0: και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία σου Μελά, βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου. Του Ανδρέα Μπούτσικα. Διαβάζει ο Φάνος.

Κατητιβίσματα των πουλιών που άρχισαν μόλις η αυγή φεγκοβόλησε, ξύπνησαν τους μοναχούς. Ανασηκώθηκαν και κουνήθηκαν να ξεμουδιάσουν. Ένιωθαν να παίρνουν δύναμη και διάθεση από την πρωινή δροσιά του δάσους. «Ποτέ δεν έχω κοιμηθεί τόσο όμορφα», είπε ο Σοφρόνιος, λες και πετούσε στα σύννεφα. «Το ίδιο κι εγώ. Ηρεμήσαμε, βλέπεις. Πέρασε η αγωνία και η κούραση. Τώρα όμως έχουμε ένα σκοπό, το ίδιο σοβαρό και μεγάλο. Ναι, και πρέπει να αρχίσουμε το γρηγορότερο. Ας αρχίσουμε με την προσευχή μας και μετά τα σχέδια. Η χάρη της θα μας βοηθήσει σίγουρα. Νερό, νερό, Άγιε Πατέρα. Είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε», πετάχτηκε ξαφνικά ο Σοφρόνιος. «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Ας ψάξουμε όμως εδώ γύρω. Ίσως βρούμε κάποια πηγή. Το μέρος είναι κατάλληλο». Ανοίχτηκαν ψάχνοντας τα βράχια, στις πέτρες, τα χόρτα, στις χυσμές, παντού. Πουθενά όμως νερό. Πουθενά υγρασία. Το ψάξιμο κράτησε πολλή ώρα. Στο τέλος κουρασμένοι και απογοητευμένοι γύρισαν πίσω. «Τίποτα, Άγιε Πατέρα. Τίποτα», ψιθύρισε ανήσυχος ο Σοφρόνιος.

Ούτε ίχνος. Τι θα γίνει τώρα που αρχίζω να καίνε τα σωθικά μου? Χθες βράδυ ξεγελαστήκαμε με τα χόρτα. Τώρα όμως... Μη χάνεις το θάρρος και την πίστη σου, Σοφρόνη. Το πρόβλημά μας είναι βέβαια σοβαρό. Κι εγώ νιώθω την ανάγκη του. Δυστυχώς εδώ γύρω δεν υπάρχει νερό. Οι πηγές πάλι του ποταμού που προσπεράσαμε προχθές είναι πολύ μακριά και πολύ δύσκολο να μεταφερθεί από εκεί. Άλλωστε ούτε δοχείο για μεταφορά υπάρχει. Δεν μπορεί όμως. Κάποια λύση θα βρεθεί. Η δέσποινα που μας οδήγησε μέχρι σε εδώ θα μας βοηθήσει και πάλι. Ας πάμε να προσευχηθούμε κοντά της. Αυτή θα βρει τη λύση. Δεν θα μας αφήσει. Μπήκαν με δέος στη σπηλιά και πλησίασαν την εικόνα. Γονάτισαν. Έσκυψαν το κεφάλι και τα χέρια τους ψιθύρισαν θερμή παράκληση. Ζήτησαν μια ακόμα βοήθεια και να, το θαύμα έγινε. Έγινε εκεί μπροστά τους και ήταν τόσο ζωντανό και σωτήριο. Όπως προσεύχονταν σκυμμένοι και με κλειστά μάτια, κάποια στιγμή ένας αμυδρός ρυθμικός ήχος έφτασε στα αυτιά τους. Στην αρχή ούτε που το πρόσεξαν. Συνέχισαν την προσευχή τους με κατάνοιξη. Ο επίμονος όμως ρυθμικός ήχος έκαμε το Σοφρόνη να διακόψει την προσευχή του και να κοιτάξει. Με κατάπληξη είδε το θαύμα. Ακριβώς μπροστά από την εικόνα και από την οροφή της σπηλιάς έπεφταν αργά-αργά σταγόνες νερού που έσκαγαν ρυθμικά στο σκληρό δάπεδο, λίγους πόντους πιο εκεί από τα γόνατά τους. Σκούντισε με βιασύνη το Βαρνάβα που εξακολουθούσε να προσεύχεται. «Νερό! Νερό! Να η βοήθεια!» Εκείνος ανήσυχος γύρισε προς το μέρος του και αμέσως κοιτάχτηκαν με θαυμασμό. Άπλωσαν τις χούφτες τους και δοκίμασαν. Ήταν ολόδροσο νεράκι, αγίασμα, σταλμένο από εκείνη για να τους δροσίσει τα σωθικά, να τους κρατήσει στη ζωή και να τους λύσει τη μεγάλη αγωνία. Καταχαρούμενοι ασπάστηκαν την εικόνα και ψιθυρίζοντας αδιάκοπα ευχαριστίες, βγήκαν έξω. Τώρα μπορούσαν να σχεδιάσουν με ησυχία. «Άγιε Πατέρα, όλα μας έρχονται δεξιά. Η τελευταία δυσκολία ξεπεράστηκε. Μεγάλη η δόξα της. Από εδώ και πέρα μπορούμε να οργανωθούμε». «Σωστά. Μπορούμε. Είδες που απελπιζόσουν. Ας βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Όπου το γέρικο μυαλό μου δεν το τοποθετεί καλά να με συμπληρώνεις. Πρώτα θα τακτοποιήσουμε την καθημερινή μας ζωή που δεν έχει δυσκολίες γιατί είναι απλή. Λίγα χόρτα όπως χθες φτάνουν. Αργότερα με τη βοήθειά της ίσως βρούμε ψωμί και τρόπο για μαγείρεμα. Τα ρούχα θα τα μπαλώνουμε όπως και για τα παπούτσια ό,τι μπορέσουμε. Έστω και ξυπόλυτη. Άλλωστε καλοκαίρι έρχεται. Το πρόγραμμα των προσευχών μας είναι δική μου ευθύνη. Τέλος, για ύπνο, μέχρι να φτιάξουμε κάτι θα κοιμούμαστε έξω, όπως χθες βράδυ. Συμφωνείς μέχρι εδώ? Απόλυτα. Ας μπούμε τώρα στα σχέδια. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον. Εδώ θα έχουμε δυσκολίες. Είμαστε μόνο δύο άνθρωποι και χωρίς εργαλεία ή άλλα μέσα. Έχουμε όμως αστήριευτη πίστη και υπομονή. Μας είναι απαραίτητα και τα δύο. Λέω, να, όπως πρότεινα και χθες, να φτιάξουμε ένα μικρό ναό. Θα χρειαστεί να ανοίξουμε το πάτωμα, να καθαρίσουμε το χώρο και να χτίσουμε κάτι. Ξύλα και πέτρες έχουμε άφθονα. Μας χρειάζονται βέβαια και εργαλεία, αλλά ας αρχίσουμε και θα δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Πρώτα πρέπει να γίνει το ξεκαθάρισμα του τόπου. Συμφωνείς και με το δεύτερο σχέδιό μου? Όλα τα είπες με σοφία. Με τη βοήθειά της όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Πότε αρχίζουμε? Μα από σήμερα κιόλας. Γιατί να αναβάλουμε? Σωστά. Γιατί να αναβάλουμε? Από τώρα και για όλη μας τη ζωή. Μέχρι το τέλος της παιδί μου στην υπηρεσία της. Δοξασμένη στους αιώνες. Από τη στιγμή εκείνη άρχισαν σκληρή δουλειά. Διέθεταν μόνο δύο γυμνά χέρια και με αυτά άρχισαν τη δημιουργία και τη νέα ζωή.

μέρες άρχισαν να κυλούν με πολλές δυσκολίες και μεγάλο αγώνα. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Τέσσερα γυμνά χέρια τι να σου κάνουν μπροστά σε τόσες ελλείψεις. Έπρεπε να παλέψουν με την ίδια τη φύση και να την νικήσουν. Μα ο αγώνας ήταν πολύ σκληρός. Τα χέρια πληγώνονταν αδιάκοπα και πονούσαν. Όλο το κορμί πονούσε. Ήταν στιγμές που δεν μπορούσαν ούτε τις χούφτες να κλείσουν. Τα πόδια συχνά λίγιζαν και η δύναμη του κορμιού λιγόστευε. Αυτοί όμως συνέχιζαν αψηφώντας τις κακουχίες και την ανυμποριά. Έπρεπε να φτάσουν στο σκοπό τους και σε αντιμετώπιζαν αδιάκοπα νέα εμπόδια και αδυναμίες. Τρέφονταν μόνο με τρυφερά βλαστάρια και δροσερά άγρια χόρτα. Διόρθωναν όπως τα καταξεσχισμένα ρούχα και παπούτσια τους. Προσπάθησαν να φτιάξουν πρωτόγωνα εργαλεία για τις δουλειές. Για να συγκεντρώσουν νερό έφτιαξαν ξύλινα δοχεία. Για κόψιμο των ξύλων χρησιμοποίησαν μυτερές πέτρες που έβγαζαν από τα βράχια. Ξεκαθάριζαν το μικρό πλάτωμα και προσπαθούσαν να το ισιώσουν. Έβγαζαν χόρτα, κοτρόνια, ρίζες, θάμνους και το φάδαιναν σπρώχνοντας πέρα κάθε φυσικό εμπόδιο. Προσπάθησαν να ανοίξουν το χώρο ώστε να γίνει κατοικήσιμος. Μπορούσαν να το μεγαλώσουν αρκετά, αλλά έπρεπε να έχουν εργαλεία. Το μέρος ήταν για το σκοπό τους αρκετά φαρδί, φτάνει να καθαριζόταν. Δούλευαν ασταμάτητα. Σκληρή και πολύ δύσκολη προσπάθεια, μα ούτε λεφτό δεν σκέφτηκαν τους πόνους και τις κακοπάθειες. Αγωνίζονταν να υποτάξουν τη φύση με γυμνά χέρια. Δύσκολη η μάχη, αλλά δεν είχαν σκοπό να υποχωρήσουν. Είχαν περάσει κοντά 16 μέρες από τότε που άρχισαν την προσπάθεια και συνέχιζαν με την ίδια υπομονή. Αδιαφορούσαν για τις πληγές και τις κακουχίες. Το ξημέρωμα εκείνης της ημέρας συνέχιζαν τον αγώνα τους. Δεν είχε προχωρήσει όμως πολύ το πρωινό. Όταν καθώς ήσαν σκυμμένοι και πάσχιζαν να βγάλουν ένα θάμνο, τους φάνηκε πως άκουσαν θόρυβο από σπάσιμο κλαριών και γερά πατήματα στους βράχους. Άφησαν το θάμνο και στάθηκαν να δουν και να ακούσουν καλύτερα. Στην αρχή, νόμισαν πως κάποιο μεγάλο ζώο περνούσε κάπου κοντά. Κοιτάχθηκαν και σκέφτονταν μήπως έπρεπε να προφυλαχθούν. Άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι με τέτοιο πάτημα. Έπειτα, ποιος θα έφτανε και για ποιο λόγο σε αυτή την ερημιά. Ο θόρυβος όμως πλησίαζε. Σε λίγο έμεναν βέβαιοι πως αυτό που άκουγαν ήταν το ανέβασμα μεγάλου ζώου. Ασθενέστητα οπισθοχώρησαν και πήραν τα χοντρά ραβδιά τους στα χέρια. Κοίταζαν αμήλυτοι προς το μέρος, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αόρατο κίνδυνο που ερχόταν. Σε λίγο ο θόρυβος έφτασε πολύ κοντά. Τώρα ακουγόταν σπάσιμο κλαριών, κατρακύλισμα αλήθων και ξαφνικά γούρλωσαν τα μάτια από κατάπληξη. Μέσα από τους μπροστινούς θάμνους πρόβαλε το κεφάλι ενός μουλαριού. Σχεδόν αμέσως ένα ανεβοκατέβασμα του κεφαλιού του για την τελική προσπάθεια, ώστε να ανέβει στο πλάτωμα. Και να! Ένα γερό κανελί μουλάρι καταϊδρωμένο και φορτωμένο με δύο μεγάλα καλάθια ζερβόδεξα, πάτησε στέρεα στο ξεχερσωμένο μέρος και ήρθε να σταθεί 2 μέτρα από το στόμιο της σπηλιάς. Χρεμέτησε λαχανιασμένα και τίναξε το κεφάλι. Οι μοναχοί κοιτάχτηκαν με απορία. Ύστερα πλησίασαν αργά και τέλος χαμογέλασαν ευχαριστημένοι. Κάποιος θα ακολουθεί από πίσω. Να δούμε επιτέλους και άνθρωπο. Αυτό δεν το φανταζόμουν, είπε ο Βαρνάβας. Μα από εδώ πού να πηγαίνει. Εδώ δεν υπάρχει ούτε δρόμος ούτε μονοπάτι. Έτσι είναι, αλλά θα δούμε. Δεν μπορεί να ήρθε το ζώο μόνο του. Ίσως κάποιος θέλησε να μας βοηθήσει και το ζώο ήρθε πιο γρήγορα. Σίγουρα θα ακολουθεί. Σε λίγο θα φανεί. Μα αργεί. Έπειτα ποιος να μας βοηθήσει. Ποιος μας ξέρει και πού είμαστε. Δίκιο έχεις. Πολύ αργεί. Μάλλον το ζώο ξεστράτησε από κάποιο αγώγη και έφτασε εδώ από λάθος. Αυτό είναι πιο πιθανό. Ας δούμε όμως τι κουβαλάει. Ίσως μάλιστα βρούμε κάποιο σημάδι του ιδιοκτήτη και του το επιστρέψουμε όταν θα μπορέσουμε. Ας γίνει έτσι. Πλησίασαν. Το ζώο στεκόταν ήσυχο, σαν να περίμενε να το ξεφορτώσουν. Ρηγούσε μόνο από τον ιδρώτα. Άνοιξαν ο καθένας από ένα καλάθι και άρχισαν να ψαχουλεύουν το περιεχόμενο, όταν ο Βαρνάβας έβγαλε μια φωνή έκπληξης. «Κοίτα», είπε δείχνοντας το εξωτερικό μέρος μιας περγαμηνής. «Κοίτα, γράφει τα ονόματά μας». «Θεέ μου, τι είναι αυτό?» Ο Σοφρόνιος έτρεξε προς το μέρος του και έσκυψε πάνω από τα χέρια του Βαρνάβα, που την είχαν ανοίξει και διάβαζε μεγαλόφωνα. Προς τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, στο όρος Μελά.
Κοιτάχτηκαν άφωνοι για λίγες στιγμές. Τα ερωτηματικά τους έπνιγαν. Ποιος τους ήξερε? Ποιος τους έγραφε? Πώς ήρθε το ζώο? Ποιος το έφερε και γιατί δεν παρουσιάστηκε? Πού ήξερε που ήσαν? Η κατάπληξή τους μεγάλωνε. Αισθάνονταν σαν κάποια ώρα το πρόσωπο να τους παρακολουθούσε. Ασυναίσθητα κοίταξαν γύρω ανατριχιάζοντας. Η ματιά τους ταραγμένη έψαχνε τα δέντρα, λες και θα έβλεπαν πίσω τους το άγνωστο πρόσωπο. Τίποτα. Όλα έμεναν ήσυχα. Κοίταξαν πάλι την περγαμηνή με τα καλλιγραφικά γράμματα και αμέσως πάλι γύρω. «Τι περιμένουμε, Άγιε Πατέρα? Χαζέψαμε? Άνοιξε την περγαμηνή. Κάτι θα γράφει. Σε εμάς δεν έρχονται?» Ο Βαρνάβας έκοψε το δέσιμο με τρεμουλιαστά χέρια και διάβασε μεγαλόφωνα. Όσο προχωρούσε η συγκίνηση μεγάλωνε. «Προς τους εν Χριστώ αδελφούς Βαρνάβα και Σοφρόνιον, στου Μελάτο όρος. Η Μονή Βαζελόνος σας αποστέλει διάφορα δώρα, διότι η Παναγία παρουσιαστήσα εις τον Άγιον καθηγούμενον αυτής, διέταξε να σταλούν προς τους πιστούς της μοναχούς Βαρνάβαν και Σοφρόνιον, που οικοδομούν το νέο της οίκονη στο όρος Μελά, διάφορα εμπόδια, εφόσον στερούνται πάντων. Αδελφοί, μη γνωρίζοντες πού ακριβώς ευρίσκεστε, αφήνομεν ελεύθερον το πιστό του το ζώον, ελπίζοντες ότι η Θεία Χάρη της θα το οδηγήσει». Οι δύο μοναχοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αγκαλιάστηκαν γεμάτη χαρά και φιλήθηκαν ευτυχισμένοι. Ασπάζονταν έτσι τους αδελφούς τους της Μονής Βαζελόνος, που από μια άλλη κορφή των ποντιακών βουνών τους έστελαν με τη φώτιση της Δέσποινας τούτο το αναπάντεχο μα πολύτιμο φορτίο. Γιατί δεν είχαν μέσα τα μεγάλα καλάθια? Τρόφιμα, εργαλεία, ρούχα, σκεύη, βιβλία και ένα σωρό άλλα εφόδια. Μέχρι και εφόδια γραψίματος. Τα ξεφόρτωσαν και άρχισαν να βγάζουν τα δώρα. Σε κάθε είδος που έβλεπαν έβγαζαν και ένα επιφώνημα χαράς. Επειδή δεν είχαν τίποτα, όλα ήσαν για αυτούς απαραίτητα. Τα άγγιζαν, τα έδειχναν και άρχιζαν αμέσως τις ευχαρισίες στη Δέσποινα και τους αδελφούς τους. Τώρα είχαν ό,τι χρειάζονταν για να συνεχίσουν με επιτυχίες και σχετική ευκολία το έργο τους. Και άλλο θαύμα, Σοφρόνια. Βλέπεις, δεν σου είπα πως η κυρά μας δεν θα μας αφήσει έτσι? Ναι, δεν μας άφησε. Ήταν και δική μου πίστη και βαθύ ψυχα την ευχαριστούμε. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας. Αλλά πώς? Μην ανησυχείς, παιδί μου, θα γίνει. Με τον ίδιο τρόπο. Μόνο του δεν ήρθε εδώ το μουλάρι. Μόνο του θα γυρίσει πίσω. Το δρόμο τον ξέρει. Έτσι θα καταλάβουν πως τα πήραμε. Ας μην χάνουμε καιρό. Γράψε λίγα λόγια με τις ευχαριστίες μας και ακόμα πως θα τους ευγνωμονούμε πάντα. «Βιάζομαι να το κάνω, Άγιε Πατέρα», είπε χαρούμενος ο Σοφρόνιος. Όταν ετοιμάστηκε η απάντηση, φόρτωσαν τα αδιανά καλάθια στο υπομονετικό ζώο, έβαλαν μέσα ασφαλισμένο το γράμμα τους και οδήγησαν το ζώο στο σημείο που είχε φανερωθεί. Το πότισαν, του χάιδεψαν στοργικά το κεφάλι και το χτύπησαν μαλακά στα καπούλια για να ξεκινήσει. Εκείνο τους κοίταξε, ανοιγοκλίνοντας τα μεγάλα αθώα μάτια του. Χρεμέτησε ζωηρά και κίνησε για την επιστροφή. Σε λίγο χάθηκε μέσα στις φιλοσχές. Για κάμποση ώρα έφτανε στα αυτιά του το αργόσυρτο ποδοβολητό και το σούρσιμο στα κλαριά, ώσπου έπαψε πλέον κάθε ήχος.

Μετά την απρόσμενη βοήθεια που δέχτηκαν από τη Μονή Βαζελόνος οι δύο μοναχοί, ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά. Η χαρά τους ήταν αμέτρητη και ο ενθουσιασμός αφάνταστος. Επιτέλους, τώρα μπορούσαν να προχωρήσουν με επιτυχία και γρηγοράδα. Τα σχέδια μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με περισσότερη ευκολία. Σε λίγο καιρό, είχαν ξεχερσώσει πολύ μεγάλο μέρος του βράχου και άρχισαν το χτίσιμο. Πρώτα βάλθηκαν να φτιάξουν ένα μικρό ναό, για να φύγει η εικόνα από την υγρή σπηλιά. Αμέσως μετά άρχισαν το χτίσιμο μεγάλου ναού, σύριζα στο βράχο, που θα κάλυπτε και τη σπηλιά. Και ο αγιασμένος χώρος της, ανάλογα διαμορφωμένος, θα αποτελούσε τα Άγια των Αγίων, αφού εκεί ήταν ο τόπος που η ίδια έστησε το θρόνο της. Βέβαια τα κτίσματά τους δεν είχαν τεχνική τελειότητα, όμως η φλόγα της πίστης τους τα ολοκλήρωσε λιθάρι-λιθάρι. Σε αυτό βοήθησε και η ενίσχυση που δέχτηκαν από τους ανθρώπους των γύρω χωριών. Από στόμα σε στόμα γρήγορα μαθεύτηκε η παρουσία των μοναχών και της εικόνας στην απόκρημνη ράχη του βουνού και να που οι πρώτοι πιστοί κίνησαν για να προσκυνήσουν και να βοηθήσουν. Σε λίγο δεκάδες χέρια προσφέρθηκαν εθελοντικά για να ολοκληρωθούν τα κτίσματα, να διαμορφωθεί καλύτερα ο χώρος και να ανοιχτεί στην αρχή μονοπάτι, αργότερα όμως στενός ανηφορικός δρόμος μέχρι το θρόνο της. Ο ελληνισμός του Πόντου στήριζε με θέρμη τη λατρεία της. Οι ακνοί και πιστοί άνθρωποι της περιοχής προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για τη δόξα της. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να χτιστεί αμέσως μεγαλόπρεπος ναός όπως τον είχα φανταστεί, συμπληρώθηκε το αρχικό εκκλησάκι που πήρε το όνομα του Αρχιστράτηγου των Αγγέλων και φύλακα, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και εκεί μετά τα εγγένεια και το καθαγιασμό του από τον Επίσκοπο Τραπεζούντος και ιερείς, εγκαταστάθηκε με πανηγυρική τελετή η Αγία Εικόνα. Οι δύο μοναχοί και τα πλήθη των πιστών που ακολουθούσαν δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο και τη συγκατάβασή της. Τώρα δεν έμενε παρά η ανέγερση του μεγάλου ναού της, που δεν άργησε. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, τώρα που είχε γίνει γνωστό το γεγονός σε όλη την περιοχή, συχνά κατέβαιναν από το ερημητήριό τους για να ζητήσουν τη βοήθεια των πιστών για τον Άγιο σκοπό τους. Και οι Πόντιοι χριστιανοί, φτωχοί ή πλούσιοι, έδιναν απλόχερα ό,τι μπορούσαν, ώσπου ένας κατάλευκος και μεγαλόπρεπος ναός υψώθηκε στην απόκρημνη εκείνη πλαγιά του όρους Μελά. Δούλεψαν χέρια εθελοντικά, προσφέρθηκαν δωρεές και ένας ολόκληρος πιστός λαός αγωνίστηκε για την πραγμάτωση του ονείρου, με την καθοδήγηση των δύο μοναχών, που ακούραστα νύχτα και μέρα έβλεπαν ευτυχισμένοι να πραγματοποιείται το όραμά τους. 6 χρόνια είχαν περάσει από τη μέρα που ο Βαρνάβας πήρε από τη Βασίλισσα των Ουρανών την εντολή για το μεγάλο ξεκίνημα. Και πάνω στο τέλος του 6ου χρόνου έγιναν παρηγενικά τα εγγένεια του νέου λαμπρού ναού, που αφιερώθηκε στη μνήμη της και ορίστηκε να γιορτάζει το 15 Αύγουστο, στην κοίμησή της. Ο ναός ήταν χτισμένος στη ρίζα του βράχου, που υψωνόταν πάνω από το πλάτωμα, κολλημένος λες πάνω του και κάλυπτε στο χώρο του και το Άγιο Σπήλαιο. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος έκλαιγαν από χαρά και συγκίνηση. Κάθε φορά που αναλογίζονταν από πού άρχισαν και πού έφτασαν, τα δάκρυα κατρακυλούσαν σαν βροχή στο πρόσωπό τους. Έτσι, στην άγρια πλαγιά του βουνού, στήθηκε το φημισμένο μοναστήρι, με πρώτους μοναχούς τους δύο κτήτορες. Εκεί που άλλοτε σκαρφάλωναν μόνο τα ζώα του δάσους, αναζητώντας τροφή και προφύλαξη, τώρα ανέβαιναν αδιάκοπα δεκάδες πιστοί για πνευματική τροφή και θεία προστασία. Εκεί που άλλοτε αντιχούσαν μόνο τα τιτιβίσματα των πουλιών, τώρα αντιχούσαν οι λατρευτικές δοξολογίες των πιστών και η γλυκιά φωνή της καμπάνας. Εκεί που άλλοτε υπήρχε απάτητο δάσος και κακοτράχαλα βράχια, τώρα υψωνόταν ένας πανέμορφος και λαμπροστόλιστος ναός, που τη μέρα φαινόταν ακρέμετα από το βράχο σαν χελιδονοφωλιά, ενώ το βράδυ έμοιαζε με τεράστιο καντιλέρι, κρεμασμένο από το χάος του ουρανού. Η φήμη του μοναστηριού γρήγορα ξεπέρασε τα σύνορα του Πόντου και απλώθηκε σε όλο το Βυζάντιο και τον ελιτισμό, με την ονομασία Μοναστήρι του Μελά και αργότερα το Μοναστήρι σου Μελά. Είχαν λοιπόν τόσο δίκιο οι μοναχοί να κλαίνουν από συγκίνηση και ευτυχία. Μεγάλος ο αγώνας αλλά και το έργο που με τη βοήθεια της δέσποινάς τους είχαν κατορθώσει να ολοκληρώσουν. Καθώς κυλούσαν τα χρόνια, χιλιάδες προσκυνητές ανέβαιναν αδιάκοπα μέχρι το θρόνο της για να αφήσουν στα πόδια της τη λατρεία και την ψυχή τους και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Και αυτή σε κανένα δεν την αρνήθηκε. Όλοι έφευγαν από κοντά της πλημμυρισμένοι από παρηγοριά και ενίσχυση, ενώ πολλά ήσαν τα θαύματά της.
ανάμεσα στους προσκυνητές και πολλοί μοναχοί από άλλα μοναστήρια. Μερικοί από αυτούς ζήτησαν να μείνουν εκεί. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος τους δέχτηκαν. Ήρθαν και άλλοι νεοφώτιστοι και έτσι η μονή άρχισε να πληθαίνει σε μοναχούς αλλά και σε νέα κτίσματα. Χτίστηκε μάλιστα ξενώνας, που με τα χρόνια μεγάλωσε περισσότερο και έγινε τετραόροφος για την υποδοχή των πολυάριθμων προσκυνητών. Έτσι γρήγορα άρχισε να λειτουργεί σαν οργανωμένο μοναστήρι. Τα χρόνια όμως περνούσαν και ο Βαρνάβας γερνούσε. Με δυσκολία τώρα κατέβαινε κάτω στα χωριά για να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών του Πόντου στις τόσες δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν εκείνο το καιρό από τους άπιστους και τους αιρετικούς. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις του, ζήτησε τη βοήθεια των πιστών και έκτισε στη θέση Σκαλίτσα, τρεις ώρες μακριά από το μοναστήρι, ωραίο ναό, αφιερωμένο στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Αργότερα ο Σοφρόνιος, ποτισμένος φλός από τη Θεία Πρόνοια, έκτισε με άλλους μοναχούς σε μικρό πλάτο των Βράων, μισή Σαμαρία του μοναστήρι, μικρή εκκλησούλη που νέωσε στην Ήλια Γιαρβάρας. Συγκορηθεί η οικονομία, χάζει την ευθυγία ενσαρστρωμική πόλη.

Πλησιάζει ο καιρός που θα αναχωρήσω. Η μεγάλη μου αναχώρηση δεν θα αργήσει. Το νιώθω. Άγιε Πατέρα, δεν θα ήθελα να βιαστείς. Μεγάλη σοφία του Κυρίου, μα ας μου επιτρέψει την ευχή που θέλω. Παιδί μου, ο Θεός ακούει πάντα τον πόθο της ψυχής μας και τον πραγματοποιεί. Μακάρι να είναι έτσι, Άγιε Πατέρα, γιατί ο πόθος της δικής μου ψυχής είναι το ταξίδι σου να μην γίνει χωρίς εμένα. Μα τι λες, παιδί μου, εσύ έχεις ζωή μπροστά σου. Μην κοιτάς εμένα, εγώ γέρασα πολύ. Τι πειράζει αυτό, με φτάνει να είμαι κοντά σου. Πάντα με είχες, δεν θέλω να μείνω μόνος. Μαζί κινήσαμε για το μεγάλο δρόμο. Μαζί περπατήσαμε και υποφέραμε. Μαζί νικήσαμε. Παρακάλεσε λοιπόν και εσύ τη Δέσποινα που μας έβαλε πλάι-πλάι και μας φρόντιζε μαζί, όπως την παρακαλώ κι εγώ στις προσευχές μου, να μας πάρει και τους δύο. Να είμαστε μαζί όπως πάντα. Από μικρό παιδί με έχεις κοντά σου. Ήσουν πατέρας και οδηγός. Μου προσέφερες το φωτισμό και την καθοδήγηση. Αναθυμίσου πόσα περάσαμε μαζί και μη με αφήνεις. Σοφρόνια, σε έλεγα και σε ένιωθα πάντα, παιδί μου. Πέρασες κοντά μου όλα τα χρόνια της ζωής σου. Πήρες πολλά από μένα, αλλά κι εγώ δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς εσένα. Ίσως γι' αυτό και η Δέσποινα μου είπε να σε πάρω μαζί μου στο μεγάλο αγώνα. Για μένα η παρουσία σου κοντά μου ήταν πάντα ευτυχία. Η ζωή όμως των ανθρώπων εξαρτάται από εκείνον που ορίζει τα βήματά μας. Οι βουλές του είναι ανεξερεύνητες. Ποιος ξέρει τι κρύβεται πίσω από το βλέμμα του. Ποιος ξέρει τι κρύβει η σοφία του. Αυτό που επιθυμείς δεν μπορώ να το ζητήσω. Μόνο σε αυτόν και την Αγία Μητέρα του πέφτει ο λόγος. Μα είπες πως ό,τι ποθεί η ψυχή μας το χαρίζει. Και εσύ το ξέρεις αυτό, παιδί μου. Ένα όμως δεν ξέρουμε. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να ζητάμε την ανοχή της καλοσύνης του. Έχεις δίκιο, Αγία Πατέρα. Η παράκλησή μου όμως υπάρχει και εύχομαι να εισακουστεί. Πραγματικά η παράκληση του Σοφρονίου εισακούστηκε. Η κυρά και δέσποινά τους δεν τους άφησε να χωριστούν ούτε στο τελευταίο διπορικό. Τους κάλεσε κοντά της μαζί. Ο Βαρνάβας είχε γίνει πολύ ανήμπορος. Ανεξήγητα όμως και ο Σοφρόνιος άρχισε να χάνει ραγδαία τις δυνάμεις του. Στο τέλος έπεσε στο κρεβάτι. Κατάλαβαν πως η ώρα της αναχώρησης πλησίαζε. Ένα δειλινό, οι δύο μοναχοί ζήτησαν από τους αδελφούς τους να τους οδηγήσουν στην Αγία Εικόνα. Την ασπάστηκαν με τρεμάμενα χείλη και ψιθύρισαν την τελευταία τους δέηση. Κυρά και δέσποινά μας, συγχώρεσε τα κρίματά μας και δέξου μας μαζί κοντά σου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά σου. Τους έφεραν πάλι στο κοινό κελί τους. Εκεί κάλεσαν όλους τους αδελφούς μοναχούς και τους έδωσαν τις τελευταίες ευχές και συμβουλές. Σαν τελείωσαν, ο Βαρνάβας γύρισε στο Σοφρόνιο. «Παιδί μου, η τελευταία πορεία αρχίζει». «Αρχίζει, Άγιε Πατέρα. Το νιώθω. Ο Κύριος είδε τον πόθο της ψυχής μου. Μαζί συνεχίζουμε». «Μαζί, παιδί μου. Δοξασμένο το Άγιο όνομά του. Αμέτρητη η δόξα του». Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο Άγιες ψυχές φτερούγησαν ήσυχα για να φτάσουν τη φορά αυτή μόνιμα στον ουράνιο και αιώνιο θρόνο της Δέσποινάς τους. Με συντριβή τους συνόδεψαν στην τελευταία τους κατοικία οι άλλοι μοναχοί. Τους έθαψαν δίπλα-δίπλα, λίγα μέτρα πιο πέρα από τον επίγειο θρόνο της οδηγήτριάς τους. Είχαν ολοκληρώσει την αποστολή και τον προορισμό τους και άφησαν με ευτυχισμένη συνείδηση σε έναν τόπο που άλλοτε υπήρχε μόνο άγρια φύση και ερημιά, ένα υπέροχο, πλούσιο και ξακουστό μοναστήρι, ένα θαυμάσιο ναό και έναν αγιασμένο θρύλο. Ένα μεγάλο κέντρο της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού που για αιώνες θα θέρμαινε τις ψυχές δεκάδων πιστών γενεών.

χρόνια κύλησαν γοργά. Τώρα ο Βυζαντινός δικέφαλος, πάντα Ρωμαλαίος, φτερούγιζε από Ανατολή σε Δύση, ξεδιπλώνοντας τις τεράστιες φτερούγες του για να μεταφέρει σε κάθε γωνιά το φως του ελληνισμού και της αληθινής θρησκείας που έπαιρνε νέες διαστάσεις. Πέρα εκεί, στο βάθος της Ανατολής, στο μακρινό Πόντο, ο μοναδικός φάρος του Βαρνάβα και του Σοφρονίου είχε γίνει ένα πασίγνωστο μοναστήρι, που η φήμη του είχε φτάσει ως τα παλάτια της Βυζαντινής πρωτεύουσας και πέρα ακόμα πολύ, κατά τη Δύση. Μεγάλωνε αδιάκοπα και έπαιρνε ύψος και όγκο που ποτέ δεν είχαν φανταστεί οι ιδρυτές του. Το μικρό αρχικό πλάτωμα, πέτρα-πέτρα φάρδαινε συνέχεια και το ανθρώπινο χέρι με τη δύναμη της πίστης ίσχυαζε σε έναν ανελαίητο αγώνατο βράχο, χτίζοντας και προσθέτοντας νέα κομμάτια, δένοντας στέρεα και αναπόσπαστα το χριστιανικό κτίσμα με το γρανίτι, κάνοντας το μοναστήρι φλάμπουρο του χριστιανισμού. Φως θεϊκό, μετέωρο λες, ανάμεσα ουρανού και γης, φάρο καταφυγής και σωτηρίας. Χιλιάδες οι πιστοί έτρεχαν κοντά στην Αγία Μητέρα, που από Αθηνιώτισσα είχε γίνει τώρα κυρά της Ανατολής, ή καλύτερα μάνα, όπως την αποκαλούσαν οι Πόντιοι. Μάνα γλυκιά, καταφυγή των πονεμένων, των αρρώστων, των αδυνάτων, των μοναχικών και των κατατρεγμένων, που έσερναν τα βήματά τους ως εκεί πάνω στη θεοδιάλεκτη κορφή, για να αφήσουν στα πόδια της τον πόνο, τον στεναγμό και τα πάθια που τους τυρανούσαν την ψυχή και το σώμα. Προσκύναγαν τη μάνα με το ενηγματικό χαμόγελο, συνομιλούσαν ώρες ολόκληρες μαζί της, δρόσιζαν τα χείλη τους με τα κρυστάλλινα δάκρυα του αγιάσματός της και κατηφόριζαν κατόπιν για το σπιτικό τους γαλινεμένοι, θεραπευμένοι, αγιασμένοι. Κανένας δεν έφευγε από κοντά της όπως είχε έρθει. Έφτανε με χείλη πικρά και μάτια κλαμμένα και έφευγε με γερό κορμί και θάρρος στην ψυχή. Τα θαύματά της ήταν τόσο πολλά, ώστε η φήμη της έφτασε στα πέρατα της αυτοκρατορίας. Γιάτρευε και παρηγορούσε όποιον ζητούσε τη βοήθειά της. Και δεν τη ζητούσαν μόνο χριστιανοί. Συχνά έτρεχαν κοντά της και αλλόθρησκοι, που δεν δίσταζαν να προσκυνήσουν, να οικετέψουν και να δοξάσουν τη μάνα των χριστιανών, που τώρα γινόταν και δική τους. Και εκείνη δεν αρνιόταν τη βοήθειά της σε κανένα. Το λέμα της δεν ξεχώριζε χριστιανούς ή αλλόθρησκους. Βυθιζόταν στο βάθος της ψυχής και μέτρε την πίτη, την ήταν η μάνα όλη. Η λιτρή με άλλο τη φήμη και η μονή κάθε λύση φορέ. Τον παφ τέβαν με λόγω να την πληστεί, ή θέλω εξηγητές και κοπή. Μοναχή σου με τόπιζαν κόπο και σχολεία, κάπου μόνο τα έφυγαν. Κάτι τέτοιο έγινε.

σταθερότητα. Και εκατοντάδες προσκυνητές πρόσφεραν όπως πάντα την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία τους, με δεήσεις και προσφορές που αυτή τη φορά είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι μοναχοί ηρεμούσαν από τον κοσμικό θόρυβο και τις φροντίδες των προσκυνητών και είχαν αρχίσει τις πρώτες φθινοπορεινές προετοιμασίες. Αυτήν ακριβώς την εποχή βρήκαν κατάλληλη για επιδρομή στο μοναστήρι τρεις φοβεροί ληστές από κοντινά μέρη της Ανατολής που είχαν ακούσει για τη λαμπρότητα και τον πλούτο του. Έτσι, αφού κατάστρωσαν το σχέδιό τους, ένα πρωί ρίχτηκαν ξαφνικά στους ανυποψίαστους μοναχούς. Τους περισσότερους τους σκότωσαν και μερικοί που γλίτωσαν σκόρπισαν πανικόβλητοι στις γύρω λαγκαδιές. Το μοναστήρι έμεινε στη διάθεσή τους. Χωρίς σεβασμό και ήκτο, ρίχτηκαν στην αρπαγή και τη λαιλασία. Όταν κάποτε τελείωσαν, η απληστία τους στράφηκε στην Αγία Εικόνα με τα αφιερώματα και την πολύτιμη επένδυση. Θαύμασαν τον πλούτο που τη στόλιζε, χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα πετράδια, και στη συνέχεια τη μετέφεραν μαζί με όλα τα άλλα σε μια θέση πιο πέρα από το μοναστήρι, κοντά στο δάσος. Έκαναν τη μοιρασιά στα άλλα, αλλά στάθηκαν απορριμμένοι όταν έφτασαν στην εικόνα. Ποιος θα έπαιρνε το θησαυρό της αφού τα μερίδια ήσαν τρία? Συλλογίστηκαν και συζήτησαν ώρα πολύ, αλλά άλλη λύση δεν βρέθηκε από το να πάρει ο καθένας το κομμάτι του, σαν έκοβαν την εικόνα με το τσεκούρι στα τρία. Οι δύο συμφώνησαν, όχι όμως και ο τρίτος που στάθηκε διστακτικός. «Όχι», είπε φοβισμένος όταν είδε τον έναν από τους συντρόφους του να σηκώνει ψηλά το τσεκούρι. «Όχι, ας μην το κάνουμε αυτό. Μας φτάνουν τα άλλα. Ας αφήσουμε την εικόνα. Στάσου». Ο άλλος κάγχασε χλεβαστικά και χασκογελώντας το κατέβασε με δύναμη. Ο ουρανός όμως δεν άντεξε το μέγεθος της ασέβειας και απάντησε με σκληρότητα. Τη στιγμή που το ατσάλι ακούμπαγε την εικόνα, τρομερή αστραπή ξέφυγε από τη λεπίδα, ενώ τρομακτική βροντή συγκλώνησε ολόκληρο το χώρο του μοναστηριού. Το τσεκούρι πετάχτηκε πέρα και το δάσος γύρω πήρε φωτιά. Έντρομοι οι δύο ληστές έτρεξαν να φύγουν εγκαταλείποντας εικόνα και θησαυρούς. Άδικα όμως έτρεχαν. Όπου και να πήγαιναν, οι φλόγες τους ακολουθούσαν. Καίγονταν μπροστά τους τα δέντρα, άναβαν οι θάμνοι, γλώσσες φωτιάς τους στήλιγαν από παντού. Όπου και αν στρέφονταν απεγνωσμένα για να σωθούν, τους έζωναν οι φλόγες που σε λίγο έγλειψαν τα ρούχα τους. Κάηκαν ζωντανοί, με σπαρακτικές κραυγές. Τότε μόνο έσβησε μόνη της η φωτιά. Το μέρος που κάηκαν οι ληστές λέγεται και σήμερα Καμένα και είναι ανάμεσα στις κορφές της Κρώμης και το δάσος της Χαντούκας. Εξακολουθεί πάντα να μένει όλη η έκταση γκριζόμαυρη και αποκρουστική, όπως η θέα ενός δάσους που μόλις χθες κάηκε. Ο τρίτος ληστής, ταραγμένος και πικρά μετανιωμένος, είχε πέσει γονατιστός με το κεφάλι στο χώμα και κλαίγοντας ζήταγε έλεος από τη Θεοτόκο. Η θεία επέμβαση και η τιμωρία των συντρόφων του τον είχαν συγκλονίσει. Έμεινε πολλή ώρα στην ίδια θέση και όταν κάποτε σηκώθηκε με λυγμούς και θέλησε να πλησιάσει την εικόνα, έμεινε άφωνος. Η εικόνα δεν υπήρχε εκεί. Έντρομος έσυρε τα βήματά του μέχρι την εκκλησία, μα ούτε στη θέση της εκεί ήταν. Ψάχνοντας, τη βρήκε τελικά στη σπηλιά κοντά στο αγίασμα. Είχε πετάξει μόνη της στην αρχική θέση που την είχαν βρει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος. Συντετριμμένος έπεσε στα γόνατα ζητώντας τη συγγνώμη της. Στη θέση αυτή τον βρήκαν μετά από ώρες οι σκορπισμένοι μοναχοί και οι χωρικοί, που βλέποντας τη φωτιά έτρεξαν να σώσουν το μοναστήρι. Κλαίγοντας τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Όλοι θαύμασαν και βάλθηκαν να ξαναφτιάξουν τις ζημιές και να ενταφιάσουν τους αδικοχαμένους μοναχούς. Ο μετανιωμένος ληστής έγινε μοναχός. Πολύ γρήγορα το μοναστήρι ξαναβρήκε την προηγούμενη λάμψη του. Η πανάχραντη εικόνα στήθηκε πάλι στο θρόνο της. Η δέσποινα συγχώρεσε και

Χριστόφορος ήταν ένας αγαθός και αγράμματος χωρικός από το χωριό Γάζαρη και στη ζωή του δύο πράγματα γνώριζε καλά. Να λατρεύει με πίστη το Θεό και να δουλεύει ακούραστα στο χωράφι του. Η οικογένεια δεν είχε και όλη τη μέρα πάλευε με τη γη του, κάτι λίγα χωραφάκια από το συγχωρεμένο τον πατέρα του, που έφυγε με το παράπονο πως ο γιος του δεν μπόρεσε να μάθει γράμματα για να του διαβάζει τα βιβλία του Θεού, όπως έλεγε τα βιβλία της Εκκλησίας. Αν όμως ο Χριστόφορος δεν μπορούσε να βάλει σπόρι στο μικρό πλήθυνο παιδικού του σπίτι, τι ώρες που δεν το λέει στη γη θα έγινε εξαίρετο ιερέα, ή έδικε στο πιέ. Τι πιέ, άλλο, δεν θα φλουρίζει με κουσία, χθενέ, αφήσει. Βέβαια, πολλοί τον κατάβουν. Αλλά αυτό, αν και ο καταλάβει, αδικολούσε. Γιατί χθε αυτό που δεν είχε ανθρώπινε αμοιβέ, προετοφή σαν πέφτε. Να ξέρει, μεγάλε. Να θρέψει το άνθρωπο ξύδι, για σε αυτή την ώρα που δεν στήρι. Να βρει παπιάστη στον Χριστόφο και τόσο τα κναλά του έσυνε οδόμησης. Ο αγάθος χρήγος πως είπε, είμαι ως τρίνο λόλρι, αχωρίς λίγο άγγελ, αντί είναι ολή να πει. Χριστόφο, να κοίσεις και να πάμε στην πουμή πόνη. Θα το φτιάξω πριν πριν. Εγώ θα σε βοηθεί. Ένος βγει ο τώρα του έτος. Σιλτ, απήρχε. Το φτωχό κατάκι τσίρι καθώς τρεμόβαινε, αν φαινίζω με το θατό του Κωνσταναγέ. Έκτα την ατή, μου ήσερε να χάζει. Αχνο έπεσε πάλι ως ρόμ, προσθέτω να εξηγήσει το όνομα του να δικαιογίνεται όπου του φύγει. Είναι το αγίφα ο μέντες, χρηστής νέχει του, μα χειλιστικό που έναντιζόταν λιγότερο. Μένε αυτή και εσύ έχει, και χωρίς το καταλάβει, κάποια στιγμή τα βράτου φάρενη, μα θέλεις. Μήκε, μάλλον, έτσι ρε μήγε, για δεύτερη φτήρα να τη λύσει. Όχι, έχει πει χώρος, θα σκεφτεί, τι κάνεις. Μα άστα, μάλιστα για, ξυπνήσω, στη θεσσαλμένα του σταλίπ, τι μου δες, και ο άλλος να μπορεί να έρθει για αυτή φορά τότε. Ανακάθισε στο στρώμα, κοίταξε γύρω του σαν να έψαχνε να δει σε κάποια μεριά του δωματίου την αγία μορφή της. Τίποτε. Απόλυτη ησυχία και πάλι. Μόνο που τώρα το καντιλάκι είχε σβήσει και το χάραμα είχε φωτίσει όλο τον ορίζοντα. Για πολλή ώρα στάθηκε ακίνητο στην ίδια θέση ο Χριστόφορος. Το όραμα ήταν τόσο ζωντανό ώστε τον είχε συνταράξει. Είχε μεγάλη πίστη μέσα του και φλογιζόταν να υπηρετήσει τη δέσποινά του. Όμως οι ανθρώπινες αδυναμίες τον έπνιγαν. Προσπαθούσε να κάνει σχέδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα συναντούσε, μα κανένα δεν του φαινόταν εύκολο. Όλα μπερδεύονταν μέσα του και στο τέλος βρισκόταν περισσότερο σαστισμένος. Στην ίδια θέση τον βρήκε η ανατολή του ήλιου. Μια χρυσή ακτίνα πέρασε αδιάκριτα το στενό παραθυράκι του δωματίου του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Αυτό ήταν. Τινάχτηκε, λες και φωτίστηκε. Ένιωσε μια νέα ξέφρενη δύναμη να πλημμυρίζει το είναι του. Χωρίς άλλο δισταγμό πήρε την απόφαση. Θα ξεκίναγε και μάλιστα την ίδια στιγμή. Σίγουρα δεν θα έμενε μόνος. Εκείνη θα τον βοήθαγε. Του το είπε άλλωστε καθαρά. Εγώ θα σε βοηθήσω. Ο γλυκός ήχος των λόγων της δεν έλεγε να φύγει από τα αυτιά του. Σηκώθηκε αποφασιστικά. Πήρε ένα σακούλι με δυο αλαξιές, ένα καρβέλι ψωμί και το φλασκί με το νερό και ξεκίνησε. Την ώρα που ο ήλιος καλημέριζε ολόλαμπρο στη γη, ο Χριστόφορος προχωρούσε σταθερά στο χωματένιο δρόμο, αποφασισμένος για το μεγάλο σκοπό. Η διαδρομή ήταν κουραστική, αλλά γνωστή. Δεν είχε βέβαια τα εμπόδια που είχαν συναντήσει ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, αλλά ο δρόμος, τα μονοπάτια, τα σκαλιά έκοβαν την ανάσα και έκαναν τον ιδρώτα να τρέχει. Οδηγούσαν όμως σίγουρα στο ρημαγμένο θρόνο. Ο Χριστόφορος προχωρώντας στάθηκε στα χωριά που συναντούσε στη διαδρομή και ανακοίνωνε στους χριστιανούς το σκοπό της πορείας του. Όλοι θαύμαζαν το θάρρος και την απόφασή του. Έτσι πιάστηκε κουβέντα στο κατόπι του για την τόλμη που έδειχνε. Πολλοί μάλιστα έδειξαν προθυμία να βοηθήσουν τώρα που βρέθηκε ο πρώτος τολμηρός. Και τι ηρωνία, ο πιο άσημος και αδύνατος όλων. Δεν ήσαν βέβαια λίγοι και αυτοί που περιγέλασαν τον ήρωα, όπως κοροϊδευτικά χλέβαζαν τον Χριστόφορο, που με ένα δυσάκι και δύο άδεια χέρια πίστευε να κάνει τον άθλο. Ένα ολόκληρο μοναστήρι να αναστηθεί από τον ταλέπορο Χριστόφορο. Κι όμως, αλλά λοιπόν και να τον ανθρωπάκι, εγέρι να γιορτήσει. Με άλλη πίστη νίκαι κατεπόδιο. Να είμαι εθνός του δικού τρόπου, αλλά όχι σε ζεσό λιωπό. Να έφτασε τα ίδια και το χασμό, να έπαιδε η επεσή. Μας δείξε τη δυσπιτογιάζει με το πάκνο βλέμμα της. Ξέσπασε σε λιγμούς.

Ρίχτηκε στα γόνατα μπροστά της και κλαίγοντας μουρμούριζε. «Πώς έγινε ο οίκος σου, μάνα του Θεού μας. Δε σε ατενίζω, πανάχραντε, για να μην δω το παραπονεμένο σου βλέμμα για την αχαριστία μας. Γιατί, κυρά, άφησες να γίνει έτσι το μοναστήρι σου. Πώς δεν οργίστηκες και δεν μας σύντριψες με τη βεβήλωση και την αδιαφορία μας. Πού είναι οι άνθρωποι που βοήθησες. Πώς έμεινες έτσι μόνη. Και κάλεσες εμένα τον αμαρτωλό να μιμηθώ τους Αγίους. Είναι δυνατόν. Πώς θα τον μπορέσω μόνος, δέσποινά μου. Συγχώρα την αδυναμία μου και βοήθησέ με. Βοήθησέ με όπως τότε εκείνους που τόσο αγάπησες. Δώσε μου τη δύναμη και από τούτη την ώρα σου είμαι αφοσιωμένος. Ένας ο σκοπός μου πλέον, η δική σου δόξα και λατρεία». Έκλαιγε και προσευχόταν κουβεντιάζοντας μαζί της για πολύ. Όταν όμως κάποτε σηκώθηκε, ένιωθε τέτοια δύναμη που απορούσε και ο ίδιος πως είχε τόσο καθυστερήσει, πως δεν είχε κιόλας αρχίσει. Πόσο καιρό αγωνίστηκε ο Χριστόφορος για να δημιουργήσει αυτό που με κατάπληξη αντίκρισαν οι χωρικοί των γειτονικών χωριών, όταν ύστερα από κάμποσο καιρό ανέβηκαν στο μοναστήρι, δεν είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι πως στον αγώνα του πολλοί του συμπαραστάθηκαν και πολλοί πιστοί από τα γύρω χωριά που είχε περάσει όταν πρώτο ανηφόριζε και είχε μιλήσει για το σκοπό του. Ο σπόρος που είχε ρίξει στις καρδιές τους για το σεβασμό και τη λατρεία που έπρεπε να δείξουν στο θρόνο της Μεγαλόχαρης βλάστησε και έγινε πόθος και πράξη. Πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στην αναστήλωση. Κουβάλισαν, έχτισαν, διόρθωσαν και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πάρει το μοναστήρι την πρώτη του ακτινοβολία. Όταν το έργο τελείωσε, ο Χριστόφορος έγινε μοναχός και μαζί με μερικούς άλλους που τον μιμήθηκαν, συνέχισε το έργο των προκατόχων του. Ήταν το έτος 644 και στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο αυτοκράτορας Κόνστας, εγγονός του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Αυτή ήταν και η τελευταία νοικοδόμηση από καταστροφή βάρβαρων επιδρομέων μέχρι τον τελικό ξεριζωμό.

δεν έχω μοτίφ, έκαραν οι κορτσούς, πηγαίνει έργα, σομπάν, σατσμού, πτήσα ρωτήλ, έσταλ, έτρια δίκαλος. Είσαι εργάσεις τι εσχρικής πτήλη μου. Μες στις μεγάλες νόμουν, πέρα να το κάνεις δοκινά, πρόνομα του δικαίου κορτσούς έτσι. Ένας ότι θέλω να κάνεις λα προνόμ, δόν θέτης εξή έχει τη βασιλική προστήλα. Αν σε θυμίμαι αδά, το όνειο θαύριζ, στα στο κύρα, το σέρα γράμμα τρίκοντος τυλά, σου σου μιλικό απ' και πρίκει και τα δοκιά, έρα έχουν τα φτάσεις, σε αυτό το λέ. Μια ότι της προστασίας της ήταν η ρίπου

Μπορεί να διαφωνήσει από τα εικόνα σε νέε πασίε, αν στα πει ακόμα. Προσμία και φαστή σε εκδοστασία και βοηθά, όλα που καταλήξει ρόχθα πιθαχού. Σε όσε ορίγε ψουντ, όσο κύριε Λάου.

Ρωσία Σαλιμαρίου. Ο Χίλσεν Σκοτσόκα και αυτό ζητημάτι στο ρημοτήριο. Σαν του Σιρήνε και Τρόφ. Η ρήμπραση του Μέτρο Λίδη. Η ενέργεια στα δαπάνε στο άλλη συμφορή. Άγμα, όχι κάτι το μαστί.

Ο μνηνός Αλέξιος κτήτορ πέφηκε της μονής ταύτης νέος. Η επιγραφή αυτή εξακολουθούσε να υπάρχει άθικτη για δύο αιώνες. Με τα χρόνια όμως και την καταστροφή μισοέσβησε.

Μα και οι κατοπινοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν υστέρησαν. Δώρα πολύτιμα, μεγάλες προσφορές, χρυσόβουλα με προνόμια και ένα πλήθος κάθε είδους προστατευτικών μέτρων πάρθηκαν για το ξακουστό μοναστήρι που το επισκέφτονταν χιλιάδες προσκυνητές. Η Παναγία Ισουμελά γνώριζε για πολλούς αιώνες μεγαλοπρέπεια και δόξα. Η αυλαία της ακμής έπαιζε μαζί με την πτώση του Βυζαντίου και της Τραπεζούντας, με την εισβολή των Μαμεθανών στις ελληνικές περιοχές του Πόντου. Και όμως, για 450 ακόμα χρόνια, ο ελληνισμός του Πόντου άντεξε την πικρή σκλαβιά και το σκοτάδι που ανελαίητα επέβαλε ο Ισλαμικός τύρανος. Πότισε μέρα-μέρα με δάκρυα τα Άγια Χώματα, ενώ το φωτισμένο πνεύμα του, ενισχυμένο από τη θέρμη της πίστης στην Παναγιά του, διατήρησε τη δόξα και τη λάμψη του δοξασμένου Βυζαντίου. Εκείνο έμενε απολιθωμένο κάτω από την κρυφή και άσβεστη φλόγα της ελπίδας. Και ενώ το πηχτό σκοτάδι της σκλαβιάς βύθιζε στο απελπιστικό του χάος στις χριστιανικές ψυχές, αυτές έπαιρναν παρηγοριά, δύναμη και θάρρος από το ανέσπερο φως της Πονολήτρας που στεκόταν πάντα εκεί ψηλά, φάρος και ζωή του γένους, στηρίζοντας όνειρα και πόθους. Και όταν έγινε η απόπειρα, η βασίλισσα δεν ανέχτηκε το βαρβαρικό μίασμα και προστάτεψε και κράτησε αμόλυντο το μοναστήρι της όλο τον καιρό της σκλαβιάς του γένους. Για πολλά χρόνια ούτε από την πλησίασε ο κατακτητής. Όταν όμως θέλησε να πλησιάσει, τον ανάγκασε να αποσυρθεί πανικόβλητος, ταπεινωμένος και μάλιστα ένθερμος προστάτης της.

Το πέτυχε με ευκολία χάρη στο πυροβολικό του. Στο γυρισμό στρατοπέδευσε στον πόντο κοντά στην τραπεζούντα. Εκείνο το πρωινό βγήκε για κυνήγι ακολουθούμενος από μεγάλη συνοδεία. Οι οδηγοί τον έφεραν στα δάση γύρω από το μεγαλόπρεπο μοναστήρι, που από το ύψος του φάνταζε σαν τεράστια κατάλευκη ζωγραφιά πάνω στο πράσινο φόντο του βουνού. Σαν έπεσε η ματιά του Σελίμ πάνω του, έμεινε για λίγο ακίνητος από θαυμασμό. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε απορριμμένος. «Χριστιανικό μοναστήρι, πολυχρονεμένε», του απάντησαν οι ντόπιοι συνοδοί. Το πρόσωπο του Σουλτάνου σκοτίνιασε. Έσμιξε τα φρύδια, σούφρωσε τα χείλη και χωρίς πολλή σκέψη φώναξε θυμωμένος. «Τέτοια μεγαλοπρέπεια δεν ταιριάζει στους Γιάουριδες. Προσβάλλει την Τουρκιά που κυβερνάει την Οικουμένη. Να καταστραφεί!» Γύρισε οργισμένος στους ακολούθους του. «Ρημάξτε και αφανίστε την εκκλησία. Να μείνει τίποτα όρθιο. Ρος. Αφού κοιτάξτε την γιαχή στις τιμές μεταξύ του. Και αμέσως ότι αφισερωμένο ως ερώθειο να εκθυλέει την προσταγή φέντη. Δεν πρόσεσαι όμως να κάνει λίγμα, να και κράτους σταμάτησε. Γύρισαν και τα εμπέκτη. Ο σύμπημένος φωσφάζει ξενίον. Το γαρμπή της ζωτοπάς μου, τα ετούψη. Λόγια εκθείς, τα εξεμπούμους. Πιπαϊντή, φαίνει έναν θυνοσάκινο, ο κάτι. Ο καλεζίρης, ίσχυσε πάνω του. Μου αγαπιό του λυπουμένος. Πολυχρονεμένε μου, πάρε τα λόγια σου πίσω. Το μοναστήρι είναι της μητέρας των χριστιανών. Σε τιμωρεί γιατί θέλησες να την προσβάλλεις. Σε παρακαλώ πάρε τη βλαστήμια σου και θα σωθείς. Η ματιά του Σουλτάνου γύρισε τότε εκετευτικά προς την εκκλησία. Το βλέμμα του ήταν πονεμένο, ταπεινωμένο, παρακλητικό. Γεμάτος μετάνοια κοίταζε την κατάλευκη εκκλησία, ενώ κάτι ακατάλειπτο ψιθύριζε και ένα αργοκύλιτο δάκρυ κατηφόριζε στην αυλακωτή ρητίδα του προσώπου του για να χαθεί στα πυκνά γένια. Και να το θαύμα. Οι πόνοι σταμάτησαν. Το ίδιο και οι σπασμοί. Το πρόσωπο γαλήνεψε. Ο περήφανος Σουλτάνος σηκώθηκε ταπεινωμένος, αργά-αργά και με τη βοήθεια των αξιωματικών του στάθηκε στα πόδια του. Τα πλούσια ρούχα του σκισμένα και καταλερωμένα έρχονταν σε αντίθεση με το γαλινεμένο πρόσωπό του. Γύρω από τους ανθρώπους του, μήτε ανάσα δεν ακουγόταν. Όλοι είχαν

χαλμαρώσει στις θέσεις τους με το βλέμμα του στραμμένο πάνω του. Αυτός στείλωσε ταπεινωμένη τη ματιά του προς το μέρος του μοναστηριού που τώρα, όπως το έλουζαν οι ακτίνες του ήλιου, έμοιαζε με ολοφώτινο άστρο. Έμεινε κοιτάζοντας για λίγες στιγμές και αμέσως πρόσταξε. «Όλοι πίσω. Γυρίζουμε». Τότε και μόνο κινήθηκε ολόκληρο το ασκέρι, που λες και ήταν μαρμαρωμένο και ξαφνικά πήρε ζωή. Η επιστροφή ήταν γρήγορη και ακόμα γρηγορότερη έγινε η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη απόφαση του Σελίμ, σαν έφτασε στην πόλη, ήταν να στείλει στη Μονή Σουμελά ειδικό φυρμάνι, που επικύρωνε όλα τα χρυσόβουλα των Κομνηνών. Αναγνώρισε τα προνόμια που της είχαν παραχωρήσει και διέταζε να της αποδίδουν όλοι, χριστιανοί και μαμεθανοί, τιμή και δόξα. Μα δεν σταμάτησε εκεί η ευγνωμοσύνη του Σελίμ. Αργότερα έστειλε στη Μονή 5 τεράστιες λαμπάδες με εντολή να καίγονται μπροστά στην Αγία εικόνα της γιάτρισσας Δέσποινας.

επένδυσε με βολή με μολύβι. Έβαλε όμως καθαρό ασίμι στη μεγάλη σφαίρα της κορφής του Τρούλου, όπου πάνω στηρίχτηκε ο Σταυρός. Η εύνοια του Σελίμ δεν ήταν και η μόνη σουλτανική. Το παράδειγμά του ακολούθησε και ο διάδοχός του Σελίμ ο Δεύτερος, που παραχώρησε μάλιστα περισσότερα προνόμια. Ανάλογες προσφορές έκαναν αργότερα και άλλοι σουλτάνοι, όπως ο Ιμπραήμ ο Πρώτος, ο Μεχμέτ, ο Σουλεϊμάν ο Δεύτερος, ο Μουσταφάς ο Δεύτερος και ο Μεχμέτ ο Τρίτος, που τα φυρμάνια τους σώζονται ακόμα. Τα προνόμια αυτά είχαν ευεργετική σημασία για τον Ελληνισμό, που εκείνος τους αιώνες ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι της αμάθειας και η παιδεία και η θρησκεία διώκονταν με μανία. Τα προνόμια του μοναστηριού ήταν στήριγμα και σωτηρία για τον Ελληνισμό της Ανατολής. Οι σοφοί μοναχοί τα χρησιμοποιούσαν με ξυπνάδα και ικανότητα, ώστε η ακριτική αυτή ελληνική γωνιά να γίνει αληθινός φάρος σωτηρίας έθνους και γραμμάτων. Και όταν αργότερα το 1800 ο Ελληνισμός άνθησε στις παρατουνάβιες ηγεμονίες, το μοναστήρι γνώρισε καινούρια προστασία από τους Έλληνες, αυτή τη φορά ηγεμόνες, όπως ο Σκαρλάτος της Μολδοβλαχίας, ο Στέφανος, ο Ιωάννης Υψηλάντης της Ουγγροβλαχίας κλπ. Που μετασωσμένα μέχρι σήμερα χρυσόβουλά τους ανανέωναν τα παλιά προνόμια ή παραφορούσαν καινούρια και στήριζαν με τη στορική και τα πλούσια δώρα τους το μοναστήρι και τον Ελληνισμό.

χρόνια κύλησαν σαν τεράστιες χάντρες κομπολογιού, καθώς το αόρατο χέρι της άφηνε να πέφτουν αργά-αργά η μία πίσω από την άλλη. Ηχό τους τα συνταρακτικά γεγονότα που μεσολαβούσαν. Πολλές γενιές ήρθαν και έφυγαν στα χρόνια αυτά. Πολλές γενιές που στήριξαν ελπίδες και οράματα για να τα παραδώσουν το ίδιο ζωντανά όπως τα παρέλαβαν ή τα δημιούργησαν στους κατοπινούς. Και ο Ελληνισμός είχε τόσα οράματα. Σε όλα αυτά τα ονείρατα το στήριγμα ήταν ένα. Η γλυκιά Παναγιά. Αυτή έστηκε εκεί πάνω. Το ίδιο πάντα σιωπηλή. Το ίδιο πάντα θαυματουργή και παρήγορη. Κάνοντας χρόνο με το χρόνο περισσότερο στους προσκυνητές της και μεγαλύτερη τη φήμη του μοναστηριού της, που έφτανε μέχρι τις ατέλειωτες πεδιάδες της Ρωσίας και τις απόκριφες γωνιές της Δύσης. Πλήθος ατέλειωτο οι πιστοί που έρχονταν από τα πέρατα για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη μεγάλη δέσποινα και μάνα. Ιδιαίτερα στη μεγάλη δική της γιορτή, το 15 Αύγουστο.

Η μέρα αυτή ήταν κάτι το αλυσμόνητο. Ήταν αληθινή χαρά των πιστών, του μοναστηριού και του ελληνισμού. Συγκλώνιζε ανεπανάληπτα κάθε ψυχή που ανηφόριζε τους βράχους και πείθωνε στα πόδια της την πίστη και τη λατρεία του. Είναι πολύ φτώχα τα λόγια για να περιγράψουν

Έτσι, κάτω από τον απέραντο ουράνιο θόλο και τα ερωτηματικά μάτια της Πανάχραντης έσμιγαν καμπανοχτυπήματα και πυροβολισμοί. Ψαλβίες και αγούδια, ευχές πολλών και πνοχ χάρης, μεγά χαρές από πνίγης, αφού δεν είχαν τότε τα χαρητή ευθύνια τους, αν προσνιώσουν χαρητιορίτη. Ζήκια εκείνον πόντα που απίφορα, φαστιμούν συνητυχία, αυτό πήραν σε σκέψη, είχαν ερτιμή από τον τρίτη, τρίτη πρωινητή. Άρα έρεγα πια αυτό ως νύπο ύπνο, ντάμνο νό, κοντά στην Παναγιά του ένιωθε ελευθερωμένος, χωρίς να αισθάνεται τον τύρανο και τη δουλεία, ελεύθερος επιτέλους, έστω και για λίγο, από την καταπίεση και τη σκλαβιά. Θρησκευτική χαρά, εθνική και προσωπική χαρά του κάθε προσκυνητή, αλλά και ολόκληρου του ελληνισμού, που στο μικρό αυτό διάλειμμα έπαιρνε βαθιά ανάσα κουράγιο για την ανανέωση της μεγάλης ελπίδας. 500 κοντά χρόνια κύλησαν έτσι. Κάθε χρόνο με ίδιες θερμές ευχές για τον επόμενο που περίμεναν πως θα ήταν ο πρώτος της πολυπόθητης λευτεριάς. Και οι ελπίδες αυτές εκείνα τα χρόνια για τον ελληνισμό της Ανατολής δυνάμωναν αδιάκοπα. Κάθε φορά που μάθαιναν τις επιτυχίες των αδελφών τους της Νότιας Ελλάδας και περίμεναν υπομονετικά και τη δική τους λύτρωση. Κάποτε όμως ήρθε και ο τελευταίος 15 Αύγουστος και αντί οι καρδιές να χαρούν, πάγωσαν, ενώ στα χείλη μαρμάρωσαν οι ευχές. Ήταν ο 15 Αύγουστος του 1922. Το τέλος και ο ξεριζωμός, ο ρημαγμός και η ερήμωση, ο θρήνος και η απελπισία. Θεέ μου, τι καταστροφή! Τι δυστυχία! Ήταν ο 15 Αύγουστος εκείνος τραγωδία για τον ελληνισμό, για τον πολύπαθο ελληνισμό της Ανατολής και το φημισμένο μοναστήρι. Ήρθε όχι για να πλημμυρίσει τις καρδιές των σκλάβων από τη χαρά της γιορτής, του πανηγυριού και της ελπίδας, αλλά για να τις βυθίσει στο χάος της απελπισίας και του χαμού. Εκεί που όλοι σχεδίαζαν γιορτασμούς, δέχτηκαν απρόσμενα την κακιά είδηση και την καταστροφή. Θεέ μου, γιατί να έρθει η δεύτερη άλωση και όχι ο λυτρωμός.

Ο Αύγουστος του 1922 μπήκε με μεγάλες ζέστες αλλά και άφθονη καρποφορία. Αληθινός κήπος της εδέμη κάμπη της Ανατολής. Το κίτρινο και το πράσινο χρώμα πλημμύριζαν ανάμεικτα κάθε γωνιά. Τα θερισμένα σταροχώραφα και τα μαραμένα λιβάδια, μεροφυγμένα από την παραγωγή τα σωθικά τους, περίμεναν αποχαυνομένα από το αυγουστιάτικο κάμα τη φθινοπορεινή δροσιά που θα ερχόταν τον άλλο μήνα. Και τα καταπράσινα περιβόλια γέμιζαν με χυμούς τον καρπό που κάθε μέρα πλησίαζε πιο κοντά στην ευλογημένη ώρα της συγκομιδής. Χαρά Θεού η κάμπη του πόντου. Ως και οι πλαγιές των βουνών κάρπιζαν. Κάθε βλαστός, κάθε φυτό έδινε όλη την ικμάδα του. Και όπου το πράσινο υποχωρούσε πυρπολιμένο από τα πυρωμένα βέλη του αυγουστιάτικου φαέθοντα, έτρεχε να πάρει τη θέση του το κίτρινο σε ένα διάκοπο κυνηγητό. Μέσα σε αυτό το παραλήρημα της φύσης και της ζωής, ο ελληνισμός που ανθούσε και ευημερούσε, ζούσε στο όνειρο της μεγάλης ιδέας. Σχεδόν το άγγιζε. Είχε αρχίσει μάλιστα να το γεύεται κιόλας, αφού στην Αγιά Σοφιά Αγνάντια στέκονταν τα ευζωνάκια και η γαλανόλευκη κοιμάτιζε περήφανη στον Κεράτιο πάνω στα ιστεία του Αβέροφ και στο λαό της βασιλεύουσας, του Πούμπης Ιωνίας, έντονα κυκλοφορούσαν οι φήμες για αυτονομία του Πόντου, προσάρτηση της Ιωνίας και γιατί όχι, και αυτής ακόμα της πόλης του Κωνσταντίνου. Άλλωστε οι σκληροτράχυλες στρατιές της Μικράς Ασίας ένα περίπατο ήθελαν για να πιούν

καφέ του στην Άγκυρα. Το μεθύσι της εθνικής αναγέννησης είχε ζαλίσει τον ελληνισμό της Ανατολής, που χωρίς συγκρατημό γευόταν με απόλαυση τις εθνικές επιτυχίες, αλλά χταρώντας την ώρα της μεγάλης χαράς. Η ευδαιμονία αυτή ήταν και η κυριότερη αιτία για να ετοιμάζεται πανηγυρικότερος από άλλοτε ο γιορτασμός του 15 Αυγούστου στο μοναστήρι Σουμελά. Η φλόγα της πίστης είχε γίνει μια τεράστια φωτιά και μέσα της καιγόταν με πάθος το μοσχολίβανο της ολόθερμης δέησης για τις ελπίδες και τα οράματα που η σκλαβωμένη ψυχή τόσο ποθούσε. Ξαφνικά όμως, εκείνος ο Αύγουστος του 1922 έγινε ο πιο θλιβερός και σφράγισε με πόνο, πολύ πόνο, τα πεπρωμένα του ελληνισμού που τον έριξε από τα ύψη της ευτυχίας και της χαράς στην άβυσο του πόνου και της καταστροφής. Ήρθε με τέτοια ταχύτητα που ούτε στην πιο αισιόδοξη φαντασία του εχθρού δεν μπορούσε να χωρέσει. Η χιονοστιβάδα των θλιβερών γεγονότων διέλυσε με ελάχιστο χρόνο ολόκληρο το οικοδόμημα της μεγάλης ιδέας. Μέσα σε λίγες μέρες αφανίστηκαν προσδοκίες και σχέδια που με τόση υπομονή, θυσίες και αίμα είχαν κεντυθεί στο καμβά του εθνικού ονείρου τόσους αιώνες. Τα θρήματα τεινάχτηκαν με πάταγο, παρασέρνοντας το χάος κάθε ελπίδα και πνίγοντας σε μαύρη απελπισία κάθε ελληνική ανάσα σε όλες τις γωνιές της Μικρασίας και του Πόντου. Ο ξεριζωμός του γένους που ακολούθησε έφερε το τέλος. Η απάνθρωπη απάντηση των κεμαλικών στο αιώνιο όνειρο του ελληνισμού ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ο ελληνισμός δολοφονιόταν, ο χριστιανισμός ξεριζωνόταν. Αίμα και φρίκη για το λαό και τους πνευματικούς και θρησκευτικούς του ηγέτες. Μανία καταστροφή σε κάθε χριστιανικό και ελληνικό. Τα μετερίζια της Ορθοδοξίας στα μοναστήρια δοκίμασαν την πικρότερη γεύση, αφού οι μοναχοί συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μίσο των μουσουλμάνων, που κήθηκαν να φανίσουν κάθε τύφη σε σύστημα. Τα κρίζα τα ξενελιώτα, εάν φυσάζουν τα βρήματα των ή θα αποτελάχουν τα μέρια τους νικόβλητους ίσως. Στεγό τάψε, λαβρία το μέρο, και γυρίξα και την τέρα τσόντα, αλλά τη σέλα. Ήθε γινόταν η ζήτης, ποια δίκη τους τύχει όταν λύσας λιμάνια το άκτον θα έπτε πάνω του. Μαύρη απελπισία κυρίευσε τη φοβισμένη τους ψυχή. Δεν τους ένοιαζε η δική τους τύχη. Ευτυχία θα ήταν η θυσία τους για το Θεό και τη μητέρα του. Η αγωνία τους ήταν για εκείνη, για την Παναγιά τους. Έφρυταν στη σκέψη ότι η Αγία εικόνα της μπορούσε να πέσει στα ιερόσυλα χέρια τους. Επιτέλους πήραν την απόφασή τους. Θα έκρυβαν τον πολύτιμο θησαυρό τους και μαζί τα ιερότερα κοιμήλια σε απόκριφο μέρος. Τους άλλους θησαυρούς σε διάφορες κρύπτες. Και που ξέρεις, ίσως κάποτε η χάρη της να επέτρεπε την επιστροφή στα αγιασμένα χώματά τους. Σίγουρα αυτή θα οικονομούσε τον νέο τρόπο παρουσίας της. Αυτό και έγινε. Από εκείνη τη στιγμή οι μοναχοί άρχισαν το θλιβερό έργο. Στις πιο σκοτεινές, στις πιο απίθανες γωνιές έκρυβαν τους τόσους θησαυρούς. Έσκαβαν τη γη σε σημαδιακά σημεία, σήκωναν διπλούς τοίχους, άνοιγαν υπόγειες τρύπες και εκεί έβαζαν ό,τι μπορούσαν από τους ατίμητους θησαυρούς της πίστης τους που ήθελαν να περισσώσουν. Κάθε φορά που σκέπαζαν αυτό που έκρυβαν, νόμιζαν πως άφηναν εκεί την ύπαρξη και την ψυχή τους. Η προσπάθεια αυτή κράτησε κάμποσες μέρες και γινόταν με μεγάλες προφυλάξεις στις νυχτερινές ώρες, γιατί υπήρχε κίνδυνος κάποιο βέβυλο μάτι να παρακολουθήσει τις κινήσεις τους και τότε η προσπάθεια θα ήταν μάταιη. Έτσι, γρήγορα γυμνώθηκε το λαμπρό μοναστήρι από όλους τους θησαυρούς του που μπορούσαν να κινηθούν. Κι όμως, έμειναν απροστάτευτα ακόμα τα τρία πιο πολύτιμα κοιμήλια. Η ψυχή του μοναστηριού, η πανάχραντη εικόνα της Παναγιάς, το ανεκτήμητης αξίας Ευαγγέλιο του Αγίου Χριστοφόρου, που ήταν χειρόγραφο πάνω σε πολύτιμη μεμβράνη, και ο βαρύτιμος ολόχρυσος σταυρός των Κομνηνών με το τίμιο ξύλο. Αυτά δεν είχαν κρυφτεί ακόμα, ενώ η θύελα όλο και πλησίαζε. Οι μοναχοί βασάνιζαν το μυαλό τους να βρουν μια σίγουρη κρύπτη και για τα τρία αυτά πολύτιμα και πανάχραντα κοιμήλια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πουθενά δεν μπορούσαν να βρουν κάτι σίγουρο. Στο τέλος, αποθαρρυμένοι, αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγιάς. Ένα πρωινό έκαναν κατανυκτική προσευχή. Γονατιστοί όλοι ένωσαν τα δάκρυα και τις παρακλήσεις τους, ζητώντας να τους υποδείξουν ασφαλισμένο μέρος. Εκείνη άκουσε την προσευχή τους. Το απομεσήμερο της ίδιας μέρας, και ενώ όλοι οι μοναχοί συμπλήρωναν τις ετοιμασίες τους για τη θλιβερή αναχώρηση που πλησίαζε, ο αρχιμανδρίτης της Μονής Ιερεμίας, με βυθισμένες τις σκέψεις του στη μαύρη απελπισία που καταπλάκωνε ψυχή και πνεύμα, βημάτιζε αργά πέρα από το μοναστήρι, αγωνιώντας για την κρύπτη που δεν βρισκόταν, ψιθυρίζοντας λόγια προσευχής και παράκλησης. «Δέσποινα, δείξε μας τη θέση που πρέπει να σε αφήσουμε»,

Για του ουρανού προστάτεψε την Άγια εικόνα σου. Δεν θα φύγουμε αν δεν βρεθεί τόπος για την ασφάλειά σου. Αν γίνει όμως αυτό, σίγουρα το αμαρτωλό αίμα μας θα βάψει και θα μολύνει την πανάχραντη εικόνα σου, αφού το μαχαίρι των απίστων θα κομματιάσει πάνω της το μολυσμένο σαρκείο μας. Δέσποινα, άκουσε τις παρακλήσεις μας και δείξε μας τόπο σωτηρίας. Εκείνη την ώρα ο ήλιος είχε μισοκρυφτεί πίσω από την κορυφή του βουνού και μόνο μια τελευταία φλογίτσα του εξακολουθούσε να χαϊδεύει τη δασωμένη γύρω γη. Αυτής της φλογίτσας μια ακούμπησε πάνω στο σταυρό του μικρού τρούλου μιας εκκλησούλας που στεκόταν χαμένη λες μέσα στο καταπράσινο δάσος. Ήταν το μικρό παρικλήσι της Αγίας Βαρβάρας που είχε χτιστεί από το μοναχό Σοφρόνιο. Η χρυσή ακτίνα έλυσε το σταυρό και το μέταλλο τίναξε τη λάμψη του ίσα στα μάτια του Ιερεμία. Μόλις η ακτίνα συνάντησε τη ματιά του, αστραπιαία μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. «Το εκκλησάκι», ψιθύρισε άθελα σαν χαμένος. «Το εκκλησάκι», μονολόγησε πάλι. «Θεέ μου, να η κρυψώνα. Αυτή είναι. Μου τη δείχνει το Άγιο Φως του. Μεγάλη μου κυρία, σε ευχαριστώ. Δοξάζω το Άγιο όνομά σου». Γονάτισε πάνω στο χώμα και ανατριχιάζοντας από δέος, ψιθύρισε μια γρήγορη προσευχή. Αμέσως μετά πετάχτηκε πάνω και βάλθηκε να φτάσει το γρηγορότερο στο μοναστήρι. Εκεί μίλησε με τον ηγούμενο και τους άλλους γέροντες. Το ίδιο βράδυ πήραν απόφυγη και έκανε τα χέρια. Καθίσε και πήρα καθάνε το πνεύμα. Εκκλείσαν σε γονίσει τις προσκές. Σαν πεπάλι φωτά της μιας, όλοι μόνοι εντρώκαν όπου. Και μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έψελαν την τελευταία παράκληση. Όταν τελείωσαν, τρέμοντας από συγκίνηση και ενώ τα μάτια τους έτρεχαν βροχή τα δάκρυα, σήκωσαν την εικόνα και με πονεμένες ψαλμωδίες, αφού την ασπάστηκαν όλοι, την τοποθέτησαν μαζί με τα δύο άλλα ιερά κοιμήλια σε μεγάλο σιδερένιο κυβότιο, που με συντριβή και πόνο το μετέφεραν στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Ο πόνος μούδιασε το κορμί τους και από τα μάτια τους σταματημό δεν είχαν τα δάκρυα. Ποτέ η Βασίλισσα των Ουρανών δεν άκουσε τέτοιο θρήνο. Ποτέ τόσος πόνος δεν πλημμύρισε ανθρώπινα στήθη. Η σκηνή ήταν τραγική. Θύμιζε κηδεία. Οι ταπεινοί μοναχοί έθαβαν την εικόνα της μάνας του Θεού τους και μαζί τις καρδιές τους. Δύο νεότεροι μοναχοί είχαν σκάψει ένα μεγάλο και βαθύ λάκκο ανατολικά, εκεί στην άκρη του αυλόγυρου του μικρού ναού, λίγο πριν από το μέρος που άρχιζε το δάσος. Είχαν διαλέξει αυτό το σημείο γιατί πίστευαν πως οι άπιστοι που το μίσος τους έσπροχνε να ανασκάφτουν ακόμα και τους τάφους των χριστιανών, μπορεί να ξεθεμελίωναν το μικρό εκκλησάκι. Δεν θα πήγαινε όμως ο νους τους να φτάσουν στη γωνιά αυτή και να σκάψουν βαθιά τον υποψία στο χώμα, που σίγουρα θα το κάλυπταν γρήγορα τα χορτάρια και η θάμνη. Με χέρια που έτρεμαν και χύνοντας αδιάκοπα καυτά δάκρυα, με κομμένη την ανάσα, ο Ιερεμίας πίθωσε με τα δύο του χέρια το κυβότιο στο λάκκο και πνιγμένος στα δάκρυα και στους λυγμούς ψιθύρισε. «Δέσποινα, δέξου τον πόνο, τα δάκρυα και την παράκλησή μας. Αξίωσέ μας να σε στήσουμε πάλι στο θρόνο σου. Λυπήσου την ορφάνια μας και επέτρεψε το γυρισμό μας. Τουλάχιστον δέσποινα για να σε πάρουμε κοντά μας στην προσφυγιά. Εισάκουσε την προσευχή μας. Λυπήσου και συγχώρεσε τους ανάξιους δούλους σου που σε παρακαλούν με όλη τη συντριβή της ψυχής τους». Σε λίγο τα χώματα, ανακατωμένα με δάκρυα, σκέπαζαν τους πανάχραντους θησαυρούς της χριστιανοσύνης. Οι πονεμένοι μοναχοί ίσαξαν, τακτοποίησαν το χώμα, ώστε να μην δείχνει κάτι ύποπτο, και γύρισαν συντριμμένοι στο μοναστήρι. Τώρα, ήσαν ορφανοί και έρημοι. Σε λίγες μέρες, χωρίς ψυχή, θα έπαιρναν τον δρόμο της προσφυγιάς, σαν σκόρπιο κοπάδι, χωρίς τη μάνα τους, που απόμεινε μόνη της εκεί ψηλά στην ερημιά, χωμένη μέσα στα σπλάχνα του βουνού, μακριά από τα βάρβαρα χέρια των απίστων, αλλά και μακριά από τα παιδιά της. Μαζί της είχε θαυτεί και η ψυχή του ελληνισμού της Ανατολής, το όνειρο και η ελπίδα, η ιστορία και η ζωή του.

Εκείνος ο Αύγουστος ήταν ο πιο πικρός μήνας που πέρασε ποτέ ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ελληνισμός της Ανατολής. Στη μεγάλη γιορτή του Μοναστηριού της Παναγίας οι προσκυνητές ήσαν ελάχιστοι. Αυτή τη φορά δεν άναψαν οι χιλιάδες λαμπάδες, δεν ακούστηκαν οι μαγευτικοί ψαλμοί,

Δίχεσε το γιορτινό τραγούδι και ο περίτεχνος χαροπός ήχος του λιράρι, ούτε βούηξαν τα γύρω βουνά από τις ντουφεκές της χαράς των πιστών. Κάποιοι λιγοστοί που ανηφόρησαν με πόνο και με την ίστατη ελπίδα για θαύμα της Μεγαλόχαρης, βρήκαν το μοναστήρι ορφανό και φευγάτους τους περισσότερους μοναχούς. Τα κατάλευκα κτίρια έστεκαν βουβά, τα καμπαναριά άϊχα και η ανθρώπινη παρουσία μηδαμινή. Ο φόβος πλάκωνε τα πάντα και η ανατριχίλα της καταστροφής που ήταν διάχυτη έκανε την καρδιά να φτερουγάει τρομαγμένα και απόδιωξε και τους τελευταίους πιστούς που ψιθύριζαν μέσα στα αναφιλητά τους πικρό παράπονο και απορία. Γιατί να γίνει αυτό, Δέσποινα? Την άλλη μέρα της πονεμένης γιορτής, οι τελευταίοι μοναχοί μάζεψαν τα λιγοστά άμφια τους, έκαναν μια σύντομη μα πολύ πονεμένη προσευχή και κίνησαν για την προσφυγιά, εγκαταλείποντας το μοναστήρι που απόμενε βουβό και έρημο. Ο πιο νέος από αυτούς έμεινε πιο πίσω. Τράβηξε μερικές φορές σε πένθυμο ρυθμό το γλωσσίδι της καμπάνας. Ο αργός και διακεκομένος πένθυμος ήχος που αντήγησε στην ησυχία έκανε τους προπορευόμενους να ανατριχιάσουν. Κοντοστάθηκαν και γύρισαν το κεφάλι πίσω. Μέσα στην απόλυτη σιωπή ήταν σαν να θρηνούσε το μοναστήρι την καταστροφή του. Από τα μάτια τους βροχή κύλησαν τα δάκρυα και ο μοναχός που τους πρόφτασε λαχανιασμένος απάντησε στο ερωτηματικό τους βλέμμα κλαίγοντας. Έτσι έρημο που απόμεινε είναι σαν να πέθανε. Κίνησαν και πάλι. Τα πόδια προχωρούσαν μπροστά. Το βλέμμα όμως και ο νους γύριζαν αδιάκοπα πίσω, αποχαιρετώντας με πόνο κάθε γνώριμη γωνιά. Κι όλο έστρεφαν το κεφάλι, κι όλο σκούπιζαν τα μουσκεμένα πρόσωπά τους, κι όλο έχαναν κάποια γωνιά και κάποιο κομμάτι τείχου και κάποια πέτρα. Σαν έφτασαν στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, ο πόνος έγινε απελπισία. Προσκύνησαν νοερά και προσπέρασαν κατηφορίζοντας για το ταξίδι της Διασποράς. Πίσω, τα πάντα βυθίστηκαν στην απόλυτη σιωπή. Μόνο τα λεύτερα πουλιά και το θρόισμα της φύσης άφηναν ήχους ζωής, ενώ τα άδεια κτίσματα μαρτύρεγαν πως εδώ κάποτε υπήρχε ανθρώπινη ανάσα και προκοπή. Το ορφανεμένο και παντέρημο μοναστήρι έμενε γυμνό και απροστάτευτο. Μια ξεχασμένη λευκή πινελιά στον καταπράσινο φόντο του βουνού. Ένοιαζε με λείψανο αφημένο στο έλεος της φύσης, γεμίζοντας το γύρο χώρο με μια φωνική ανατριχύλα που σκόρπιζε τρόμο. Η πόντη, το ζωντανό και προκομμένο τούτο πλοκάμι του ελληνισμού, με τον απαράμιλο πολιτισμό και την πανάρχια ιστορία,

κόμματα της μεγάλης πατρίδας που το δέχτηκε με στοργή για να ευδοκιμήσει σε αυτή με απόλυτη επιτυχία. Πάντα διατήρησε όμως την ψυχή τον πόνο της προσφυγιάς για ζωντανή την ανάμνηση και νοσταλγία της επιστροφής. Τα προσφυγόπουλα του Πόντου, όσο και αν πρόκοψαν στις καινούργιες τους εστίες, μαζί με τη λαχτάρα της Αγίας Γης τους, κράτησαν άσβεστη τη μία και μεγάλη επιθυμία του γυρισμού. Και εκεί πίσω, χαλασμός και ερείπια. Με το φευγό των οικοκυραίων, τα ληστρικά τροκτικά χύθηκαν να διαλύσουν και να καρποθούν τα αγαθά του μόχθου εκείνων. Από την τύχη αυτή δεν ξέφυγε και το μεγάλο μοναστήρι. Τα στήφη των απίστων χύμιξαν να λαιλατήσουν και να αρπάξουν. Τα μέθαγε η φήμη των ασημένιων τρούλων, των χρυσών καντηλιών και του αμύθιτου πλούτου της εκκλησίας. Όρμησαν και διέλυσαν τα πάντα. Γκρεμίστηκαν τα καμπαναριά και οι γλυκόχες καμπάνες οριάστηκαν τσακισμένες. Ό,τι γυάλιζε ξυλώθηκε. Ανασκάφτηκαν τα δάπεδα, οι τείχοι, οι αυλές και τα υπόγεια. Ακόμα και η φτωχή τάφη των νεκρών μοναχών. Η υποψία για κρυμμένους θησαυρούς πρόσθεσε μεγαλύτερη μανία καταστροφής. Τα ρήμαξαν όλα και απόμειναν όρθια μόνο τα μισοξυλωμένα ντουβάρια, σαν άψυχα κουφάρια, να χάσκουν απέσια. Στο τέλος οι άρπαγες έφυγαν αφήνοντας πίσω συντρίμια και αποκαίδια. Μοναδικά σημάδια του ένδοξου παρελθόντος, οι φθαρμένες και μισοκατεστραμμένες αγιογραφίες και το αγίασμα που συνέχιζε αδιάκοπα τη ροή του. Τα άγια κοιμήλια που τα αναζήτησαν με μανία δεν βρέθηκαν, αν και ένα σκαφί έφτασε μέχρι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Η φύση, με δική της φροντίδα, σκέπασε γρήγορα κάθε χώρο υποψίας, προστατεύοντας με σεβασμό τα σύμβολα του δημιουργού της από την αρπαγή και τη βεβήλωση. Οι Πόντιοι όμως ζούσαν στη μεγάλη πατρίδα χωρίς ψυχή, χωρίς ανάσα, χωρίς τη δέσποινά τους. Η αξιοσύνη τους βέβαια τους χάρισε όλα όσα είχαν χάσει. Είχαν και πάλι σπίτια, αξιώματα, πλούτη, τα πάντα. Αλλά τους έλειπε το παν. Τους έλειπε η Παναγία τους. Ένιωθαν ξεκληρισμένοι και ορφανοί. Διπλή η απελπισία τους. Τουλάχιστον είχαν εκείνη κοντά τους. Η μάνα βρήκε τον τρόπο να έρθει αυτή κοντά στα παιδιά της. Βλέποντας το μεγάλο πόθο τους, έστρεξε στις θερμές παρακλήσεις τους και δεν άφησε να μακρύνει για πολύ ο χρόνο της ορφάνιας τους. Αυτή που μόνη της πήγε τα μακρινά εκείνα χρόνια κοντά τους, δεν μπορούσε να μείνει για πολύ μακριά τους. Αποφάσισε να τους ακολουθήσει στην προσφυγιά και να επιστρέψει στα χώματα από όπου ξεκίνησε.

άλλο θαυμαστό δημιούργημα των αγιασμένων χεριών του Ευαγγελιστή Λουκά. Οι πιστοί, όπως κάθε χρόνο, είχαν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μαζί τους και πολλοί πόντιοι, που ο καημός του δικού τους πόνου τους έφερε στο Μέγα Σπήλαιο, για να ξαναζήσουν με έμεσο τρόπο τις παλιές ευτυχισμένες μέρες του ποντιακού γιορτασμού. Ανάμεσα στους προσκυνητές και δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, ο Πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος. Σίγουρα ήταν θεία οικονομία η κοινή παρουσία τους εκεί. Η γιορτή πήρε μεγάλη λαμπρότητα με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Το πρωί της μεγάλης μέρας, όταν τελείωσε η λειτουργία και οι άλλες τελετές, ο ηγούμενος της Μονής οδήγησε τους Μητροπολίτες, τον Πρωθυπουργό και τις άλλες αρχές που είχαν παρευρεθεί στο λαμπρό χονταρκή του μοναστηρίου εξ κούρση. Το όμως συζήτησε το μυαλό.

χωρισμό από την Παναγιά του. Α, βέβαια. Καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για το φημισμένο μοναστήρι του Πόντου. Σίγουρα θα έχει καταστραφεί. Εξοχότατε θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Πρόκειται για το θησάβρισμά του και το θρησάβρισμα των Ποντίων, την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος και τα ιερά κοιμήλια που τη συνοδεύουν. Είναι κρυμμένα στη γη του Πόντου και περιμένουν την επιστροφή τους κοντά στο λαό που τα λάτρεψε. «Πώς?» ρώτησε απορριμμένος ο Βενιζέλος. «Είναι δυνατόν να σώθηκαν?» «Το πιστεύω εξοχότεται και θα σας διηγηθώ το ιστορικό. Από εδώ και πέρα μόνον εσείς, με τη βοήθεια της Θεοτόκου, θα μας χαρίσετε τη μεγάλη ευτυχία να φέρουμε κοντά μας τους επτούς θησαυρούς μας». Και ο Μητροπολίτης με ταραγμένη φωνή διηγήθηκε όλες τις λεπτομέρειες της απόκρυψης. Συγκινήθηκε πολύ ο μεγάλος εκείνος Έλληνας και χωρίς κανένα δισταγμό υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορούσε. «Σεβασμιότατε, ρηγώ από συγκίνηση και επιθυμία. Θα κάνω κάθε τι για να έρθει κοντά στο λαό της η Παναγιά μας. Δεν λογαριάζω θυσίες που ίσως απαιτηθούν. Θα κάνω τα πάντα. Η Παναγιά θα έρθει κοντά μας. Αρκεί να βρίσκεται εκεί που την άφησαν και να μην έχει συλληφθεί ο τόπος. Εξοχότατε, η ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου να είναι πάντα μαζί σας. Ο Ποντιακός αλλά και ολόκληρος ο Ελληνισμός θα σας ευγνωμονεί. Πιστεύω πως τα Άγια Κοιμήλια είναι στη θέση τους. Τότε υποχρέωσή μου να υπηρετήσω και τους δύο, Σεβασμιότατε, την Παναγιά και το λαό μας». Από εκείνη τη στιγμή ο Βενιζέλος έκαμε σκοπό του την επιστροφή της κρυμμένης Παναγιάς και η φημισμένη διπλωματικότητά του βρήκε τον τρόπο για την πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού σκοπού. Λίγο καιρό αργότερα ήρθε στην Αθήνα για επίσημη επίσκεψη και παρακολούθησε των Βαλκανικών Αγώνων ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ισμέτη Νονού. Η κυβέρνηση υποδέχτηκε με ξεχωριστές τιμές τον Τούρκο επίσημο και είχε μαζί του πολλές συζητήσεις για κοινά θέματα των δύο χωρών. Σε μια από τις συναντήσεις, ο Βενιζέλος μίλησε για την επιστροφή των Κοιμηλίων και ζήτησε από τον Τούρκο Πρωθυπουργό την άδεια να επισκεφθεί τον Πόντο Μικρή Επιτροπή, ώστε να βρει την Αγία Εικόνα και να τη φέρει στην Ελλάδα. Αυτός δέχτηκε πρόθυμα την πρόταση και υποσχέθηκε πως επιστρέφοντας στην Άγκυρα θα δώσει τις σχετικές διαταγές στις τουρκικές αρχές. Από τη στιγμή εκείνη όλα προχώρησαν με επιτυχία. Ο Βενιζέλος χωρίς καθυστέρηση ενημέρωσε σχετικά τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος, που ήταν από Κρυσάριος, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και συμφωνήθηκε να ανατεθεί η αποστολή σε ιερωμένο με γνώση και πίστη. Η χαρά του Χρύσανθου δεν περιγράφεται με τίποτα. Ευχαρίστησε θερμά την Παναγία για την ευνοϊκή εξέλιξη που έπαιρνε η επιθυμία των Ποντίων και την παρακάλεσε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Έπειτα αναζήτησε το κατάλληλο πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Διάλεξε από όσους μοναχούς του φημισμένου Ποντιακού Μοναστηριού είχαν σωθεί και μόναζαν σκόρπιοι στα διάφορα μοναστήρια της Ελλάδας, τον μοναχό Αμβρόσιο. Ήταν νέος, έξυπνος, ικανός και έτρεφε μεγάλο πάθος και αγάπη για το παλιό του μοναστήρι. Ακόμα ήταν από τους τελευταίους που το εγκατέλειψαν. Όταν ο Αμβρόσιος έμαθε από τον Μητροπολίτη Χρύσανθο τη μεγάλη αποστολή, η καρδιά του κόντεψε να σπάσει από τη χαρά και τη συγκίνηση. «Ώστε η χάρη της αξιώνει τη δική μου μηδαμινότητα να οδηγήσει κοντά στο λαό της την Αγία της εικόνα». Μονολογούσε αδιάκοπα και έκλαιγε. Τόσο καλή ήταν λοιπόν η μοίρα του, ώστε θα ξαναζούσε μετά από τόσα χρόνια, στα αγιασμένα χώματα, τη μεγάλη και μοναδική χαρά της δικής του επιστροφής εκεί και μαζί τη δική της επιστροφή στα παιδιά της, αφού θα την έφερνε στην ελεύθερη πατρίδα. Τι τιμή! Έπεσε δακρύζοντας τα γόνατα και προσευχήθηκε. «Κυρά του ουρανού και της ζωής μου, αξίωσέ με να φέρω σε επιτυχία το μεγάλο έργο. Σε ευχαριστώ που μ'

αυτοκιάρυπημα. Ο αισμός τους σράτας άμασα τη μνή τοπή. Πιος, αμφόρ βοηθεί να έχω και τοπή. Του κατλήσει όταν έπω άλλον θεωρισμός. Επα, άρα αυσκούτ θες τα κέλη. Αν οι άπιστοι χρυσμά και ουστοφού είχαν το οίκιο σούς να στιγιού και είχαν το υβότο, αν το μυστικό και αμφή, αν τέλους σειρατή ο βος πλάτο η κατάστηψη. Χι, ήθελα να στέτα. Δύο μέτρη φοβέρες εσύ. Γιονί το μίζε, άθος πίστε. Τε βρεμά το μάτου να φάσει καλή ρε να γυρίζει τα στυλά της. Αγύπτη δε δίνει και ασυσκότα, βεβαιότια αλλιάζει. Απασημένος είχε με δίλου ρωτήμα και είχε πολύ του, πάλι πίστο.

έκπληξη κυριολεκτικά απολύθωσε το πρόσωπο του αρχιμανδρίτη Ιερεμία, που ζούσε στα φύλλερα του Λαγκαδά, όταν αντίκρισε στην πόρτα του φτωχικού κελιού του εκείνο το απομεσήμερο το μοναχό Αμβρόσιο. Ο γέροντας τον δέχτηκε με περισσή χαρά. Είχαν να ειδωθούν από τον καιρό της συμφοράς, όταν έφυγαν από το αγαπημένο τους μοναστήρι και σκόρπισαν πρόσφυγες στην ελεύθερη Ελλάδα. Η έκπληξή του όμως γρήγορα έγινε απέραντη χαρά και ακράτητος ενθουσιασμός όταν έμαθα το σκοπό της επίσκεψής του. Ο Ιερεμίας ήταν εκείνος που είχε τοποθετήσει το κυβότιο με τα κοιμήλια στον Κρυψώνα και ήξερε καλύτερα από τον καθένα την ακριβή θέση και τα σημάδια. Γι' αυτό και ο Αμβρόσιος ήρθε στο Σεβάσμιο Πατέρα. Εκείνο το βράδυ το δείπνο των δύο μοναχών ήταν φορτωμένο όχι από γευστικές τροφές, αλλά από βαθιά συγκίνηση και άφθονες αναμνήσεις. Οι δύο αδελφοί ξαναθυμήθηκαν την παλιά του ζωή στη Μονή Σουμελά, την τραγωδία της καταστροφής, της προσφυγιάς και τον πόνο από το σκόρπισμα των μοναχών στα ελεύθερα ελληνικά μοναστήρια. Στο τέλος, παρηγορήθηκαν με την ελπίδα της επιτυχίας της αποστολής του Αμβροσίου. Ο αρχιμανδρίτης τον ενημέρωσε για τη θέση που βρισκόταν ο Κρυψώνας ακριβώς, κατατοπίζοντας τον Αμβρόσιο και υπενθυμίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Το επόμενο πρωί, πολύ νωρίς, οι δύο μοναχοί υποχωρήθηκαν δακρυσμένοι με ευχές και πίδες. Ενημερωμένο ο Αμβρόσιο άρχισε να τακτοποιεί απαραίτητα έγγραφα, και από δύο κελά πολλά μάτια που έπαιχνε τα κρύβια. Οι έγγραφα φρούνταν από τη σκηδία του Πρωθυπουργού, με ελεύθερη κίνηση το μεταπήγαινε. Αυτό τακτοποίησε λεπτομέρεια, αν όριο το άλλο το ξύ.

Στις 22 Οκτωβρίου 1931, ο Αμβρόσιος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Πήγε κατευθείαν στο ελληνικό προξενείο. Ο πρόξενος, ενημερωμένος από την ελληνική κυβέρνηση, τον δέχτηκε με ενθουσιασμό και τον εφοδίασε με κάθε χρήσιμο χαρτί. Πολύτιμη όμως βοήθεια για τον Αμβρόσιο ήταν ο συνοδός που του έδωσε. Ήταν ο Αλέξανδρος Βασιλείου, διπλωματικός υπάλληλος, που γνώριζε άριστα την τουρκική γλώσσα.

τον βοηθούσε στις επικοινωνίες του με τις διάφορες τουρκικές αρχές. Οι δύο συνταξιδιώτες, αφού γνωρίστηκαν, οργανώθηκαν και πανέτοιμοι αναχώρησαν στις 27 Οκτωβρίου με πλοίο για την Τραπεζούντα. Το ταξίδι ήταν κουραστικό και κράτησε 5 μέρες. Όλο αυτό το διάστημα ο Αμβρόσιος, γεμάτος αγωνία, δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί ούτε να φάει. Κοίταζε τις ακτές και τις βουνοκορφές και τα μάτια του βούρκωναν αδιάκοπα για τη χαμένη ελληνική γη του Πόντου, που έδειχνε εγκατελειμμένη, ενώ άλλοτε έσφιζε από ζωή και πλούτο. Τώρα, μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κακομοιριά και αδράνεια, αυτός και ο συνοδός του αποτελούσαν μια ελάχιστη ελληνική σκλήθρα, γεμάτη θύμησες και μεγαλείο. Ένιωθε μόνος, μα τόσο μόνος. Την πέμπτη μέρα, από το βάθος του κόλπου που μπήκε το πλοίο, φάνηκε η θολή φιγούρα της Δαφνούντας. Σιγά σιγά άρχιζαν να ξεχωρίζουν τα σπίτια μέσα στο καταπράσινο φόντο που τα έπνιγε από παντού ως κάτω την παραλία, όπου με επιμονή το γαλάζιο χρώμα πάσχιζε να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ο Αμβρόσιος, ακουμπισμένος στην κουπαστή, ακίνητο σαν άγαλμα, είχε καρφώσει τα μάτια του στην καταπράσινη στεριά και κοίταζε αχόρταγα τα τόσο γνωστά του τοπία, που τα ξανάβλεπε όπως τα είχε αφήσει πριν κάμποσα χρόνια. Τίποτα δεν είχε αλλάξει από τους χώρους και τις γωνιές τους. Ήταν φανερό όμως πως από το στεριανό του το κορμί έλειπε η ψυχή του. Το αίμα που τόσο ζωηρά κυκλοφορούσε άλλοτε στις φλέβες του. Ο ελληνισμός είχε αφήσει ένα τρομακτικό κενό και τώρα ο τόπος έδειχνε άψυχος. Σε λίγο το πλοίο έδεσε και οι δύο σύντροφοι πάτησαν το ποντιακό χώμα. Θεέ μου, τι συγκίνηση, τι ταραχή. Ο Αμβρόσιος ούτε έβλεπε το πλήθος γύρω που βούιζε σε ένα φοβερό πηγενέλα, ούτε ακούγε το θόρυβο. Βάδιζε μηχανικά σαν υπνοβάτης, σαν να βρισκόταν σε όνειρο. «Από εδώ, αδελφέ», φώναξε μάταια ο συνοδός του 2-3 φορές. Χρειάστηκε να τον τραβήξει από το χέρι για να τον συνεφέρει. Τότε συνερχόταν και χαμογέλαγε με μηχανία. «Βλέπεις, μου φαίνεται, ξέρω», το απαντούσε αυτός με κατανόηση. «Έννοια σου, δεν είμαι σε καλύτερη κατάσταση εγώ. Πρέπει όμως να τακτοποιηθούμε. Η αποστολή μας τώρα αρχίζει». «Έχεις δίκιο. Ας δώσουμε, να πάμε κάτι. Όχι, αργότερα. Καλύτερα το να τακτοποιήσω τα θεία μου. Πρέπει να προσέχουμε λίθωμα, μην αποστήθες. Το κύβο να σου πούνε. Μεγάλη λίμη για την αιτνία. Τραμς, πάμε. Ένα πλοκιόνι, όμως για από την πάντα, του μια κομμένη γρυφή, φρόνα την ιωτά του. Κοιτάνε στο τερικ ζήτησε το δοκιτή. Τους κοίταν άλλους ουσίας μέσω. Αυτός ράτησε έπρωσε και για λίγη ώρα ματώρια. Ο Αμβρόσιος έδωσε βάπτυρη ένα φάκελο προϊζόν την ανομία. Ένα ανταμελής. Ο τσίγκος μάτια το χαρτιά, πρόσθετε την πηγήση, φορήμα τη θυμία. Σφράγισε τα χαρτιά τους και τους είπε πως την επόμενη το πρωί θα έπρεπε να παρουσιαστούν στο διοικητήριο. Ακόμα, πρόθυμα τους ρώτησε αν ήθελε να τους βοηθήσει να βρουν ξενοδοχείο για τη νύχτα τους. «Ευχαριστούμε», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το φροντίσουμε εμείς. Δεν μας είναι άγνωστος ο τόπος». Χαιρέτησαν τον πρόθυμο αστυνόμο και βγήκαν στον δρόμο.

απόγευμα είχε προχωρήσει. Το σούρουπ όμως που ερχόταν με ταχύτητα έκανε εντονότερη τη μελαγχολική διάθεση των δύο συντρόφων. Βγαίνοντας από την αστυνομία, ο Αμβρόσιος έπεσε πάλι σε εκείνο τον υπνοτισμό που τον έκανε να χάνει τον έξω κόσμο. Κοίταζε τα πάντα γύρω του μελαγχολικά.

Ταχτάρα. Η ταραγμένη ανάσα και το ανήσυχο βλέμμα πρόδιναν τη συγκίνησή του. Έβλεπε κάθε γωνιά και άκρη χωρίς να μιλάει, χωρίς να αντιδρά. Οδηγούσε τον οδό του όπως ο νοικοκύρης στον εισκέπτη του. Προχώρησε γρήγορα αλλά κόβημα για να προφθεί να πάρει ύπνο χαμηλώντας και που, ενώ είχε τα χέρια του ομολογώντα κάτι, μπορεί του δέρου να κάνει. Το χέρι νόμισε κάτι και ακολουθούσε πιλό. Άφηνε να τον οδηγεί. Καταλάβαινε. Σε λίγο έφτασαν στην πλατεία της Δημαρχίας. Μετά από ένα σεριάνισμα της ματιάς στα γύρω κτίρια, προχώρησαν κατευθείαν σε ένα παλιό κτίριο όπου μια μικρή επιγραφή δήλωνε πως ήταν ξενοδοχείο. Τώρα ο Αμβρόσιος ούτε που πρόσεχε αν ο συνοδός του τον ακολουθούσε. Τάχυνε το βήμα του και ανέβηκε γρήγορα τα λίγα σκαλοπάτια. Η πόρτα ήταν κλειστή. Για λίγες στιγμές στάθηκε και άφησε τη ματιά του να χαϊδέψει το παλιό κτίριο. Δεν άφησε ούτε μια ακρούλα που να μην παρατηρήσει. Κάποτε σταμάτησε και άπλωσε το χέρι του να χτυπήσει. Μέχρι η πόρτα να ανοίξει έμεινε ασάλευτος. Μόνο το φουσκωμένο στήθος τον ευοκατέβαινε με ταραχή. Επιτέλους ακούστηκε κάποιος να έρχεται από μέσα. Οι στιγμές που πέρασαν του φάνηκαν αιώνες. Οι σκουριασμένοι μεντεσέδες έσκουξαν και η παλιά σκουρόχρωμη πόρτα άνοιξε αργά-αργά. Μπροστά τους πρόβαλε η φιγούρα ενός μεσόκοπου άνδρα με λαμψό πρόσωπο και χοντρό μουστάκι. Οι ρητίδες χαράκωναν παντού το πρόσωπό του, αλλά τα μάτια του είχαν μια ήρεμη μελαγχολική έκφραση. Στάθηκε να τους κοιτάζει επίμονα με απορία. Ιδιαίτερα τον χριστιανό μοναχό που του χαμογελούσε δακρυσμένος. Πέρασαν έτσι κάμποσες στιγμές. Ύστερα, το πρόσωπό του τρεμόπαιξε από ταραχή, σαν να έβλεπε κάποια οπτασία. Τα μάτια του σπίθησαν και ξαφνικά από τα χείλη του ξέφυγε μια κραυγή που έκανε μερικούς περαστικούς να κοιτάξουν προς το μέρος τους με απορία. «Αλλάχ, εσύ Αμβρόσιε! Αλλάχ, τι είναι τούτο!» «Εγώ, Τεϊφίκ», απάντησε μελαγχολικά εκείνος ενώ τα μάτια του βούρκωναν. «Εγώ ο ίδιος και ο Λοζόντανος. Έρχομαι από την Ελλάδα και ήρθα να δω και να μείνω για λίγο κοντά στο φίλο. Μας θες?» Ο Τούρκος δεν κρατήθηκε άλλο, λες και ξύπνησε από όνειρο. Κινήθηκε προς το μέρος του, άνοιξε διάπλατα την πόρτα και την αγκαλιά του και οι δύο έγιναν ένας. Πόση έκπληξη αλήθεια θα ένιωθε όποιος έβλεπε σφιχταγκαλιασμένους να φιλούνται κλαίγοντας ένας χριστιανός καλόγερος και ένας Τούρκος πολίτης. «Αλλάχ, τι έκπληξη, τι ευτυχία, τι χαρά!» ξεφώνιζε αδιάκοπα στα ελληνικά ο Τεϊφίκ και όλο αγκάλιαζε και όλο φιλούσε τον Αμβρόσιο. Αυτός δεν μίλαγε, αλλά πολύ συγκινημένος χαμογελούσε πονεμένα και τον χάιδευε στην πλάτη. Για αρκετή ώρα έμειναν έτσι. Κάποτε όμως ο ξενοδόχος πρόσεξε το συνοδό του Αμβροσίου και συνήλθε. «Μα τι καθόμαστε εδώ, πέρασε μέσα ψυχή μου. Περάστε κύριε. Φίλος σου είναι ο κύριος?» «Ναι, Τεϊφίκ. Φίλος και συνοδοιπόρος. Περάστε, ελάτε. Καθίστε εδώ. Έλα ψυχή μου να σε δω και πάλι. Δεν το πιστεύω. Ψέματα μου φαίνεται. Νόμιζα πως δεν θα με ξαναδείς πλέον, ε?» τον πρόφθασε ο Αμβρόσιος, καθώς έπαιρνε θέση στο φαρδί καναπέ του χολ μαζί με τον συνοδό του. «Αλήθεια, αδελφέ μου, χαθήκαμε», είπε εκείνος σκουπίζοντας τα δάκρυά του. «Στα αλήθεια χαθήκαμε. Πού είναι εκείνα τα χρόνια? Πού είναι οι αδελφοί μας, η προκοπή του τόπου? Πάνε, χάθηκαν όλα και ήσαν τόσο ζωντανά. Οι Έλληνες αδελφοί μας πόση ζωή έδιναν στον τόπο. Έφυγαν και μαράθηκε ο πόντος. Κοίταξε ερημιά. Ερημιά γύρω. Πού είναι η πρόοδος? Πού είναι η ευημερία? Χάθηκαν μαζί με εκείνους. Τώρα έχουν πάρει τη θέση τους ομάδες από την Ανατολή. Αλλά ο τόπος δεν μπορεί να βρει την ακμή του. Ούτε ποτέ θα μπορέσει. Αχ, να τα να ξαναγύριζαν εκείνα τα χρόνια. Εκείνη η ζωή. Ας όψονται αυτοί που μας χώρισαν και μάραναν και μας και τον πόντο. Στα κεφάλια τους η κατάρα. Πάνε εκείνα τα χρόνια, Τεϊφίκ», απάντησε μελαγχολικά ο Αμβρόσιος. «Πάνε. Πέρασαν σαν όνειρο και εμείς όσο θα ζούμε θα το αναζητάμε αυτό το όνειρο. Δύσκολα θα δεις τους παλιούς σου φίλους. Ίσως ποτέ. Όσοι έζησαν σκόρπισαν σε διάφορους τόπους της Ελλάδας. Ξεριζωμένα δέντρα που μεταφυτεύτηκαν. Άδικα νοσταλγείς. Ο πόντος δεν πρόκειται να ξαναζήσει όπως τότε. Ούτε χριστιανός, ούτε άλλο κληρικό θα δεις εύκολα στο μαχαλά σου. Μην κλαις, αδελφέ μου. Μην κλαις. Το κακό έγινε. Ο Θεός ξέρει το γιατί. Εκείνη η ζωή δεν γύριζε πίσω». Ο ξενοδόχος αναστέναξε και σκούπισε τα δάκρυά του. «Αλήθεια, έτσι είναι.
αλλά εσύ πώς

Ύψαλα, σου λέω. Ερείπια. Θλιβερά σκέλεθρα οι ομορφιές και οι δόξες. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε τεϊφή, καλά έγινε. Τώρα δεν γίνεται να ξαναζήσουν εκείνοι οι καιροί. Δεν γίνεται. Εγώ ήρθα για το μοναστήρι. Τι, θα ξαναγίνει? Έσπευσε να ξαναρωτήσει εκείνος με λαχτάρα. Ή μόνο για να προσκυνήσεις? Σχεδόν κάτι τέτοιο. Τις λεπτομέρειες θα στις πω το βράδυ, γιατί τώρα βλέπω πως έχεις δουλειά. Δώσε μας δύο δωμάτια να μείνουμε απόψε. Ίσως και αύριο αν χρειαστεί. Νομίζω πως δεν θα έχεις αντίρρηση. Φαγητό κάπου θα βρούμε έξω. Τι λες, ψυχή μου? Πετάχτηκε ο Τεϊφίκ. Είναι δυνατό να σας αφήσω να φύγετε? Εδώ. Και ύπνο και φαγητό. Θα τα φροντίσω εγώ. Σε είδα και ξανάζεις η ψυχή μου και εσύ μελετάς για αλλού. Τίποτα. Εδώ θα μείνετε μέχρι την επιστροφή σας. Εδώ στον αδελφό σου. Είναι δυνατό να πας αλλού? Σεριανίστε έξω. Αλλά μην κλάψεις για το μαρασμό που θα δεις. Σαν βραδιάστη γυρίστε να πούμε τα σεκλέτια μας. Θα περιμένω. Σε ευχαριστούμε, καλέ μου Τεϊφίκ. Έτσι θα κάνουμε. Το βράδυ θα τα μάθεις όλα. Τώρα φρόντισε τους πελάτες σου. Ο Αμβρόσιος και ο συνοδός του σηκώθηκαν να φύγουν, ενώ εκείνος τους χαιρετούσε χαϊδεύοντας τους ώμους του μοναχού και ξεπροβαδίζοντας τους καταχαρούμενος μέχρι την πόρτα, ενώ τρεις Τούρκοι χωρικοί που πριν λίγο είχαν μπει, περίμεναν να τους φροντίσει.

δύο ταξιδιώτες βγήκαν έξω και συζητώντας μελαγχολικά σεριάνισαν σχεδόν όλη την πόλη. Ο Αμβρόσιος ενημέρωσε τον συνοδό του για τον Τεϊφίκ. Ήταν, του εξήγησε, ένας αγαθός Τούρκος, αληθινός άνθρωπος, που όπως και πολλοί άλλοι εκείνα τα χρόνια ζούσαν αγαπημένα με τους Έλληνες και δεν ήθελαν το χωρισμό. Είχε συνδεθεί με στενή φιλία μαζί του και στο ξενοδοχείο του έμενε πάντα, τις λίγες φορές που ερχόταν στην Τραπεζούντα για δουλειές του μοναστηριού. Μεταξύ τους υπήρχε αληθινή φιλία. Συνέχισαν τον περίπατό τους με αργό βήμα. Πόσο δίκιο είχε το Τεϊφίκ. Εδώ που άλλοτε ανθούσε ο πολιτισμός και έσφιζε η ζωή, τώρα βασίλευε η φτώχεια και η κακομοιριά. Βρώμικες γειτονιές, μικρομάγαζα, φτωχόσπιτα και μια μαραμένη αγορά που σου φέρνε πλήξη και απελπισία. Τα μεγάλα αρχοντικά που κάποτε ζούσαν οι Έλληνες είχαν κατοικηθεί, ενώ άλλα έμεναν αφρόντιστα και μισοερυπωμένα. Θλιβερά φαντάσματα ενός λαμπρού παρελθόντος. Από τις τεράστιες ορθάνυχτες πόρτες τους και τις γεμάτες με λογιών-λογιών αντικείμενα αυλές τους, μπαινόβγαιναν ασταμάτητα βρώμικα τουρκόπουλα, παίζοντας στους γυροδρόμους. Πόσο δίκιο είχε το Τεϊφίκ όταν έλεγε στον Αμβρόσιο να μην κλάψει για αυτό που θα έβλεπε. Σκούμπιζε διάκοπα τα βουρκωμένα μάτια του και τα χείλη ψιθύριζαν συνέχεια τρεις παραπονεμένες λέξεις. Γιατί, Θεέ μου. Ο συνοδός του συμφωνούσε μαζί του. Άλλαζαν κάποιες κουβέντες και προχωρούσαν σε νέα απελπισία. Σχεδόν δεν άφησαν σημαντική γωνιά που να μην την επισκέφτηκαν. Άλλοτε πάλι στέκονταν σε κεντρικά σημεία για να αχναντέψουν ξέμακρα, μέρη που πάνω τους τα αρχοντικά απομεινάρια μαρτυρούσαν την παλιά τους δόξα. Πέρασαν από την παλαιότερη, αλλά ερυπωμένη εκκλησία της Αγίας Άννας. Ήταν μια από τις ελάχιστες που δεν είχαν γίνει τζαμιά. Η κτητορική επιγραφή στη νότια πόρτα, με χρονολογία 884, με τον πολεμιστή αριστερά και τη φτερωτή νίκη δεξιά, αντιστεκόταν με πείσμα στα χτυπήματα των απίστων και του χρόνου που την έδερναν αλίπητα. Διέσχισαν το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης έξω από τα ανατολικά τείχη και στάθηκαν ώρα πολύ μπροστά από τη μεγάλη

μεγάλη σειρά των παλιών ελληνικών αρχοντικών, που σκελετωμένα άφηναν να χάσουν οι τεράστιες τρύπες των παραθυριών τους σε ένα μακάβριο χαμόγελο πόνου από τα δίχως έλεος δραπίσματα του χρόνου. Ξέμακρα, κατά τα δυτικά τείχη, διαγραφόταν καθαρά η καλοκαμωμένη φιγούρα της μονής της Αγίας Σοφίας, που είχε χτίσει ο Μανουήλ I ο Κομνηνός, ενώ δίπλα της υψωνόταν ζωντανός, λες, ο τετραόροφος πύργος που είχε υψώσει ο Αλέξιος IV ο Κομνηνός και χρησιμεύε εκείνο τον καιρό για παρατηρητήριο ή αστεροσκοπείο. Ο Αμβρόσιος θυμήθηκε το λαμπρό πανηγύρι που γινόταν στο μοναστήρι αυτό κάθε 6η Αυγούστου, όταν στο γιορτασμό του συγκεντρώνονταν χιλιάδες προσκυνητές, ντόπιοι, αλλά και Ρώσοι, Γεωργιανοί, Κόλχοι, Αρμένοι, Άραβες, Κυρκάσοι, ακόμα και Εβραίοι. Τώρα στο θάμπομα του Δειλινού και της Απόστασης τα κοίταζε δακρυσμένος και από τα μισόκλειστα βλέφαρά του νόμιζε πως στούγνεφαν παραπονεμένα για το χωρισμό. Τράβηξαν και κατά την απάνω πόλη που είχε υψωμένα πάνω της την αρχαιοελληνική και βυζαντινή Ακρόπολη και ολόγυρα τα τείχη που προστάτευαν τους δοξασμένους εκείνους χρόνους τη φημισμένη πρωτεύουσα των Κομνηνών με τα περίφημα βυζαντινά παλάτια. Όλα αυτά τώρα ρήμαζαν σκελετωμένα. Τέλος η ματιά του έπεσε πέρα μακριά στα δυτικά, όπου ανάμεσα από τις δασωμένες λοφοπλαγιές πρόβαλαν μισοκριμένα σπίτια που κρυφοκοίταζαν. Ήταν τα Πλάτανα, το ελληνικό αρχοντοχώριο που εκείνο τον καιρό ζούσαν ευτυχισμένοι 2.000 Έλληνες. Κοίταζε, κοίταζε, μονολογούσε και εξηγούσε αυτά που είχε μάθει από παιδί ή που είχε γνωρίσει ο ίδιος, χωρίς να μπορεί να πάρει τα μάτια από τις τόσες άλλες δοξασμένες ελληνικές γωνιές της Βασίλισσας του Πόντου, που η θέα τους έκανε να ανεβοκατεβαίνει με ταραχή το στήθος του, γεμάτο από θλιμμένους καημούς και αναμνήσεις. Κάποτε δεν άντεξε άλλο. Ένας χοντρός κόμπος τον έπνιξε. Σχεδόν τρέμοντας, γύρισε δακρυσμένος στον σύντροφό του. «Πάμε. Ας γυρίσουμε, κύριε Αλέξανδρε. Πάμε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω την καταστροφή και το χαμένο παρελθόν. Η σύγκριση δεν υποφέρεται. Πάμε στο ξενοδοχείο. Τουλάχιστον εκεί δεν θα βλέπω αυτό το χαμό του ελληνισμού». «Δίκιο έχεις. Συμφωνώ. Ας γυρίσουμε».

0: φιλοξενία τούτε η φίκη ήταν πολύ θερμή. Καλό φαγητό, ζεστή υποδοχή. Καθισμένη σε μια γωνιά της φτωχικής σάλας του ξενοδοχείου γύρω από ένα τραπέζι, που η καλοσύνη του ξενοδόχου είχε φορτώσει με ό,τι καλύτερο νόμιζε πως θα ευχαριστούσε τους ξένους του, δείπνησαν σχεδόν σε σιωπή. Ο Αμβρόσιος έφαγε ελάχιστα. Λίγα χόρτα του αρκούσαν. Μάταια τον παρακινούσε το Ιφίκ. Οι συγκινήσεις της ημέρας τον είχαν συγκλονίσει, και αν δεν σκεπτόταν τους κόπους και τη φιλοξενία του ξενοδόχου, δεν θα έβαζε τίποτα στο στόμα του. Εκείνος τον κοίταζε στα μάτια παρακλητικά. Στο φαγητό δεν μίλησαν για κάτι σοβαρό. Όταν όμως τελείωσε, λύθηκε η γλώσσα. Ο Τεϊφίκ άλλωστε δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. «Λοιπόν», ρώτησε σε κάποια στιγμή, «λοιπόν δεν μου είπες το λόγο της επίσκεψής σου. Σίγουρα όμως πρόκειται για το μοναστήρι. Μου το είπες και το απόγευμα έσπευσε να συμπληρώσει για να ξαναθυμίσει την απογευματινή υπόσχεση». «Ναι, αδελφέ, για το μοναστήρι», απάντησε ο Αμβρόσιος. «Θα το ξαναχτίσετε», ρώτησε εκείνος γεμάτος θαυμασμό και απορία. «Όχι, Τεϊφίκ, όχι αυτό. Γι' αυτό μόνο ο Θεός γνωρίζει. Εγώ ήρθα για την εικόνα της Παναγιάς». «Μα δεν την πήρατε μαζί τότε που φύγατε?» «Έτσι είπαν». «Όχι, δεν την πήραμε, γιατί δεν ήταν εύκολο να την περάσεις μέσα από μανιασμένα στήφη». «Και τώρα, ποιος την έχει τώρα?» «Κανένας. Είναι κάπου κρυμμένη και ήρθα να τη βρω και να την πάρω». Στο πρόσωπο του αγαθού ανθρώπου φούντωσε η αγωνία. «Μα και τώρα υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Πολλοί θα απορρίσουν για τον ερχομό σου και θα σε παρακολουθούν. Έπειτα οι αρχές ίσως δεν το επιτρέψουν. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο. Πρέπει να προσέξετε πολύ». «Αυτά τα ξέρω, Τεϊφίκ. Τα ξέρω και γι' αυτό ήρθαμε προετοιμασμένοι. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους πρωθυπουργούς μας. Ο κύριος Βασιλείου εδώ είναι από την πρεσβεία μας και οι δικές σας αρχές έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση. Θα μας βοηθήσουν». «Τότε το πράγμα αλλάζει», απάντησε εκείνος και το πρόσωπό του χαλάρωσε. «Η Παναγιά σας κάνει και πάλι το θαύμα της. Καλή επιτυχία να έχετε. Το εύχομαι από την ψυχή μου», συνέχισε συγκινημένος. «Το πιστεύουμε, αδελφέ», είπε ο Αμβρόσιος και του χάιδεψε τον μπράτσο. «Το πιστεύουμε και σε ευχαριστούμε. Το πρωί ξεκινάμε κιόλας». «Θα φύγετε τόσο γρήγορα?» ρώτησε με παράπονο. «Χάρηκα τόσο που σας είδα και τώρα φεύγετε?» «Γιατί να μην είμαστε όπως τότε?» «Αλήθεια, αδελφέ, γιατί να μην είμαστε? Πόσο όμορφα περνούσαν οι λαοί μας. Ζούσαμε τόσο αγαπημένοι. Τίποτα δεν μας χώριζε. Μόνο ο φανατισμός και η κακία μερικών που έσπηραν το μίσος ανάμεσά μας φταίει», είπε ο Τεϊφίκ δακρυσμένος. «Μα σε εμάς τους απλούς ανθρώπους ο σπόρος αυτός δεν βλάστησε. Μείναμε οι ίδιοι. Σας αναζητάμε και, αναρωτιόμαστε αν θα ξανασμίξουμε». «Και για μας το ίδιο, αδελφέ. Να ξέρεις καλά πως όλοι νοσταλγούμε τούτα τα χώματα που μας γέννησαν και τους ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί. Ο τόπος μας χωρούσε όλους και ευτυχούσαμε. Τώρα χωρίσαμε, μα οι καρδιές μας μένουν πάντα δεμένες». «Έτσι είναι. Μένουν», έσπευσε να συμπληρώσει εκείνος με πάθος. Η κουβέντα τους κράτησε μέχρι αργά. Μίλησαν για το τότε, για τις χαρές και τις λύπες, για τις φιλίες τους και τόσα άλλα. Και όταν κάποτε βρέθηκαν στα στροσίδια τους, ο καθένας ξανάζησε με στεναγμούς τις παλιές όμορφες αναμνήσεις που δεν άφηναν τον ύπνο να κοιμήσει τα κορμιά και το πνεύμα. Σιγόκλαψαν και μάταια προσπάθησαν να ξεγελαστούν, νομίζοντας πως όλα ήσαν όπως τότε, που ο Αμβρόσιος κατέβαινε από το μοναστήρι και διανυκτέρευε στο ξενοδοχείο του Τεϊφίκ. Κάποτε τους πήρε ο ύπνος για να χαρούν εκείνη τη συνέχεια της ψευδαίσθησής τους. Νωρίς όμως το πρωί βρέθηκαν στην πραγματικότητα. Ο Αμβρόσιος ετοιμάστηκε βιαστικά, ενώ μια πικρή γεύση πλημμύριζε το στόμα και την ψυχή του. Σε λίγο, χωρίς καθυστέρηση, οι δύο σύντροφοι κινήθηκαν για το διοικητήριο της αστυνομίας.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και το ιστορικό αφήγημα «Παναγία Σου Μελά, Βασίλισσα του Πόντου και του Βερνίου».

μεγάλη απορία δοκίμασε ο λογχοφόρος φρουρός του δικητηρίου, όταν εκείνο το πρωί είδε να πλησιάζει στην είσοδο ένας χριστιανός δροσοφόρος με τη συνοδεία ενός λαϊκού. Η απορία του όμως έγινε κατάπληξη όταν πήρε στα χέρια του το φάκελο που του έδωσε ο Αμβρόσιος για το διοικητή του και πήρε από αυτόν τη διαταγή να οδηγήσει αμέσως τους ξένους στο γραφείο του. Ο Αμβρόσιος προχώρησε με θάρρος. Τον ακολούθησε ο βασιλείου. Ο Τούρκος διοικητής τους δέχτηκε ευγενικά, τους έβαλε να καθίσουν και τους προσέφερε καφέ. Ο Αμβρόσιος μίλησε για το σκοπό του ταξιδιού και του έδωσε ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο από τον Τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα. Αυτός τον άνοιξε και διάβασε με προσοχή. Όταν τελείωσε, σηκώθηκε και έκανε μια βαθιά υπόκληση. «Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε εξυπηρέτηση», τους είπε. «Έχω λάβει ανάλογο έγγραφο και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μείνετε ήσυχοι. Για ό,τι χρειαστείτε θα έχετε τη βοήθειά μας. Θα σας στείλω στο διευθυντή της αστυνομίας που θα σας βοηθήσει πολύ». Φώναξε τον υπασπιστή του και του έδωσε τις σχετικές εντολές. Ύστερα τους χαιρέτησε πάλι ευγενικά, τους καθησύχασε και τους συνόδεψε μέχρι την πόρτα. Ο υπασπιστής πολύ πρόθυμα τους οδήγησε στο διευθυντή της αστυνομίας που ήταν στο ίδιο οίκημα. Αυτός ειδοποιημένος τους δέχτηκε με την ίδια ευγένεια. Τους ενημέρωσε πώς να κινηθούν και τους εφοδίασε με ένα έγγραφο για ελεύθερη διακίνηση και έρευνα στους τόπους που ήθελαν και ιδιαίτερα στους χώρους του παλιού μοναστηριού. Για καλύτερη μάλιστα ασφάλεια, τους παραχώρησε και ένα Τούρκο αστυνόμο με πολιτικά, που θα τους συνόδευε και θα τους προστάτευε μέχρι το τέλος του ταξιδιού τους από κάθε ενόχληση. Έτσι, τελείωσαν όλες οι διατυπώσεις και ήσαν έτοιμοι για την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Ο Αμβρόσιος δεν ήθελε άλλη καθυστέρηση και αφού συζήτησαν με τον συνοδό αστυνομικό, αποφάσισαν να κινήσουν το επόμενο πρωί. Εκείνο το βράδυ ο Αμβρόσιος δεν έκλεισε μάτι. Αφού όλο το απόγευμα το πέρασαν σεριανίζοντας στις γειτονιές της Δαφνούντας, το βράδυ γύρισαν στο ξενοδοχείο και συζήτησαν και πάλι για πολλή ώρα με τον Ντέιφικ. Αργά το βράδυ, κουρασμένος από τις συγκινήσεις και την αγωνία, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Η άλλη μέρα θα ήταν πιο κουραστική και σίγουρα με πιο πολλές συγκινήσεις. Έπρεπε να φύγουν πολύ πρωί. Έβγαλε το μικρό εικόνισμα, αντίγραφο της Παναγίας Μελά που έφερνε πάντα μαζί του και γονάτισε να προσευχηθεί. Τα δάκρυα κυλούσαν ασταμάτητα και όλη η προσευχή του ήταν λίγες λέξεις που τις επαναλάμβανε διάκοπα. «Κυρά του Πόντου και της Οικουμένης, αξίωσε με αύριο να πάρω στα χέρια μου την Αγία Εικόνα σου».

Όταν κάποτε έπεσε να κοιμηθεί, μάταια προσπάθησε να τον πάρει ο ύπνος. Δεν τον μπόρεσε. Γεμάτος αγωνίας συλλογιζόταν τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις που τον περίμεναν. Το χάραμα τον βρήκε βυθισμένο στις σκέψεις του. Βιάστηκε να ετοιμαστεί, αν και ήξερε πως ήταν πολύ νωρίς ακόμα. Κατέβηκε στο μικρό σαλόνι του ξενοδοχείου για να περάσει η ώρα μιλώντας με τον Ντεϊφίκ, που χαμογέλασε με κατανόηση καθώς τον είδε τόσο νωρίς και τόσο ανυπόμονο. «Έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι, αδελφέ?» «Έτοιμος, Ντεϊφίκ. Ο Αλάφ και η Παναγιά μαζί σας.» «Ευχαριστώ, Ντεϊφίκ. Στο γυρισμό θα τα πούμε πάλι.» «Με το καλό, αδελφέ. Όσο ζω θα σε περιμένω.» Μίλησαν ακόμα για το ταξίδι, για τους σκόπους, για το γυρισμό αλλά και το χωρισμό. Ο αγαθός Τούρκος ήταν συγκινημένος και αρνήθηκε να πάρει χρήματα για τη διαμονή τους παρά την επιμονή του Αμβροσίου. Πάνω στην κουβέντα τους φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Σε λίγο

αλλάξουν το δρομολόγιο του ταξιδιού που είχαν χαράξει από την προηγούμενη. Θα πήγαιναν με αυτοκίνητο για το Ζεβιζλούκ και από εκεί θα προχωρούσαν για το μοναστήρι με συνοδεία και ζώα. Θα έκαναν ακριβώς την ίδια πορεία που είχαν κάνει ο Βαρνάβας με το Σοφρόνιο, με τη διαφορά ότι εκείνοι είχαν διατρέξει όλη τη διαδρομή με τα πόδια, με στερήσεις και κακουχίες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν που ήταν το τέρμα. Αφού τακτοποίησαν κάθε λεπτομέρεια, αποχαιρέτησαν τον Τεϊφίκ και σε λίγο έτρεχαν με το αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τη Δαφνούντα και την περιοχή της Τραπεζούντας. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ και να μπροστά τους πρόβαλε αστυνομικό αυτοκίνητο που τους έκαμε σήμα να σταματήσουν. Είχαν δει το χριστιανό μοναχό με τους δύο άντρες μαζί του και ζήτησαν να μάθουν το σκοπό του ταξιδιού τους. Ο Τούρκος όμως αστυνόμος που τους συνόδευε έδωσε τις ανάλογες εξηγήσεις και ο δρόμος ελευθερώθηκε. Τον Αμβρόσιο άρχισε να τον τρώει η αδημονία. Όσο λιγόστευε ο δρόμος, τόσο η αγωνία του μεγάλωνε. Μίλαγε ελάχιστα και ο νους του ταξίδευε πιο γρήγορα, ανυπομονώντας, γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε πολύ αργά, αφού ο δρόμος ήταν ανηφορικός και δύσκολος. Την αγωνία του όμως ήρθε να την αυξήσει νέο εμπόδιο. Τεράστια καραβάνια φάνηκαν μπροστά τους που προχωρούσαν αργά. Ήταν Κούρδοι που μετανάστευαν από το Αραράτ προς τους κάμπους της Μικράς Ασίας με τις οικογένειες και τα ζώα τους. Ο δρόμος ήταν γεμάτος ζώα και ανθρώπους που αργοπερπατούσαν και μέριαζαν μόνο ύστερα από τα επίμονα σφυρίγματα του αυτοκινήτου. Ο οδηγός σφύριζε σιγά για να μην τρομάξουν τα ζώα και κατρακυλήσουν στο κρεμό που έχασκε στο πλάι. Πέρα στο βάθος γυάλιζε το ασημένιο σιρίτι του ποταμού. Το αυτοκίνητο αγκομαχούσε, η σκόνη του έπιε. Φώναζαν για να ρυθίσουν τα ζώα. Έκοβαν γιατί ήταν, ξεκίνηκαν πάλι καταλήγα τελειωμού. Άπληξαν άρχισε η ίδια κατάσταση. Αφάλει ο δασκόπιο μπλα, να ξέχει πάλι το ήμερο. Το κάπο χούσε για το σχολείο. Το ταξίδι που για μία έγινε πέντε. Για κάποιον ψήφι θα σε ταρρύφω. Πιτλούς, κάποτε ήρθαν στο ζέρι τα σημεία είναι πολλές μου. Προχώρησε το ξενοχείο να ξεστού και να οργανώσει ένα χωσίρο. Κάπληξε ως ένα όπιεμα να το επιστωρία έχει στη φόλη. Είχαν δοθεί από το τι τραπεζόμαστε για το ξύ της ερώφες, είχαν κορμία προμία του ιδιά τους. Βοήθαν πολύ. Τους δοθήκαν τι άνουσα.

ξημέρωμα βρήκε τον Αμβρόσιο να προσεύχεται γονατιστός μπροστά στο αγαπημένο του εικόνισμα. Και η πρώτη ακτίνα του ήλιου, που πρόβαλε περήφανα πίσω από την πλαβιά κορυφή του γειτονικού βουνού, τον χτύπησε κατευθείαν στο πρόσωπο. Το φωτεινό χάδι τον έβγαλε από τη θρησκευτική του έκσταση και το θεώρησε σαν δικό της σημάδι. Σε λίγη ώρα ολόκληρη η συνοδεία ήταν συγκεντρωμένη έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου. Αφού συζήτησαν για τις λεπτομέρειες της πορείας, ξεκίνησαν. Πήραν τον ίδιο παλιό δρόμο πλάι στο ποτάμι που είχαν ακολουθήσει οι ένθεοι εκείνοι μοναχοί όταν ζητούσαν την αγιαϊκό της. Τώρα, δίπου 1000 χρόνια, εσάσουν αφού σπορτών δύο ακριβώς το γεννήδι να ζήτη, με μία λεπρά. Τότε ήγε να ζήτησουν να στήσουν το ρόντς, ο αυτός, όταν αφουδεί την προφή. Η πορεία ήταν κουραστική και δύσκολη. Ο δρόμος σε κακά χάλια και οι παλιοί οικισμοί που άλλοτε βρίσκονταν πάνω στο δρόμο, κατοικημένοι κύρια από Έλληνες, στέκονταν ρημαγμένοι από την καταστροφή και την εγκατάλειψη. Εδώ άλλοτε έσφιζε ο Ελληνισμός και είχαν στηθεί πλήθος χωριών γεμάτα ζωή και προκοπή. Τα Δουβερά, το Κουσπίδι, ο Άγιος Ιωάννης και άλλοι οικισμοί που τότε ανήκαν στο φημισμένο Μαριεμανά Μοναστήρ, όπως αποκαλούσαν οι Τούρκοι τη Μονή Σουμελά. Τώρα τα ελληνικά αυτά χωριά ήταν ερυπωμένα και κατεστραμμένα. Κρεμισμένα σπίτια, ρημαγμένη τύχη, από καΐδια, χαλάσματα, μια απέραντη φρίκη. Στις χορταριασμένες και γεμάτες άγριους θάμνους αυλές δεν έτρεχαν χαρούμενα παιδιά. Και στις έρημες και γεμάτες χαλάσματα πλατείες δεν κυκλοφορούσαν γελαστοί άνθρωποι. Στα παρατημένα χωράφια και λιβάδια δεν άκουγες κλιμιντρίσματα και φωνές ζώων. Παντού μια απέσια νεκρική σιωπή που τη διέκοπτε πότε το κοιλάδι κάποιου πουλιού. Θλιρόμοι ρολόιδες στο ρημαγμένο νεκρότοπο που κάθε στιγμή ακριβεί περισσότερο από την ίδια φύση που προσπαθούσε να κρύψει μια αγωνία τόπου μπράση που στην αρρώμια σημεία. Πολύβια, άσπικα, κατά και μια πίσα ομίλη που πίνωνε διάπα, πιο, εφού ποταμίου στο βάθος αράδρας, έγινε με λεπολική μου και η κρούση. Μάσιος αρένος της γης είναι αλληλική τίκρα, σε φτιάζει παντού, προσπαθούν να μοιάσουν μια από το μαστό παυτομέρι που τόσο φέστηκα, το θέλω ξενείς.

Την ίδια πρασινάδα που τώρα έκρυβε στην πλατιά πονεμένες αναμνήσεις. Και εδώ το χαρτοκόπ με τα κρυστάλλινα νερά του που τώρα κατρακυλούν όχι για να δροσίσουν τους καρποφόρους κήπους, αλλά γουργορίζοντας χάνονται στις έρημες πλαγιές και τα χαλάσματα, τραγουδώντας αδιάκοπα πονεμένο νοσταλγικό τραγούδι που μιλάει για εκείνες τις ευτυχισμένες εποχές που χάθηκαν πια και είναι μόνο στις τύψεις. Έβλεπε και ξαναζούσε τις αλωτινές μέρες, τότε που ανεβοκατεβαίνοντας από το μοναστήρι στην Τραπεζούντα, περνούσε από τα μέρη αυτά και γνώριζε τόπους και ανθρώπους. Μάτια έψαχνε να διακρίνει τα χαλάσματα των εκκλησιών, των φιλικών του σπιτιών, γνωστών δρόμων και συνοικιών που τόσο καλά θυμόταν. Σχεδόν τίποτα. Όλα είχαν γίνει ένα σωρό ερείπια, χωμένα στους αγριόθαμνους, τα δέντρα και τους πεσμένους βράχους. Ένας χαλασμός. Τίποτε άλλο. Ο επιδρομέας και η ερημιά σώριασαν βουνό τα χαλάσματα, πασχίζοντας με μανία να εξαφανίσουν μια ιστορία αιώνων. Στο τέλος ο Αμβρόσιος δεν άντεξε. Ένας λυγμός τον έπνιξε και ένα χοντρό δάκρυ κατηφόρησε και τρύπωσε στην πυκνή γενιάδα του. «Καημένε Πόντε», ψιθύρισε. «Γιατί αυτός ο χαλασμός σου? Τι να κρύβει πίσω της η απέραντη σοφία του Κυρίου που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Άρα εδώ ήταν η ζωή του ελληνισμού σου». Ο κύριος Βασιλείου, πρεβόντιλα του, άκουσε τον λόγο του. Κοίταξε μια.

«Ω κυρία του ουρανού», φώναξε σταματώντας. «Να η ένδοξη κατοικία σου. Την ξαναβλέπω». Το μοναστήρι είχε προβάλει εκεί μπροστά. Κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια τους, κολλημένος στους βράχους που το είχαν κάμει σώμα τους. Ενώ ο όγκος του τετραόροφου ξενώνα που κρατιόταν αγκαλιασμένος από το βράχο σαν χελιδονοφολιά, ξεγελούσε και σου έδινε την εντύπωση πως το μοναστήρι ήταν ζωντανό. Η συνοδεία που είχε σταματήσει βλέποντας τον Αμβρόσιο να στέκεται, ξεκίνησε πάλι. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα εκεί επάνω. Η εικόνα ήταν ίδια με την παλιά. Όσο όμως πλησίαζαν, τόσο ένιωθαν το δέος του σκυλεμένου κουφαριού.

που είχε γνωρίσει και ο ίδιος. Ξαναζούσε νοερά τη μεγαλοπρέπεια, την ομορφιά, τους στολισμούς, τις λαμπρές εικόνες, τις δεκάδες μοναχών, τις χιλιάδες προσκυνητών, τις μεγαλόπρεπες βυζαντινές ιεροτελεστίες, τα φημισμένα πανηγύρια, τον πλούτο, τη λαμπρότητα, την πίστη, τις χαρές, το μοναδικό μεγαλείο και στην κορυφή όλων την παρουσία εκείνης. Εκείνη που νύχτα μέρα δεχόταν τις προσευχές, τις παρακλήσεις, τις δεήσεις, τα παράπονα, τον πόνο και τις ευχαριστίες. Εκείνη που ήταν η κορώνα του μεγαλείου, η βασίλισσα ουρανού και γης. Πόσες καρδιές δεν σύρθηκαν συντριμμένες στα πόδια της, πόσες καρδιές δεν στάθηκαν μπροστά της με αγωνία και εικέτεψαν τη βοήθειά της. Πόσα μάτια δεν πλημμύρισαν δάκρυα. Να, σαν τα τωρινά δάκρυα που κύλαγαν αθόρυβα, χωρίς λυγμούς, καθώς κοίταζε γύρω του τούτο το χαλασμό. «Πού είσαι, κυρά και βασίλισσά μου», ψιθύρισε. «Πού πήγες και δεν βλέπεις την καταστροφή του θρόνου σου και τον πόνο της ψυχής μας». Είχε ξεχαστεί, χαθεί από τον γύρο κόσμο. Ένα απαλό χτύπημα στην πλάτη του τον συνέφερε από την έκσταση. Ήταν το χέρι του κυρίου Βασιλείου. «Αδελφέ Αμβρόσιε, καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αλλά ας μην μείνουμε άλλο εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι στρατιώτες έπιασαν τους ίσκιους για τα ζώα. Είναι μεσημέρι και ώρα φαγητού. Έπειτα πρέπει να ετοιμάσουμε το ψάξιμο». «Δίκιο έχεις», απάντησε εκείνος αναστενάζοντας και σκουπίζοντας βιαστικά τα δάκρυά του. «Θα μπορούσα όμως να σμίγει στρατιώτη. Εγώ θα στην εκκλησία. Μετά το φαγητό θα αρχίσουμε το ψάξιμο». Ο κ. Βασιλείου πήγε να ψηφίσει το απόρριο και είχε σιγόρμα του. «Βήμα, εγώ με σμίγω. Θα μπορούσε χωρίς την πόρτη της ηλικίας που έχασαι να βρει τα πτέ. Επλάτησε να κουμπίσει σπισμένη. Η γραμμή αφιέρωση παντού εκείνο κάτω. Αλυσίου του. Την φυρική επιρροή. Νινό άλυσο. Ενδυθώ στέμ στο βλέπ σε στέρου έμξου μέγα. Ιδέα στου ευρύ αφού κατ' οπάσει να δει τη βία. Τι το φύγε μου ήταν. Ο Σόρι Βαγγελίδη με προάθη και ρίπαθη. Ο Αμπρό ήταν άλλο και τα κρυστούν προ τα ηλικία. Ηλίου είναι. Λίγο είναι ξανά θυμπάει. Έγινε μάτια και με μόνα δάχτυλα έξω του ραβού. Γιατί το θυμό σου ψήσε να γίνει φόνο. Δείτε την κλεισία και κακή γίνω. Νιώθω να του κοιτάω μισά μάτια. Η γεωγραφία τη προσωπική ξάφνου τη χρήτη δεν έπασε. Τη γρά, εκεί στον ολιό αγούμα, μια ράστια φιγούρα χρήση έχω. Λατρεία τη θυμάτ, σωτή ράστη και ακολούσε τα λωμιά χέρια να χέρει του προσκυντέ. Όσο είναι ζεστατικό, φάζε να τσαθούν αλήθεια και οι διαμπείς. Σου έξανε ξεκιά και γύρω. Παντού έκανα δάδα, μια είναι τύχη κατραμές οι οποίες. Ποιοι, τι ίδια δάδεις, σου ας να μείνει, και τότε πάει φύση. Επάνω, τα μισή αν αφράω την πρέλια, πως τότε, να θύμπτα. Μου και του γυρνάει, τι θέλει να μάθει ένα του. Βάω τον ψάχνω και δάδα, και τότε δεν έπαν το κα. Εγώ να σε ρωσά στη θέση πλούτα ήταν η αγία εικόνας, και αν θυμίγω θυμίστο γέ προευχή. Μια σωρή φυγή να τυπνώ έκλαμα. Και έχασε ο γιος και ο νόσκεψη του θεού γιζαγότσα γίνει. Μέσα στο δέος του κάποια στιγμή έπιασε χαμηλόφωνες κουβέντες. Έκπληκτος διέκοψε την προσευχή για να ακούσει καλύτερα. Τώρα έπιασε καθαρά ψιθυριστές ομιλίες. Ανατρίχιασε. Γύρισε προς τα εκεί το κεφάλι του και με κατάπληξη είδε να στέκουν παράμερα τρεις άνθρωποι. Δύο άντρες και μία γυναίκα. Ήταν Τούρκοι προσκυνητές που είχαν έρθει νωρίτερα και μέσα στην έκστασή του ο Αμβρόσιος δεν είχε προσέξει όταν μπήκε. Βλέποντας τον να γυρίζει προς το μέρος του, σταμάτησαν να ψιθυρίζουν και τον κοίταξαν σιωπηλή, με φιλία και σεβασμό. «Τι θέλετε εσείς εδώ?», ρώτησε. «Μα συγχωρήσαγε, άνθρωπε», απάντησε ελληνικά ο πιο ηλικιωμένος. «Είμαστε άρρωστοι και ήρθαμε να γιάνουμε. Η Μαριεμάνα δέχεται και μας». «Αλήθεια είναι. Δέχεται και εσάς. Μα τότε γιατί κάψατε το μοναστήρι της?» Εκείνοι στέναξαν πονεμένα. «Όχι εμείς, Αγίε Πατέρα. Όχι εμείς. Ας όψονται εκείνοι που έκαναν το κακό. Εμείς και πολλοί δικοί μας δεν θέλαμε αυτό που έγινε. Η Μαριεμάνα ήταν και για μας ελπίδα και σωτηρία». Συγκινημένος ο Αμβρόσιος από την ευσέβεια των αλλοπίστων, γύρισε να συνεχίσει την προσευχή του. Το παράπονο του ξεχύλισε και πάλι. «Δέσποινα, και οι άπιστοι σε λατρεύουν. Γιατί λοιπόν επέτρεψες το χαλασμό?» Κατόπιν με ραγισμένη φωνή που μάταια προσπαθούσε να την κάνει σταθερή και με δακρυσμένα μάτια έψαλε το πολιτίκιο της Θεοτόκου. Οι τρεις Τούρκοι πιο πίσω παράστηκαν ξεσκούφωτοι, όρθιοι, αμήλυτοι και σαστισμένοι. Στα μάτια τους γυάλιζαν κάτι κόμπι. Όταν τελείωσε, γύρισε προς το μέρος τους. «Να πιστεύετε στη χάρη της και μη φοβάστε», τους είπε. «Αυτή βοηθάει και εκείνους ακόμα που τη βλάφτουν. Να έρχεστε στο προσκύνημά της και ας είναι ρημαγμένο. Αυτή υπάρχει παντού και ακούει όλους. Δεν ξεχωρίζει Έλληνες και Τούρκους. Πιστεύετε και η χάρη της δεν θα σας αφήσει». Ύστερα προχώρησε με αργό βήμα και βγήκε από την εκκλησία. Οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί είχαν τελειώσει το φαγητό τους, είχαν ταΐσει τα ζώα και περίμεναν.

απόγευμα είχε προχωρήσει και οι σκιές άρχισαν να μακραίνουν όταν ο Αμβρόσιος με τον σύντροφό του βγήκαν από την εκκλησία. Οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν πιάσει τις σκιάδες και αραχάτευαν αμέριπνα εκτός από τον αστυνόμο συνοδό, που έδειχνε ανήσυχος. Μόλις τους είδε, πλησίασε βιαστικά και τους έδειξε το ρολόι. Αν είναι να γυρίσουμε απόψε στο Δζεβισλούκ, πρέπει να βιαστούμε. Η ώρα περνάει και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει το ψάξιμο. Για τραπεζούντα δεν γίνεται λόγος. Αν προφτάσουμε, θα διανυκτερεύσουμε στο Δζεβισλούκ και το πρωί ξεκινάμε για την τραπεζούντα. Διαφορετικά, αν αργήσουμε λίγο ακόμα, θα πρέπει να διανυκτερεύσουμε εδώ. Τροφές υπάρχουν, αλλά δύσκολο το κατάλημα. Το μοναστήρι, βλέπετε, δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει. Η αλήθεια είναι αυτή, απάντησε ο Αμβρόσιος. Ο χρόνος για απόψε στενεύει. Φυσικά και δεν γίνεται λόγος για την τραπεζούντα. Αλλά και το Δζεβισλούκ δεν είναι τόσο κοντά. Αμφίβολη η άφηξή μας απόψε εκεί. Αν προφτάσουμε, θα ήταν ευτύχημα. Γιατί πραγματικά το μοναστήρι που άλλοτε στέγαζε δεκάδες προσκυνητές, τώρα μόνο νυχτοπούλια φιλοξενεί. Αν όμως καθυστερήσουμε στο ψάξιμο, τότε θα τους κάνουμε παρέα. Θα κοιμηθούμε κάπου εδώ και νωρίς το πρωί αναχωρούμε. Ο Αμβρόσιος του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο απορία.

Από να βλέπει η προχώρη στο ψεύδο ναού, η κουτί του χειρού. Γύρω από την αλή. Ξυπλήτωσε το μυθό και σάσου. Να μάθει. Σλίγα τα πιστιά μου, μέσα στην καλή γη. Εμεί σου καλό παιδί μου, πολύ κόστα αυτή η ανολιά.

προσπέρασε τους πρώτους άμμους και τα μικρά δεντράκια και στάθηκε 2 μέτρα περίπου μπροστά από τα πιο ψηλά. Έσκυψε και εξέτασε το έδαφος. Ήταν ανώμαλο και χορταριασμένο. Στο σημείο που στάθηκε, μοίρασε 5 άντρες προς τα δεξιά και άλλους 5 προς το αριστερό του χέρι σε μια ευθεία γραμμή. Τους αραίωσε και τους έδωσε εντολή να σκάψουν με τα εργαλεία που είχαν φέρει μαζί τους. Θα έσκαβαν ο ένας απέναντι του άλλου ανά δύο, δημιουργώντας έτσι μια τάφρο περίπου 10 μέτρων. Πίστευε πως το χώρο αυτό θα έπρεπε να συναντήσουν οπωσδήποτε το κυβότιο. Η δουλειά άρχισε αποφασιστικά. Ήταν κοπιαστική γιατί το έδαφος ήταν σκληρό και γεμάτο πέτρες και ρίζες. Οι κασμάδες και τα φτιάρια άλλαζαν χέρια συνέχεια, καθώς όλοι βοηθούσαν και συναλλάσσονταν. Αγωγιάτες, στρατιώτες, συνοδοί. Ως και ο κύριος Βασιλείου έδινε χέρι. Εκείνος όμως που δεν στεκόταν καθόλου ήταν ο Αμβρόσιος. Έτρεχε πότε στον ένα και πότε στον άλλο λάκκο με το φτιάρι τον κασμά, συμβουλεύοντας, οδηγώντας, τραβώντας θάμνους, ξεριζώνοντας χόρτα ή μεριάζοντας πέτρες και χώματα. Είχε λαχανιάσει και ο υδρότας έτρεχε βροχή από το πρόσωπό του, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Τον έπνιγε η αγωνία καθώς κρυφές σκέψεις βασάνιζαν την ψυχή του. Άραγε είναι πάντα εδώ ο Άγιος Θησαυρός. Μήπως τον βρήκαν οι άπιστοι. Μήπως κάποιος είχε μάθει το μυστικό. Αν το μαρτύρησε κάποιος μοναχός. Αν ξέφυγε το μυστικό από το στόμα. Ήταν. Μήπως η γρασία σάπτωση του καταστράφηκαν οι θησαυροί. Σε τι άπτωση θα του βρει. Όλες αυτές οι σκέψεις έρθαν από τον κυριμό την τάχη του. Κοσυγάν, ο ίδρος έχει αγωνί φούν. Είναι πολύ κλειτό. Εκεί βράζω δεν σκάτε. Πιο πέτει είναι πολύ μεγάλη. Και τα χάσει με προσπάσει ρότα. Αφιά, αφιά. Δεν μπορεί να πιο φιά. Αυτός ο ίδρος. Πιο ύμπος. Πιο αέρα. Πιο βαθιά. Ντάν. Άρχισε ξανικά από τη γυνάζα κόσκος. Άγισε ο ρίβιο χώμα. Θεέ μου εδώ, κράβγασε ο Αμβρόσιος και έτρεξε προς τα εκεί. Έπεσε με τα μούτρα σχεδόν πάνω στο χώμα. Σκάψτε εδώ, προσεκτικά και σε πλάτος. Ο θόρυβος είναι από μέταλλο. Όλοι στράφηκαν εκεί. Οι κασμάδες έπεσαν με ορμή. Έγδαραν το χώμα. Τα φτιάρια το έβγαλαν, ο λάκκος μεγάλωσε και πλάτινε. Και να, φάνηκε μέσα στο έδαφος μια πλατιά μεταλλική επιφάνεια. Ο Αμβρόσιος πήδησε στο λάκκο και καθάρισε το μέταλλο, διώχνοντας από πάνω το χώμα με τα χέρια. Σε λίγο φάνηκε καθαρά ολόκληρη σιδερένια επιφάνεια. Αυτό είναι, φώναξε χαρούμενος ο Αμβρόσιος γεμάτος χώματα και υδρότα. Αυτό είναι. Γύρισε με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη προς τον ουρανό. Γονάτισε και συνέχισε το καθάρισμα με τα χέρια. Τώρα έσκαβε μόνο αυτός. Οι άλλοι παράστεκαν γύρω αμίλητοι. Το ράσο του είχε γεμίσει χώματα, αλλά αυτός αδιαφορούσε. Καθάρισε μεθοδικά με το φτιάρι τα γύρω χώματα και τις πέτρες και σε λίγο το σιδερένιο κυβότιο ξεχώρισε εντελώς. Οι Τούρκοι με νόημα του αστυνόμου έκαναν μερικά βήματα πίσω, ενώ ο Αμβρόσιος το τραβούσε με τα δύο του χέρια. Ένα-δυο κουνήματα δεξιά-αριστερά και το κυβότιο βγήκε ακέραιο. Ο μοναχός το σήκωσε με δέος και το ακούμπησε πάνω στο χωμάτινο σωρό. Με χέρια που έτρεμαν σήκωσε το σκέπασμα. Η μεγάλη ταραχή, το τρέμουλο των χεριών και το σφιχτό καπάκι τον καθυστέρησαν λίγο. Όλοι κρατούσαν την ανάσα τους, κοιτάζοντας τις κινήσεις του και ανυπομονώντας να δουν το περιεχόμενο. Σήκωσε το καπάκι και από κάτω φάνηκε ένα βελούδινο κόκκινο ύφασμα που τα σκέπαζε. Το ανασήκωσε ευλαβικά. Ό,τι χαρά, Θεέ μου. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από συγκίνηση. Τα πολύτιμα και άγια κοιμήλια πρόβαλαν λαμπειρίζοντας μέσα στο φθινοπορεινό απόγευμα. Μια χρυσαφιά σπιθίζουσα λάμψη ξεπηδούσε από πάνω τους. Ήσαν ανέπαφα χωρίς την παραμικρή βλάβη. «Κύριε και Θεέ μου», ψιθύρισε σε έκσταση ο Αμβρόσιος. Πάνω βρισκόταν ο πάνσεπτος σταυρός. Άπλωσε αργά και με ευλάβεια το χέρι του. Τον ψηλάφισε στη βάση και τον πήρε στα χέρια του. Έβγαλε το καλυμάφιο του και τον ασπάστηκε με σεβασμό. Γρήγορα όμως τον άφησε πάνω στο μεταλλικό καπάκι και η προσοχή του στράφηκε στην εικόνα που ήταν πειθωμένη πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο. Εδώ δεν καθυστέρησε. Έμεινε για ελάχιστα δευτερόλεπτα ασάλευτος, κοιτάζοντας το πρόσωπο της Παναγίας που τον κοίταζε με το πονεμένο της χαμόγελο. Και απότομα, με μια γρήγορη λαχταρισμένη κίνηση, τη σήκωσε μέχρι το πρόσωπό του. Έσκυψε, την ασπάστηκε και αμέσως την έφερε στο στήθος του. Την έσφιξε πάνω του με πάθος, σταυρώνοντας γύρω της τα χέρια και χαμηλώνοντας το κεφάλι του. Έμεινε για λίγο έτσι, ενώ από τα μάτια του βροχή κατρακυλούσαν τα δάκρυα. Σιγά σιγά τη σήκωσε με τα δύο του χέρια ψηλά, τεντωμένα. Σήκωσε το κεφάλι του κοιτάζοντάς της με λαχτάρα, ενώ τα χείλη του αργοψιθύριζαν. «Σε ξαναβρίσκω επιτέλους, κυρά, αφέντρα, δέσποινα και βασίλισσά μου. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Υιού σου και Θεού μου. Σε ευχαριστώ πανάχρατε για τούτη την τιμή που χάρισε σε μένα, τον πιο μηδαμινό από όλα τα παιδιά σου. Μεγάλη δόξα και σε σένα, κυρία και μητέρα του Θεού μας.

Ήταν στα αλήθεια πολύ τραγική η σκηνή που παρουσιαζόταν εκείνη τη στιγμή στην κορφή του Ποντιακού βουνού. Γύρω η φύση χρήσιζε από το ατόφιο μέταλλο του βασιλιά Ήλιου και εκεί στην ανοιγμένη τάφρο πάνω στα χώματα ένας καλόγερος στεκόταν γονατιστός και ξεσκούφωτος με μαλλιά και γένια να ανεμίσουν στο ελαφρύ απογευματινό αεράκι σε μια στάθμιση αληθινής οικεσίας και σεβασμού σφίγγοντας το στήθος με λαχτάρα, την εικόνα και με στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό ενώ τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα και τα χείλη του ψιθύριζαν ακατάληπτα λόγια προσευχής. Γύρω και πέρα κάμποσοι άνθρωποι παράστεκαν κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό. Πως ο κράτης αυτή η σκηνή κανένας δεν θα μπορούσε να λογαριάσει. Χριστιανοί και αλόθρησκοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι και αμήλυτοι, χωρίς κανένας να διακόπτει τη μυσταγωγική σκηνή. Κάποτε ο Αμβρόσιος συνήλθε. Ασπάστηκε πάλι την εικόνα και κρατώντας τη με το αριστερό του χέρι, άπλωσε το δεξί και σήκωσε το χρυσοστόλιστο Ευαγγέλιο που είχε μείνει μέσα στο ανοιχτό κυβότιο. Ακούμπησε πάνω του τα χείλη του και το προσκύνησε με σεβασμό. Αμέσως μετά σηκώθηκε. Ο κύριος Βασιλείου έσπευσε να τον βοηθήσει. Πήρε στα χέρια του τον τίμιο σταυρό και το κυβότιο και ακολούθησε τον μοναχό που προχωρούσε μπροστά, ψέλλοντας ψιθυριστά, ενώ πίσω ακολουθούσαν οι άλλοι, σχηματίζοντας μια παράξενη και επιβλητική λιτανία. Προχώρησαν λίγα μέτρα πιο πέρα και σταμάτησαν σε μια μεγάλη βελανιδιά. Εκεί ο Αμβρόσιος ακούμπησε τα ιερά κοιμήλια στη βάση του δέντρου και γονατίζοντας έκανε μια σύντομη αλλά πολύ θερμή προσευχή με λίγους ψαλμούς και το τροπάριο της Θεοτόκου, αδιαφορώντας για την παρουσία των Τούρκων που όλη αυτή την ώρα στέκονταν αμήχανοι και παρακολουθούσαν σαστισμένοι. Τελείωσε γρήγορα και σηκώθηκε. Τότε μόνο σκούπισε τα δάκρυά του. Ο κύριος Βασιλείου τον πλησίασε. «Αδελφέ, είμαστε ευτυχισμένοι. Ο σκοπός μας πέτυχε. Η προστασία της Θεοτόκου μας βοήθησε. Τώρα μένει να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας με την επιστροφή. Όμως είμαι διστακτικός για το ξεκίνημα απόψε. Τι λες?» «Μεγάλη της η δόξα, κύριε Αλέξανδρε. Μεγάλη και η τιμή σε μένα τον ανάξιο να ξαναπάρω στα χέρια μου την Αγία της εικόνα. Όπως είπες, η επιστροφή θα ολοκληρώσει την αποστολή μας. Για απόψε όμως τη βλέπω κι εγώ δύσκολη. Ας συνεννοηθούμε και με τον αστυνόμο.» Έκαμε νόημα στον αστυνόμο που στεκόταν παράμερα. Εκείνος έσπευσε κοντά τους. Τους συνεχάρη για την επιτυχία και μίλησαν για την αναχώρηση. Η ώρα ήταν προχωρημένη. Ο ήλιος, αφού γέμισε με το χρυσάφι του τον ορίζοντα, μόλις που κρυφοκοίταζε πίσω από το βουνό. Το σούρουπο προχωρούσε γρήγορα με ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα. Ο ουρανός πανηγύριζε φορώντας την ολόχρυση φορεσιά που του χάρισε το χρυσαφί του ήλιου, συμμετέχοντας στη μεγάλη χαρά. «Καλύτερα να διανυκτερεύσουμε στο μοναστήρι», είπε ο αστυνόμος. «Εκεί είναι και τα ζώα και έχουμε και τις τροφές. Τώρα είναι αργά για αναχώρηση. Αν φύγουμε, η νύχτα θα μας βρει στο δρόμο.» Ο Άμβρος δεν έκανε την επιγνώμη του σωτή. Συλλήφθηκε ο ψυχτή του Ζάκου και βόσοντα στον τότο έτσι πάλι αβιάτερα και λίγο κυβότη. Και το γιώτησε. Όλοι συνδυαγωγή μαστή. Έφτασε η νόπλη στον έχει λιώτη λευταίο μάτι δαθιού. Για το σωτά τσά. Είχε και η πλαγιά από το θεωρά ήρωτο τοπίο με το ημάνο μαστή. Κάποιος μέσα χλάνατα. Σε μη πέγγιε σε γυλίνης καρφής. Με την άντρο μελακή έζη μάμια. Η αγωγή τέσσερα τα άγγα. Όλοι του κέντσα τα άλλη μέσα στα χάζοντα. Δεν κάποιοι και άτο γιούλοι γόρο καθένα. Κατά κίνησαν. Ο Άμβρος ο σωτ πορεύτη κ

ανάψαν μερικά κεριά που είχαν φέρει μαζί τους και ο Αμβρόσιος έψαλε ένα σύντομο εσπερινό με τη βοήθεια του συντρόφου του. «Εγώ θα μείνω εδώ», είπε όταν τελείωσε. «Μα είσαι νηστικός και ακολουθεί νύχτα. Ποτέ δεν ήμουν πιο χορτάτος και καμιά νύχτα δεν πέρασα ούτε θα περάσω στο μέλλον τόσο ευτυχισμένος σαν την απόψινή. Εδώ θα μείνω κοντά της μέχρι το πρωί και όσο το σώμα μου αντέξει, τα χείλη μου θα ψάλουν τους ύμνους της. Όταν η κούραση με αποκάμει θα κλείσω για λίγο τα μάτια, αλλά θα μένω ξύπνιος για να μπορέσω να συνεχίσω τη λατρεία με το πνεύμα μου». «Όπως νομίζεις, αδελφέ», απάντησε εκείνος θαυμάζοντας. Προσκύνησε και βγήκε έξω να συναντήσει τον αστυνόμο. Δείπνησαν μαζί συζητώντας για τα τόσα γεγονότα που είχαν μεσολαβήσει και μετά βάλθηκαν να βρουν ένα σίγουρο μέρος για να κοιμηθούν. Η νύχτα έπεφτε γρήγορα. Και ενώ το σκοτάδι πύκνωνα διάκοπα, στη μισοφώτιστη από τα κεριά τρύπα του βράχου, ένας καλόγερος, πότε γονατιστός και πότε όρθιος, σιγομουρμούριζε προσευχές κάτω από το αχνό χαμόγελο εκείνης. Ενώ δίπλα το αγίασμα, το δάκρυ της Παναγιάς, έπεφτε σταγόνα-σταγόνα, όπως τότε.

πρώτη φλογίτσα του πυρωμένου δίσκου μόλις πήγε να φανεί στο πίσω μέρος του βουνού. Η γύρω φύση λιζόταν στο αχνό τριανταφυλλή αντιφεγγισμό με τις ακαθόριστες αποχρώσεις και τους σπάνιους ηρυδισμούς, δίνοντας την αίσθηση μιας υπερκόσμιας μαγείας, πλημμυρισμένης από χρώματα και τη μελωδική σαγήνη των φτερωτών μουσικών, όταν ο κύριος Βασιλείου που κοιμόταν βαθιά ένιωσε ένα επίμονο σκούντιμα. Ενοχλημένος έκαμε να γυρίσει πλευρό για να το αποφύγει, αλλά ξύπνησε. Ανοίγοντας τα μάτια για να δει τι συμβαίνει, είδε σκυμμένο πάνω του τον Αμβρόσιο να του αχνοχαμογελάει. «Αδελφέ μου, η μέρα ξεκίνησε. Καιρός και για μας. Τι λες, δεν είναι ώρα να ετοιμαζόμαστε?» «Ασφαλώς, ασφαλώς», απάντησε αυτός και ανασηκώθηκε. «Σε λίγο θα είμαι έτοιμος». «Μίλησε και στους άλλους, εγώ πηγαίνω να ετοιμάσω το κυβότιο». «Πολύ καλά, δεν θα αργήσω». Ο μοναχός έφυγε και ο σύντροφός του βάλθηκε να ετοιμαστεί και να ξυπνήσει τον αστυνόμο και τους άλλους. Μόνο τους αγωγιάτες δεν χρειάστηκε να ξυπνήσει. Αυτοί είχαν κιόλας από μόνοι τους σηκωθεί και φρόντιζαν τα ζώα. Στο μεταξύ ο Αμβρόσιος γύρισε στον ιερό βωμό και προσευχήθηκε θερμά. «Αγία Δέσποινα, Βασίλισσα των Αγγέλων, με πόνο και συντριβή θα πάρω με τη θέλησή σου την Αγία ως εικόνα για να την πάω κοντά στα παιδιά σου που περιμένουν. Αξίωσέ με να ολοκληρώσω την αποστολή μου για να απαλύνει η παρουσία σου την ορφάνια τους. Ας ήταν Δέσποινα να στείναμε και πάλι το θρόνο σου εδώ. Αχ, και να γινόταν Βασίλισσα του Σύμπαντος να στυλωνόταν και πάλι τούτο το μοναστήρι σου. Συγχώρεσε, κυρία, τα σφάλματά μας και κάμε να ξαναζήσει ο τόπος αυτός όπως και τότε. Είμαστε αμαρτωλοί, μα ο λαός σου πάντα σε λατρεύει. Παρακάλεσε τον Υιό σου και Θεό μας να ξαναγυρίσουν οι τόποι αυτοί στο λαό που και ο ίδιος είπε ότι θα τον δοξάσει. Ας συγχωρέσει τα εγκλήματά μας και ας επιτρέψει να ξαναβλαστήσει μέσα από τα χαλάσματα ο ελληνισμός όπως τότε. Σε αυτόν όλα είναι δυνατά και τα μπορεί. Ας γίνει γρήγορα πραγματικότητα η παρηγοριά των αγγέλων, πως πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Κάμε, Δέσποινά μου, και πάλι το θαύμα σου. Τι θέση έχουν οι άπιστοι στους τόπους της θυσίας των Αγίων σου? Γιατί ο μιναρές των απίστων να πάρει τη θέση του Σταυρού? Συγχώρεσε, κυρία, τα κρίματά μας και παρακάλεσε το Θεό μας που κρατά την αγκαλιά σου για το γένος μας. Η σοφία του είναι απέραντη. Ας γίνει το θέλημά του. Συγχώρεσέ με και άκουσε την παράδοση.

παράκλησή μου, Δέσποινα. Έκαμε για τελευταία φορά το σταυρό του και αφού ασπάστηκε την εικόνα, την τοποθέτησε μαζί με τα άλλα άγια κοιμήλια στο κυβότιο. Κατόπιν το σφράγισε όσο καλύτερα μπορούσε. Την ίδια στιγμή φάνηκε και ο κύριος Βασιλείου. Το σήκωσαν και βγήκαν έξω όπου τους περίμεναν οι άλλοι. Το φόρτωσαν σε ένα άλογο και κίνησαν να φύγουν. Με τα πρώτα βήματα, ο Αμβρόσιος έριξε μια τελευταία ματιά στα ερείπια. Άφηνε το μοναστήρι του για πάντα. Δάκρυσε. Πονούσε τόσο που το εγκατέλειπε για δεύτερη φορά και μάλιστα ρημαγμένο. Παρηγοριόταν μόνο με τη σκέψη πως άφηνε νεκρό το σώμα, αλλά έπαιρνε μαζί του την καρδιά. Η βασίλισσα του Πόντου, μετά από 16 αιώνες, έπαιρνε τον δρόμο του γυρισμού στην παλιά της πατρίδα. Η επιστροφή μέχρι το Δεβισλούκ ήταν πιο εύκολη τώρα, αλλά το ίδιο συγκινητική για τον Αμβρόσιο, που ξαναβλέποντας για τελευταία φορά τα ερειπωμένα ελληνικά χωριά, ψιθύριζε δακρυσμένος. Αλίμονο, σε αποχαιρετώ ίσως για πάντα, μικρή και μακρινή μου Ελλάδα, άλλοτινή και φημισμένη πατρίδα μου. Σε γνώρισα και σε έζησα ένδοξη και ευτυχισμένη. Τα παιδιά σου όμως τώρα ζουν στην προσφυγιά. Σε ξαναβρήκα ρημαγμένη και έρημη, εσύ που ανθούσες από πολιτισμό και προκοπή. Τώρα σ' αφήνω ένα κουφάρι άψυχο, αφού και αυτή η ψυχή σου ακολουθεί στην προσφυγιά τα παιδιά της και μένουν έρημοι οι τόποι που τη λάτρεψαν. Εσύ, Δέσποινα, τους αποχωρίζεις εκκλεισμένοι σε ένα σιδερένιο κυβότιο. Φεύγεις, κυρία των Αγγέλων, χωρίς τις βασιλικές τιμές που σου πρέπουν, χωρίς τη λατρεία και τις πομπές που σου ταιριάζουν. Δεν θα σε ξαναλατρέψουν πια εδώ με τη δόξα που γνώρισες τότε. Δεν θα συγκεντρωθούν πάλι οι ψυχές από τούτα εδώ γύρω τα χωριά στο μεγάλο πανηγύρι σου. Άραγε θα ξανανθίσει ποτέ ο ελληνισμός και η πίστη τους αυτά τα χώματα. Κοίτα πως κατάντησαν οι χριστιανικές εστίες. Κοίτα τις εκκλησίες σου. Κοίτα τα σπίτια που βρισκόσουν στα εικονοστάσια τους. Χαλασμός στα αρχοντικά. Στην προσφυγιά εκείνη. Τώρα πηγαίνεις κοντά τους για παρηγοριά του πόνου τους, χωρίς τις τιμές που σου πρέπουν. Γιατί να έρθουν έτσι τα πράγματα? Γιατί ένα ολόκληρο γένος να πνίγεται στο κλάμα και τον πόνο? Γιατί ο χαλασμός και η σφαγή? Πολύ λιγότερα θα βρεις τα παιδιά σου εκεί κάτω. Και αυτά πονεμένα και μαυροτημένα. Τόσα πολλά λοιπόν ήσαν τα κρίματά μας που έπρεπε να τα πληρώσουμε τόσο σκληρά. Μεγάλη σου η δόξα, Δέσποινά μου. Δεν ήταν να γίνει αλλιώς. Να ζήσει εδώ ο ελληνισμός και η πίστη του. Να μεγαλουργήσει όπως τότε και να μείνει για πάντα. Ελληνικοί δεν ήσαν τούτοι οι τόποι από τα πανάρχια χρόνια? Πώς έγινε να έρθουν οι ξένοι και άπιστοι και να ρημάξουν τους νοικοκυραίους? Τι κρύβει, Δέσποινα, η σοφία του Θεού μας πίσω από αυτό το χαλασμό που εγώ ελεηνός δεν μπορώ να καταλάβω? Συγχώρα το αμαρτωλό παραπονό μου, μα κλαίει η ψυχή μου για αυτό το χαλασμό. Πού φταίξαμε για να τιμωρηθούμε έτσι? Μακάρι να το ξέραμε, γιατί εμείς πνιγμένοι στο βούργο των κρυμάτων μας δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και ας γίνει το θέλημά σου. Ο παραπονεμένος μονόλογος συνεχίστηκε σε όλη τη διαδρομή με μικρά μόνο διαλύματα, σαν συζητούσε με τον κύριο Βασιλείου ή τον αστυνόμο. Έφτασαν στο Σδεβισλούκ κοντά το μεσημέρι. Τους υποδέχτηκαν ζεστά όπως και την πρώτη φορά. Τους πρότεινε να διανυκτερεύσουν εκεί για να φύγουν πολύ πρωί με το αυτοκίνητο και να προφτάσουν το πλοίο που έφευγε κατά το μεσημέρι από τη Δαφνούντα. Δέχτηκαν. Η φιλοξενία των κατοίκων ήταν τόσο θερμή που παραξένεψε τον Αμβρόσιο και τον κύριο Βασιλείου, τόσο όσες στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους υιοθέτησαν την άποψη ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους προγόνους τους, ίσως και οι ίδιοι, ήσαν κρυπτοχριστιανοί, που κατά χιλιάδες υπήρχαν στον Πόντο και είχαν δεχτεί τον Ισλαμισμό με τη βία. Μέσα τους όμως είχαν τη φύτρα της αληθινής πίστης και του ελληνισμού. Τώρα λοιπόν που τους δινόταν η ευκαιρία, άφηναν έμεσα να εκδηλωθεί η κρυφή τους αγάπη. Πολλοί μάλιστα ζήτησαν δίθεν από περιέργεια να δουν τα ιερά κοιμήλια και ο Αμβρόσιος δεν αρνήθηκε. Έτσι το δειλινό σε δωμάτιο του σπιτιού που τους φιλοξενούσαν εκτέθηκαν και τα τρία κοιμήλια παρουσία του Αμβρόσιου και του κυρίου Βασιλείου. Πέρασαν τόσοι πολλοί που δικαιολογημένα έκαναν τους δύο συντρόφους να κοιτάζονται με σημασία. Ιδιαίτερα όταν έβλεπαν να έρχονται ολόκληρες οικογένειες και παρακολουθούσαν το σεβασμό και το θαυμασμό που εκδήλωναν πολλοί μπροστά στην Αγία εικόνα, όπου συχνά τα χείλη αχνοσάλευαν και τα χέρια κινούνταν στον αέρα, άριθμα και παράξενα. Ήταν βουβή προσευχή? Ήταν το σημείο του Σταυρού? Ποιος ξέρει. Πόσοι άραγε θα έκαναν το ίδιο ελεύθερα το βράδυ στο κατάκλειστο σπίτι τους, μακριά από τα βλοσιρά και αδιάκριτα βλέμματα των απίστων? Αργά το βράδυ, οι αρχές της πόλης, για να τιμήσουν την αποστολή, ετοίμασαν πλούσιο τραπέζι, στο οποίο όμως μόνο για λίγο κάθισε ο Αμβρόσιος, και αυτό για να ευχαριστήσει όλους για τη μεγάλη βοήθεια που τους δόθηκε. Συμμετείχε στο γεύμα μόνο με την παρουσία του. Από τη μέρα που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη, νίστευε και θα συνέχιζε μέχρι την παράδοση. Η νηστεία του ήταν αυστηρή,
με ψωμί και χόρτα. Πολύ πρωί την επομένη, ο Αμβρόσιος, ο κύριος Βασιλείου και ο Τούρκος αστυνόμος αναχώρησαν με αυτοκίνητο για την Τραπεζούντα, όπου έφτασαν πριν το μεσημέρι. Πήγαν πάλι στο ξενοδοχείο του Τεϊφίκη να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο θα έφευγε από τη Δαφνούντα λίγο μετά το μεσημέρι. Με μεγάλη λύπη τους αποχαιρέτησε ο αγαθός Τούρκος. Η σκηνή ήταν συγκλονιστική. Έσφυγε στην αγκαλιά του τον Αμβρόσιο και έλεγε κλαίγοντας: «Φεύγεις, αδελφέ. Άντε στο καλό. Ξέρω πως δεν θα σε ξαναδώ πλέον. Ούτε θα με δεις. Άντε στο καλό. Οι καλές μέρες πέρασαν. Νομίζω πως εδώ τελειώνει η ζωή μας. Οι καημοί με πνίγουν. Θα μείνουμε πάλι μόνοι εμείς εδώ και εσείς χωρίς εμάς την προσφυγιά σας. Θα μου λείψεις πολύ. Άντε, αδερφέ, στο καλό και συγχώρα έναν Τούρκο που δέχτηκε το χωρισμό χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι για να τον αποδύσει. Δεν αντέχω το βάρος του. Ας όψονται αυτοί που θέλησαν να μας κάνουν εχθρούς. Ας όψονται αυτοί που δεν πιστεύουν σε Θεό και σε ψυχή. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις χωρίς να μας ρωτούν και κανονίζουν τη ζήση μας. Ο Αλλάχ δεν έπρεπε να τους δίνει τέτοια δύναμη. Οι άνθρωποι αποχαιρετούν για πάντα τους δικούς τους αν πεθαίνουν. Εμείς αποχαιρετιούμαστε ζωντανοί. Στο καλό, αδελφέ, και να θυμάστε πως σας αγαπώ και θα σε σκέφτομαι όσο ζω. Μετά θα σμίξουμε στον ουρανό. Τότε δεν θα μας χωρίζει ούτε η θρησκεία ούτε η φιλή. Τότε θα είμαστε ψυχές του ίδιου Θεού. Στο καλό, αδελφέ μου. Ο Αλλάχ μαζί σου». Τα δάκρυα του Αμβρόσιου δεν είχαν σταματημό. «Αδελφέ μου, Ταϊφίκ, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω. Με πνίγει η συγκίνηση και ο πόνος του χωρισμού. Η ψυχή μου πολλά θέλει να πει. Να μιλήσει για το παρελθόν, για τις όμορφες μέρες και να κλάψει για την αδικία και το χωρισμό. Μην πικραίνεσαι όμως. Είναι προσωρινός. Θα σμίξουμε όπως είπε στην αιωνιότητα. Ξέρω, είναι πικρό να χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα φίλοι. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, Τεϊφίκ. Άγνωστο σε εμάς το θέλημα και η σοφία του. Να σε ευλογεί πάντα και αν ανεβείς ποτέ στο συντριμμένο μοναστήρι της Παναγιάς μας, ζήτησε από τη χάρη της την παρηχωριά του χωρισμού μας και τη συγγνώμη για εκείνους που σκόρπισαν το χαλασμό». Τα δάκρυα έτρεχαν βροχή από τα μάτια και των δύο φίλων και ήταν πολύ τρυφερή η εικόνα που παρουσίαζαν κλαίγοντας αγκαλιασμένοι οι δύο απλοί αυτοί άνθρωποι. Ο κύριος Βασιλείου και ο αστυνόμος είχαν δακρύσει και χρειάστηκε να τους υπενθυμίσουν την αναχώρηση του πλοίου για να χωρίσουν.

ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ ήσυχο και ευχάριστο, αλλά ο Αμβρόσιος ένιωθε πολύ περίεργα και αδιάκοπα παρακαλούσε στις προσευχές του τη Δέσποινα να του χαρίσει τη γαλήνη. Είχε μια ακαθόριστη ανησυχία. Χαιρόταν γιατί η αποστολή του είχε το ευχάριστο τέλος που ολόκληρη η Ορθοδοξία με αγωνία περίμενε. Χαιρόταν που σε αυτόν είχε πέσει ο κλήρος μιας τέτοιας επιτυχίας και χαράς. Όμως παράλληλα ένιωθε ένα κόμπο να το πνίγει. Η λύπη για το ξερίζωμα από τη γη των πατέρων του, ο καημός για το χαμό της αγαπημένης του πατρίδας και η σκέψη πως ποτέ πια δεν θα ξαναγύριζε στα χώματα που τον γέννησαν και στον αγιασμένο τόπο της μοναχικής του ζωής, τον ιερό θρόνο της μεγάλης του Δέσποινας, τον γέμιζαν θλίψη. Όλα όσα είχε δει στον ξεριζωμό του ελληνισμού τον είχαν συντρίψει. Αναθυμόταν τις παλιές μέρες και η ψυχή του σκυρτούσε στη σκέψη για ξαναγύρισμα. Προσευχόταν και μονολογούσε αδιάκοπα. «Κυρία του ουρανού και της γης, πώς δέχτηκες την προσφυγιά σου? Γιατί έστησες στο θρόνο σου εκεί που όλα θα γίνονταν αργότερα ερείπια? Πού θα στηθεί τώρα ο θρόνος σου? Πού άραγε μας οδηγείς? Συγχώρα τα αμαρτωλά ερωτήματά μου που φανερώνουν τη φτώχεια του πνεύματός μου. Βλέπεις, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ μηδαμινώς τη σοφία του Θεού μου και τη δική σου θέληση. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά σου και η χάρη σου ας γαλινέψει την ανήσυχη ψυχή μου». Όταν το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμβρόσιος ένιωσε πιο ησυχασμένος. Η αποστολή του είχε φτάσει στο τέλος, μαζί και η ευθύνη του. Με συγκίνηση και θερμές ευχαριστίες αποχαιρέτησε τον Τούρκο αστυνόμο που του συντρόφεψε μέχρι εδώ για ασφάλεια και τους είχε προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και είχε δοκιμάσει μαζί τους τόσες συγκινήσεις. Ο Τούρκος αστυνόμος με βουρκωμένα μάτια δέχτηκε τις ευχαριστίες του Αμβρόσιου και του συντρόφου του, τονίζοντας πως οι μέρες που πέρασαν μαζί ήταν για αυτόν το συγκλονιστικότερο κομμάτι της ζωής του. Κόντευε μεσημέρι, όταν οι δύο σύντροφοι ανέβαιναν τα σκαλιά του Πατριαρχείου και ανακοίνωναν την άφηξή τους. Η είδηση διέτρεξε σαν αστραπή το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης Φώτιος, οι ανώτεροι και κατώτεροι κληρικοί και όλοι οι λαϊκοί ξεσηκώθηκαν. Ο Αμβρόσιος, κρατώντας την Αγία Εικόνα, προχώρησε σε συνάντηση του Πατριάρχη, που ερχόταν ήδη βιαστικά προς το μέρος του. Ο Σεβάσμιος Ιεράρχης, βαθιά συγκινημένος και ασκεπής, πήρε την εικόνα, την ασπάστηκε με τρεμουλαστά χείλη, όπως και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Στο τέλος αγκάλιασε το σουμελίτη μοναχό, ευλογώντας τον για το πολύτιμο έργο του. Το ίδιο βράδυ ο Αμβρόσιος είχε την ευκαιρία να διηγηθεί στον Πατριάρχη ολόκληρο το διπορικό του. Δεν έμεινε πολλές μέρες στην Κωνσταντινούπολη ο Αμβρόσιος. Τη δεύτερη κιόλας μέρα αποχαιρέτησε, ευχαριστώντας θερμά τον πολύτιμο σύντροφό του κύριο Βασιλείου, που μοιράστηκε μαζί του τις συγκινήσεις, τις ευθύνες και την αγωνία της αποστολής. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ το οδηπορικό μας, Άγιε αδελφέ», του είπε εκείνος λίγο πριν χωρίσουν. «Μου δίδαξες πολλά και οι εμπειρίες μου είναι αμέτρητες. Πιστεύω πως η επιλογή σου για την αποστολή ήταν δική της επιλογή. Ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος δαλέχτηκαν για να στήσουν εκεί το θρόνο της. Ο Χριστόφορος για τη συνέχεια της λατρείας της και εσύ για την επιστροφή της. Σίγουρα έχεις την τιμή και την ευλογία να ανήκεις στους διαλεκτούς της. Στις προσευχές σου μην ξεχνάς και εμένα τον ασήμαντο. Στο καλό αδελφέ μου Αλέξανδρε, δεν θα λείψει ποτέ από τη μνήμη και τα χείλη μου το όνομά σου. Η βοήθειά σου ανυπολόγιστη και σίγουρα η αμοιβή σου από εκείνη που το θέλημά της υπηρέτησες πολύ μεγάλη. Η χάρη της και η προστασία του Υιού της και Θεού μας σας είναι πάντα μαζί σου». Χώρισαν συγκινημένοι και ο Αμβρόσιος πήρε το πλοίο για την Ελλάδα. Τον ακολούθησαν δύο κληρικοί του Πατριαρχείου για συνοδεία. Γαλινεμένος και χαρούμενος, γιατί πλέον έπαιρνε τόσο επιτυχημένο τέλος η μεγάλη του προσπάθεια, ατένιζε τώρα το χάος του ορίζοντα που ανοιγόταν μπροστά, ανυπομονώντας για την τελική στιγμή.

Το τελευταίο του το ταξίδι του φάνηκε ατελείωτο. Ανυπομονούσε και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Το καράβι του φαινόταν αργοκίνητο. Κάποτε όμως φάνηκε το λιμάνι του Πειραιά και η Άγκυρα έπεσε στα νερά του Σαρονικού. Ο Αμβρόσιος βιάστηκε να αποβιβαστεί και με τον Άγιο Θησαυρό τράβηξε κατευθείαν για τη Μητρόπολη Αθηνών. Με αληθινή λαχτάρα, ο Μητροπολίτης Χρύσανθος πήρε στα χέρια του τα ιερά κοιμήλια. Μητροπολίτης στον ξεριζωμό της Τραπεζούντας πονούσε τόσο πολύ για την απουσία τους. Τώρα ήταν συγκλονισμένος από την ευτυχία που του χάριζε η Δέσποινα να την υποδεχτεί στην επιστροφή της. Τόσες φορές την είχε προσκυνήσει τα ευτυχισμένα εκείνα χρόνια στο μοναστήρι της. Τώρα την υποδεχόταν στην Αθήνα ως πρόσφυγας, όπως και αυτή. Με τα δάκρυα να τρέχουν βροχή και τα χείλη του να ψιθυρίζουν τον ίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, φιλούσε για πολύ την εικόνα και τα κοιμήλια και τα έσφυγε με λατρεία στο στήθος του. Κράτησε το βράδυ εκείνο τον Αμβρόσιο κοντά του. Προσευχήθηκαν και οι δύο μαζί θερμά, ευχαριστώντας τη βασίλισσά τους για τη συγκατάβασή της να επιστρέψει κοντά στα παιδιά της. Πόσα δεν αναθυμήθηκαν εκείνο το βράδυ οι δυο τους από τις λαμπρές ημέρες του δοξασμένου πόντου. Ο Χρύσανθος ρώταγε συνεχώς τον Αμβρόσιο για το κάθε τι που είχε δει και ζήσει αυτές τις ημέρες στην παλιά Μητροπολή του. Χώρισαν όταν πια τα μάτια τους στέρεψαν από δάκρυα και η ψυχή τους χόρτασε από πόνο και αναμνήσεις. Την επομένη τα ιερά κοιμήλια παραδόθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη για φύλαξη μέχρι να αποφασιστεί πού θα τοποθετηθούν οριστικά.

Αποχαιρετώντας τον Αμβρόσιο, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ευχήθηκε η Αγία Εικόνα και τα άλλα κοιμήλια να αποκτήσουν δικό τους ναό. Η ευχή του αυτή πραγματοποιήθηκε κάπως αργά, γιατί τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν μετά την επιστροφή τους, με αποκορύφωμα τον Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, δεν επέτρεψαν μια τέτοια πραγματοποίηση. Το 1950 όμως, ένας από τα λαμπρά παιδιά του ξεριζωμένου ποντιακού λαού, ο γιατρός Φίλωνας Κτενίδης, έριξε την ιδέα και πρόβαλε το όραμα. Ένα χρόνο αργότερα ο σπόρος βλάστησε και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ακριβώς 20 χρόνια μετά την επιστροφή της Παντάνασσας, τα σκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο παιδιά του Πόντου πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση της νέας Μονής Σουμελά κάπου στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάνα έπρεπε να στεγαστεί και πάλι σε λαμπρό ναό. Η απόφαση ήταν γενναία και η διάθεση ακατάσχετη. Το όραμα έπαιρνε σάρκα. Με τις προσφορές όλων των Ελλήνων άρχισε στη θαυμάσια πλαγιά του Βερμίου, στην κορφή της Καστανιάς, θέση που επιλέχθηκε μετά από πολλές έρευνες, το χτίσιμο μιας καινούργιας μονής. Ο θεμέλιος λίθος μπήκε ένα χρόνο αργότερα, στις 15 Αυγούστου 1951.

Για το σκοπό αυτό, στις 12 Αυγούστου, η Αγία Εικόνα παραδόθηκε με επίσημη τελετή από το Βυζαντινό Μουσείο που φυλασσόταν στο Ποντιακό Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Και από τη στιγμή εκείνη άρχισε η νέα πορεία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας για ένα άλλο βουνό, το Βέρμιο. Η επιστροφή έγινε με λαμπρότητα. Η πομπή που σχηματίστηκε ήταν επιβλητική και θύμιζε βυζαντινές ιεροτελεστίες. Την Αγία Εικόνα κρατούσαν νεαροί πόντιοι και ακολουθούσαν οι λαμπροστόλιστοι αρχιερείς, με τον κλήρο, οι επίσημοι και ο λαός. Πλήθη αμέτρητα πιστών είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους της πομπής και με προσευχές, γονατισμούς και ευχές κατεβόδωσαν την Αγία Μητέρα, που έφευγε για τη νέα της κατοικία. Γαλαζοστόλιστη αμαξοστοιχεία την παρέλαβε με προορισμό της Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι όμως καθυστέρησε πολύ. Η αμαξοστοιχεία έκανε διάκοπες στάσεις, γιατί από τις πόλεις και τα χωριά που περνούσε, οι πιστοί κατέκλυζαν τους σταθμούς για να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την ευλογία της. Επιτέλους, η αμαξοστοιχεία μπήκε στο σταθμό της πόλης του Μυροβλήτη, όπου περίμεναν χιλιάδες λαού με επικεφαλή στον Μητροπολίτη, τον Κλήρο και όλες τις αρχές. Αμέσως σχηματίστηκε μεγάλη πομπή, που με τη μεγαλοπρέπειά της δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν η Θεσσαλονίκη. Η πομπή κατέληξε στο ναό της Παναγίας Αχυροποιήτου. Εκεί έγινε αρχιερατική λειτουργία και πάνδημο προσκύνημα. Την επομένη, με νέα πομπή, η Αγία Εικόνα οδηγήθηκε στη Βέρεια, όπου την υποδέχτηκε σύσσωμος ο λαός και οι αρχές, με επικεφαλή τον Κατάλευκο από τα Γερατιά, Μητροπολίτη Αλέξανδρο. Αμέσως μετά η πομπή ξεκίνησε και πάλι για τον τελευταίο σταθμό, το χωριό Καστανιά. Χίλιες αντάβγες άστραφταν στον ορίζοντα καθώς η μέρα έσβηνε και το γλυκό βιολετή φως του δειλινού έβαφε γύρω τη φύση. Την ώρα αυτή η εικόνα έμπαινε στο μικρό ναό του χωριού, όπου ακολούθησε μέγας εσπερινός. Το επόμενο πρωί άρχισε η μεγάλη γιορτή. Ήταν ο πρώτος 15 Αύγουστος στην καινούργια κατοικία της. Στην απέριτη εκκλησία της Καστανιάς έγινε αρχιερατική λειτουργία με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια μνημονεύτηκαν τα ονόματα των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Μετά το τέλος της λειτουργίας, με λαμπρή τελετή, η εικόνα τοποθετήθηκε σε λίθινο βωμό, όμοιο με εκείνον που είχε διαλέξει η Δέσποινα στο Ποντιακό βουνό. Ακολούθησε αγιασμός και ο μεγάλος πόντιος οραματιστής Φίλωνας Κτενίδης κατέθεσε το θεμέλιο λίθο της νέας κατοικίας. Λίγες μέρες αργότερα έγινε η προσωρινή επιστροφή πάλι στο μουσείο, μέχρι να κτιστεί ο ναός στην πλαγιά της Καστανιάς. Οι καρδιές όμως των πιστών χτυπούσαν με ταραχή, ανυπομονησία και απόφαση. Ψιθύριζαν: «Δέσποινα, σύντομα, ίσως και του χρόνου θα έχεις το θρόνο σου». Και στα αλήθεια, ένας χρόνος κύλησε και στο διάστημα αυτό ο Ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ποντιακός έδειξε πόσο λάτρευε τη μεγάλη μάνα. Ο λαός δεν ξέχασε την υπόσχεσή του και έκανε τα πάντα για να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 15 Αύγουστο του 1952. Τώρα όλα ήταν έτοιμα. Μετά από 30 χρόνια πόνου και χωρισμού, ο Ποντιακός Ελληνισμός συγκεντρώθηκε στο Βέρμιο και συνέχισε το πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Αυτή τη φορά στο χώμα της μεγάλης πατρίδας. Το όνειρο και η επιθυμία έγιναν πραγματικότητα. Κάτω από το μικρό τρούλο της ολοκένουργης εκκλησίας, σε λαμπρό θρόνο έρχεται να σταθεί μόνιμα η Αγία Εικόνα. Το ναό εγγενίασε ο Μητροπολίτης Ερών και ο τοπικός κλήρος. Οι ύμνοι έφτασαν στον ουρανό. Ο λαός δακρυσμένος γονατίζει μπροστά στη βασίλισσά του. Οι προσκυνητές δεν μετριούνταν. Η λαμπρότητα του πανηγυριού ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Καμπάνες και ψαλμωδίες, προσευχές και δάκρυα, ποντιακά τραγούδια και πανάρχια έθιμα γέμισαν τον ορίζοντα, φτάνοντας πέρα μακριά μέχρι τις πιο ερημικές βουνοκορφές. Και εκείνη κοίταζε σιωπηλή με την ενηγματική της ηρεμία. Σίγουρα χαιρόταν την πίστη και την αφοσίωση των παιδιών της. Η πολιτεία, οι αρχές και ο λαός, ολόκληρο το έθνος γονάτιζε μπροστά της. Επιτέλους η μάνα ήταν και πάλι κοντά στα παιδιά της και η ορφάνεια τους είχε πάρει τέλος. Τώρα ένιωθαν ήσυχα και πανηγύριζαν. Η Παντάνασα μπορούσε και πάλι από τις κορφές του Βερμίου να ευλογεί το λαό της που είχε μεταφυτευτεί στα χώματα της μεγάλης πατρίδας και μαζί ολόκληρο τον Ελληνισμό που ζει πάντα με τη βοήθεια και την προστασία της. Τώρα πλέον δεν υπήρχε ανησυχία της όποιας επιθυμίας των απίστων με τη μανία και τις καταστροφές. Τώρα από την καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς ευλογούσε τα πλήθη των πιστών της, αφήνοντας να ξεχαίνεται τριγύρω το βάλσαμο της γλυκιάς της παρουσίας, με το ακαθόριστο χαμόγελο και τη γαλήνια ματιά, που μπαίνει ίσια στις ψυχές και γίνεται παρηγοριά, υπομονή και χαρά όσων αναζητούν κοντά της τη ζωή. Το καινούριο μοναστήρι που ξαναστήθηκε έγινε και πάλι ο φάρος που στέλνει το άγιο του φως σε κάθε ελληνική γωνιά, ως πέρα ακόμα τα αλύτρωτα χώματα και τις κρυφές καρδιές που λαχταρούν τις ακτίνες του. Και ο θρύλος ξαναζεί,
και η παράδοση ανανεώνεται και η ιστορία συνεχίζεται για αιώνες.

χρόνος κυλάει ασταμάτητα. Ήρθαμε στα τωρινά χρόνια. Το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά κάθε χρόνο παίρνει λαμπρότερη και επιβλητικότερη όψη, συνεχίζοντας την ιστορία του. Το νέο περιβάλλον δεν είναι παρά μια συνέχεια της ιστορίας των 16 και πλέον αιώνων, με ανανεωμένη θέρμη στην αιώνια και αληθινή πίστη. Οι πόντιοι, χωρίς πλέον το φόβο του κατακτητή, στηρίζουν το καινούριο τους μοναστήρι με αστήρευτη προθυμία. Θέλουν να το λαμπρύνουν περισσότερο. Τώρα στην ελεύθερη πατρίδα δημιουργούν και χαίρονται, γιατί κάθε τι που προσθέτουν ή συμπληρώνουν, ξέρουν πως είναι μόνιμα και αιώνια δικό της, δικό τους, του ελληνισμού. Η αγάπη τους για την Παναγιά τους προσφέρεται άφθονη και κάνει περισσότερο μεγαλόπρεπο το μοναστήρι τους. Νέα κτίσματα γίνονται αδιάκοπα για τους μοναχούς, τους ξένους και τις άλλες ανάγκες. Η επιθυμία είναι πάντα άσβεστη. Να γίνει το μοναστήρι όπως τότε, εκεί στο όρος του Μελά. Ίδιο σε λαμπρότητα και φήμη. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Πολλές φορές τα παιδιά της φροντίζουν για τη μεταφορά κομματιών από την ποντιακή μονή στη νέα, για να μην υπάρχει καμιά διαφορά. Μια τέτοια όμορφη προσφορά είναι και η μεταφορά της πέτρας με το σταυρό που υπήρχε στο αγίασμα του παλιού μοναστηριού, που την έφερε ο Πόντιος βουλευτής Ελευθέριος Ελευθεριάδης. Την τοποθέτησαν ακριβώς στην ίδια θέση, πάνω από τον κρουνό του αγιάσματος, στη νέα μονή. Με πόση συγκίνηση την αντίκρισαν οι Πόντιοι. Κι όμως παρόλη αυτή τη δημιουργική μεγαλοπρέπεια, στις καρδιές τους κρυφοκαίει πάντα μια ποθητή ευχή που θα ολοκληρώσει το όραμα και την πραγματικότητα και θα δημιουργήσει την απόλυτη πιστότητα του μοναστηριού της Παναγίας Σουμελά. Να κτιστεί νέος ναός στο λαξεμένο βράχο προς το μέρος της κορφής, ίδιος ακριβώς με εκείνον του παλαιού, ενώ ο τωρινός ναός να μείνει σαν ξοκλήσι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα. Όπως τότε εκεί. Ακόμα προτείνεται, αν είναι δυνατόν, και είναι, όλες εκείνες οι τοιχογραφίες, οι κολόνες και τα άλλα έστω και φθαρμένα σύμβολα, και γιατί όχι κάθε πέτρα των παλιών κτισμάτων, ιδιαίτερα του ναού, να μεταφερθούν στην πλαγιά του Βερμίου στο νέο θρόνο και να τοποθετηθούν, να χτιστούν με την ίδια τέχνη στις θέσεις που είχαν εκεί, ώστε να νομίζει κανείς πως δεν μετήκησε στην κορφή της Καστανιάς μόνο η Αγία εικόνα της Παναγίας, αλλά ολόκληρο το μοναστήρι, που μεταφυτεύτηκε λες εκεί από μια τεράστια δύναμη, την αιώνια.

Τάχατες, δεν θα ήταν δυνατή και πάλι μια νέα συμφωνία ανάμεσα στους δύο νεότερους πρωθυπουργούς? Τα υπόλοιπα θα είναι απόφαση και έργο των παιδιών της, που ποτέ δεν θα αισθάνονται ήσυχα, όσο γνωρίζουν πως η καρδιά χτυπάει στο βέρμιο, ενώ το κορμί σαπίζει στο μελά. Έτσι θα συνεχιστεί ατόφια η ζωή και η παράδοση τόσων αιώνων, και θα συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν για να συνεχιστεί στο μέλλον. Οι Πόντιοι ζουν με αυτή τη σκέψη και τη διατηρούν σαν μόνιμη πραγματοποιήσιμη επιθυμιά. Και καθώς τα χρόνια θα κυλούν και οι γενιές θα διαδέχονται η μία την άλλη, η πίστη, η παράδοση και η ιστορία θα συνεχίζονται όπως συνεχίζεται ως τώρα, από το Βαρνάβα και το Σοφρόνιο, ως το Χαλασμό και από τον Αμβρόσιο έως τους αιώνες. Η νέα κατοικία έχει πολλές ομοιότητες με την παλαιά. Η φύση έχει την ίδια οργιώδη βλάστηση και τα πετούμενα του ουρανού κάνουν τον ίδιο χορό που έδειξε στους δύο ένθεους μοναχούς στη θέση του θρόνου της. Οι υμνολογίες των μοναχών έχουν το ίδιο λατρευτικό τύπο και το προσκύνημα των πιστών θα συνεχίζεται πάντα με τον ίδιο πόθο στην αναζήτηση της θείας ευλογίας της. Και όταν θα έρχεται ο 15 Αύγουστος, θα γίνεται η μεγάλη σύναξη όλων των παιδιών της, ιερό καθήκον στη μεγάλη μάνα, για να κλάψουν από πόνο, λατρεία αλλά και χαρά στα πόδια της, να φάνε τη δική του σούπα, κορκοτένεν τζιορβά, να ακούσουν και να χορέψουν στους ήχους της αγαπημένης τους ποντιακής λύρας και να αποχαιρετιστούν με την υπόσχεση για την επόμενη χρονιά. Άραγε ποιος θα ζει? Και ενώ οι γενιές θα αλλάζουν, αυτή θα ζει αιώνια. Εκεί ψηλά στην καταπράσινη πλαγιά του Βερμίου, η ιερά μονή της Παναγίας σου Μελά θα εξακολουθεί στους αιώνες να καταβγάζει με το ανέσπερο φως της ολόκληρη την ελληνική γη και ακόμα πέρα, ως τις χαμένες πατρίδες και την οικουμένη όλη. Και θα ιστορεί την αιώνια δόξα της Μητέρας του Θεού. Εκτός και αν η Θεία Βούληση έχει κάποια άλλα μελλοντικά σχέδια, που αγγίζουν την κρυφή λαχτάρα και τον άσβεστο πόθο του ελληνισμού, γιατί ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει στο ξαναζωντάνεμα των χαμένων πατρίδων. Απόλυτη δύναμη και άγνωστες οι βουλές εκείνου, ο ελληνισμός δεν θα πάψει να προσμένει.

0: ακούσατε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ιστορικού αφηγήματος «Παναγία Σουμελά, Βασίλισσα του Πόντου και του Βερμίου», του Ανδρέα Μπούτσικα.
1: Διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, ήκα σου βασιλεύσει. Κατά παραπάνω δομούμενος και τόσο αφιλάτου, γιατί θεωρώ σε πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, που υψωθείς του Σταυρέκους Υιού στη πονήμου σου κοινή πολιτεία. Τους δημούς σου δώρες Χριστέ ο Θεός, έχουν αντιδυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χωρίγων αυτής κατά τον πονεμίο, την συμμαχία έχει ενδυσύν. Όπλον είναι σε τον τρόπο και δίκαιο ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Προστασία φοβερά και κατέστη την υπάρχει της αγαπητή της αγγλισίας ημών. Πανήμεται Θεοδόκης στην εξαρρόξη πολιτείων. Σώζει ως εκείνο που συλλέγει και χωρίγει αυτής. Που να νόθει δίκαιο και δι' διάδειξη Θεών μόνο επιχειμένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και με το μεγέλαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Διαλέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Διαλέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Διαλέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Δόξον υψίσεις Θεό και ευγείς ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και ευγείς ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξον υψίσεις Θεό και ευγείς ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι ευληθύνησαν τλιβοντές με, πολλοί επανήσθενται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ και η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και γραμμή μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκκλήθη και ύπνουσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου δένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδειψες. Του Κυρίου σου τρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θεωμό σου ελέγξει με, μη διατηργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν μου και υπεστρίξει με την χείρα σου, ουκ και στην ίεση στην σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ και στην ειρήνη της οστείς μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενομία μου υπερήρανε την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και ξάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα συντροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επρίστησαν εν πεγμάτων και ουκ και στην ίεση εν τσαρκή μου, εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενο στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εν σου πάσα επιθυμία μου, και ως δυναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ατράφθη και τέλειπε με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημε δε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξαναδίας μου ήγησαν και έστησαν, και οι εγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο ειστούνται την ψυχή μου, και ειστούνται τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα τους μελέτησαν. Εγώ δε ως σκοφός σου κύκουον και ως ιάραλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν το στόματι αυτού ερεγμούς. Ότι επίσης η Κύριε ήλπισα.

0: εσείς ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπατε επιχαρώσιμοι οι αθλοί μου και νεσολευθήνε πόδας μου με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμος και αγγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και μεριμνήσιο υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και έχει κρατέονται περ εμέ και πληθύν τις ανμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόδες με κακάντι αγαθών εν διαβαλών με, επίγατε διέχουν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία απόστηση απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία απόστηση απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω ορθρίζω. Ελπισισέσαι η ψυχή μου, πως απόσε εις άρεξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση, πληθύν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσουν το ελαιός πεζοάς, τα χείλη μου ευενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευών σε επιστρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ. Ότι εγνείς βοηθός μου και έτσι και την τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβδω δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Ιστελέσσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθείς τες χείρες ορθέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λεού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων σε, ότι εγνή της βοηθός μου και εν της σκέτων τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξω Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξω σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξω Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσολογήσει μετά το καταβαινό των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίοι καθεύδονται σε τάφο, ο νου και μνήστη έτη, και οι αυτοί εκτισχυρό σου απόστησαν. Έρθε ντόμε εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και έτσι και άθανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμό σου και πάντως με τερορισμού σου επίγε είσαι επ' εμέ. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου απ' εμού, έρθε ντόμε ευδέλιγμα η αυτής. Παρεδόθη και εγώ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μη σθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πείς θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι ότι τάφω το ελαιός και την ελθιάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε να σκότει θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έγραξα και το προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψω το προσωπό σου από εμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόψη εγνότητός μου, υψωθείς δε ταπνότην εξπορήθη. Πεμέ δίλθον εωργές σου, τη φοβερισμή σου εξταραξάν με. Εντύχλωσάν με ως ίδρο όλη την μέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνσα με μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης τας ανταποδόσης αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσης τας νομίας σου, τον μειωμένον πάσης τας νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγγυη κρυμή. Τον εμπιπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σου όσα αιτού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστο σου δούσα το Μωυσή, τη ιή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτήριμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που κυστέλε σου γυστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ούγατα τη ονομία Σιμών επίση εν ημίν, ουδέγατα τη αμαρτία Σιμών τα πέδο και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εγκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επισκοπημένου αυτών. Καθώς να παίξουν οδολέα αποδεσμών, εμάκρυν αφημών σαν ομοία Σιμών. Καθώς οι κτίριοι πατήριους, ο κτίριος οι κύριος του φοβημένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμείς οδηγούς εις μεν. Άνθρωπος ο συγχώρητος η μέρη αυτού, ο σιάντος του αγρού, ούτως ξανθείς. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστα εν τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος εξοπμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου σε την διαθήκη αυτού και μεριμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος είναι τον ουρανό έτοιμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ υπηρετώντας των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ηγούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποδίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποδίας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξουν τις προσευχής μου, ενώ την δεησίν με την αληθεία σου, εισάξουν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς των οποίων σπαζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνη της ζωή μου. Εκάθισέ με τους σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδίασιν με το πνεύμα μου, ενα μία τεράχθη καρδία μου. Εμνήσι ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των κοινών σου εμελέτων. Διεπέδασε προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννηδος. Ταχύς αξών μου, Κύριε, εξέλιπτο πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο όνσοπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το ελαιό σου ότι ψήλυψα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι, ότι προσεγείται ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγον, δίδαξόν το ποιήν θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν τροματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου τριβδέ ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, η ελέησου. Υπέρ της άνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, η ελέησου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, η ελέησου. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, η ελέησου. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας,

θρησίωτο. Στεφάνουσε κομίσαντο τη αθασία εξω του Θεού ήμων. Σχόντε γαρτίσχη σου, του τυράννου καθήλων. Έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράσου. Αυτώντε ηγεσίε, Χριστέ ο Θεό, σώσοντα ψυχάσιμο.

σκόντες καρτίνης κύψου, τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, οκτώντες οι

εφύλαξες, εν τη κοιμήση των κόσμων μου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εσ, λυτρουμένη εκθανάτοντας ψυχάς ημών.

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού.

ψυχή του κτίστου σου του γεννηθέντος εξού. Νεφέλη συνήθρισε στους Αποστόλους την συν. Ιδέστε μετάσταση, όθεν και μεταδόξης και πολύ εις ευφροσύνης. Εκείδευσαν να νυμνούνται στο πανάχαντο σώμα της εις μακαριότητος μήτρη Χριστού του Θεού.

Ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει και κατά το πλήθος του θυμός σου εξάλληξον τον ενδυμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ομία μου ευαγενώσκω και η αμαρτία μου νοποιών μου στην διαπαντός. Σήμωνο ήμαρδε και τα πόνιών των οποίων σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρινές θέσαι. Ιδούγαρ εν ομία συνελήφθην και εν αμαρτία συγκρισή με μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησε στα άθλα κατά κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με γαλία σου και ευχοσύνη με γαλιά σου διωστέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας με εξάρρυψαν καρδίων καθαρά ανθίσουν να μοίρα Θεός και πνεύμα ευθέσαι κίνηση της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις να από το προσώπο σου κρόνω στο Άγιο μη ενώπισε περνά. Απόδοσ' με την αγαλία σου του συντήριου σου και πνεύματι ηγεμονικό στεριξών με διδάξω νόμο στα σωρού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και για τα χείλη μου ανοίξεις το στόμα μου. Αναγγελείτε με εσύ σου ότι θέλεις αυτή σύνεδο καν, όλο καυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνδεδεμένων καρδίων συνδεδεμένων και ταπεινωμένων ο Θεός και ξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε διευδοκία στο Σιόν και οικοδομηθεί του δαδιχείου σου αλήν, τότε ευδοκείς στη Σία δικαιοσύνη σου νεφρά άγγελο καυτόματα, τότε ανήσουσουν επί της αστήριος σου μόσχος. Με επικυρμένη τη Θεία Δόξη η ιερά και ευκλαιής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγά και το προσεχασίνη τους Χριστούς εξαρκώσεις Μαριά μου με τα χωρών και την πάνω. Τόσο άδοντας μονογενή εν δόξας απ' την δόξαστε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αμφεπονήτω αήλων τάξης, ουρανοβάμων εν σιών το θείο σώμα σου, άφνοδε σειρεύσασα των Αποστόλων τη πληθείς, εκπεράτων Θεοτόκε. Σύ παρέστησαν άρδιν, μεθόν άχραντε σου τη σε την παρθένε μνήμην δοξάζομαι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φύσεως αγνή, Θεόν και είσαι σα όμως μουμένιδε, τον ποιητήν σου και υιόν υπερφύση υποκύπτης της της φύσεως νόμης, διόθνησκουσα συν το Υιό εγύρι διονύζουσα. Άγιοι του Θεού πρεσδώσετε υπερ ημών, τες ποταυγές συναστραπές του πνεύματος περιλαμβόμενοι, τα ζωφερά νέφη της ψυχής μου λύσατε, την φωτοφόρον Άγιοι και σε πτήν ημών μνήμην, όπως ημνής ογηθόμενος, μάρτυρες Χριστού γενναιότατη. Άγιοι του Θεού πρεσδώσετε υπερ ημών. Επί την πέτραν της αμόμου πίστεως οικοδομήσαντες διαρετών θείων εαυτούς μακάρι περικαλείς εδείχθητε και τερπνότατος οίκος ενώ πατήρ κατεσκήνωσε και Υιός και Πνεύμα το Άγιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ριζοτομούντες την της πλάνης άκανθαν η μεγαλώνυμη το τμητικό λόγο της ανθέου πίστεως καρδίας κατενέωσαν και σωθήσας απάτη και καρποφόρους ανέδειξαν πίστη βραστανού σας αμόμητο και νίκη αίκη εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Παρθενικής από γαστρός ευλάστησας ρίζα απότιστε των φυτουργών πάντων άνθρωπων γενόμενων και πάθη υπομείνοντα όν ποθούντες οι θείοι πιστός ενέθλησον μάρτυρες άχαντε παρθένε πανίμνητε.

δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών,

0: Αμήν. Την πρεσβείες ακίμητων θεοτόπων και προστασίες αμετάθετων ελπίδων, τάφος και νέκρωσης ούκη κράτησεν. Ως γαρζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσασα υπάρθενο.
1: Ο μήτραν οικίσασα υπάρθενο.
0: Τη 18η του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Μαρτίνων Φλόρου και Λάβρου, τη αυτή ημέρα η Αγία των Πενήτων πληθείς, η τα είδωλα συντρίψασα πυρή ετελειώθη. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνων Έρμου, Σεραπείωνος και Πολιέμου, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής, πλησίων του Στροβίλου, της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, ως ήθρησε παρά την θάλασσα, πλησίων μήλων της Λυκίας. Τη αυτή ημέρα η εντιερήμο τέσσερις ασκητέ, εν είναι τελειούτε. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίης Πατέρων ημών Πατριαρχών Κωνσταντινοπόλεως, Ιωάννου και Γεωργίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ασενίου του εν πάρω του εξ Ιωαννίνων. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες του Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αμήν. Δόξεν ύψησε Θεό και επικύση ανθρώψε βακία ημούνα σε ευλογούμε σε προσκυνούμε. Δοξολογούμε σε ευχαριστούμε εσύ. Διέ τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, αμνός του Θεού. Ο Υιός του Πατρός έλαντε αμαρτία του κόσμου, ερέσουν εμάς ο έλαντες αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησουν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησουν εμάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα

0: Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι, επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν σύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε, Αγίον, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.
1: Έμεξε όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέρθη ότι κύριο αντιλήψε τέγου. Φοβητή σου από μη διάδων λόγου των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα κύριε σώσον μα Θεό μου. Ότι ζει επάνω πάντα σε θρένοντά σου Ματέο. Οδόντα αμαρτωλών συνέπεξε. Του κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου.

τους υπορτίων βαρύ εν επεμέ, προσώσαν και σάψαν οι μολοπέσμα από προσώπου της ευφροσύνης μου, και ταλαιπώρησα και κατεκάμπνε ως τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμοι, ότι εψώμε βλήσαν εμπαιγμάτων και ουκασινία στην σαρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε ως φόδρο λιώμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράχτια εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό δεν σημαίνεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και έγκυστά με από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα που μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκω και ως εαυτός σου κανηγός του και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούν και ο κακόν εν το στόματι αυτού ελεγμός. Ό,τι επίση Κύριε ήλπη σας είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου τύπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους ελευθύνε πόδες μου επέ με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου αισθητία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και εκεί κρατέονται πέρα με και πληθύν της ανημισούντες με αδίκους. Οι ανταποδητών της μη κακά διγαθών εν διαβαλών με πήκατε δύο κοναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάξω εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο αυτής του ειδίδη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου, περσοάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το ονοματί σου ερώτες χείρας μου. Ως έτσι θέατος και ποιότος εμπλήστε την ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως ενέσαι το στόμα μου. Η εμνημονευός σου επί της τρονής μου εντισώρσε μελέτωρησε. Ότε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύνθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσονται τη χείρα ρομφαία, μερίδε αλλοπεπονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσεται επί το Θεό, απενεθίσεται πάσο μνήον εν αυτό. Ότι είναι φράγκι στόμα, λαλούν τον άδικα. Εν τη σώση μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας νεών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρας και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήσε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάθον, εγεννήθης, ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύθοντες εν τάφων, ου καμνίστης έτη και αυτή της χειρός σου απόστησεν, εθεντόμεν λάκο, κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ με στηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ, εμάκρινα στους γνωστούς μου επέμου, εθεντόμε βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην και ούκα εξεπορευόμενη, οφθαλμοί μου στένισαν από πτωχίας, εκέκραξα προς εκείνη όλη την ημέρα, διεπέτεσα προς έτες χείρας μου, μη της νεκρής πίσης θαυμάσια ιατρία να στήσουσε και εξομολογήσω τέση, μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη επολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν τη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψεις το πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσιμη εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου ψωθίζε ταπεινώθη και ξυπορήθη.
Επεμέδι ήλθον εωριέ σου, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με σίδωρο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ενταποδώσεις αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάσα στα ανομίας, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εχθρά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα εν ελέγχει εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσε το σαϊ του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ου πιστέλος ορκιστήσε το δέστον αιώνα μηνύν. Ου κατά τες ανομίας ημών επίησε νημή. Ουδα κατά τες αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυν αφημών τες ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνείς το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτούς οι άνθρωπος του αγρού τους εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούκα πυκνώσετε τον τόπον αυτού το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιης αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας τον θρόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δόλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στη ψυχή μου, ταπείνωσε εις γεν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμίγε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τις έργες σου εμποίημαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου ψυχή μου, ως χιάν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους συνεις λάκω. Ακουστών πίσον μου, το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν υπορεύσου μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέτε ατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με έλγη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίδα

0: της ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

ως αυτά αδελφοί κλεινοί Χριστόν δοξάσαντες, όθεν γεραιρωμέν ημάς ως γενναίους αθλητάς, φλόρε και λαυρευόντες, από πανδίας ανάγκης ρίσαστε πάντα σημαντικά.

οσίον την άσκησιν διένα ρε του ζωής. Εν Θεός εζήλωσας εν της εσχάτης χερής, Αρσένιε όσιε, σίγαρε νήσο πάρο εις αγγέλος ασκήσας, ήλυφας ουρανόθεν των θαυμάτων την χάρη, παρέχον της έτοιμο.

Χριστού σου του γεννηθέντος εξουλεφέλη συνήθρισας τους Αποστόλους την συν ιδέστε μετάστασιν όθεν και μεταδόξης και πολλής ευφροσύνης εκείδευσαν τι ανυμνούνται στο πανάχραντον σώμα της εις μακαριότητος μήτυρ Χριστού του

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήρων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με ό,τι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θες. Ιδούγαρα εν ενομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτηρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια νιγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσα άσμου. Ραδιείς με ισόπε και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχει αιώνα λευκαντήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσουν δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πα

επίσης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Πεπτυκυλμένη τη Θεία Δόξη Ιερά και ευκλαιής Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγε το προς ευφροσύνη τους πιστούς εξαρχούσης Μαρία.

κατά της φύσεως αγνή Θεόν κοίσασα, όμως μιμωμένη δε των ποιητήν σου και ιών υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης, διόθνισκωσα συν το Υιό εγύρι διαιωνίζουσα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τες φωταυγές είναι αστραπές του Πνεύματος περιλαμπόμενοι, τα ζωφερά νέφη της ψυχής μου λύσατε, την φωτοφόρον Άγιοι και σε πτήνη μονίμην, όπως υμνήσω γηθόμενος μάρτυρες Χριστού.

Των ριζοτομούντες την της πλάνης ακαρθάν η μεγαλώνυμη το τιμητικό λόγο της εν Θεού πίστεως καρδίας κατενέωσαν χερσοθήσας απάτη και καρποφόρους ανέδειξαν πίστην βλαστανούς

0: δε σιθεί. Πιστός εν ήθλησαν μάρτυρες, άχραντε παρθένε πανίμνητε.
1: Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμη σα κλινία κράδαντον την Εκκλησία στήριξον Χριστέ, μόνος γαρι Άγιος ο ένα

0: αυτόν το χεσί. Δόξη απαστράπτουσαν ως Θεοδόχων σκήνος θεόμεν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπέφτασε χερσί τες υβριστικές του αυτάδου στο μήνυτη η δίκη επάξασα. Του Θεού φυλάξαντος το σέβαστη εμψύχο κυβωτό, δόξη της θεότητος ενή ο λόγος

ημών. Η δίαση φωσφόρος των αθλητών λαμψασά. Τες των θαυμασίων ακτήσει σκότος απείλασε. Πλάνης πολυθεών και πλανωμένους προσφέγγος της εν Θεώ.

προς την ζωήν μετέστης παρθένε την άηλον, όθεν επαξίως αληθώς ανεδείχθης, νεφέλη πηγάζουσα τη ζωή συμμονάματα, Θεομήτωρ πανάμομε, πρέσβευε το σωιό και Θεό των τεσμάτων αφέσιν δωρήσαστε, της προσκυνούσιν εν πίστη την θείαν σου κοίμησιν. Υπεραγία Θεότο και σώσον Ιησούν. Άλλιον ποντογενές κοιτών εντός θείων πυρίων, της τριημέρου ταφή σου το προεικόνισμα, ου Ιωνάς υποφύτης αναδέδεικτε σε σωσμένος γαρός και πουρπέποτο, ασυνείς ευώα, θύσωση μεταφωνείς

και νυν και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως δύο περικαλείς μας Θεία Ιδημή, όφθητε τη Εκκλησία Χριστού, ουγάλα προχέοντες,

0: Αμήν. Την πρεσβείες ακίνη των θεοτόκων και προστασίες αμετάθεκαν ελπίδα. Τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενο.
1: Ο μήτρα νικήσασα υπάρθενο.
0: Τύχησόν μου τα σπρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ. Την άχραν τον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με. Και εν βάρες είναι εν ιών οχύρωσόν με, σιγάρ βοάς. Τον ετούντον πιστό στα αιτήσει πληρών. Σίγουν μη δόρισε γλώσσα προφοράν, λογισμού να κατέσχυντον. Πάσα γαρδώσει ελάμψεω παρασού καταπέμπεται, ποταγωγέ,

τη 18η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Για αυτή η μέρα η Αγία των 50 πληθύσει τα είδωλα συντρίψασα πυρή τελεώθη. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων έρημου, έρμου, Σεραπείωνος και Πολιένου. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής πλησίων του Στροβίλου και του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος ως ήκλεσε παρά την θάλασσαν

0: Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, το εξ Ιωαννίνων μεν καταγωμένου, εν δε την ίσο Παύρου ασκήσαντος.
1: Σ' αυτόν Αγίες

Καθήλε δυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψίστης, σοι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενεθύλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, εν είτε των Κύριων εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλε ζαχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ αγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και η Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστο μεν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν τις έθνες συνελεγμούς εν τις λαείς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των θεών εν της αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα συ το δείξανε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν συ δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνων γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών Συ. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθεί νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.
Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Εξομολογήστε, Κυρία, και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, τον αγέννη το πρωί το λαιό σου και την αληθιά σου καταλήγει.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάσθητη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Ευσεβίας της τρόπης εγκυμναζόμενη του μαρτυρίου την τρίβων διαπεράτε καλώς ως αυτά αδελφοί κλεινοί Χριστόν δοξάσαντες

Οσίον την άσκησιν διεν αρέτου ζωής, εν Θεός εζήλωσας εν της εσχάτης καιρής, Αρσένιε Οσίε, σίγαρεν νήσο πάρο εις αγγέλος ασκήσας, ήλυφας ουρανόθεν των θαυμάτων την χάρη, παρέχον της ετοιμών.

καύχημα η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια έφερμε προστάτηδες και βοήθη τα κρίνα, τα εγωσματά, τα μάραντα γαλακτοτροφούσε τα ουράνια δόγματα και διακονούσε τα επίγεια αυτών.

των πανέφημων Μάρτιν Χριστού Γεώργιον Ιωαννίνων το κλαίος και πολιούχων λαμπρών ενώ δες πνευματίκες ανεφημίσομεν ότι ενήθης εστερός και κατήν εγγεν εχθρών του πνεύματος τη δυνάμει και νυν απαύτος πρεσβεύει

είδα τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν.

σπουδένα είδαμεν κατά σάρκα, ιδέ και γνώκαμεν κατά σάρκα Χριστόν, αλλά νύνου και τη γινώσκομεν, ώστε η της εν Χριστώ και νυκτήσεις τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε και να τα πάντα.

πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διήμων, δεόμεθα υπέρ Χριστού καταλάγητε το Θεό, τον γάρ μη κινώντα αμαρτίαν

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον των Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημών στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάγκη.

ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Στον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρα...

0: εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δικαίως. Αλληλούια.
1: Πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ετελώνει δικαιώσας και κανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξον μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου στην πόλη και την εμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη ευκαιρός την Ία συνέλαβεν. Η δε του σου σαχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβεία τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόντος στον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέω με ούσου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αφράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με την ετουσίαν. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγμων αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφεο κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον υπό, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα, φρίξον άνθρωπε, βλέπον άνθραξ καρεστή τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πηδία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύνθρη φύης καταξίωσον. Είναι αθάς δίος κυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσίασον. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσω με ο ανάξιος. Εάν γάρ τον μίσο συνεισελθύνει στον υφώνα οχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού

ευχαριστούμε στη δέση του φιλάνθρωπεν ευεργέτα των ψυχών παρού σήμερα. Κάτι εξίωσο σημάς των ουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων θα το μίσον ημών την οδόν. Στηρίξον ημάς την φως τους πάντας προύσον ημών τη ζωή να σπάλεσαι με γεγονό το ευχές. Και η και εσύ εσέ δόξη το τόπο και η παρεθένη Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: προέλθομε.
1: Εν ονόματι
0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Ευλογώντας, ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισή πεπιθώντας όσων του λόγου σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα σε εκκλησία σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την επέπεια του ήχου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε ρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τη σειρεύση της άρχος ηρημόντος στρατό και παντί του λαός ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνθορη μετέλειον άνθεν εστί καταβαίνε εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμψει.

0: Κύριος αυτού έλθε φημάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος, Γεωργίου του Ενιωνίνη Αθνίσαντο Προστάτου και Πολιούχου τη Πόλεω Σιμών, των Αγίε Πατρό Σιμών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρία.

μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωημών Αρσενίου του Εμπάρου και Σοφρονίου του Άγιον Ανίτων τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως τον Αγιον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος.

0: μακριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλή σας σήμερα.
1: Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ουκ ακούσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμάτων σου και δεξίω σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών και δεξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσει χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειδύνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτια με αυτό ζώλαση του ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω πάρα σε πελπίδη ζωή σε αιωνίου στην αίδια καταντής ανάπαυση νέφρα των εορταζών των ήχος ο κατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος θάριτον. Σιγαριτώντας εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσινης παρέσκομη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την απτερήγον σου σκιά. Και δόρισε με εξεσχάθεις μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπουμε στο Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ύλ και αίγια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον διακάνθας των όλων πτεσμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως χέρι σάμα, εστίσον φώτισον απλήν παιδάδα, όλων με τόσο συγκαθήλωσον φόβο, αείς και επεχρούρητη και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένους, ως ταξιαρχία σε των ασωμάτων των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προς τις δέσιν άκρων των αγνή μητέρα, όταν σλιτάς έσπλαγνε δέξα Χριστέ μου και φωτός πέτατος ον έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και προσύνην και νυχοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναγράντος σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράνου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον αθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονου Θεού φιλές πλαγνός μύθυρε ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση είναι της αγμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με τελευταίας μου αναπνοήσω κατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ύμνη και δοξάζει σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Μην απολύσω τον σου δέσποτα καθορήμα σου πυρήνα, μην τον διαφθαρμήμα σου κυριό σου επίμασας, κάτω πρόσωπον πάντων και τον ανθρώσωπο καλοσυνεχνών και δόξα να σου πτρέει.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε

0: άσαφο του πονηρού.
1: Ο Χριστού εστί βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και Ιησούς αιώνας,
0: αμήν. Ιησού σώματος σου καθόπερ Χριστός, εκλάμψα σ' αχάρι στην οικουμένη εφώτηση αναπληρκυρία στον κόσμο θησαυρού σε αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγες παιδεύων πότερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και διατασών χιλέων πάντας διδάσκης προς ημίαν Τριάδη. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάριστε όσοι επαξίως εφημούμε σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσε μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο τα ακούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σε Θεός επίσημο, δόξα σε Χριστός ο Θεός θεσμό, της πρεσβείας της Παναγράμων, την Παναμαγίας του Μικρός, των Αγίων Αντόξων και Παναγίων Αποστόλων. Την Αγία Παρδόξη των Ιωάννων και Χριστόφων των Σταγιών Πόλεων, του Χριστοστόμ και του Τριγέννου και Τελέσσαν και πάνω στην Αγία μου. Ελέησε και σώσε εμάς ο Ραδός και Πλάτρο, πως διερχό των Αγίων και των ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Βραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.
1: Προχωρούμε. Το 1839 η Ιερή και Βασιλική Μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, μεταρρυθμίστηκε από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Είναι δύο μορφές μοναχισμού αυτές που αναφέρουμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Στην ιδιόρυθμη κατάσταση ο κάθε μοναχός φροντίζει για τον εαυτόν του και μόνο στις ακολουθίες στο καθολικό της μονής βρίσκονται όλοι. Ενώ στην κοινοβιακή κατάσταση είναι τα πάντα κοινά. Ένας αδελφός ησυχαστής αμφέβαλε για αυτή τη μεταρρύθμιση και στο μυαλό του υπήρχε ο λογισμός. Ήταν ευπρόσδεκτη στο Θεό μια τέτοια απότομη μεταβολή ή όχι? Η πανύμνητη όμως δέσποινα, θέλοντας να διαλύσει αυτή του την αμφιβολία και να τον πληροφορήσει ότι η ίδια είναι εκείνη που προνοεί και οικονομεί για όλες τις ανάγκες της μονής και την συντήρηση των αδελφών, και ότι η εισαγωγή της κοινοβιακής ζωής έγινε κατ' ευδοκίαν και θέλημα Θεού, του έδειξε μια θαυμάσια οπτασία. Όταν κάποτε ο αδελφός αυτός βρισκόταν στο κελί του άρρωστος, στο κρεβάτι, ήρθε σε έκσταση και είδε το σατανά που μενόταν και έτριζε τα δόντια του εναντίον της μονής για τη μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή και από φθόνο για την ψυχική σωτηρία των αδελφών, ετοίμαζε παγίδες και βρόχους εναντίον τους, θέλοντας να τους καταστρέψει, και ξεσήκωνε σκάνδαλα και ταραχές κατά του ηγουμένου και των αδελφών για να τους αφανίσει εξ ολοκλήρου και να καταστρέψει το κοινόβιο. Όταν τα είδε αυτά, ο αδελφός άρχισε να έρχεται συχνά και να παρηγορεί τον ηγούμενο και να τον ενθαρρύνει να έχει τις ελπίδες του στον Θεό. Και του λέει, του έλεγε ο μοναχός αυτός, ότι παντάνας αδέσποινα Θεοτόκος που προσφέρει πάντοτε στον Υιόν της τις προσευχές των πιστών, θα τα οικονομήσει όλα και θα διασκορπίσει τα σκάνδαλα και θα ειρηνεύσει τις ταραχές όσων αντιτίθενται και θα πιδαλιουχίσει αυτή το ιερό της καταφύγιο, δηλαδή το μοναστήρι εκείνο. Πολλές φορές η Παναγία μας σε δύσκολες στιγμές του αγιορητικού μοναχισμού εμφανίζεται και δίνει λύσεις και παρουσιάζει διεξόδους σε μεγάλα αδιέξοδα. Όχι όμως μόνο, αδελφοί μου, εκεί, αλλά και στη ζωή του καθενός από εμάς. Πόσες είναι εκείνες οι φορές που η Παναγία ήλθε και χαρίτωσε την άχαρη καθημερινότητα και πραγματικότητά μας. Όλοι είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Ένας αδελφός ησυχαστής της ίδιας μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, είδε σε οπτασία την Παναγία στην πανήγυρή της, στην εορτή της Υπαπαντής, όπου εορτάζει και πανηγυρίζει το μοναστήρι αυτό. Πώς την είδε? Την είδε να συμπράττει σε ολόκληρη τη λειτουργία με τους ψάλτες, τους ιερείς και τον αρχιερέα, ώστε όλα να γίνουν με τάξη. Στη συνέχεια πήγε στην κοινή τράπεζα και υπηρετούσε σε αυτή. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε το 1845. Μετά τη λήξη της Ιεράς Μυσταγωγίας, ο ίδιος ησυχαστής είδε την Παναγία να βγαίνει από το ναό μαζί με τους ιερείς και τον ηγούμενο, και αφού μπήκε στην τράπεζα της Μονής, περιερχόταν και διήφθηνε τους διακονητές που ετοίμαζαν εκεί την παράθεση των εδεσμάτων και υπηρετούσε με σεμνοπρέπεια μαζί με τους υπηρέτες, μέχρις ότου έφαγαν και εφράνθηκαν όλοι όσοι ήρθαν στην πανήγυρη, οι ντόπιοι αδελφοί της Μονής και οι ξένοι, και διακονούσε όλους με επιμέλεια και τους ευλογούσε και τους παρήχε χάρη και ευλογία πνευματική, πηγαίνοντας πρόθυμα κοντά τους και φροντίζοντας για όλους όσοι ήταν εκεί. Και αφού βγήκαν οι αδελφοί από την τράπεζα, βγήκε και αυτή η Παρθένος Βασίλισσα προς την εξωτερική πόρτα της Μονής και επισκέφθηκε τους ενδεείς και πτωχούς επέτες που βρίσκονταν καθισμένοι εκεί, και τους ελέησε και τους ευλόγησε με παρόμοιο τρόπο. Και επειδή σαν μητέρα του Πραωτάτου Σωτήρος μας Ιησού Χριστού γνώριζε τις σκέψεις και τις βουλές της καρδιάς του καθενός, στους μεν εναρέτους και αγαθούς και πρόσχαρους την καρδιά έδειχνε όψη ηλαρή και ευμενή, στους δε ραθύμους και αμελείς έγνεφε με σχήμα σοβαρό και προτρεπτικό προς μετάνοια. Αφού λοιπόν έγιναν αυτά, η κυρία Θεοτόκος γύρισε στην τράπεζα της Μονής, όπου οι διακονητές της τραπέζης και οι μάγειροι κάθισαν να φάνε, και μαζί τους και αυτός ο ίδιος που έβλεπε την οπτασία. Και να, η κυρία Θεοτόκος ήρθε για να τους υπηρετήσει και αυτούς με αγάπη. Τότε η Θεία Χάρης συγκατένευσε στην καρδιά του, και αυτός που έβλεπε αυτά κατάλαβε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η δέσποινα του παντός, η Θεοτόκος. Μέχρι τότε δεν την είχε καταλάβει, και ότι αυτή η ίδια ήταν που του έδειξε όλα όσα είχε δει με τα μάτια της ψυχής του. Γι' αυτό σηκώθηκε αμέσως από το μέρος που καθόταν και έπεσε και την προσκύνησε λέγοντας: «Κυρία μου και Θεοτό και Δέσποινα, εγώ μη γέννητο να διακονηθώ από εσένα, αλλά μάλλον εγώ ο αχρίος δούλος σου να σε υπηρετήσω, όπως εξάλλου είναι χρέος μου». Και τελειώνοντας τα λόγια του, πήγε και πήρε στα χέρια του ένα πολυτελές πιάτο που από νεύση ίσως της Θεοτόκου βρέθηκε τότε εκεί, και βάζοντας σε αυτό δυο ψάρια ψητά τα παρέθεσε στο τραπέζι και παρακινούσε και οικέτευε την Δέσποινα να καθίσει μαζί του για να φάει. Αυτή όμως του είπε: «Εγώ δεν τρώγω τέτοια τροφή, αλλά ούτε και ο υιός μου. Όμως επειδή με κάλεσαν σε αυτήν την πανήγυρη με το να αφιερώσουν σε μένα αυτόν τον θείο ναό, ενδυνάμωσα όσους κοπίασαν συνεργώντας μαζί τους στην περιποίηση των ξένων, διότι έμαθα από τον Υιό και Θεό μου που ο ίδιος του με δίδαξε να αντιδοξάζω αυτούς που με δοξάζουν και να αντιτιμώ αυτούς που με τιμούν και να παρέχω σε όσους προσεύχονται αυτό που ζητούν και να επιβραβεύω με χάρη όσους με παρακαλούν. Αυτά είπε η Δέσποινα, η Παναγία μας, η Κυρία Θεοτόκος, νουθετώντας και διδάσκοντας εκείνον τον αδελφό, και αφού σήκωσε τα Άγια της χέρια που γεμάτα από θεϊκό φως φεγκοβολούσαν και άστραφταν σαν πολύφωτα άστρα, ευχήθηκε έτσι και ευλόγησε και τη μονή και τον ηγούμενο και τους αδελφούς. Και τότε ξεχύθηκε ένα άειλο φως και τους περιέλαμψε όλους. Αυτός δε ο φωτισμός και η λάμψη, μπαίνοντας από τα αισθητήρια της ψυχής εκείνου του αδελφού, τον γέμισε με χαρά και ευφροσύνη πνευματική, και ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του και αλλοιώθηκε με θεία αλλίωση. Και τότε αυτή πέταξε ψηλά στους ουρανούς και χάθηκε από τα μάτια του. Τότε ήρθε στον εαυτό του αδελφός και κατάλαβε ότι αυτά που είδε ήταν οπτασία. Οπτασία που του χάρισε η ευλογία της Παναγίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί εμείς να μην έχουμε δει οπτασίες με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, όμως θεωρώ πως η παρουσία της Παναγίας μας είναι ολοφάνερη και σε μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Παντού και πάντα η Παναγία μας είναι παρούσα. Πότε, πώς? Εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία η οποία τελικά περνιέται, ή την άλλη φορά που είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε καλά, ή μια κάποια άλλη φορά που έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο στο τέλος ξεμπερδεύει και λύνεται. Όλα αυτά δεν είναι και δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Μην το λησμονούμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Η Παναγία είναι παρούσα στη ζωή μας. Είναι πάντοτε κοντά μας. Είναι πάντοτε δίπλα μας. Έχει το ιερό της μαφόριο απλωμένο και μας σκεπάζει από κάθε επιβουλή και από κάθε εχθρό, και την αγκαλιά της διάπλατα ανοιχτή για να νιώθουμε αυτή τη μητρική θαλπορή και σιγουριά.
2: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζεύες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
13: Ώρα Ελλάδος 10.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, θα τους λέμε καθημερινά, τους ξέρετε. Τηλεφωνικά 210-4118-602, 210-4118-640. Ηλεκτρονικά, όπου γης papaki-hotmail.com. Δικά σας μηνύματα, σκέψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Και εμείς σήμερα θα κάνουμε πάλι το ταξίδι μας μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς. Και θα ξεκινήσουμε με μία ιστορική αναδρομή. Από το ξεκίνημα στην αρχαιότητα μέχρι το σήμερα. Μια σύντομη αναδρομή στην πολυκύμαντη ιστορία του Αγίου Όρους για να καταλήξουμε μετά εκεί όπου ζουν οι ερημίτες ασκητές και να μάθουμε μερικά από τα διακονήματα που υπάρχουν σήμερα στα κοινόβια και τις σκήτες του Αγίου Όρους.

Ζαχαρίας Παντονίου αποκαλεί το Άγιον Όρος Βυζαντινό Μουσείο, Μουσείο Βυζαντινών Κτηρίων, Βυζαντινών Κοιμηλίων, Βυζαντινών Τύπων, Βυζαντινών Ανθρώπων. Τα μοναστήρια του είναι Βυζαντινά όχι μόνο στην όψη, αλλά και στους τύπους, στο πνεύμα και στα ήθη. Την ανάμνηση του Βυζαντίου ο επισκέπτης τη ζει, την εισπνέει με τον αέρα του τόπου. Στα χίλια και πλέον χρόνια της ύπαρξής της, η μοναστική πολιτεία επέζησε πολέμων, πολιτιακών λαγών και οικονομικών δυσχεριών. Χάρη στην προσαρμοστικότητα και τη διπλωματική δεξιότητα των μοναχών της, κατόρθωσε να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά που από τον 10ο αιώνα την καθιστούν μοναδική. Ένα καθεστώς αυτονομίας, ένα ιδιότυπο μοναστικό κοσμοπολιτισμό και την έγκλη και την επιρροή ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη. Το δέος του ανθρώπου προς στο δραματικό ανάγλυφο του Άθο ενέπνευσε την προφορική παράδοση πολύ πριν από την αυγή της ιστορίας. Η μυθολογία θέλει τον Άθο, να αρχηγό των γιγάντων, να εκτοξεύει κατά την γιγαντομαχία ένα τεράστιο βράχο κατά του Ποσειδώνα. Αστοχή. Ο βράχος πέφτει στη θάλασσα και σφινώνεται, δημιουργώντας το βουνό που παίρνει το όνομά του. Οι αρχαίες πηγές για τον Άθο είναι ελάχιστες. Πρώτος τον φωτίζει ο Ηρόδοτος. Μαρτυρεί πως κατά τις ετοιμασίες για την περσική εισβολή στην Ελλάδα υπό τον Δαρίο, φοβερή τρικυμία στα ανοιχτά του Άθο αφανίζει τον περσικό στόλο το 493 π.Χ. Οι Πέρσες χάνουν 300 πλοία και 20.000 άνδρες. Προετοιμάζοντας τη δική του εισβολή, ο Ξέρξης αφιερώνει 3 χρόνια στη διάνοιξη Διόρυγας, στον στενό ισθμό της Χερσονήσου, για να μην έχει ο στόλος του την ίδια τύχη. Τόσο ο Ηρόδοτος, όσο και μεταγενέστεροι ιστορικοί, όπως ο Στράβων, αναφέρουν πολίσματα στη Χερσόνησο. Από την ύστερη αρχαιότητα έως την πρώιμη μεσοβυζαντινή περίοδο όμως, δεν έχουμε μνήμα για κατοίκους του Άθο. Η Χερσόνησος πρέπει να έχει ερημώσει. Και μεταμόρφωσε του Άθο σε Άγιον Όρος υμνή η μοναστική παράδοση. Αυτή θέλει τη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να πλέουν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθούν το Λάζαρο. Μια τρικυμία ωστόσο παρεκτρέπει το πλοίο από την πορεία του, αναγκάζοντάς το να προσαράξει κοντά στη σημερινή θέση της Μονής Ιβύρων. Η Θεοτόκος βρήκε τον τόπο κατήδωλον, εκχριστιάνισε τους κατοίκους και παρακάλεσε τον ιό της να της παραχωρήσει το όρος ως κλήρον.

τους το δέχθηκε και ο άθος έγινε ο κήπος ή το περιβόλι της Παναγίας, άβατο στις άλλες γυναίκες. Η αγιορείτικη παράδοση θέλει τους πρώτους ασκητές και ερημίτες να εγκαθίστανται στον άθο τον 4ο αιώνα. Ωστόσο, στερείται ιστορικής βάσης. Η ιδιότυπη αυτή ιστορία είναι πολύ μεταγενέστερη, τονίζει ο Βυζαντινολόγος Κρήτων Χρυσοχοίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Φαίνεται να διαμορφώνεται στα ίστατα βυζαντινά χρόνια για να λάβει γραπτή μορφή κατά το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνα. Οι ασκητές και οι ερημίτες ζουν βιοακτήμονα και μονήρι και δεν αφήνουν ούτε γραπτές μαρτυρίες, ούτε υλικά κατάλοιπα. Εξού και είναι αδύνατος ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός των απαρχών του εδώ αναχωρητισμού. Ο πρώτος εδώ ασκητής που το όνομά του εμφανίζεται στην εκκλησιαστική παράδοση είναι ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Σύμφωνα με το βίο του, ασκήτεψε σε Σπήλαιο τον 9ο αιώνα. Η παρουσία μοναχών στον άθο στις αρχές του 9ου αιώνα πιθανόν να σχετίζεται με τα γεγονότα της δεύτερης οικονομαχίας. Οι μοναχοί αποτελούν την εμπροστοφυλακή των εικονολατρών. Ο ιστορικός εικάζει πως κάποιοι καταφεύγουν στον άθο προκειμένου να αποφύγουν τις εναντίον τους διώξεις. Η πρώτη ιστορική αναφορά περί αθωνητών ασκητών εντοπίζεται στο έργο «Βασιλείε» του Ιωσήφ Γενέσιου.

πρώιμοι Αθωνίτες, αναχωρητές διασπαρμένοι στη Χερσόνησο, δεν είναι οργανωμένοι σε κοινόβια. Στη φάση αυτή έχουμε να κάνουμε μικρά μονίδια, και μερικά από τα οποία σου μαρτυρίες στην εκκλησιαστική παράδοση και κάποια αρχαιολογικά ευρήματα ίχνη αψίδων. Από τα τέλη του 9ου αιώνα οι Αθωνίτες αρχίζουν να επικοινωνούν με τις αυτοκρατορικές αρχές και να οργανώνουν τους δικούς τους θεσμούς. Το 883 σιγήλιο του βασιλείου του πρώτου απαγορεύει την ίσπραξη οποιοδήποτε φόρου από τους μοναχούς και την παραμονή λαϊκών στη Χερσόνησο. Έτσι το όρος αποκόπτεται από τα εγκόσμια και αφιερώνεται στη λατρεία και την προσευχή. Είναι η πρώτη φορά που οι Αθωνίτες θεωρούνται ως ένα σύνολο μοναστών με χαρακτήρα νομικού προσώπου. Ο Λέων έκτος ο σοφός αναγνωρίζει το 908 την ανεξαρτησία των Αθωνιτών. Στο έγγραφο μνημονεύεται για πρώτη φορά ο πρώτος του Άθω που εδρεύει στις Καριές. Ο πρώτος ηγείται πνευματικά των μοναχών, επιλύει τις διαφορές τους και τους εκπροσωπεί ενώπιον των αρχών. Το 941-42 ο Ρωμανός Λεκαπινός παραχωρεί ετήσια επιχορήγηση ενός χρυσού νομίσματος για κάθε Αθωνίτη μοναχό. Ένα χρόνο αργότερα, το 943, ο στρατηγός Θεσσαλονίκης κατά καλόν, μετά από βασιλική εντολή, οριοθετεί τη γη των Αθωνιτών. Τα όρια αυτά με μικρές μεταβολές ισχύουν μέχρι σήμερα. Καθοριστική για την εξέλιξη του Άθω αποβαίνει η ίδρυση από τον Άγιο Αθανάσιο Αθωνίτη της Μεγίστης Λαύρας, που εισάγει στο όρος το κοινοβιακό σύστημα. Ο Όσιος Αθανάσιος είναι προσωπικός φίλος του στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά και σύμφωνα με κάποιες πηγές πνευματικός του πατέρας. Το 958 ο Όσιος Αθανάσιος αποσύρεται στον Άθο να ασκητέψει. Το 963 ο Νικηφόρος ανέρχεται στο θρόνο και στέλνει άφθονο χρυσό στον Αθανάσιο που ιδρύει στο νοτιοανατολικό άκρο της Χερσονήσου τη Μονή Μεγίστης Λαύρας. Αυτή ιδρύεται ως αυτοκρατορική μονή με κτήτορα τον ίδιο τον Νικηφόρο. Πέραν της γενναίας χορηγίας για την ανοικοδόμησή της, ο Φωκάς τη θέτει υπό την αυτοκρατορική προστασία και της αναγνωρίζει σειρά προνομίων που της εξασφαλίζουν διοικητική ανεξαρτησία και οικονομική ευρωστία. Η Λαύρα θα αποτελέσει το πρότυπο για τις επόμενες μονές του Άθων. Ο Αθανάσιος μεριμνά για την ανάπτυξη της οικονομίας της και συνδυάζει την προσευχή με την εργασία. Επιχειρεί εκχερσώσεις, αναπτύσσει νέες τεχνικές στη γεωργία, κατασκευάζει ερδευτικό σύστημα, αγοράζει πλοία και κτίζει αποθήκες για τα εμπορεύματα. Αξιοποιεί τις κρατικές γαίες που παραχωρήθηκαν στη Μονή, κυρίως στη Χαλκιδική, και τις επεκτείνει με αγορές νέων. Όλες αυτές οι καινοτομίες ταράσσουν την ησυχία των ερημητών και τους σκανδαλίζουν. Θεωρούν πως το ησυχαστήριό τους εκοσμικεύεται. Το 969 οι αναχωρητές καταθέτουν τις ανησυχίες τους στον διάδοχο του Φωκά Ιωάννη Τσιμισκή. Ο Τσιμισκής αναθέτει στον μοναχό Ευθύμιο της περίφημης μονής του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως να συντάξει τυπικό για τον Άθο. Σε αυτό προσδιορίζονται οι σχέσεις αναχωρητών και κοινοβιατών, ενώ καθορίζονται οι αρμοδιότητες του πρώτου, των αξιωματούχων του πρωτάτου και των ηγουμένων. Το τυπικό απαγορεύει την είσοδο αγενείων νέων και ευνούχων στις μοναστικές κοινότητες. Έτσι καθιερώνει αμέσως και το άβατο των γυναικών. Ο Τσιμισκής επικυρώνει το τυπικό το 972. Έτσι η ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας γίνεται αφορμή για την εισαγωγή ειδικού καθεστώτος στον Άθο. Στις Καριές σώζεται το πρωτότυπο του τυπικού με την υπογραφή του Τσιμισκή. Καλεί τετράγος, καθώς γράφηκε σε διφθέρα τράγου και αποτελεί το πολυτιμότερο ιστορικό κοιμήλιο του Αγίου Όρους. Η Μεγίστη Λαύρα παραμένει το μεγαλύτερο από τα 20 μοναστήρια του.

να ιδρύσουν νέες μονές. Γύρω στο 963, Ήβηρες, δηλαδή Γεωργιανοί, αριστοκράτες, έρχονται να μονάσουν στη Λαύρα. Το 979 ιδρύουν, με χορηγία του βασιλείου Δευτέρου του Βουλγαροκτώνου, στον συμπατριώτη τους Ιωάννη Τορνίκιο, τη Μονή Ιβύρων, που γίνεται πόλος έλξης Γεωργιανών μοναχών. Αναδεικνύεται ταχύτατα σε κέντρο μεταλαμπαδεύσεως της ελληνικής εκκλησιαστικής γραμματείας στη Γεωργία. Η Μονή Βατοπεδίου εμφανίζεται στις πηγές περί το 985 και η ίδρυσή της συνδέεται με Ευγενείς από την Αδριανούπολη. Οι τρεις πρώτες μονές ιδρύονται στην Ανατολική Ακτή, που βλέπει προς την Κωνσταντινούπολη και την εκεί αυτοκρατορική εξουσία. Μονές ιδρύονται με εκπληκτική ταχύτητα για να φτάσουν τις 40 τον 11ο αιώνα και οι αυτοκράτορες τις πρικίζουν με μεγάλες ιδιοκτησίες, ιδίως στη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Μοναχοί σειραίων από κάθε γωνιά της Ορθόδοξης Οικουμένης. Ο Κωνσταντίνος Μονομάχος επικυρώνει το 1045 νέο τυπικό, όπου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά επίσημα η ονομασία Άγιον Όρος. Από τα πρώιμα ήδη χρόνια, ο Αθωνικός Μοναχισμός φέρει δύο χαρακτηριστικά που διατηρεί μέχρι σήμερα: την αφιέρωση στη Θεοτόκο και τον οικουμενικό χαρακτήρα. Από την εποχή των Αναχωρητών, η λατρεία της Θεοτόκου λαμβάνει περίοπτη θέση και ο κοινός ναός των Αθωνητών στις Καριές, το Πρωτάτο, αφιερώνεται σε εκείνη. Στη Θεοτόκο είναι επίσης αφιερωμένα τα καθολικά των τριών πρώτων μεγάλων κοινοβίων, της Λαύρας, των Ιβύρων και του Βατοπεδίου. Ο οικουμενικός χαρακτήρας διαμορφώνεται ήδη με την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας, καθώς ικανός αριθμός μοναχών από διάφορα έθνη ασκητεύουν κοντά στον Όσιο Αθανάσιο. Αργότερα, με την ίδρυση νέων μονών, η μοναστική κοινότητα θα λάβει έντονα διορθόδοξο χαρακτήρα. Η φήμη του Οσίου Αθανασίου προσελκύει μοναχούς ακόμα και από τη Δύση. Γύρω στο 990, Βενεδικτίνοι Ευγενείς από το Αμάλφι ιδρύουν τη Μονή των Αμαλφινών, που θα επιβιώσει έως το 1287. Το Άγιον Όρος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκκλησιαστική και πολιτιστική ζωή των Ορός, των Ανατολικών Σλάβων. Το 1016 μαρτυρούνται να εγκαταβιώνουν στον Άθο Ρος μοναχοί, οι οποίοι το 1169 θα μετακομίσουν στη Μονή του Θεσσαλονικαίος Αγίου Παντελεήμονος, που λαμβάνει την ονομασία Ρωσικών. Στο Άγιον Όρος βρίσκονται οι απαρχές της Σερβικής Εκκλησίας. Το 1192 ο πρίγκιπας Ράτσκο, στερνοπέδι του Σέρβου ηγεμόνα Στεφάνου Νεμάνια, έρχεται να καρεί μοναχός και παίρνει το όνομα Σάβας. Ο ίδιος ο Στέφανος παραιτείται του θρόνου το 1196 για να μονάσει δίπλα στο γιο του με το όνομα Σιμεών. Είναι ο μετέπειτα Άγιος Σιμεών ο Μυροβλήτης. Παραμένουν για αρκετά χρόνια στη Μονή Βατοπεδίου και το 1198 ο αυτοκράτορ Αλέξιος Τρίτος Άγγελος τους παραχωρεί με χρυσόβουλο την εγκαταλελειμμένη Μονή Χιλανδαρίου, όπου ο Σιμεών θα αποβιώσει. Ο Σάβας, ύστερα από χρόνια διακονία στο Χιλανδάρι, επιτυγχάνει την αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Αυτοκεφαλίας της Σερβικής Εκκλησίας το 1219, της οποίας γίνεται πρώτος αρχιεπίσκοπος. Θα αγιοποιηθεί. Πρόκειται για τον Άγιο Σάβα της Σερβίας, που τιμάται ως θεμελιωτής της Σερβικής Εκκλησίας. Το Χιλανδάρι γίνεται σημείο αναφοράς στην ιστορία των Σέρβων και τίθεται υπό την προστασία των βασιλέων τους και των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τον 13ο αιώνα, ο Άθος αποκτά ένα ακόμη εθνοτικό μοναστήρι, η Μονή Ζωγράφου, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Ζωγράφο, Αγιογράφο δηλαδή, Γεώργιο, και από τον 11ο αιώνα οικίστηκε σταδιακά από Βουλγάρους μοναχούς, περιέρχεται οριστικά σε αυτούς. Τον 14ο αιώνα, εποχή παρακμής και ταραχών για τον Βυζαντινό κόσμο, η μοναστική πολιτεία θα δείξει την ικανότητά της να επιβιώνει και να προσαρμόζεται. Το κράτος των Παλαιολόγων δεν έχει σχέση με την άλλοτε κρατέα αυτοκρατορία. Η επικράτειά του συρρυκνώνεται συνεχώς. Η κοινωνία σπαράσεται από εμφύλιες συγκρούσεις. Η οικονομία καταραίει. Τα έτη 1307 έως 1309 το Όρος θα ζήσει τη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του. Οι μισθοφόροι της Καταλανικής Εταιρείας της Ανατολής, που καταληστεύουν μεγάλο τμήμα του βορειοελλαδικού χώρου, το λαϊλατούν συστηματικά, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πολλές μονές. Λίγο αργότερα επέρχεται σημαντική μεταβολή στην υπαγωγή της Αθωνικής Πολιτείας. Έως τότε, ο έλεγχός της ανήκε στον αυτοκράτορα και ο πρώτος εθεωρεί το αντιπρόσωπός του στον Άθο.
Με την εκλογή του, ο πρώτος μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου λάμβανε από τον αυτοκράτορα την ποιμαντορική ράβδο, σύμβολο της εξουσίας του και απόδειξη της επικύρωσης της εκλογής του. Το 1312 με χρυσόβουλο του Ανδρονίκου του Δευτέρου, ο πρώτος εφ' εξής υπάγεται ταυτόχρονα στον αυτοκράτορα και στον πατριάρχη. Από τον αυτοκράτορα λαμβάνει τη ράβδο και από τον πατριάρχη τη σφραγίδα, την επικύρωση της εκλογής του. Η δυτή υπαγωγή καλύπτει ένα κενό στην πνευματική υπαγωγή του Αγίου Όρους. Τα προνόμια που απορρέουν από την απευθείας υπαγωγή στον αυτοκράτορα παραμένουν. Η αλλαγή δεν είναι άσχετη με την εξασθένιση της αυτοκρατορικής εξουσίας και την ενίσχυση της επιρροής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Πρέπει να ενισχυθεί η ιδέα της οικουμενικότητας, της παλαιάς ρωμαϊκής ιδέας, την οποία τώρα εκπροσωπεί καλύτερα το Πατριαρχείο. Το πρώτο μισό του 14ου αιώνα σφραγίζεται από τους δύο εμφυλίους, αρχικά μεταξύ Ανδρονίκου του Δευτέρου και του Ανδρονίκου του Τρίτου Παλαιολόγου και στη συνέχεια μεταξύ των Παλαιολόγων και του σφετεριστή Ιωάννη Καντακουζινού. Στη Θεσσαλονίκη ξεσπά το κίνημα των Ζηλωτών, που στρέφεται κατά του Καντακουζινού και των Αριστοκρατών. Οι σύμμαχοι του Καντακουζινού, Οθωμανοί, καταλαμβάνουν την Καλλίπολη και αρχίζουν να εγκαθίστανται στη Θράκη. Στο πολιτικό χάος προστίθεται μια θεολογική διαμάχη που ξεσπά γύρω από τις λατρευτικές πρακτικές μιας ομάδας αγιοριτών των Ησυχαστών. Αυτοί ισχυρίζονται πως μέσω της προσευχής και ορισμένων ασκήσεων σε συνθήκες ησυχίας μπορούν να προσεγγίσουν το άκτιστο φως, εμπειρία που είχαν οι μαθητές του Κυρίου μετά τη μεταμόρφωση. Επιφανέστερος μεταξύ των Ησυχαστών αναδεικνύεται ο μοναχός Γρηγόριος Παλαμάς. Οι επικριτές τους περιπέζουν τις πρακτικές αυτές, θεωρώντας τες βλάσφημες, και η διαμάχη επιτείνει τον πολιτικό διχασμό. Οι ομάδες που στηρίζουν τον Καντακουζινό συντάσσονται με τους Ησυχαστές, η παράταξη των Παλαιολόγων με τους αντιπάλους τους. Κατά τη βασιλεία του Καντακουζινού η διαμάχη λύνεται με νίκη των Ησυχαστών. Ο Παλαμάς χειροτονείται Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα κατατάσσεται επισήμως στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Ησυχασμός ανανεώνει το ασκητικό ιδεώδες και καθιστά εκ νέου τον Άθο κέντρο πνευματικής ακτινοβολίας προς τους Σλάβους. Πολλοί από τους αντιπάλους των Ησυχαστών, Βυζαντινοί ανθρωπιστές, προσχωρούν οι περισσότεροι στο στρατόπεδο των Ενωτικών και αργότερα πολλοί καταφεύγουν στην Ιταλία.

κατάρρευση της αυτοκρατορικής εξουσίας τους εμφυλίους εκμεταλλεύεται ο κράλης των Σέρβων Στεφάν Ντουσάν, ο οποίος καταλαμβάνει τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Το 1346 αυτοανακηρύσσεται στα Σκόπια βασιλεύς και αυτοκράτορ Σερβίας και Ρωμανίας, σφετεριζόμενος την εξουσία του αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Αγιορείτες σπέβδουν να τεθούν υπό την προστασία του Ντουσάν. Η ηγεσία του Άθο προσφεύγει στον νεόκοπο αυτοκράτορα, παρίσταται στη στέψη του, λαμβάνει εγγυήσεις για τα οικονομικά της συμφέροντα. Ο Ντουσάν επισκέπτεται με τη σύζυγό του Ελένη, μετέπειτα μοναχή Ελισάβετ, και τα παιδιά του τον Άθο, γράφει ο ιστορικός Λένος Μαυρομάτης. Προσφεύγουν οικογενειακώς το όρος για να γλιτώσουν από την επιδημία της Πανόλης το 1348. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες καταγεγραμμένες παραβιάσεις του Αβάτου. Ο Ντουσάν επιδιώκει να προσετεριστεί τον ελληνικό κλήρο ώστε να αποκτήσει νομιμοποίηση στα μάτια των Ελλήνων υπηκόων του. Το ειδικό καθεστώς του όρους γίνεται σεβαστό, ενώ ο Ντουσάν και η διαδοχή του ενισχύουν με μεγάλες χορηγίες σχεδόν όλες τις μονές κατά τη διάρκεια της Σερβοκρατίας. Αλλά και αργότερα, ως την κατάλυση του σερβικού κράτους από τους Οθωμανούς. Έτσι, οι Αγιορείτες χρησιμοποιούν την επιδίωξη των Σέρβων να εντάξουν τον Άθο στη σφαίρα επιρροής τους προς ίδιον οικονομικό όφελος. Ωστόσο, δεν πάβουν να μνημονεύουν τον αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, από τον οποίο επίσης δέχονται δωρεές. Παράλληλα, το Άγιον Όρος εξελίσσεται σε ισχυρό πόλο έλξης των αριστοκρατικών στρωμάτων της Βυζαντινής Οικουμένης. 7 μονές ιδρύονται ή αναβιώνουν στον Άθο από τα μέσα του 14ου αιώνα έως τις αρχές του 15ου, με χορηγίες όχι πια των αυτοκρατόρων, αλλά των παρχών ή ξένων ηγεμόνων. Ο ηγεμόν της Βλαχίας, Νικολάε Αλεξάνδρου, επανιδρύει την κατεστραμμένη από τους Καταλανούς Μονή Κοτλομουσίου. Η Μονή Παντοκράτορος ιδρύεται από δύο επιφανείς Βυζαντινούς αξιωματούχους γύρω στο 1358 και λίγο αργότερα η Μονή Διονυσίου, με χορηγία του αυτοκράτορα τραπεζούντος Αλεξίου του Τρίτου. Ο Σέρβος δεσπότης των Σερών Ιωάννης Ούγκλεσης επανιδρύει τη Μονή Σιμονόπετρας το 1363. Σέρβοι αυτοκράτορες ξανακτίζουν τη Μονή Αγίου Παύλου και ανακαινίζουν την παρικμασμένη Μονή Κασταμονίτου. Στις αρχές του 15ου αιώνα ιδρύεται η Μονή Γρηγορίου, που επίσης διατηρεί σχέση με τη Σερβία. Μοναχοί που εκπροσωπούν όλους τους Ορθόδοξους λαούς των Βαλκανίων σειραιών στον Άθο. Κατά τα τέλη του 14ου αιώνα, οι Οθωμανοί προελάβουν στη Μακεδονία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα μετόχια των μονών ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους. Οι Αγιορείτες σπέβδουν να έλθουν σε συνεννόηση με τον Σουλτάν. Αναγνωρίζουν την εξουσία του ώστε να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την περιουσία τους. Ο Άθος περνά προσωρινά υπό Οθωμανική κυριαρχία μαζί με τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες το 1383 ως το 1402, ενώ περνά οριστικά στους Οθωμανούς το 1424. Η αυτονομία του όρους γίνεται σεβαστή, ενώ η φορολογία που επιβάλλεται είναι αρχικά ήπια. Τους πρώιμους Οθωμανικούς χρόνους αποκρισταλώνεται η τάξη των μονών. Καθορίζονται με βάση την αρχαιότητα ή την ισχύ κάθε μονής, το μέγεθος, την επιρροή και το κύρος που διαθέτει. Τον 16ο αιώνα, η Μονή Σταυρονικήτα, παλαιότερος μοναστικός χώρος, ανασυστήνεται και αναγνωρίζεται ως κυρίαρχη μονή. Είναι η τελευταία που εντάσσεται στην τάξη των 20 αγιορητικών μονών. Οικονομικά, οι μονές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως εξαιτίας των έκτακτων φόρων που είναι απρόβλεπτοι και της διαφθοράς των φοροεισπρακτόρων. Την επιβίωσή τους οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στους ηγεμόνες της Βλαχίας και Μολδαβίας, που προσφέρουν μεγάλα ποσά αλλά και αχανή μετόχια. Οι εντυπωσιακές και συνεχείς χορηγίες τους στηρίζουν την αρχή ότι είναι νόμιμη διάδοχη των αυτοκρατόρων της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα, από τον 15ο έως και τις αρχές του 19ου αιώνα, σχεδόν όλες οι μονές δέχονται τακτικά χρήματα από τους Ρώσους τσάρους. Οι Αγιορείτες βρίσκονται όμως σε συνεχή αγώνα να σώσουν την κτηματική τους περιουσία. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο Δεύτερος δημεύει τις περιουσίες των μονών και τις υποχρεώνει να τις εξαγοράσουν. Οι Αγιορείτες το κατορθώνουν, χάρη στις γενναίες χορηγίες των ηγεμόνων της Βλαχίας και Μολδαβίας και σε δάνεια που συνάπτουν με βαρύτατους όρους με το Κογλίφους της Θεσσαλονίκης. Σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης αναδεικνύεται τον 17ο αιώνα η Ζητία, δηλαδή ταξιδιώτες μοναχοί περιοδεύουν στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία, διενεργώντας παντός είδους εράνους. Την Οθωμανική περίοδο, ο αγιορητικός μοναχισμός χαρακτηρίζεται από φυγόκεντρες τάσεις και οι διοικητικοί του θεσμοί χαλαρώνουν. Τα συνεχώς χρεωμένα μοναστήρια δεν μπορούν να συντηρήσουν τους μοναχούς.
Έτσι τα κοινόβια αντικαθίστανται βαθμιαία από το ιδιόρυθμο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο κάθε μοναχός μπορεί να διατηρεί δική του περιουσία, να εργάζεται και να γευματίζει μόνος. Παράλληλα, αναπτύσσεται και ο μοναχισμός στις κήτες, στα κελιά και στα ησυχαστήρια, που πάντα ανήκουν σε κάποια μονή. Ο θεσμός του πρώτου σβήνει στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο τελευταίος κάτοχος του αξιώματος μνημονεύεται το 1593. Το ρόλο του αναλαμβάνει ένα συλλογικότερο σώμα, η Μεγάλη Σύναξη, η οποία θα εξελιχθεί αργότερα στην Ιερά Κοινότητα, όπου συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των 20 μονών. Ο 18ος αιώνας σηματοδοτεί οικονομική και πνευματική ανάκαμψη για τον Ελληνισμό υπό Οθωμανική κυριαρχία. Χάρη στα έσοδα των μετοχίων και στις δωρεές, η οικονομία του Άθο ανακάμπτει. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η ίδρυση το 1749 της Αθωνιάδας Σχολής στη Μονίβα του Πεδίου, με στόχο τη διάδοση της ελληνικής παιδείας. Το 1753 αναλαμβάνει διευθυντής της ο Ευγένιος Βούλγαρης, κληρικός και επιφανής διαφωτιστής, και η σχολή αποκτά μεγάλο κύρος. Διανόηση και κλήρος όμως διχάζονται σε υπέρμαχους και πολέμιους του γαλλικού διαφωτισμού και της εκοσμίκευσης. Το 1754 ξεσπά στο όρος «Ιέρης των Κολύβων», με αφορμή τη διαφωνία ως προς το επιτρεπτό της τέλεσης μνημοσύνων την Κυριακή. Οι λεγόμενοι Κολυβάδες είναι υπέρμαχοι των παραδόσεων. Στους κόλπους τους αναβιώνει ο ησυχασμός του 14ου αιώνα. Κύριος καρπός της δράσης των Κολυβάδων, που στην εκοσμίκευση και στον ορθολογισμό αντιπαρατάσσουν την εσωτερικότητα και την πνευματικότητα, είναι η Φιλοκαλία, συλλογή πατερικών κειμένων που γνωρίζει διάδοση στον σλαβικό κόσμο. Υπό τη διεύθυνση του Ευγενείου Βούλγαρη φοιτούν στην Αθωνιάδα επιφανείς αργότερα προσωπικότητες, τόσο προτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού όσο και πολέμοι. Ρηξικέλευτες διδασκαλίες του Βούλγαρη προκαλούν αντιδράσεις που τον οδηγούν να εγκαταλείψει το 1759 την Αθωνιάδα και το Όρος. Η σχολή παρακμάζει και θα πάυσει τη λειτουργία της πριν από την Ελληνική Επανάσταση για να αναβιώσει το 1842. Πολλοί αγιορείτες έχουν μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία και η έκρηξη της Επανάστασης βρίσκει το Όρος προετοιμασμένο. Η είδηση του παχωνισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του V τον Απρίλιο του 1821 διαλύει και τους τελευταίους ενδυασμούς των μοναχών. Τον Μάιο, σε ειδική συγκέντρωση στις Καριές, προσχωρούν στην επανάσταση του Εμμανουήλ Παπά, συλλαμβάνουν τον Τούρκο διοικητή και τον θέτουν υπό περιορισμό. Συγκροτούν ένοπλες φρουρές, μεταφέρουν με τα καΐκια τους τρόφιμα και πολεμοφόδια στους επαναστημένους και κατασκευάζουν πυρίτιδα. Η επανάσταση στη Μακεδονία όμως καταπνίγεται γρήγορα. Χωριά πρυπολούνται και σημειώνονται άγριες σφαγές. Με απόφαση των μοναχών, το Άββατο προσωρινά παραβιάζεται και χιλιάδες γυναικόπαιδα καταφεύγουν στον Άθο για να γλιτώσουν. Φιλοξενούνται στα προσκτίσματα και οι γυναίκες δεν μπαίνουν στα μοναστήρια. Το Νοέμβριο οι αγιορείτες συνθηκολογούν και πολλοί φεύγουν στα νησιά που ελέγχουν οι επαναστάτες, έχοντας φυγαδεύσει προηγουμένως τα πολύτιμότερα κοιμήλια. Στις μονές εγκαθίστανται Οθωμανικά στρατεύματα έως το 1830. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, τα Βαλκάνια παραδίδονται στη δίνη των εθνικισμών, που μεταφέρονται και στο εκκλησιαστικό πεδίο και απειλούν το ιδιότυπο μοναστικό καθεστώς του Αγίου Όρους. Ο σοβαρότερος κίνδυνος προέρχεται από την Ρωσία και το κίνημα του πανσλαβισμού, που από τη δεκαετία του 1830 επηρεάζει τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Μέχρι τότε οι Ρώσοι έκαναν χρηματικές χορηγίες στα μεγάλα μοναστήρια, ώστε να διατηρείται η μυθολογία του Ξανθού Γένους και του Προστάτη των Ορθοδόξων. Οι Ρώσοι μοναχοί στο Όρος ήταν ελάχιστοι και ήδη το 18ο αιώνα στη Μονή Παντελεήμονος η πλειονότητα των μοναχών ήταν Έλληνες. Μετά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, το Άγιον Όρος γίνεται πιόνι στη διπλωματική σκακέρα Ρωσίας-Οθωμανών. Ξεκινά μια μεθοδευμένη κάθοδος Ρώσων μοναχών με στόχο να προσδεθεί ο Άθος στο άρμα της Ρωσίας. Το 1867 η εκλογή Ρώσου Ηγουμένου φέρει τη Μονή Παντελεήμονος υπό ρωσικό έλεγχο και τη μετατρέπει σε βάση ρωσικών συμφερόντων. Το ίδιο συμβαίνει και με δύο σκήτες, το Αποστόλου Ανδρέα, Βατοπεδινή και του προφήτη Ηλία, Μονή Παντοκράτορος. Μετά τη σαρωτική νίκη των Ρώσων στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78, η προσέλευση Ρώσων μοναχών λαμβάνει μαζικό χαρακτήρα. Την επόμενη δεκαετία έχουν σχεδόν φτάσει τον αριθμό των Ελλήνων. Πέραν της δημογραφικής αυτής ανάλυσης, η Ρωσία οικοδομεί στο Όρος τεραστίων διαστάσεων συγκροτήματα και ιδρύει ρωσικά τυπογραφεία. Εκμεταλλευόμενη την έλλειψη πόρων, οι Ρώσοι προσφέρουν
και αποπληρώνουν τα χρέη των μονών με αντάλλαγμα να επιτραπεί η εκεί εγκατάσταση Ρώσων μοναχών. Παρεμβαίνοντας σε διοικητικά θέματα, ζητούν τα κελιά να αναγνωριστούν ως σκήτες και οι σκήτες ως μονές, κάτι που θα αλλίωνε το αρχικό καθεστώς του όρους. Τα σχέδιά τους ανατρέπονται μετά την έντονη αντίδραση της Οθωμανικής και της Ελληνικής κυβέρνησης. Στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, οι χιλιάδες Ρώσοι μοναχοί έχουν καταστεί η πολυπληθέστερη και πολιτικά πιο ευαίσθητη ξένη ομάδα στο Άγιον Όρος. Η ραχδαία αύξησή τους προκαλεί ανησυχία στην ελληνική, την οθωμανική και την βουλγαρική κυβέρνηση, ιδίως λόγω του φόβου ότι το όρος θα μπορούσε να μετατραπεί σε όργανο ρωσικής επιρροής. Με την έκρηξη του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι Βούλγαροι προσκυνητές ταμπουρώνονται στη Μονή Ζωγράφου μέχρι να παραδοθούν σε Έλληνες μοναχούς και ελληνικό πολεμικό. Ο Μεγάλος Πόλεμος και η Ρωσική Επανάσταση του 1917 δίνουν τέλος στις ρωσικές φιλοδοξίες. Η ροή του ρωσικού χρήματος σταματά, οι περισσότεροι Ρώσοι μοναχοί αποχωρούν και με τη συνθήκη του Νεηγή και αργότερα της Λοζάνης αναγνωρίζεται οριστικά η ελληνική κυριαρχία στον Άφο. Οι αρχές καταρτίζουν τον καταστατικό χάρτη που καθορίζει το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους και αποκτά το 1926 συνταγματική ισχύ. Κατά την κατοχή, η διπλωματική δυνότητα των Αγιοριτών ενεργοποιείται για πολλωστή φορά. Μετά την κατάρρευση του μετόπου και την γερμανική εισβολή, οι Γερμανοί παραχωρούν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη πλην του Εύρου στους Βουλγάρους. Έντρομοι μήπως περάσουν υπό βουλγαρική κατοχή, οι Αγιορείτες συντάσσουν επιστολή προς τον Χίτλερ με την οποία ζητούν να τεθεί το όρος υπό την προσωπική του προστασία. Την επιστολή προσυπογράφουν και οι αντιπρόσωποι της Μονής Ζωγράφου. Πράγματι, στο όρος εγκαθίσταται γερμανικά στρατεύματα και όχι βουλγαρικά, όπως εξάλλου σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Αλλά αμφισβητείται κατά πόσο η εξέλιξη πρέπει να αποδοθεί σε παρέμβαση του ίδιου του Χίτλερ. Τις μεταπολεμικές δεκαετίες, την οικονομική συρρήκνωση του Άθου ακολουθεί η γύρανση και μείωση του μοναστικού πληθυσμού. Το 1963 λαμβάνουν χώρα λαμπρές εκδηλώσεις για τη χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους. Γίνεται όμως λόγος για επιτάφιο, καθώς ο μοναχισμός βρίσκεται σε παρακμή. Λίγα χρόνια αργότερα παρατηρείται ριζική στροφή. Αδελφότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα ή άλλα μοναστήρια έρχονται και εγκαθίστανται σε μονές και αναβιώνουν τον αθωνικό μοναχισμό. Στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον μοναχισμό, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συμβάλλει η απομάκρυνση μέρους του πληθυσμού από τις παραδοσιακές εκκλησιαστικές οργανώσεις της εποχής. Εγκαταλείπουν τη ζωή και το σωτήρα και αναζητούν κάτι πιο γνήσιο, κοντύτερα στις πηγές της ορθόδοξης πνευματικότητας. Το όρος γεμίζει από μια νέα κατηγορία μοναχών, οι οποίοι είναι άνθρωποι των πόλεων, όχι της υπαίθρου, όπως η παλαιότερη γενιά. Πρόκειται για ένα είδος μοναχού διανοωμένου και ιδεολογικά πιο σκληρού. Οι νέοι μοναχοί μετατρέπουν το όρος σε απέραντο εργοτάξιο και το σώζουν από τη φυσική φθορά. Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει στο άρθρο 105 το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους που αναγνωρίζεται ως αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και την πνευματική υπαγωγή του απευθείας στον Οικουμενικό Θρόνο. Το ειδικό αυτό στάτους αναγνωρίζεται και κατά την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ το 1981 με κοινή δήλωση των κρατών μελών στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδος που υπογράφτηκε το 1979. Η ένταξη ωφελεί το όρος καθώς σημαντικά κοινοτικά κονδύλια αφιερώνονται για την αποκατάσταση μονών. Τη δεκαετία του 1990 συντελείται μεγάλη αλλαγή στον Άθο. Πολλαπλασιάζονται οι δρόμοι στη Χερσόνησο και το ρεύμα των προσκυνητών εντείνεται. Πολλά μοναστήρια κτίζουν ξενώνες εκτός περιβόλου και δεύτερη τράπεζα, καθώς η υφιστάμενη δεν αρκεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Άθος δέχεται μαζικά προσκυνητές με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και αναβιώνει το ενδιαφέρον των Ορθοδόξων των Βαλκανίων και των Ανατολικών Σλάβων. Επανέρχονται μοναχοί από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και το όρος αποκτά ξανά τον μοναστικό κοσμοπολιτισμό του. Πολλοί από τους Έλληνες και ξένους μοναχούς είναι νεαρής ηλικίας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι μονές συνδυάζουν τον μοναστικό βίο με την εργασία, ενώ κάποιες επιδίδονται σε εκδοτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το όρος ζει τον 21ο αιώνα μια νέα χρυσή εποχή.

απόκρημνη βράχη, εν αέριες τροχαλίες, γκρεμή. Φτάσαμε ως τα Καρούλια, την πιο απομονωμένη ασκητική περιοχή της Αθωνικής ερήμου. Με τελικές αλυσίδες σε απόκρημνους βράχους που βοηθούν στην αναρρίχηση. Ξύλινες σκάλες, στερεωμένες πάνω σε πέτρες που φλερτάρουν με το κενό. Εν αέριες τροχαλίες, Καρούλια δηλαδή, με τις οποίες οι μοναχοί μεταφέρουν τρόφιμα στα κελιά τους. Φραγκοσικές, άγρια θαμνώδης βλάστηση και έδαφος που γλιστράει. Ακριβώς από κάτω, το απέραντο βαθύ μπλε του κόλπου του Αγίου Όρους. Ένα λάθος πιάσιμο στις αλυσίδες, ένα απρόσεκτο βήμα και γκρεμίζεσαι στη θάλασσα. Αυτό είναι το άνυδρο και αφιλόξενο τοπίο στα Καρούλια, την απομονωμένη ασχετική περιοχή του Αγίου Όρους στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου. Υπάγονται διοικητικά στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας και πήραν το όνομά τους από τα Καρούλια που σύμφωνα με τις αγιορείτικες αφηγήσεις εκτός από εφόδια και υλικά ανέβαζαν κάποτε με δίχτυ και ανθρώπους. Σήμερα ασκητεύουν εδώ περίπου 10 ερημίτες, 3 εκ των οποίων είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Σέρβοι, Ρώσοι και Ρουμάνοι. Οι σπηλιές που χρησιμοποιούσαν οι παλαιότεροι ασκητές έχουν δώσει τη θέση τους σε αυτοσχέδια ησυχαστήρια και πρόχειρα καταλύματα από λαμαρίνα, πέτρα, τσιμέντο, ό,τι υλικά έχει στη διάθεσή του ο καθένας. Η αρχιτεκτονική του ελαχίστου. Για να φτάσουμε στα Καρούλια, πήραμε το καραβάκι από τη Δάφνη με προορισμό τον Αρσανά της Αγίας Άννας. Στη μικρή προβλήτα, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα πετρόχτιστα κτίρια, επικρατούσε συνωστισμός. Γαϊδούρια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και εφοδίων στριμώχνονταν με φορτηγά, αιτιοφόρα και δεκάδες προσκυνητές. Ένας μοναχός κατέβαινε βιαστυχώς από τα πέτρινα σκαλοπάτια κουβαλώντας μια καμπάνα. Ξεμπλέξαμε από την κίνηση και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Ύστερα από μισή ώρα, μπόλικη βροχή, το μικροκλίμα της περιοχής είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό από τις υπόλοιπες Χερσονήσου και φυσικά λαχάνιασμα, διασχίζοντας πυκνούς ελαιώνες και ένα μεικτό δάσος με καστανιές, βελανιδιές και άλλα πλατήφυλλα, είδαμε τα πρώτα κελιά. Στρίβοντας δεξιά, πήραμε το στενό μονοπάτι για τη Μικρά Αγία Άννα ή Μικρά Γιάννα, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα με την εγκατάσταση των οσίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνος.

στην άκρη για να περάσουν μερικά φουριόζικα γαϊδούρια και αφήσαμε πίσω μας το ασκηταριό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του Αγίου Όρους, του οποίου ωστόσο την παρουσία δηλώνει ταπεινά μια μικροσκοπική μεταλλική ταμπέλα. Έτσι είναι εδώ. Τίποτα και κανείς δεν φωνασκεί. Μετά τα καλύβια της αδελφότητας της μικράς Αγίας Άννας, περπατώντας για περίπου μισή ώρα, μπήκαμε στον δρόμο για τα Κατουνάκια, ένα σύμπλεγμα πάνω από 20 ησυχαστηρίων που ξεκίνησαν το 1881 από τον Άγιο Δανιήλ Κατουνακιώτη των Σμυρναίων. Στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου συναντάμε τον πατέρα Παντελεήμονα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο Άγιον Όρος το 1989. Γεννημένος στην Αθήνα με καταγωγή από τη Χαλκίδα, επισκέφθηκε τη Χερσόνησο του Άθο για πρώτη φορά όταν ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης του Λυκείου, για να επιστρέψει μετά μόνιμα όταν ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία. Ο πνευματικός μου με έστειλε στον Άγιο Παΐσιο για να τον ρωτήσω πού να πάω. Εκείνος με συμβούλεψε να τακτοποιήσω πρώτα τα περιουσιακά μου στοιχεία. Αφού έκανα ό,τι έπρεπε, κατέληξα στα Κατουνάκια, στον πατέρα Κύριλο. Έμεινα μαζί του 25 χρόνια. Αλλά μετά ο γεροντάς μου αρρώστησε και έτσι ήρθα σε αυτό το κελί που ήταν ακατοίκητο για 2 δεκαετίες. Γι' αυτό βλέπετε επισκευαστικές εργασίες, περιγράφει. Όσο μιλάμε, πλέκει κόμπους σε κομποσχήνη. Αυτό είναι το έργο χειρό του. Εξασφαλίζει τα προστοζήν διαθέτοντας ένα διαμοιβή στα παραδοσιακά εργαλεία προσευχής. Στην πλειονότητά τους, οι ασκητές της Αθωνικής Ερήμου, της περιοχής που εκτείνεται στις νότιες και νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Άθος, βιοπορίζονται από εργόχειρα με ιδιαίτερα αναπτυγμένη την αγιογραφία. Όταν πρωτοήρθα στο Άγιον Όρος, δεν υπήρχαν γεννήτριες, αυτοκίνητα και φώτα στα μοναστήρια. Όλα τα κάναμε με τα πόδια και με τα χέρια. Το δικό μας μέρος δεν έχει πολύ διαφορά συγκριτικά με παλαιότερα, παρότι έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος που μας επισκέπτεται, προσθέτει και σηκώνεται όρθιος να μας δείξει πού είναι τα καρούλια. Λόγω επικινδυνότητας αποφασίζει να μας συνοδεύσει ο ίδιος μέχρι ενός σημείου. Ο πατέρας Παντελεήμονας ξέρει καλά τα κατατόπια. Λειτουργεί τακτικά στο κελί της Παναγίας Πορταΐτισσας, όπου ζει ο πατέρας Σάβας, ο ένας από τους τρεις Έλληνες ασκητές στα Καρούλια. Στο κακοτράχαλο και στενό μονοπάτι, με τη μεγάλη κλίση, οι ρίγανοι και το θυμάρι ευωδιάζουν. Καθώς περπατάμε, παρατηρώ το ράσο του να σέρνεται στο έδαφος. Με εντυπωσιάζει η ευκολία με την οποία κινείται, σαν να χορεύει. Λίγο μετά τους Δανιηλαίους, την αγιορείτικη μοναστική αδελφότητα που δημιουργήθηκε στα Κατουνάκια από τον Άγιο Δανιήλ το Σμυρναίο, συναντάμε το μοναδικό πλατή δρόμο, Λεωφόρος, σχολιάζει γελώντας ο πατέρας Παντελεήμων και μας δίνει την ευχή του για να συνεχίσουμε. Λίγο νωρίτερα μας είχε προειδοποιήσει ότι η διαδρομή μέσα στην απότομη κοιλάδα δεν ενδείκνεται χωρίς τη συνοδεία ανθρώπου που γνωρίζει τα περάσματα. Δεν τον ακούσαμε. Αυτό που ζήσαμε με τον φωτογράφο δεν περιγράφεται. Επί 45 λεπτά κρεμόμασταν από σχοινιά και βαδίζαμε στο χείλος του γκρεμού σκυφτή για λόγους ασφαλείας. Κάποια στιγμή είδαμε από ψηλά κάτι υποτυπώδη φωτοβολταϊκά σε μια τσίγκινη σκεπή και έναν αυτοσχέδιο χώρο, μπαλκόνι, που κρεμόταν από το βράχο. Ο πατέρας Παντελεήμονας μας είχε πει ότι, ακολουθώντας τις οδηγίες του, θα φτάναμε στο κελί του Ρώσου πατέρα Δημητρίου. Αφού καταφέραμε να βρεθούμε έξω από το κατόφλι του, φωνάξαμε το όνομά του. Ξαφνιασμένος, βγήκε να μας υποδεχτεί.

ησυχαστήριό του, με ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και λίγες μπαταρίες, ο πατέρας Δημήτριος διατηρεί ένα μικρό ψυγείο. Η διατροφή του είναι ξεροφαγική. Αφιδατωμένα σίκα, φρούτα, ελιές και καμιά κονσέρβα. Στον χώρο διακρίνουμε επίσης δύο μικρούς μαθητικούς πίνακες με μεταφράσεις λέξεων από τα ελληνικά στα ρωσικά, όπως «κοντά» και «δεξιά». Αναρωτιέμαι πόσοι θα του έχουν ζητήσει κατά καιρούς οδηγίες για να έχει τις βασικές λέξεις προσανατολισμού φάτσα κάρτα. Μαχαίρια, πυρούνια, ρολά κουζίνας, πλαστικές εικόνες, αγιογραφίες εκτυπωμένες σε χαρτί, λογής-λογής εργαλεία και ένα σωρό άλλα αντικείμενα βρίσκονται ατάκτως τοποθετημένα στον λευκό τοίχο. Η τροχαλία, το καρούλι της εισόδου, είναι ανενεργή πια. Αφού οι γειτονές του, οι πατέρες Αρσένιος και Βαρνάβας, έχουν αποδημήσει εις Κύριον, παρατηρώ τα κελιά τους από μακριά. Ξεχωρίζουν από τις λαμαρίνες που, στηριγμένες σε ξύλινες δοκούς, έχουν τοποθετηθεί στις εσοχές των βράχων. Στην αυτοσχέδια αυλή του, ο πατέρας Δημήτριος έχει απλωμένες τις πετσέτες και τα σεντόνια του. Σε σπαστά ελληνικά μας λέει ότι μπήκε στο Άγιον Όρος το 2010 και μας συνοδεύει μέχρι το Κυριακό. Πρόκειται για τον κεντρικό ναό της μοναστικής κοινότητας, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Στον δρόμο συναντάμε άλλη μια τροχαλία, η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφίμων στο κελί του πατέρα Σάβα. Ο μικρός ναός με τα ξύλινα στραβά παράθυρα, τη σκεπή από λαμαρίνα και τη σιδερένια επιγραφή με τη χρονολογία 1811, εξωτερικά μοιάζει ετοιμόρροπος. Μπαίνουμε μέσα. Λευκή φρεσκοβαμένη τύχη, ένα τυρκουάζ τέμπλο και στο κέντρο η εικόνα του Αγίου. Τα απολύτως απαραίτητα για την πίστη τους. Ο πατέρας Δημήτριος παίρνει θέση και αρχίζει να ψέλνει στα ελληνικά το Χριστός Ανέστη, σε μια πολύτιμη σκηνή μυσταγωγίας και πνευματικής συγκέντρωσης. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν μακρύς και γεμάτος κινδύνους, απαιτώντας την απόλυτη προσήλωσή μας. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στην τσιμεντένια προβλήτα, αισθάνθηκα ανακούφιση. Για πρώτη φορά μετά από 3 ώρες, σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω από πού είχαμε περάσει. Κοιτώντας το βάθος της πελαγιάς και τα κοφτερά βράχια, σκέφτηκα πως πολλά θα μπορούσαν να έχουν πάει λάθος. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ζουν εκεί, ασκούμενοι στην ταπείνωση, στο δρόμο προς τον Θεό. Ευλογία που τους γνωρίσαμε, έστω και για λίγες ώρες.

κοινόβιο όπως οι μονές του Αγίου Όρους, απαιτούνται πολλές και διαφορετικές εργασίες για να λειτουργεί εύρυθμα ολόκληρη κοινότητα. Τα καθήκοντα αυτά, είτε πνευματικά είτε χειρονακτικά, είναι τα διακονήματα και αντίθεται από τον καθηγούμενο σε κάθε μοναχό. Ουσιαστικά οι πατέρες εργάζονται από αγάπη για τους εν Χριστώ αδελφούς τους, ασκούμενοι ταυτόχρονα στην ταπείνωση και την υπακοή. Η χρονική διάρκεια κάθε διακόνηματος διαφέρει ανάλογα με τον πληθυσμό της αδελφότητας και τις ανάγκες του μοναστηριού. Οι μοναχοί που ζουν εκτός κοινοβίου εξασφαλίζουν τα προς το ζήν, δημιουργώντας συνήθως εργόχειρα, όπως αγιογραφίες, θυμιάματα ή κομποσχήνια. Ένα λοιπόν από τα διακονήματα είναι και αυτό του ψάλτη. Γέροντας πρόδρομος, ιερό κελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ιερά μονή Σιμωνόπετρας. Ο γέροντας πρόδρομος, με καταγωγή από τη Λιβαδιά και μισό αιώνα στο Άγιον Όρος, διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική στην εκκλησιαστική σχολή της Πάτμου. Όταν έγινε μοναχός, άρχισε να μαθαίνει το αγιορείτικο ύφος από τους προηγούμενους ψάλτες. Η διαφορά με το κοσμικό ύφος είναι μεγάλη. Ο μοναχός ψάλλει με συνέστημα και από καρδίας. Οι λαϊκοί ψάλτες θέλουν να είναι αρεστοί στο εκκλησίασμα, σημειώνει. Πλέον, στα 68 του, ηγείται των χοροδιών, είναι χωράρχης δηλαδή, και γνωρίζει πώς να φροντίζει τη φωνή του. Ιδίως στους χειμερινούς μήνες, η φωνή θέλει προστασία για να μην κρυώσει. Όταν ψάλλεις 12 με 14 ώρες συνεχόμενες, κουράζεσαι. Επίσης, στεγνώνει ο λαιμός, καθώς 6 ώρες πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν πίνουμε ούτε νερό. Περιγράφει. Όση ώρα κουβεντιάζουμε, ο παπαγάλος του, ο Ευλόγιος, επαναλαμβάνει την ευχή. Χριστός Ανέστη. Τον ρωτάω αν οι ψάλτες πρέπει να είναι καλήφωνοι. Ο Θεός έκανε το ειδόνι, έκανε και το κοράκι. Ο καθένας δίνει αυτό που έχει. Απαντά χαμογελαστός. Άλλο διακόνημα είναι αυτό του βιβλιοθήκου νόμου. Μοναχός πολύευτος, ιερά μονή Σιμώνος Πέτρας. Το 1891 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερός τη μονή και όλα τα χειρόγραφα. Σήμερα ο πατέρας πολύευτος στη δανειστική βιβλιοθήκη που συστάθηκε το 1994 συντηρεί και αρχιοθετεί συνολικά 80.000 τίτλους, στη συντριπτική πλειονότητά τους νεότερες εκδόσεις. Τα χειρόγραφα που αποκτήθηκαν μετά τη φωτιά προέρχονται κυρίως από δωρεές και κληρονομιές, όπως και τα 5.000 παλέτυπα. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους σε περισσότερες από 15 γλώσσες, καθώς η Μονή έχει στην αδελφότητά της πατέρες από 15 διαφορετικά έθνη. Μαζί με τον πατέρα Νίφωνα, δημιούργησε σειρά ψηφιακών θεματικών βιβλιοθήκων με δωρεάν πρόσβαση στο κοινό. Για παράδειγμα, η Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, Athos Library, περιλαμβάνει 4.000 τίτλους που αφορούν το Άγιον Όρος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τις αγιορείτικες σπουδές. Τέλος, στη βιβλιοθήκη φυλάσσεται και μια σπάνια νομισματική συλλογή.

0: Φιλοκλήπτης είναι το διακόνημα του μοναχού προδρόμου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Πριν έρθει στο Αγιονόρος, ο μοναχός πρόδρομος ήταν σκαλιστής γύψου σε εργαστήριο μεταλλικών εικόνων στη Γεωργία. Ο ίδιος έφτιαχνε τα καλούπια. Όταν πήγε στη Μονή, έμαθε την ενθετική ξυλογλυπτική στο ειδικό εργαστήρι. Έχοντας στα χέρια του το σπάνιο φωτογραφικό αρχείο του προκατόχου του, πατέρα Θεοτόκη, ο οποίος την τριετία 1996-1998 φωτογράφησε όλες τις τεχνικές και τα υπάρχοντα κοιμήλια των Μονών, μπορεί πλέον να αναπαράγει στα έπιπλα όλα τα παραδοσιακά μοτίβα. Πρώτο του έργο ήταν το κουβούκλιο της Αγίας Τράπεζας, για το οποίο εργαζόταν 2,5 χρόνια. Για τις ενθέσεις χρησιμοποιεί όστρακα, τα οποία σκαλίζει πάνω σε διάφορα είδη ξύλων, όπως αφρικανικό έβαινο και μαόνι. Τα ξύλα, όπως και τα υπόλοιπα υλικά, παραγγέλλονται εκτός Αγίου Όρους ή αποστέλλονται στις Μονές ως δώρα. Περνάω το ξύλο από την κορδέλα, μετά το βάζω στο τριβείο και στο τέλος το λιμάρω με τα χέρια. Σκαλίζω τις υποδοχές και στο τέλος κολλάω το υλικό που θέλω. Αφηγείται δείχνοντας 2 προσκυνητάρια, τα οποία δούλευε για 1,5 χρόνο. Ο μοναχός κάλιστος είναι βιβλιοδέτης στο Ιερό Κελί Θείας Μεταμορφώσεως της Ιεράς Μονής Σιβήρου. Από τα 30 χρόνια που μονάζει, τα 20 ασχολείται με το εργόχειρο της βιβλιοδεσίας. Σήμερα, ο μοναχός κάλιστος είναι ο μοναδικός βιβλιοδέτης στο Άγιον Όρος. Κάποιοι δάσκαλοι στις Καριές τον μίλησαν στην τέχνη. Έπειτα, μαθήτευσε σε ένα πρόχειρο βιβλιοδετικό εργαστήρι που είχε ανοίξει ένας κοσμικός και κατόπιν εξέλιξε τη γνώση του ως αυτοδίδακτος. Αναλαμβάνει κυρίως εκκλησιαστικά βιβλία, γιατί με δεδομένο ότι λειτουργούν κατά μία έννοια ως χρηστικά αντικείμενα, πρέπει να αντέχουν περισσότερο, παραδείγματος χάρη, από ένα μυθιστόρημα. Τα ράβει στο χέρι, χρησιμοποιώντας λινές κλωστές, οπότε το σώμα τους γίνεται πιο δυνατό. Γενικότερα, είτε αποκαθιστά βιβλία που έχουν πάθει ζημιές, είτε διακοσμεί τα εξώφυλά τους, όταν για παράδειγμα δίνεται ένα σπάνιο δώρο σε σημαίνοντα πρόσωπα. Το βιβλίο πρέπει να ανοίγει καλά, όπως πετάει ένα περιστέρι, λέει, μπροστά από μια μεγάλη κοπτική μηχανή. Εξηγεί ότι παλαιότερα κολούσαν την πλάτη του βιβλίου με αλευρόκολλα, κουνελόκολλα και ψαρόκολλα, έξω και η φράση ψαροκόλλημα. Μου αρέσει η βιβλιοδεσία, γιατί αισθάνομαι την πλήρωση της δημιουργίας. Ούτως ή άλλως, ως τεχνική από τα μοναστήρια ξεκίνησε, καταλήγει. Και το διακόνημα του Λιβανά ασκεί ο μοναχός Ευθύμιος στο Ιερό Καλύβι Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το δεύτερο στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άννας. Την πρώτη ύλη του θυμιάματος, την αρωματική ρητίνη, την προμηθεύεται από την Ιεμένη και αφρικανικές χώρες, όπως η Αιθιοπία και το Σουδάν, όπου παράγεται. Προέρχεται από δέντρα του γένους Βοσβελία, τα οποία χαράσσονται επαναλαμβανόμενα κατά την περίοδο της συλλογής, ώστε να εκρηθεί το ρετσίνι. Ο μοναχός Ευθύμιος αλέθει τη ρητίνη, δίνοντάς της σχήμα σιμιγδαλιού και μετά τη ζυμώνει στο ζυμωτήριο με διαφορετικό άρωμα κάθε φορά, όπως ανθό ερήμου, τριαντάφυλλο και κέδρο. Έπειτα, ρίχνει το τελικό προϊόν μέσα σε σκόνη ανθρακικής μαγνησίας, η οποία απορροφά την υγρασία και κρατάει τους κόκκους χωριστά. Ο ίδιος, όταν μπήκε στο Άγιον Όρος πριν από 35 χρόνια, βρήκε 12 πατέρες στο Ιερό Καλύβι. Ρεύμα δεν υπήρχε. Σήμερα είναι μόνος του και βιοπορίζεται από το θυμίαμα. Παράγει 60 διαφορετικούς κωδικούς και δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Μικράς Αγίας Άννας. Κάπου εδώ, καθώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, σταματάμε και το δικό μας νοερό ταξίδι μέχρι το Άγιον Όρος. Διαβάσαμε κείμενα του Αλέξανδρου Μασαβέτα και του Γιάννη Παπαδημητρίου σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, και φτάσαμε μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα συνοδοιπόροι μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας
0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.

0: μάχη μεταφορών Αγίου Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Αγίου Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

ευρύτικα ανέκδοτα και διηγήσεις θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Περιστατικά ευλογημένα, διδακτικά σε εμάς τον κόσμο, μα που για τους αγιορείτες αποτελούν μία

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας στα 4118602 και 4118640. Η Φίβη Κωνσταντέλου, η τηλεφωνήτριά μας, όπως πάντα, καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύδια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο» και διαβάζουμε.

Δεν είσαι μόνος. Μικρό διήγημα. Δύο άνθρωποι καθόντουσαν στην ηρεμία της Απλοταριάς μια καλοκαιρινή ημέρα του Ιουλίου και πίνανε τον καφέ τους. Ο ένας ήταν καλόγερος, ο γέρον Δομέτιος, γύρω στα 45. Ο άλλος ήταν λαϊκός, επισκέπτης, λεγόταν Βασίλειος και ήταν γύρω στα 25. Είχε έρθει το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην έρημο του Αγίου Όρους για να συναντήσει το γέροντα Δομέτιο. Όμως για να ακούσουμε τι λένε οι δύο φίλοι μας. «Να θυμάσαι, Βασίλειε, ότι δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Πάντα κάποιος σε σκέφτεται, προσεύχεται, ανησυχεί για σένα. Σε αγαπάει και ας μην το ξέρεις και ας μην φαντάζεσαι πόσοι και πόσο σε αγαπούν και σε σέβονται. Και δεν εννοώ τον Πανάγαθο Θεό, τη μητέρα του και τους Αγίους και Αγγέλους, που αυτό βέβαια είναι φυσικό, αλλά εννοώ ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους που ούτε καν περνάει από το μυαλό σου ότι σε θυμούνται. Υπομονή, πίστη, ελπίδα στο έλεος του Θεού διευχών αυτών των ανθρώπων. Μην απογυγνώσκεις, αδελφέ μου. Μην χάνεις το θάρρο σου και το κουράγιο. Υπομονή. Θα περάσει κι αυτό. Κάνε υπομονή για αυτούς τους ανθρώπους που ελπίζουν, στηρίζονται και παίρνουν κουράγιο από εμάς. Όπως και εμείς από αυτούς, έτσι τα έκανε ο Θεός. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλη σοχυρά. Έτσι δεν λέει το ψαλτήρι? Ναι, γέροντα, αλλά έχω μεγάλους πειρασμούς στην Αθήνα και ολιγοπιστώ. Νιώθω ώρες-ώρες ότι με εγκαταλείπει ο Θεός, ότι είμαι τελείως μόνος. Α, παιδί μου, τότε θα σου διαβάσω ένα ωραίο κείμενο κατάλληλο για την περίσταση, όπου είναι διασκευή από τα αγγλικά. Προχθές μου το στείλανε και πολύ μου άρεσε, περίμενε να στο φέρω. Καθώς περίμενε, ο Βασίλης κοίταζε κάτω από την Απλοταριά την απέραντη γαλάζια θάλασσα, ήρεμη και ατάραχη. Και ο ίδιος είχε πολύ ησυχάσει και γαλινέψει συζητώντας με αυτόν τον γέροντα τα προβλήματά του. «Λοιπόν, Βασίλειε, για να μην μιλάω όλο εγώ και κουράζονται τα λαιμά μου που έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ διάβασε δυνατά αυτό το κείμενο εσύ». «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, αρχίζω». Ένας άνθρωπος πιστός ονειρεύτηκε ότι περπατούσε σε μία ακρογιαλιά μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στον ορίζοντα απέναντί του άρχισαν να ξετυλίγονται σκηνές από τη ζωή του. Σε κάθε σκηνή πρόσεξε ότι υπήρχαν δύο σειρές από ίχνη ποδιών στην άμμο. Η μία ήταν δική του και η άλλη του Κυρίου. Σαν φάνηκαν στον ορίζοντα οι τελευταίες σκηνές της ζωής του, παρατήρησε ότι πολλές, μα πάρα πολλές φορές, υπήρχε μόνο μία σειρά από ίχνη. Και αυτό είδε ότι συνέβαινε στις δύσκολες ώρες. Πολύ τον πείραξε αυτό. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Κύριε, είπες πως από τη στιγμή που θα σε ακολουθούσα θα ήσουν πάντοτε μαζί μου. Πρόσεξα όμως πως στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχει μόνο μία σειρά από ίχνη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στις στιγμές που σε χρειαζόμουν περισσότερο με άφηνες μόνο μου». Και ο Κύριος με στοργή του απάντησε: «Αγαπημένο μου παιδί, σ' αγαπώ τόσο πολύ και ποτέ δεν θα σε άφηνα μόνο σου. Εκείνο που δεν ξέρεις είναι ότι στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας σου, που βλέπεις μόνο μία σειρά από πατημασιές στην άμμο, τότε είναι που σε σηκώνω στα χέρια μου και σε έχω στην αγκαλιά μου». «Κατάλαβες τώρα, Βασίλη, ότι ποτέ δεν είσαι μόνος σου?» είπε χαμογελώντας ο γεροδομέτιος. «Ναι, γέροντα, πολύ ωραίο κείμενο. Πραγματικά, τι έχω να φοβηθώ αφού με κρατάει στην αγκαλιά του ο Κύριός μου και ποτέ δεν με αφήνει», είπε ενθουσιασμένος ο Βασίλης. «Αυτό να σκέφτεσαι, παιδί μου, ότι ο Χριστός μας είναι πάντοτε μαζί μας. Να έχεις μνήμη Θεού. Να σκέφτεσαι και τον Παράδεισο. Τι ωραία που θα είναι εκεί. Τι ωραία όλοι μαζί, μέσα στη χαρά, το φως, τη γαλήνη, την ομορφιά του Θεού. Υπομονή λίγο εδώ. Λυσάει ο εχθρός, αλλά η νίκη θα είναι δική μας, μαζί με τον αίτητο στρατηγό Ιησού Χριστό».
Χρειάζεται, παιδί μου, να προσεύχεσαι αδιαλείπτως, γιατί όπως τα φάρμακα είναι ανατρεπτικά για τις αρρώστιες, έτσι και οι προσευχές είναι ανατρεπτικές των πειρασμών. Ξέρω ότι με τους πειρασμούς, τις μέρημνες και τη φασαρία είναι δύσκολο στην πόλη. Όχι όμως και ακατόρθωτο. Και θα σου πω να γράψεις κιόλας, αν θες, ένα μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. «Πολύ θα το ήθελα, γέροντα», είπε ο Βασίλης. «Ωραία, θα στο διαβάσω και αν σ' αρέσει να το γράψεις και να το δώσεις και σε άλλους. Έτσι θα κάνεις και ιεραποστολή. Μόνο δηλαδή οι εχοβάδες θα γυρνάνε να μοιράζουν φυλάδια παντού. Και οι πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι, ο καθένας στο πόστο του, να δίνει ομολογία Χριστού με ό,τι μπορεί. Είτε με λόγο, είτε με βιβλία ή φυλάδια, και κυρίως βέβαια με το παράδειγμά του. Οι Έλληνες έχουν ξεφύγει λίγο, αλλά έχουν φιλότιμο και αγάπη για την πίστη και την πατρίδα τους. Όμως υπάρχουν σήμερα, ειδικά, τρεις μεγάλοι γίγαντες. Η άγνοια, η λύθη και η ραθυμία ή η ακιδεία. Δηλαδή, γέροντα, τι κάνουν αυτοί οι τρεις γίγαντες? Να, παιδί μου, θα σου το πω απλά. Η άγνοια, ο πρώτος γίγαντας, είναι που δεν ξέρουμε το πιστεύω και το πάτερ ημών απ' έξω, ούτε το βίο του Αγίου μας δεν ξέρουμε. Και γενικά η άγνοια μας κάνει να διαβάζουμε ό,τι βιβλίο άλλο θέλεις, εκτός από θρησκευτικά βιβλία όπως είναι των Αγίων, το Γεροντικό, η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννη, το Ψαλτήριον και η Καινή Διαθήκη που την τρέμει ο διάβολος. Αν τώρα μας πει κάποιος δύο πνευματικά πράγματα, να κάνουμε λίγο κομποσκίνη στο Χριστό και την Παναγία, μας γράψει και μερικά βιβλία να διαβάσουμε και μας ξυπνήσει λίγο με τη γνώση του Θεού, τότε έρχεται ο δεύτερος γίγαντας, της λύθης, που μας κάνει να τα ξεχνάμε όλα όσα μάθαμε, και μας λέει: «Μην τον πιστεύετε αυτόν τον καλόγερο. Αυτά τα περί κολάσσος και περί παραδείσου είναι παραμύθια για να φοβίζουν τους απλούς ανθρώπους. Κοίτασε να βγάλεις το ψωμάκι σου, να ζήσεις τη ζωή σου και άστα αυτά, τις μελέτες ψαλτηρίου και αγίων και κομποσκίνια. Καλόγερος θα γίνεις». Με αυτά και άλλα πολλά που σου φέρνει στο μυαλό, σε σκοτίζει και σε κάνει να τα ξεχνάς όλα τα πνευματικά και να πνίγεσαι στα γήινα και να μεριμνάς περί πολλών χωρίς ουσία πραγμάτων. Εάν όμως εσύ θελήσεις να παλέψεις και νικήσεις και αυτόν τον γίγαντα της λύθης και ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού και αρχίζεις να μελετάς πατερικά, τότε σιγά σιγά έρχεται η γνώση και φεύγει η λύθη. Διαβάζοντας το ψαλτήρι καθαρίζεσαι και διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη φωτίζεσαι. Μετά από τη λύθη έρχεται η ακιδεία, η οποία είναι και ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Ακιδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Το κοινόβιο είναι εχθρός της ακιδείας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακιδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έλθει το τέλος του, θα τον πολεμά καθημερινά. Τον καιρό της ακιδείας φαίνονται οι βιαστές. Και τίποτε άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακιδεία. Αντίπαλή της είναι η ψαλμωδία, το εργόχειρο και η μνήμη του θανάτου. Αλλά εκείνη που τη θανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη με την βέβαια ελπίδα των μελώντων αγαθών. «Καλά, γέροντα, αλλά βλέπω ότι για την ακιδεία όσα μου είπατε είναι για τους μοναχούς και όχι για τους λαϊκούς». «Είναι, παιδί μου, για όλους τους χριστιανούς που θέλουν να σωθούν. Γιατί αυτά που σου είπα τα λέει μεν ο Άγιος Ιωάννης, ειδικά για τους μοναχούς. Αλλά είδες, είπε ότι η ακιδεία είναι ένα από τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα, τα πρωταρχικά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να το αποφεύγουν και να το νικάνε για να μην τους θανατώσει ψυχικά. Παράδειγμα, σου λέει η μητέρα σου: «Πήγαινε, παιδί μου Βασίλη, σε παρακαλώ να μου φέρεις από τον μπακάλι λίγο σέλινο». Και εσύ απαντάς: «Όχ, μάνα, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος». Αυτή την κούραση, τη βαρεμάρα, την τεμπελιά, για να κάνεις ανυπακοή, στη φέρνει ο δαίμον της ακιδείας. Μετά, θες να κάνεις ένα κομποσκίνι ή λίγες μετάνιες στο Χριστό,
μιας που δεν είσαι καλόγερος, αλλά σαν χριστιανός πρέπει και εσύ να κάνεις. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος μας λέει «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Έχουμε λοιπόν καθήκον όλοι να προσευχόμεθα. Σου λέει λοιπόν ο λογισμός: «Δεν βαριέσαι, ας τις κάνω μετά το απόγευμα, τώρα δεν έχω όρεξη. Ας ξεκουραστώ καλύτερα, ας δω και λίγο τηλεόραση». Και αυτό είναι δουλειά της ακηδείας. Καλά λέτε γέροντα, πολλές φορές μου συμβαίνει αυτό και η μητέρα μου με στέλνει για δουλειές και δεν πάω και κομποσκίνη ή μελέτη πατερικών δεν κάνω και τα αφήνω για μετά και τελικά δεν κάνω τίποτε. Όμως πώς θα νικήσω την ακηδεία? Με τη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δεν κληρονομούσιν αλλά αρπάζουν. Αγωνίζονται για να μπουν μέσα με πόνο και κόπο. Δηλαδή τι να κάνω? Δηλαδή σου λέει η μητέρα σου: «Βασίλη, φέρε λίγο σέλινο και καρότα για τη φασολάδα». Τότε να την αχτείς πάνω και να πεις: «Ναι μητέρα, αμέσως να είναι ευλογημένο». Έτσι εξαφανίζεται η ακηδεία αμέσως. Τώρα όμως κάτσε να σου πω το μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ας το διαβάσω όπως το λέει το κείμενο. «Ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο», είπε ο Βασίλης. Αρχίζω. Πολλοί έλεγαν στον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ ότι προσεύχονται λίγο ή καθόλου και δικαιολογούνται ότι είναι αγράμματοι ή ότι δεν έχουν χρόνο. Σε αυτούς ο Στάρετς όριζε τον ακόλουθο τύπο προσευχής. Μόλις ξυπνήσετε να σταθείτε μπροστά στις ιερές εικόνες και να πείτε τρεις φορές το Πάτερ ημών. Τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Και μία φορά το πιστεύω. Την ώρα της εργασίας σας, οπουδήποτε και αν εργάζεστε, να λέτε χαμηλοφόνο στην ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Αν εργάζονται κοντά σας και άλλοι, τότε να λέτε με το νου σας μόνο το «Κύριε ελέησον» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Αυτή η προσευχή θα γίνεται μέχρι το γεύμα. Μετά το γεύμα, να προσεύχεστε χαμηλοφόνος ως εξής: «Υπεραγία Θεοτό και σώσον με τον αμαρτωλόν». Αυτή την προσευχή να τη συνεχίζετε μέχρι το βράδυ. Αν κάποιος είναι μόνος του, ας λέει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διά της Θεοτόκου, σώσον με τον αμαρτωλόν». Τέλος, πριν κοιμηθείτε, να επαναλάβετε την πρωινή προσευχή, δηλαδή τρεις φορές το Πάτερ ημών, τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε και μία το πιστεύω. Έπειτα, να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να ησυχάσετε. Οι τρεις αυτές προσευχές αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το Πάτερ ημών μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Το Θεωτό και Παρθένε μας το έφερε από τον ουρανό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να χαιρετήσει τη μητέρα του Κυρίου. Το πιστεύω περιέχει με συντομία όλα τα σωτήρια δόγματα της πίστεως. Αυτά είναι, Βασίλη, που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. «Σου άρεσαν?», ρώτησε χαμογελώντας ο γέρον. «Ναι γέροντα, είναι εύκολα, λίγα και απλά». «Ναι, είναι πρακτικά και με την κατάλληλη βία και καλή συνήθεια εύκολα. Να τα βγάλεις φωτοτυπία και αφού τα δείξεις στο πνευματικό σου, να τα μοιράσετε και σε άλλους για να ωφεληθούν και άλλοι αδελφοί μας. Και όπως έλεγε ένας γέροντας παλιός, ο Γεροάνθιμος, αγαπώ τους άλλους σημαίνει προσπαθώ να τους οδηγήσω στη θέωση. Έτσι να κάνεις και εσύ, παιδί μου. Άντε, πάμε τώρα να φάμε, γιατί με την πολυλογία μου θα χάσεις το καράβι». Αφού φάγανε ωραίο ψαράκι, βραστό, με λεμόνι, όπως ξέρουν μονάχα οι καλόγεροι και ειδικά οι αγιορείτες να μαγειρεύουν, μιας που δεν τρώνε κρέας, ήπιαν και λίγο κρασί ωραίο από το νησί του γέροντα, τη Σαντορίνη, ο Βασίλης ετοιμάστηκε για να πάρει το δρόμο για την Αθήνα. «Αχ, γέροντα Δομέτιε, πόσο λυπάμαι που πρέπει να φύγω. Πόσο θα ήθελα να μείνω κι άλλο», είπε λυπημένος ο Βασίλης. «Και ποιος εμποδίζει να μείνεις για πάντα εδώ», είπε χαριτολογώντας ο γέροντας. Όμως μετά συνέχισε λέγοντας: «Αυτά είναι του Θεού δουλειές, παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα και αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα όμως που είσαι στην Αθήνα, να προσέξεις κυρίως να είσαι ταπεινός, για να σε σκεπάζει η χάρις του Θεού.
αγνός, να φυλάγεσαι όσο μπορείς για να χαίρεται ο άγγελος της ψυχής σου και το Άγιο Πνεύμα. Να προσεύχεσαι και να συζητάς οτιδήποτε θες, σαν να μιλάς με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και τον αδελφό σου. Δηλαδή, πατέρα σου είναι ο Θεός, μητέρα σου η Παναγία μας και αδελφό σου ο άγγελός σου και Άγιός σου. Έτσι να τους νιώθεις και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. Άντε, πήγαινε τώρα στην ευχή της Παναγίας μας και του Χριστού μας, στο καλό και όπως είπαμε, μην ξεχνάς τη λύθη και τη ραθυμία. Ναι, γέροντα, ευχαριστώ για όλα. Να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό, είπε και ένα δάκρυ κύλησε από το μάγουλο του Βασίλη. Και εσύ να εύχεσαι για μένα τον αμαρτωλό. Καλό ταξίδι, είπε και ο γέροντας.

με αυτή την πολύ ωραία διήγηση να περάσουμε τώρα μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου από μια κλασική ψηφιακή έκδοση της δεκαετίας του 90 θα ακούσουμε τα ευλογητάρια Δούλη Κύριον.

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση pradio.com. Και ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο».

Περιστατικά από το Άγιον Όρος. Το γη μετάνοια ενός μοναχού. Κάποτε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, πριν 100 χρόνια, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός. Τον έλεγαν Νίκο. Έμεινε δόκιμος κάμποσο διάστημα και έδειξε καλή διαγωγή. Μετά τον έκαναν μεγαλόσχημο μοναχό. Ήτανε πολύ καλός άνθρωπος. Πέρασε καιρός και άρχισε να δείχνει την αρετή που είχε αποκτήσει. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι οι αδελφοί της Μονής και ο ηγούμενος. Ο πειρασμός όμως, όπως ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να προοδεύει. Θέλει συνέχεια να τον καταβάλει, να τον ρίχνει, να μην τον αφήνει να προοδεύει στην καλή αρετή. Γι' αυτό λέγεται και μισόκαλος, δηλαδή μισεί το καλό. Και τι έκανε? Όταν έγινε μοναχός, από Νίκο τον ονόμασαν Νεκτάριο. Του κόλλησε, σώνει και καλά, να πάει έξω για να πουλήσει εργόχειρο. Του λέει ο ηγούμενος: «Δεν κάνει να βγεις έξω, Νεκτάριε. Γέροντα, να πάω να πουλήσω το εργόχειρο και να πάρω κι εγώ κάτι». Ο γέροντας όμως δεν τον άφηνε. Αυτός σώνει και καλά να βγει. Τελικά συγκατένεψε ο ηγούμενος και του λέει: «Πήγαινε, αλλά δεν θα κάνεις παραπάνω από 3 ημέρες. 2 ημέρες το ταξίδι και 1 ημέρα έξω, 3. Πήγε λοιπόν έξω ο Νεκτάριος με τα εργόχειρα στο χέρι για να πάει να τα πουλήσει και να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και ό,τι άλλο ήθελε. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι, βλέπει πάνω σε ένα μπαλκόνι μια κοπέλα που τίναζε κουβέρτες. Άθελά του πήγε το μάτι του στην όμορφη αυτή κοπέλα. Επίσης και της κοπέλας το βλέμμα έπεσε στο μοναχό. Αυτός νόμιζε ότι τον κοίταξε η κοπέλα από πονηρία, ενώ απλώς ήταν σύμπτωση. Αυτόν τον κέρδισε ο πειρασμός. Την άλλη μέρα περνάει ξανά από εκεί και την άλλη και κάθε μέρα. Ξεχνάει το μοναστήρι, ξεχνάει τα πάντα ο Νεκτάριος. Ζωστικά, μια και μαλλιά, βγάζει να δω και έμενε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Να βρει μικρό δουλειά και δουλεύανε μαζί. Αυτός κάθε μέρα από εκεί να βλέπει αυτή τη γυναίκα. Κάποια στιγμή το λέει στο μένει εκεί απέναντι, την έχω συμπαθήσει και θέλω να την κάνω γυναίκα μου. Τι λες βρε Νίκο, γιατί είχε το κοσμικό όνομα, φαινόταν στην πολιτική του ταυτότητα ως Νίκος. Αυτή η κοπέλα είναι αδελφή ενός φίλου μου, πολύ καλού. Θα σε γνωρίσω. Γνωρίστηκε με τον αδελφό της κοπέλας, πήγανε ένα βράδυ στο σπίτι της, ειδωθήκανε, του σερβίρισε η μάνα του κοριτσιού τον καφέ και το γλυκό. Μετά πάει και δεύτερη φορά στο σπίτι. Τότε λέει ο φίλος του στον αδελφό της κοπέλας: «Ξέρεις, από εδώ ο Νικόλας έχει ερωτευτεί την αδελφή σου και θέλει να την κάνει γυναίκα του». «Τι λες? Είναι σοβαρός άνθρωπος». «Το βλέπω, αλλά θα το πω στη μητέρα μου». Το λέει: «Μάνα, ο Νικόλας ερωτεύτηκε την Όλγα και θέλει να την παντρευτεί». «Τι λες βρε παιδί μου, αυτός δεν είναι από εδώ, είναι από την Πάτρα». «Καλά, θα το πω στον πατέρα σου». Αφού το είπε, έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και το είπαν στην κοπέλα. «Τι λες μητέρα, εγώ δεν έχω σκοπό να παντρευτώ ακόμη». Τελικά όμως την έπεισαν και συγκατένευσε η κοπέλα. Παντρευτήκανε, έκαναν και παιδί. Το μοναστήρι τώρα περίμενε το Νεκτάριο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες, οι παλαιότεροι, κάνανε προσευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός που πέταξε το σχήμα και παντρεύτηκε. Αυτός έχιζε και έκανε τη ζωή την κοσμική. Μια φορά πήρε το παιδί 8 χρονών και πήγαν στη θάλασσα για μπάνιο. Ήταν καλοκαίρι. Αφού έκαναν μπάνιο, ο πατέρας έπαιζε με το παιδί τόπι στην παραλία. Σε μια στιγμή του λέει το παιδί: «Μπαμπά, τι μαύρο πανί είναι αυτό που φοράς επάνω σου?» «Τι μαύρο πανί, παιδί μου, δεν φοράω τίποτε πάνω μου». Φορούσε μόνο το μαγιό του. «Εγώ βλέπω», λέει το παιδάκι, «ένα μαύρο πανί με κόκκινα γράμματα και κόκκινο σταυρό πάνω σου». Το παιδάκι με τα αγγελικά μάτια του, με την αθωότητα και αγνότητα που είχε, έβλεπε τελικά που αοράμει ο Νεκτάριος. Κατάλαβε το ο πατέρα και λέει: «Με περιμένει ακόμη να μετανοήσω». Με λέει στο παιδί: «Ντύσου

Να ντυθώ κι εγώ και να φύγουμε. Πάνε σπίτι. Καταστεναχωρημένος τώρα ο Νίκος ούτε μίλαγε ούτε είχε όρεξη ούτε τίποτε. Τον βλέπει η γυναίκα του έτσι χάλια και του λέει: «Τι έχεις Νίκο και είσαι τόσο πολύ στενοχωρημένος? Άλλη φορά ήσουν όλο χαρά. Τρώγαμε, μιλάγαμε, τώρα τι έχεις? Βάλε να φάμε και αφού επιμένεις θα σου πω μετά το φαγητό». Αφού φύγει, παιδί να κοιμηθεί, άρχισε όλα όλα. «Εγώ ήμουν καλόγερος όταν σε παντρεύτηκα. Όταν σε είδα σε αγάπησα, μου άρεσες και τα πέταξα τα καλογερία. Παιδί μας σήμερα είδε το φοράω». «Τι λες βρε δολοφόνε?» Ήταν πολύ της εκκλησίας η γυναίκα του. «Έκλεισες τώρα τρία σπίτια. Το δικό σου, το δικό μας, έκλεισες και της μάνας μου. Τι έκλεισες η γυναίκα του?» «Σύλλεπω. Θα φύγω», λέει αυτός, «και θα πάω στο μοναστήρι μου. Αν με δεχτούν, καλώς. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω». «Πήγε μοναστήρι. Φεύγω. Παιδί μας μην όταν μεγαλώ, λες». Τελικά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι. Μόλις έφτασε, ο ηγούμενος τον γνώρισε. «Βρε ο νεκτάριο του ηγουμένου ο νεκτάριος», και είπε. «Συγχώραμε γέροντα», και δεν σήκωνε ούτε το κεφάλι να τον κοιτάξει. Μαζεύτηκαν τότε κι άλλοι μοναχοί. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι χαρήκανε που τον είδα να γυρίζει. Αμέσως λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε ο ηγούμενος αγκαλιά και πήγανε στο αρχονταρίκι και του εξομολογήθηκε όλα όσα γίνανε αυτά τα χρόνια στο νεκτάριο. Τότε του λέει ο ηγούμενος: «Παιδί μου, έγινε σύναξη και όλοι οι πατέρες σε δέχονται πάλι. Όμως, θα πας να μείνεις σε εκείνη τη σπηλιά εκεί κάτω. Υπάρχει μέχρι σήμερα και πιθανόν είναι η σπηλιά του Αγίου Γρηγορίου του Κτήτορα της Μονής». Του έδωσε ένα προσφοράκι και μία φιάλη νερό. «Πάρε αυτά και σε ένα μήνα θα έρθω». Πέρασε ένα μήνα με αυτό το πρόσφορο και αυτό το νερό ο νεκτάριος. Και από την πείνα του, κάπου κάπου, έτρωγε και λίγα χόρτα τα οποία φυτρώναν απ' έξω από τη σπηλιά. Μετά λοιπόν το μήνα, πήγε ο γέροντας να τον δει. Ο νεκτάριος είχε αδυνατήσει. «Πώς πας?» «Καλά γέροντα, διευκόν σας. Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά. Θα έρθει καιρός που θα κατέβεις και κάτω. Τώρα εδώ, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία». Πέρασε καιρός, προσευχόταν συνέχεια ο νεκτάριος. Τελικά, του πάει ο ηγούμενος μια στάμνα και του έβαλε μέσα βρεγμένα όσπρια και του λέει: «Πάρε αυτή τη στάμνα και θα βάζεις μέσα το χέρι σου και όσα πιάσει αυτό θα φας. Μια φορά όμως θα το βάλεις στο χέρι. Μια φορά το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ.

Ρουμάνος και του έφερνε ο ίδιος φαΐ και νερό όπως ο προηγούμενος. Έτσι πέρασε πολύ καιρό. Μετά νιτάριο, όλο τον καιρό του τον περνάει προσευχές, δάκρυα, μετάνοιες. Έφτασε πλέον 75 χρονών. Του λέει ο πώς πας? Καλά, δόξα σε ο Θεός. Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Μόλις εσύγασε λίγο, λέει στον ηγούμενο: «Να, ένα πουλάκι έρχεται και μου κάνει παρέα». Κατάλαβε ο ηγούμενος και το ρωτάει: «Τι πουλάκι είναι αυτό?» «Να, ένα άσπρο ωραίο πουλάκι. Έρχεται, με κοιτάει, μου κάνει λίγο παρέα και φεύγει». «Καλά, προσεύχου, προσεύχου», του λέει ο ηγούμενος. Έφτασε τελικά 80 χρονών ο Νεκτάριος. Ο ηγούμενος πήγαινε τακτικά. Όταν έφτασε 80 χρονών, ο πάτερ Νεκτάριος του λέει ο ηγούμενος: «Τι έγινε, πάτερ Νεκτάριε, πώς πας?» «Καλά, γέροντα. Το πουλάκι ήρθε. Πήγα να το πιάσω, να το χαρώ, αλλά δεν πρόλαβα και μπήκε μέσα στο στόμα μου. Τώρα πώς θα το βγάλω που μπήκε μέσα μου?» Και άρχισε να κλαίει. «Α, έτσι. Δεν πειράζει». Κατάλαβε ο ηγούμενος, μα χώρεσε πλέον. «Τώρα, πάτερ Νεκτάριε, είναι καιρός να δεις κάτω στο μοναστήρι και να πας στο γυροκομείο. Να σε έχουμε κοντά μας». «Όχι», λέει ο Νεκτάριος. «Καλά είμαι εδώ. Άφησε με να πεθάνω εδώ στη σπηλιά, σε παρακαλώ». «Όχι», του είπε ο ηγούμενος. «Θα κάνεις υπακοή». Μόλις του είπε υπακοή, αμέσως θυμήθηκε την πτώση του και έτσι κατέβηκε στο μοναστήριο που πέθανε στο γυροκομείο της Μονής 85 χρονών. Όπως συνήθως, τον κυδέψανε, τον θάψανε, στα 3 χρόνια που τον βγάλανε, ευωδίαζε. Μας δείχνει αυτό πόσο ισχύει η υπακοή και η μετάνοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή οπουδήποτε. Υπακοή θα κάνουμε στο γέροντα και στο Θεό πρώτα, στις εντολές του. Η ρίζα μας είναι στο γέροντα, εφόσον έχουμε γέροντα εις το πνευματικό μας. Σε αυτούς πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και υπακοή, γιατί χωρίς την υπομονή ουδέν τελείται. Μα και ένα ποτήρι νερό να πιείς, περιμένεις να γεμίσει το ποτήρι νερό για να το πιείς. Η προσευχή κρούει τη θύρα του παραδείσου, η δε ταπείνωση την ανοίγει. Ο δε εγωισμός την κλείνει. Και όπου ταπείνωσης και υπομονή, εκεί πηγάζει και η αγάπη.

Αθωνίτης μοναχός. Πριν 50 περίπου χρόνια έγινε το εξής περιστατικό στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ένας μοναχός που ήταν σε μία συνοδεία στη σκήτη και τον λέγανε Ιάκωβο, ξαφνικά πήρε θάρρος και νόμιζε ότι αυτός μόνο είναι άξιος και οι άλλοι μοναχοί είναι κουφιοκέφαλοι, πως δεν ξέρουν ενώ αυτός ξέρει. Τον έβλεπε ο γέροντας που φερόταν παράξενα και προσπαθούσε να τον φέρει σε τάξη. Τότε του λέει ο Ιάκωβος του γέροντά του: «Εγώ θα φύγω από τη συνοδεία». «Γιατί βρε παιδί μου, πού θα πας?» «Θα πάω επάνω στον Άθωνα. Θα πάω να κάνω μια καλύβη εκεί». «Κάτσε παιδί μου, δεν είσαι όριμος ακόμα για αυτή τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Κάτσε εδώ». «Μπα, όχι, θα πάω πάνω», είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Έδειχνε ανυπακοή στο γέροντα και άρχισε κάθε μέρα να πηγαίνει πάνω στον Άθωνα να κουβαλάει πέτρες, πράγματα κλπ. Ώσπου έφτιαξε μία πετροκαλύβα. Ούτε καν έρχονταν κάτω. Εκεί καθόταν συνέχεια. Μόνο μερικές φορές αραιά και πού κατέβαινε στη σκήτη της Αγίας Άνης για να πάρει τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Σε μία στιγμή του φάνηκε ότι έφτασε σε πολύ μεγάλη αρετή. «Αγίασα πλέον τόσα χρόνια ερημίτης», του έλεγε ο λογισμός. «Έμεινα 5-6 χρόνια πάνω στον Άθωνα, στην κορυφή». Στο μεταξύ, ο πειρασμός του φανερωνόταν συνέχεια. Μία σαν Παναγία, μία σαν Άγιος, ώσπου τον κέρδισε ο πειρασμός. Μια φορά λοιπόν, ανεβαίνει στο πεζούλι και λέει: «Θα πάω κάτω στο γέροντα πετώντας». «Έτσι να πας, πετώντας να πας στο γέροντά σου, να σε δουν όλοι και να σε θαυμάσουν», του λέει ο πειρασμός. Ανοίγει λοιπόν τα χέρια όπως ανοίγει το πουλί τα φτερά για να πετάξει, και με το πήδημα που κάνει πέφτει κάτω στον γκρεμό και σκοτώνεται. Το χιόνι που έπεφτε τον μισοσκέπασε. Στο μεταξύ, στη σκήτη της Αγίας Άνης δεν τον είδαν για αρκετό καιρό να κατεβαίνει κάτω και ανησύχησαν. «Τι έγινε αυτός? Δεν κατέβηκε? Τι να του συνέβη?» Στο μεταξύ, δύο Γερμανοί τουρίστες, ορειβάτες, είχαν πάει στην κορυφή του Άθωνα και όπως κατεβαίνανε βλέπουν δύο πόδια να εξέχουν από το χιόνι. Καταλάβανε ότι είναι άνθρωπος. Κοιτάξανε, είδαν τα μαύρα και καταλάβανε ότι είναι καλόγερος. Κατεβήκαν στη σκήτη της Αγίας Άνης και πήγαν στο δικαίο. Μισά ελληνικά, μισά γερμανικά. Του λέγανε «Καπούτ, καπούτ». Τότε ο δίκαιος κάλεσε τους πατέρες και τους είπε τι είπαν οι Γερμανοί. «Μήπως είναι ο πάτερ Ιάκωβος?» λέγαν όλοι. Ακολουθήσανε τους Γερμανούς, πάνε πάνω και πραγματικά ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Αμέσως παραμερίσαν το χιόνι, τον βάλανε στην κουβέρτα και τον πήγανε κάτω στο Κυριακό. Μόλις όμως έφυγε από την κατάψυξη και το χιόνι, το σώμα του Ιακώβου άρχισε να μυρίζει άσχημα. Τον θάψανε όμως κανονικά. Ο εγωισμός λοιπόν βλέπουνε ότι ρίχνει τον άνθρωπο πάντοτε σε κίνδυνο. Διότι εφόσον βλέπεις ότι αυτό δεν είναι για εσένα, το κάνεις επειδή σε σπρώχνει ο εγωισμός. Και έτσι πέφτεις στο χαντάκι. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα βήματά μας είναι κάθε βήμα και παγίδα. Όπως και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είδε απλωμένες όλες τις παγίδες του διαβόλου στη γη και φώναξε με αγωνία: «Θεέ μου, πώς θα τις ξεπεράσω όλες αυτές?» Και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του είπε: «Με την ταπεινοφροσύνη».

Το ιστορικό γεγονός του Γέροντα Βασιλείου. Όταν είχα πρωτοέρθει στην καλύβη μου των Ισοδίων στα Καυσοκαλύβια το 1984, μου συνέβη το ακόλουθο γεγονός. Αποφάσισα να κάνω οπωσδήποτε μια αγρυπνία μόνος μου όλη τη νύχτα. Και πραγματικά πήρα το τρακοσάρι το κομποσκήνι μου και έλεγα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Επίσης έκανα προσευχή και στην Παναγία και στους Αγίους. Ξαφνικά βλέπω στη γωνία του σπιτιού, όπως ήμουν όρθιος και έκανα μικρές μετάνοιες και έλεγα την ευχή, όλη τη νύχτα από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί, έναν μαύρο γάτο. Αμέσως τότε σταμάτησα και προσιλώθηκα στο γάτο. Και σκέφτομαι και λέω μόνος μου: «Εγώ γάτο δεν έχω και ειδικά μαύρο. Πώς βρέθηκε εδώ ο μαύρος γάτος και από πού μπήκε?» Αυτό μου το έκανε ο πονηρός για να σταματήσω την προσευχή και να προσιλωθώ στο γάτο. Το κατάλαβα και είπα μέσα μου: «Α, γι' αυτό το έκανε». Συνέχισα την ευχή χωρίς να του δίνω σημασία. Τότε ξεκινάει ο γάτος από εκεί που ήταν και έρχεται μπροστά μου και άρχισε να παίζει με τη φούντα του κομποσκηνιού μου. Δεν τολμούσε όμως να αγγίξει τη φούντα επειδή είχε το σταυρό, αλλά έπαιζε από μακριά. Δεν είπα τίποτα, μόνο από μέσα μου σκέφτηκα: «Τη δουλειά σου, τη δουλειά μου». Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν βαβήθηκα. Ανατρίχιασα βέβαια, αλλά με βοήθησε η Παναγία και πήρα κουράγιο και συνέχισα την προσευχή μου. Είναι σωστά και αληθινά αυτά που σου λέω, Πάτερ Νικάνορ, αλλά δεν τα λέω συνήθως γιατί θα με πάρουν για τρελό. Όμως αυτό ας το πούμε να μείνει. «Πίστεψέ με», μου λέει με ανθρώπινη φωνή η γάτα, «άστο αυτό. Πέτα το όπλο που έχεις μπροστά σου και μετά έλα να τα πούμε». Εννοούσε το κομποσκήνι και το σταυρό. Δηλαδή, να έβγαζα το σταυρό, να πέταγα και το κομποσκήνι και να πήγαινα να τα πούμε. Στη συνέχεια εγώ έπιασα το σταυρό, σταυρώθηκα και τον έφερα μπροστά μου, κάτω, πάνω του. Τότε χάθηκε σαν καπνός. Υπήρχε πριν από μένα και ένας άλλος γεροβασιλάκης. Το λέγανε Βασιλάκη γιατί ήταν αδύνατος και κοντούλης. Στο μπαλκόνι, εδώ το δικό μου, είδε μια φορά τον πονηρό με την άσχημη μορφή του, όπως τον βλέπουμε στα βιβλία, με κέρατα, ουρά και ασχημόφατσα. Και τόσο τρόμαξε που πήδηξε από την τζαμαρία και με κολοτούμπες βρέθηκε κάτω στο σπίτι του γερολουκά. Και φοβισμένος ζήτησε βοήθεια. Είχε κόψει από τα γυαλιά την τζαμαρία στο πόδι του. Η πτέρνα του κρεμότανε. «Τι τρέχει, Πάτερ Βασίλειε?» του λέει ο γεροευμένιος με το γερολουκά. Κοίταζε ο γεροευμένιος και βλέπει την πτέρνα που κρεμότανε. Αμέσως παίρνει το πόδι του, το βαστάει εκεί καλά καλά, σφιχτά, για κάμποση ώρα και μετά του το έδεσε, έπιασε και έγινε καλά.

Και με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα και διδακτικά η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ξεφυλίσαμε το βιβλίο του καυσοκαλυβίτη μοναχού Νικάνορ που φέρει τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο», ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε στο Άγιον Όρος το 2003. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
4: Πέτα Άννα το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
5: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.

0: οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Και τις Κυριακές βεβαίως τελείται η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζουν στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωαννουρέντη την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει μια ιδιαίτερη νότα

0: Η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticket services.gr, από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιώς επίσης. Τηλέφωνο 210-4118-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία και σήμερα η εκπομπή μας μυρίζει θυμάρι, μυρίζει άνθη πορτοκαλιάς και φρεσκοκομμένο κερί. Σήμερα μιλάμε για το μέλι, όχι μόνο ως ένα γλυκό δώρο της φύσης, αλλά και ως έναν ολόκληρο κόσμο. Τον κόσμο της μέλισσας. Ένα κόσμο πειθαρχίας, συνεργασίας και θαυμαστής σοφίας. Το μέλι δεν είναι απλώς μια τροφή. Είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, ιαματική δύναμη και μνήμη για πολλούς των παιδικών μας χρόνων. Πίσω όμως από κάθε κουταλιά μελιού υπάρχει ένας μικρός θαυμαστός οργανισμός και ένας άνθρωπος που αφιερώνει χρόνο, γνώση αλλά και ψυχή για να το φέρει στο τραπέζι μας. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου, η οποία είναι μελισσοκόμος και εκπαιδεύτρια. Είναι μια γυναίκα που πήρε μια γενναία απόφαση. Άφησε την εργασία της στο εξωτερικό και επέστρεψε στο χωριό της για να ασχοληθεί με την μελισσοκομεία, να καλλιεργήσει τη γη της και να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους την τέχνη και την επιστήμη της μέλισσας. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά που με φροντίδα και επαγγελματισμό δίνει πάντα το σωστό ήχο στη φωνή μας, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την άψογη υποστήριξη και την επικοινωνία με τους ακροατές μας. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας, το «Φως στα εσώψυχα, συνθεραπευόμενοι και εμπνεώμενοι». Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη και θα μας παρουσιάσει ο έγκριτος ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Νικόλος Σταματάκης στις 7 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στις 18:30. Ένα βιβλίο εσωτερικής κατάδυσης με πρωταγωνιστές μυθοπλασίας που έχουν προβληματισμούς εντελώς πραγματικούς. «Φως στα εσώψυχα, συνθεραπευόμενοι και εμπνεώμενοι» από τον Νικόλαο Σταματάκη και τις εκδόσεις Σταμούλη. Ας το γνωρίσουμε από κοντά το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Και όπως είπαμε, φίλοι μας, και στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου, η οποία ασχολείται με τη μελισσοκομεία, εκπαιδεύει νέους ανθρώπους, έφυγε από το εξωτερικό και είναι στο χωριό της και προσπαθεί να καλλιεργήσει τη γη, να εκπαιδεύσει νέους ανθρώπους. Κυρία Παπαδοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας να μας μιλήσετε για κάτι τόσο όμορφο. Έτσι, και ας ξεκινήσουμε από αυτό που έρχεται, φαντάζομαι, στο μυαλό του κάθε ακροατή μας. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να αφήσετε μια καριέρα στο εξωτερικό και να επιστρέψετε στο χωριό για να ασχοληθείτε με τις μέλισσες?
1: Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη μου για την πατρίδα μου και η έλλειψη των συγγενών μου, όλα αυτά που μας κρατάνε ενδεμένως με τον τόπο μας, έτσι και αλλιώς δεν θα έμενα ποτέ πάρα πολύ. Επέστρεψα λοιπόν το 10, τότε που φεύγαν όλοι μέσα στην κρίση και ήταν πολύ δύσκολο να βλέπεις ένα αεροπλάνο γεμάτο από κόσμο, ο οποίος έφευγε και είχε την αγωνία και την ανησυχία μιας άλλης πατρίδας. Εγώ ήμουν όμως χαρούμενη γιατί γύριζα, παρόλο που ήταν όλα πολύ δύσκολα εκείνο το διάστημα το 10.
0: Πράγματι. Και έτσι αποφασίσατε με όλα τα ρίσκα και τους κινδύνους να κάνετε μια αρχή, μια νέα αρχή με κάτι άγνωστο, θα λέγαμε. Ήταν άγνωστο,
1: ναι,
0: για εσάς?
1: Ήταν τελείως άγνωστο για μένα. Έρχομαι από το εξωτερικό, κάνω την απογραφή πληθυσμού εκείνο το διάστημα, το διάστημα που γινόταν μια απογραφή πληθυσμού, ναι, σαν έξτρα εργασία, και απογράφω ένα μελισσοκόμο παππού, ο οποίος επιθεωρούσε τα μελίσια του. Κατευθείαν νιώθω πολύ ενθουσιασμό γι' αυτό, και μετά από εκεί και πέρα όμως τίποτα άλλο. Πάντα τις θαύμαζα, από μικρή τις έπιανα, τις έβαζα σε βαζάκια. Είχα πολύ ενδιαφέρον για την κοινωνία των μελισσών. Από ένα τυχαίο λοιπόν γεγονός πιάνω το πρώτο μου μελίσι στον αέρα με μελισσοβότανο. Ήξερε η μαμά μου ότι το μελισσοβότανο έρχονται κοντά μου, αλλά δεν ξέρω να τη διαχειρίζομαι. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενθουσιώδης για μένα, πολύ ενθαρρυντικό.
0: Δηλαδή, τις καλεί κανείς με το μελισσοβότανο, τις μέλισσες?
1: Και δεν μπορούμε να πάμε ξαφνικά έξω από μια κυψέλη να βάλουμε μελισσοβότανα και θα έρθουν. Όταν οι μέλισσες αποφασίζουν να φύγουν και να βρουν ένα καινούριο σημείο που θα χτίσουν τη φωλιά τους, όταν είναι λοιπόν στον αέρα, τρυφώντας εμείς το μελισσοβότανο, το μελισσοβότανο έχει μια πολύ όμορφη μυρωδιά που μοιάζει με λεμόνι. Το ταιριάζει πολύ με τη φερορμόνη της βασίλισσας, μια μυρωδιά λοιπόν που έχει η βασίλισσα, και έτσι νομίζουν αυτές ότι εγώ είμαι η βασίλισσα και αυτές έρχονται πάνω μου.
0: Έτσι γίνεται, μάλιστα. Έτσι πιάσατε το πρώτο, φτιάξατε μάλλον το πρώτο μελίσι, ναι.
1: Ναι, έτσι έπιασα το πρώτο μου μελίσι. Ήταν τόσο ενθουσιώδης για μένα να κάθονται όλες οι μέλισσες πάνω μου, να μην με τσιμπάνε, γιατί εκείνο το διάστημα δεν με τσιμπάνε οι μέλισσες. Οπότε αν κάποιος δει μέσα στο διαδίκτυο ανθρώπους που είναι γεμάτες μέλισσες και λένε πώς το κάνει αυτό και είναι πολύ τολμηρός, δεν είναι πολύ τολμηρός. Εκείνο το διάστημα οι μέλισσες, όταν φεύγουν, δεν μας συμπάνε. Γιατί έχουν τον πρόλογό τους γεμάτο μέλι για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και δεν μπορούν να μας συμπίσουν.
0: Πού έχουν το μέλι?
1: Στον πρόλογό τους έχουν ένα σημείο που αποθηκεύουν το μέλι και δεν μπορούν να τσιμπήσουν εκείνο το διάστημα.
0: Α, μάλιστα. Και δεν θέλουν το απλά να το βάλουν, να το αποθέσουν, το ας πούμε, κάπου.
1: Πρόλογος ονομάζεται, είναι ένα σαν το στομάχι τους, που το έχουν γεμίσει λοιπόν με μέλι, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν εκτός κυψέλης για κάποιες ώρες.
0: Α, είναι δικό τους το μέλι, δηλαδή δεν είναι, ναι, για να το αποθέσουν κάπου?
1: Όχι, για να μπορούν να
0: για να επιβιώσουν, ας πούμε.
1: Για να επιβιώσουν, και έτσι δεν μπορούν να μας συμπίσουν. Ή ακόμα και να μας συμπίσει κάποια, αν την πατήσουμε εμείς κατά λάθος, δεν λειτουργεί η φερορμόνη που θα αρχίσουν να σας συμπάνε όλες. Μόνο όμως εκείνο το διάστημα, στην αρχή, ναι, λοιπόν.
0: Ναι. Μάλιστα, και έτσι ξεκίνησε και φαντάζομαι πώς ήταν, πολλές οι μέλισσες? Καλά, δεν μετριούνται, φαντάζομαι.
1: Είναι αρκετές οι μέλισσες. Είναι ένα κανονικό μήνα όταν φεύγει. ήταν γεμάτη στα χέρια μου, στα πόδια μου. Ήταν πολύ όμορφη εικόνα για μένα.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό δεν με τρόμαξε. Αντίθετα, με έκανε να θέλω. Πώς μαζεύεις ένα γραμματόσημο παλιά που μαζεύαμε και θέλαμε να πάρουμε και το επόμενο. Κάπως έτσι λειτουργήσε σε μένα.
0: Μάλιστα, και μετά πού πήγαν αυτές οι μέλισσες όταν έφυγαν από πάνω σας?
1: Οι μέλισσες λοιπόν ήταν δίπλα σε ένα φράχτη, ένα κομμάτι ύφασμα που το έχει πάρει ο αέρας, και τρίβοντας λοιπόν το μελισσοβότανο και τρίβοντας και σε αυτό το κομμάτι το ύφασμα, τυχαία ήταν λοιπόν σε ένα φράχτη, αυτές μαζεύτηκαν και σιγά σιγά έμειναν πάνω στο φράχτη. Άπλωσα το χέρι μου και όπως είχα έβαλα το μελισσοβότανο επάνω και στο φράχτη, έμειναν εκεί. Ήρθε ένας κύριος, μου τις έβαλε μέσα σε μια κυψέλη, είδα τι έκανε. Πήρε και εγώ λοιπόν τον εξοπλισμό, τη στολή, το καπνιστήρι μου. Και εκείνος ο κύριος μου λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το μελίσσο μάλλον έφυγε από αυτόν τον κύριο που είναι στην Αθήνα. Μήπως να πηγαίνεις εκεί κοντά, γιατί τώρα την άνοιξη φεύγουν πολλά μελίσια και τα λοιπά. Και έτσι έπιασα το δεύτερο μου μελίσι από ένα δέντρο που είχε καθίσει. Βλέποντας λοιπόν τι έκανε εκείνος, έκανα και εγώ ακριβώς το ίδιο με τους μήνους που ήταν πάνω σε μια κερασιά.
0: Στο χωριό σας όλα αυτά, έτσι?
1: Στο χωριό μου, να ήταν ένα
0: δάσκαλο. Το οποίο χωριό, να πούμε ποιο είναι.
1: Ναι, είναι η Αρτοπούλα, είναι στο Δήμο Δοδόνης. Είναι 30 χιλιόμετρα μακριά από τα Γιάννενα. Είναι ένα ορεινό χωριό.
0: Μάλιστα. Και εσείς το σκεφτήκατε καταρχήν να γίνει επαγγελματικά ή ξεκίνησε ως μια απλή γνωριμία με τις μέλισσες και μετά...
1: Βασικά ξεκίνησα από ένα ενθουσιασμό και μπορώ να πω και έναν έρωτο που είχα για τη μέλισσα, και μετά ξεκίνησε μια διαδικασία για μένα ότι να μπορώ να επιβιώσω και να μπορώ να έχω κάτι να ασχολούμαι στο χωριό. Αυτό έγινε σιγά σιγά.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και δίνεται και ελπίδα έτσι στους ανθρώπους που είναι νέοι, μας ακούν και θέλουν να ασχοληθούν. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ασχοληθεί με τη γη, έτσι, με τη γη του, την πατρίδα του, να είναι κοντά, ας πούμε, να μην φύγει. Ή εσείς ακόμη καλύτερα επιστρέψατε. Και ναι, ότι υπάρχει ελπίδα να το κάνει επαγγελματικά και να επιβιώσει. Εσείς επιβιώσατε μετά από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με πολλές δυσκολίες βασικά, γιατί η μελισσοκομεία θέλει τέχνη, θέλει γνώση, θέλει εμπειρία. Πολλές φορές διαβάζουν οι νέοι άνθρωποι ότι η μέλισσα αποδίδει 15 κιλά μέλι ή μία κυψέλη και λέει άμα πάρω 100 κυψέλες θα έχω τόσο μέλι, θα το πουλήσω τόσο. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Παρ' όλα αυτά όμως μπορείς να τα καταφέρεις με επιμονή, σεβασμό στη μέλισσα. Τη μέλισσα πρέπει να την αγαπάς για να ασχολείσαι. Δεν είναι τυχαίο που η μέλισσα μας συμπάει. Μας συμπάει για να προστατεύεται. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί δεν μπορούν να πλησιάσουν τη μέλισσα.
0: Τη φοβούνται εννοείται, έτσι?
1: Ναι, τη φοβούνται, και έτσι πρέπει και να τη σέβεσαι λοιπόν και να μην τη φοβάσαι. Είναι... Ακόμα και ο φόβος όμως μπορεί να καταπολεμηθεί, δηλαδή η συνεχής επικοινωνία με τη μέλισσα, το βλέπω και στους μαθητές μου αυτό, που σιγά σιγά αποκτάνε, εξοικειώνονται με τη μέλισσα.
0: Ακριβώς. Οι μέλισσες τι σχέση έχουν με τους ανθρώπους?
1: Οι μέλισσες λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρότυπο, να το πω έτσι, για μας. Γιατί οι μέλισσες λοιπόν έχουν μια φανταστική κοινωνία στην οποία υπάρχει μια συνεργασία, μια αλληλεγγύη. Πολλές φορές εναλλάσσουν τις ρόλους τους μέσα στην κυψέλη. Και δεν είναι τυχαίο που πολλές φορές λέμε εμείς οι άνθρωποι ότι είσαι εργατικός σαν το μελισσάκι. Δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Και οι μέλισσες δεν είναι επιθετικές στον άνθρωπο. Καμία μέλισσα δεν έρχεται να μας συμπίσει και να μας επιτεθεί. Αντίθετα, εμείς επιτεθόμαστε στη μέλισσα. Και η μέλισσα, ενώ θα μας συμπίσει, θα πεθάνει. Θα θυσιαστεί λοιπόν για την κυψέλη, ενώ εμείς οι άνθρωποι, ενώ οι σφίκες, όλα τα υπόλοιπα έντομα, πολλές φορές μπορούν να μας επιτεθούν, γιατί αναζητάνε το γλυκό, το φαγητό, έρχονται σε μας. Ενώ η μέλισσα δεν έρχεται από μόνη της. Είναι δηλαδή εσφαλμένο να πιστεύουμε ότι η μέλισσα έρχεται να μας συμπίσει. Δεν έρχεται η μέλισσα να μας συμπίσει. Το πολύ πολύ να μπερδευτεί μέσα στα μαλλιά μας και να μας συμπίσει άθελά της ή γιατί έχουμε κάποιο άρωμα και μπερδεύτηκε. Αλλά εγώ πολλές φορές περπατώ ενδιάμεσα στις κυψέλες μου και δεν μου κάνουν τίποτα, χωρίς καπέλο, χωρίς τίποτα. Δεν είναι κάτι που το συνιστώ βέβαια να πάνε όλοι μέσα στα μελίσια και να περπατάνε. Εγώ ξέρω απλά πώς να τις διαχειρίζομαι. Δεν κάνω φασαρία. Η μέλισσα αντιλαμβάνεται πάρα πολλά πράγματα. Τον ήχο μας, τη διάθεσή μας, τις μυρωδιές μας. Έχει πολύ περισσότερες αισθήσεις από εμάς.
0: Δεν ήξερα ότι αντιλαμβάνονται τον ήχο, δηλαδή ακούν οι μέλισσες. Ναι. Ακούν λοιπόν, ναι.
1: Βλέπουν και τον ήλιο πολύ πιο έντονο από εμάς. Οι μέλισσες δηλαδή μπορούν να καταλάβουν πότε θα βρέξει, πότε θα έχει αέρα. Εγώ πολλές στις αρχές που ήμουν στις μέλισσές μου ξαφνικά γινόταν εξαιρετικές. Ενώ είχε ήλιο και εγώ έλεγα γιατί κάνουν έτσι σήμερα, τι έχουν πάθει σήμερα.
0: Και τελικά...
1: Έρχονταν βροχή και το αντιλαμβανόταν πριν ακόμα εγώ το καταλάβω.
0: Και όταν βρέχει, τι κάνουν όταν βρέχει?
1: Πρέπει να επιστρέψουν γρήγορα μέσα στην κυψέλη, γιατί η βροχή θα τις αναγκάσει να πέσουν κάτω, θα τις παρασύρει το νερό. Mm. Αν πέσει και θερμοκρασία θα πεθάνουν, οπότε πρέπει να επιστρέψουν.
0: Το χειμώνα τι κάνουν οι μέλισσες?
1: Το χειμώνα οι μέλισσες μπορώ να πω ότι... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λίγο ξεκουράζονται, γιατί τότε δεν γεννάει η βασίλισσά μας. Κάνουν λοιπόν μια μελισσόσφαιρα, κάνουν σαν σφαίρα η μία με την άλλη και ζεσταίνει η μία την άλλη. Κρατάνε μια σταθερή θερμοκρασία μέσα στην κυψέλη ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Κάνουν πολύ λίγες εργασίες.
0: Κάνουν έτσι λοιπόν για να προστατευτούν. Και η βασίλισσα... Προστατεύεται πιο πολύ από όλες, φαντάζομαι.
1: Πάντα την προστατεύουν, την ταΐζουν στο στόμα, την καθαρίζουν, την περιποιούνται. Λειτουργεί σαν βασίλισσα.
0: Μάλιστα, σαν βασίλισσα. Εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε ποια είναι η βασίλισσα στο μελίσι?
1: Ναι, βέβαια, μπορώ να την ξεχωρίσω πλέον. Είναι πιο μεγάλη, έχει μακρουλή κοιλιά. Φαίνεται, είναι πολύ πιο διαφορετική. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τη μέλισσα.
0: Και πόσο καιρό ζει η βασίλισσα?
1: Μπορεί να ζήσει μέχρι 5 έτη, αλλά τα 2 με 3 χρόνια της ζωής της είναι πολύ παραγωγική. Μετά αρχίζει λοιπόν και γεράζει, και αφού αρχίζει και γεράζει δεν γεννάει πολλά αυγά, δεν έχει έντονη τη φερορμόνη αυτή που σας είπα, που μυρίζει πολύ ωραία και κρατάει σε συνοχή το μελίσι, και πολλές φορές τη διώχνουν. Γι' αυτό και μερικές φορές βλέπουμε εμείς στον αέρα ένα μελισσοσμήνος να φεύγει, γιατί δεν την θέλουν άλλο μέσα, έχει γεράσει και θέλουν να την αντικαθεστήσουν.
0: Α, μάλιστα. Και τη διώχνουν και βρίσκουν μια άλλη βασίλισσα στη θέση της, ας πούμε.
1: Ναι, ταΐζουν το γόνο με βασιλικό πολιτό και προορίζουν λοιπόν καινούριες βασίλισσες.
0: Μάλιστα. Και επιλέγουν μία από αυτές, δηλαδή τις επιλέγει το μελίσι της με τις βασίλισσες.
1: Η ίδια η φύση, δηλαδή αυτές οι βασίλισσες έχουν κεντρί, δεν τσιμπάνε μας εμάς τους ανθρώπους, αλλά το έχουν για να σκοτώσει μία την άλλη και να επιβιώσει πιο δυνατή.
0: Μάλιστα.
1: Ένας νόμος της φύσης.
0: Έχουν τους δικούς τους νόμους και οι μέλισσες.
1: Ναι.
0: Και έτσι είναι. Έχουμε ένα μάθουμε από τις μέλισσες. Εσείς κάνετε μαθήματα όμως σε παιδιά, εργάζεστε σε ένα ΙΕΚ επίσης εκεί στην περιοχή, οπότε μαθαίνουν τα παιδιά πολλά πράγματα. Τι εντυπωσιάζει τα παιδιά περισσότερο όταν τους μιλάτε για τις μέλισσες, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Αυτό που τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ, τα παιδιά λατρεύουν το μέλι, τα περισσότερα παιδιά. Η μυρωδιά από την κυψέλη, η πρόπολη, το κερί, όλα αυτά την ενθουσιάζει πάρα πολύ. Και όταν τους λέω με ποιο τρόπο η μέλισσα αντιλαμβάνεται πού βρίσκονται τα λουλούδια, πώς πάνε, όλα αυτά τους εντυπωσιάζει στα παιδιά.
0: Εντυπωσιάζει τους πάντες βασικά αυτό, και τα παιδιά και τους μεγάλους. Είναι εντυπωσιακές οι μέλισσες, έτσι.
1: Και Έχω βάλει τα παιδάκια να πιάσουν το κυφίνα, γιατί ο κυφίνας είναι κίνδυνος. Δεν έχει ούτε κεντρή ούτε τίποτα. Ενθουσιασμός των παιδιών να πιάσουν ένα έντομο, το οποίο έντομο όμως είναι ακίνδυνο, είναι τόσο χαρούμενα. Δηλαδή το γέλιο των παιδιών είναι για μένα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Βέβαια. Έρχονται και σχολεία με παιδιά, ας πούμε, και βλέπουν εκεί που έχετε στήσει την επιχείρησή σας.
1: Ναι, ναι, τα παιδιά είναι οι καλύτεροι δέκτες, θεωρώ, και πολλές φορές έχω και κάποιες ερωτήσεις από τα παιδιά που είναι πολύ στοχευμένες. Λες, δεν μπορεί ένα παιδάκι να με ρωτάει τόσα πράγματα. Έχουν πολύ δείψη, έχουν πολύ ενθουσιασμό. Και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι τα παιδιά να καταλάβουν ότι η μέλισσα δεν αποτελεί κίνδυνο για εκείνα. Ότι εμείς αποτελούμε κίνδυνο για τη μέλισσα.
0: Ναι, έτσι είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Συνομιλούμε, φίλοι μας, με την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου από την Αρτοπούλα Ιωαννίνων, η οποία ασχολείται με τις μέλισσες. Μας λέει ότι ήρθε από τη Γερμανία την εποχή της κρίσης, το 2010, και μένει τώρα στο χωριό. Μάλιστα, διδάσκει και στο ΙΕΚ Ιωαννίνων. Έχει βραβευτεί η κυρία Παπαδοπούλου, είχε την χαρά, όπως μας λέει, να συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού στην Αθήνα και βραβεύτηκε με το βραβείο ανώτερης ποιότητας. Έστειλε η ίδια δύο ποικιλίες και οι δύο βραβεύτηκαν. Το πρώτο είναι με το μέλι Δρύς, με το πλατινένιο βραβείο, και το τρίτο με το μέλι Κουμαριάς, με το χάλκινο βραβείο. Και έχει τιμηθεί από τον Σύλλογο τον Μελισσοκομικό με τιμητική πλακέτα για την προσφορά στο Μελισσοκομικό Σύλλογο Ιωαννίνων Αριστέως. Και μπορούμε να πούμε, είστε μια γυναίκα που ξεκίνησε από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τελείως κυριολεκτικά από το μηδέν. Το τρίτο μου μελίσι, δεν σας είπα ότι το έπεσε από το καμπαναριό της εκκλησίας μας, τον Άγιο Γεώργιο, που ήταν πίσω από ένα μεγάλο ρολόι, είχε βρει μια εσοχή και είχαν πάει εκεί οι μέλισσες. Οπότε όταν ήρθε ένας μελισσοκόμος για να το φέρει, έπρεπε να κατέβει το μελίσι, να το βάλουμε λοιπόν μέσα σε μια κυψέλη, άμα βρίσκαμε μόνο τη βασίλισσα. Εγώ ανεβαίνοντας πάνω στη σκάλα για να πάω στο μπαναριό, βρίσκω ένα ωραίο κυφίνα και λίγο βρήκα τη βασίλισσα. Κατεβαίνοντας κάτω λοιπόν ήταν ο κυφίνας. Δεν είχα καμία εικόνα, δεν ήξερα καν ποια είναι η βασίλισσα, ποιος είναι ο κυφίνας, τίποτα από όλα αυτά. Αναγκάστηκα να κάνω πολλές δουλειές για να επιβιώσω, να κάνω ταυτόχρονα και άλλες δουλειές, να πηγαίνω στο ΙΕΚ να σπουδάζω, να τρέχω σε μελισσοκόμους, να τους ρωτάω. Ήταν δύσκολο για μένα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ανέφικτο. Όλα είναι εφικτά.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έτσι είναι. Και τα καταφέρατε. Μάλιστα, να ξέρετε, την κυρία Παπαδοπούλου την έχουμε δει και σε μια εκπομπή με τίτλο «Κάθε τόπος και το τραγούδι του», και εκεί σας γνώρισε και ο πατήρ Νεκτάριος που σας σύστησε σε εμάς και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα από το Ιερό Κάθισμα της Μεταμορφώσεως. Γιατί μιλούσατε εκεί μέσα στα υπόλοιπα για ένα έθιμο που διατηρείτε στην περιοχή σας για το τρικέρι και το ψυχοκέρι. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
1: Ναι, είναι, είναι κάτι πολύ συγκινητικό για μένα και χαίρομαι ιδιαίτερα, παρόλο που είναι κάτι πολύ λυπητερό που το συνεχίζουμε όμως να το κάνουμε. Παίρνουμε λοιπόν το κερί από τη μέλισσα, το λιώνουμε, παλιά το κάνανε κοντά στο τζάκι. Με φυτίλι λοιπόν κάνουμε τα τρία κεράκια, τα πλέκουμε στο κάτω μέρος και δημιουργούμε τρία μας, ουσιαστικά είναι ένα κεράκι με τρεις κορυφές. Όπως το περιστρέφουμε, συμβολίζει λοιπόν το τριαδικό Θεό. Το δίνουμε ένα στον άλλον όταν γίνεται το μνημόσυνο για να αναπαυθεί η ψυχή, και συμβολίζει τον τριαδικό Θεό. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα όταν το φτιάχνω αυτό. Έχουμε ένα, μπορώ να πω, μια κλησιαστική επιτροπή εδώ που διατηρεί όλο αυτό και οι κυρίες που κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά εδώ σε εμάς, το κάνουν πάρα πολλές φορές, τους δίνω κάποια κομμάτια κεριά και το φτιάχνουν και είναι και πολύ συγκινητικό για μένα όταν γνώρισα τον Πάτερ Νεκτάριο, γιατί όταν με αναζήτησε ήταν το διάστημα που τον είχα πάρα πολύ ανάγκη και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαλιάζει την ψυχή μου. Ήθελα να το πω και αυτό δημόσια, να τον ευχαριστήσω.
0: Έτσι είναι. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Και ένας άνθρωπος που αγαπάει επίσης και την φύση, αγαπάει πολύ και τον τόπο του και όλα αυτά τα έφημα, τα λαογραφικά που, με τα οποία γνωρίζουν ο πατήρ Νεκτάριος και οι υπόλοιποι μοναχοί του Ιερού Καθίσματος, πολύ κόσμο, πολλούς ανθρώπους. Έτσι γνώρισαν και εσάς και σας σύστησαν και σε εμάς και τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας και μιλάτε σήμερα στους ακροατές μας για όλη αυτή την εμπειρία. Δεν ήταν και λίγη, δεν ήταν μικρή η εμπειρία που έχετε ζήσει. Ουσιαστικά σε ένα τεντωμένο σκηνί πατήσατε με το που ήρθατε από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, και καταφέρατε, μας είπε η κυρία Παπαδοπούλου ότι στην αρχή ο στάβλος του μπαμπά της ήταν εκεί και έτσι έγινε σιγά σιγά ένα εργαστήριο μέσα σε όλες τις δυσκολίες, ας πούμε, είναι και ο τόπος πως θα διαμορφώσει το χώρο, πολλή απειρία και άλλα σιγά σιγά.
1: Ναι, δεν υπήρχε καθόλου σε μένα χώροι για να κάνω τη διεξαγωγή του μελιού, δεν υπήρχαν όλα αυτά, και σε μια δύσκολη περίοδο που ο μπαμπάς μου αρρωσταίνει, δεν μπορεί πλέον να συντηρήσει τα ζώα του και δυστυχώς είμαστε σε σήμερα πάλι ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει από την κτηνοτροφία. Εμένα ο μπαμπάς μου χάρηκε όταν εγώ άλλαξα και μπόρεσα και μπορώ να πω αξιοποίησα τους χώρους του.
0: Έτσι. Αλλά είναι μια, εσείς δηλαδή προέρχεστε από μια κτηνοτροφική οικογένεια, κυρία Παπαδοπούλου, έτσι?
1: Ναι, ο μπαμπάς μου πάρα πολλά χρόνια μεγάλωσε μέσα στα ζώα, τα αγαπώ πολύ. Έχω και εγώ τα δικά μου ζωάκια.
0: Έχετε και ένα άλογο.
1: Ναι, το αγαπώ πολύ.
0: Έτσι.
1: Ναι, μ' αρέσει γιατί το βλέπω εδώ. Ζω λοιπόν στη φύση. Και αυτό αντιλαμβάνεται όταν είμαι εδώ στο σπίτι μου και έρχεται από κάτω και με περιμένει. Η σχέση με τα ζώα είναι απίστευτη, έτσι.
0: Βέβαια. Και εσείς έχετε σχέση και με λίγο παράξενα ζώα εδώ που τα λέμε. Δεν μιλάω για το άλογο, μιλάω για τις μέλισσες, οι οποίες είναι για πολλούς, ας πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ένα έντομο που φοβίζει τον κόσμο. Τι να λέμε τώρα.
1: Είναι λογικό, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να πάθουν αλλεργικές αντιδράσεις, παρόλο η θανάτη βέβαια από τη μέλισσα είναι πολύ, είναι 0,03% που θα πεθάνει κάποιος. Παρόλα αυτά, υπάρχει έντονα ο φόβος για τη μέλισσα.
0: Βέβαια. Πονάει το τσιμπημά της μέλισσας.
1: Πονάει αρκετά, και ανάλογα και στον καθένα μας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε ήδημα, να πριστούμε, να έχουμε φαγούρα για αρκετές ημέρες. Εγώ το πρώτο διάστημα πριζόμουν πάρα πολύ και αυτό όμως τώρα με την ενασχόλησή μου με τα χρόνια έχω αποκτήσει ανοσία και έτσι δεν έχω πλέον πριξίματα, φαγούρα και όλα αυτά.
0: Έτσι. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και η μεγαλύτερη χαρά στη μελισσοκομεία.
1: Η πρόκληση είναι να μπορείς καταρχήν να καταλάβεις την κοινωνία, να δεις μέσα όταν ανοίγοντας μια κυψέλη, να καταλάβεις τι γίνεται εκεί μέσα. Γιατί είναι τόσο οι μυρωδιές, ο θόρυβος, όλο αυτό. Πρώτα να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό. Και θα μπορούσα να πω ότι και να μπορώ να διαβάζω πλέον τη φύση, να ξέρω λοιπόν ότι θα τα πάω και τα μελίσια μου και τα μελίσια μου θα φέρουν μέλι. Όλο αυτό είναι μια διαρκή αναζήτηση, μια χαρά βρίσκοντας τη φύση. Έχουμε πάρει και πολλές απογοητεύσεις, δεν το συζητώ, αλλά είναι Όλα αυτά είναι μια πρόκληση για μένα, να μπορώ να βλέπω τις μέλισσες μου.
0: Τα μελίσια μεταφέρονται δηλαδή, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Ναι, μεταφέρονται. Κάνω νομαδική μελισσοκομεία, δεν κάνω στατική. Τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα δύο χρόνια είχα ξεκινήσει με στατική μελισσοκομεία.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι μένω στον τόπο μου και παίρνω λίγο μέλι. Λιγότερο μέλι από τις μετακινήσεις, γιατί δεν έχω πολλές στοχευμένες αυτοφορίες. Μπορεί κάποιος όμως να κάνει και στατική μελισσοκομεία, να τα έχει στον τόπο του και να παλεύει με αυτό. Απλά δεν θα έχει τόσο ικανοποιητικά εισοδήματα.
0: Αλλιώς τι κάνετε δηλαδή?
1: Αλλιώς μεταφέρουμε συνήθως βράδυ, ειδικά άνοιξη και καλοκαίρι, που είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, που είναι όλες μέσα στην Κυψέλη. Κλείνουμε τις πόρτες, τις βάζουμε σε ένα φορτηγό και τις πηγαίνουμε σε άλλα μέρη.
0: Για να... αυτό γιατί γίνεται?
1: Για να βρούμε καινούργιες ανθοφορίες, να μπορούν να βρούνε καινούργια φυτά. Να υπάρχουν όπου υπάρχει λοιπόν πλούσια βλάστηση, είτε είναι έλατα, είτε είναι πεύκα, είτε είναι λουλούδια, πορτοκαλιές.
0: Α, έτσι, αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πηγαίνουν και μετά επιστρέφουν πάλι στο μελίσι τους.
1: Οι μέλισσες αναγνωρίζουν την Κυψέλη τους, αναγνωρίζουν τη φερορμόνη που είπαμε που έχει τη μυρωδιά της βασίλισσας, κάνουν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις όταν τις πηγαίνουμε εκεί, αντιλαμβάνονται το χώρο και ξανά επιστρέφουν.
0: Θα λέγαμε ότι έχουν μια ευφυΐα έτσι σε αυτή την... ιστορία.
1: Η μέλισσα έχει πάρα πολλά μάτια με τριχίδια και οι κεραίες τους λειτουργούν όλα σαν ανίχνευση. Δηλαδή αντιλαμβάνονται το χώρο τους με βάση τη θέση του ήλιου. Έτσι μπορούν και βλέπουν και τις αποστάσεις. Μπορεί η μία λοιπόν να πει στην άλλη, πήγαινε σε εκείνο το ρουλούδι που βρίσκεται σε αυτή την απόσταση. Έχουν μια φοβερή επικοινωνία, δεν κάνουν περιττά πράγματα, δεν έχουν μυστικά όπως εμείς οι άνθρωποι.
0: Δεν έχουν μυστικά, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε. Πολύ καλό. Και έτσι, και δεν έχουν ανταγωνισμό φαντάζομαι.
1: Όχι, μόνος ανταγωνισμός είναι των βασιλισσών. Οι βασίλισσες είναι αυτές που θα επιβιώσουν, που μπορεί να...
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά οι εργάτριες μεταξύ τους, ας πούμε, έχουν... ένα ομαδικό πνεύμα.
1: Ένα ομαδικό πνεύμα και επίσης είναι αυτές που θα επιλέξουν κιόλα τη βασίλισσα. Δεν αποφασίζει η βασίλισσα θα γίνει εκείνη βασίλισσα. Υπάρχει μια συλλογικότητα στις αποφάσεις τους. Κάτι που σε εμάς τους ανθρώπους δεν ξέρω αν επικρατεί.
0: Όχι. Είναι αποδεδειγμένο. Η εμπειρία λέει πως... πως δεν γίνεται. Αλλά θα ήταν ένα καλό μάθημα, ας πούμε, αυτό με τα μελίσια στα σχολιά μας, έτσι, αλλά να γίνει πιο επισταμένα, μεθοδικά, να διδάσκονται οι άνθρωποι από αυτά τα εκλεκτά έντομα, θα λέγαμε.
1: Ναι, έχει να μας δώσει πολλά η μελισσοκομεία, να μας διδάξει το σεβασμό καταρχήν. Θεωρώ ότι όταν ασχολείσαι με τη μέλισσα μπορείς να δεις και άλλα πράγματα, να σε βοηθήσουν σαν άνθρωπο.
0: Έτσι, αυτό το έχετε διαπιστώσει και εσείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η ζωή σας από τότε που πήρατε εκείνο το αεροπλάνο, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Ναι, άλλαξε και θεωρώ ότι είμαι πολύ... πολύ χαρούμενη γιατί μπορώ να ζω στον τόπο μου, έχω άλλη ποιότητα ζωής, δεν είμαι μέσα στην πόλη, δεν ζω μέσα στο στρες της πόλης γιατί το έκανα και αυτό. Βλέπω τον ήλιο, βλέπω τα λουλούδια, βλέπω τις εναλλαγές της φύσης. Αν πραγματικά κάποιος αγαπάει τη φύση, είναι πολύ ωραίο να ασχοληθεί είτε με τη μέλισσα, είτε με ό,τι τον αγαπάει, να το τολμήσει, γιατί πάντα μας αποζημιώνει οι επιλογές μας όταν προέρχονται από αγάπη, θεωρώ.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Κύριε Παπαδοπούλου, μιλάμε για τη μέλισσα, να μιλήσουμε λίγο και για το μέλι. Τα ωφέλη αυτού του θαυμάσιου προϊόντος της φύσης.
1: Το μέλι, εκτός από πηγή ενέργειας, είναι και ένα προϊόν που έχει πολλές πρωτεΐνες, αμινοξία ένσημα, είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Έχει και βιταμίνες. Και γενικά η μέλισσα ό,τι παράγει είναι πολύ ευεργετικό για τον άνθρωπο.
0: Τι άλλο, δηλαδή εκτός από το μέλι, τι άλλο παράγει?
1: Παράγει την πρόπολη. Η πρόπολη είναι το απολυμαντικό της κυψέλης. Για να φανταστείτε ότι αν μπει ένα ποντίκι μέσα στην κυψέλη, η μέλισσα δεν μπορεί να το διώξει λόγω του μέγεθός του. Το τσιμπάει, το προπολάρει με πρόπολη και έτσι δεν υπάρχει κανένα μικροβιακό φορτίο μέσα στην κυψέλη. Είναι τόσο θαυματουργή λοιπόν η πρόπολη. Σε εμάς λοιπόν τους ανθρώπους λειτουργεί θωρακίζει τον οργανισμό μας, είναι πολύ καλή για ιώσεις, βακτήρια, στοματίτιδες, γι' αυτό και το βλέπουμε σε φαρμακεία, σε παστίλες, σε σιρόπια για το λαιμό. Η πρόπολη λοιπόν είναι πολύ ευεργετική και για εμάς τους ανθρώπους.
0: Και είναι δηλαδή προϊόν που βγάζει η μέλισσα. Όταν λέτε το προπολάρι, το ποντίκι, τι εννοείται?
1: Βάζει ένα, σαν μια κρούστα πάνω με πρόπολη. Και γίνεται σαν μούμια το ποντίκι.
0: Αλήθεια? Και δεν μπορεί δηλαδή να αντιδράσει μετά?
1: Έχει πεθάνει ήδη από το δηλητήριο, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν μικρόβια μέσα στη κυψέλη μετά από αυτό.
0: Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτό.
1: Είναι, η πρόπολη είναι πολύ ευεργετική και για εμάς τους ανθρώπους να την πίνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό που παράγει μέλισσα, παράγει γύρι, παράγει βασιλικό πολιτό. Αν η μέλισσα λοιπόν έχει μια διάρκεια ζωής μόνο 35 ημερών, όταν η μέλισσα δουλεύει πολύ έντονα, ειδικά την άνοιξη, η βασίλισσα ζει 5 χρόνια. Γιατί όμως ζει 5 χρόνια? Γιατί έχει ταϊστεί από την αρχή της ζωής της μέχρι το τέλος με βασιλικό πολιτό. Και έχει μεγαλώσει και το μέγεθός της.
0: Ενώ η μέλισσα τι τρώει, εργάτρια?
1: Η εργάτρια τις 3 πρώτες μέρες όταν είναι αυγό, τρώει βασιλικό πολιτό. Αργότερα όμως τρώει ένα μείγμα από γύρι, μέλι και πολιτό. Δεν τρώει αποκλειστικά μόνο βασιλικό πολιτό. Ο βασιλικός πολιτός έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. Το δίνουμε σε αρρώστους, το δίνουμε σε μικρά παιδιά. Η γύρι έχει πολλές βιταμίνες. Και υπάρχει μια λανθασμένη πληροφόρηση ότι το μέλι έχει πάρα πολλές θερμίδες και πολλοί διαιτολόγοι σήμερα λένε να αποφεύγουμε το μέλι. Αν έχει βρεθεί μια έρευνα μέσα από το πανεπιστήμιο, τρώγοντας λοιπόν καθημερινό μέλι, αλλά μέλι από παραγωγό, όχι μέλι που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ που μπορεί να είναι αμυλές σιρόπιο και τα λοιπά. Μέλια λοιπόν που είναι από παραγωγούς, που μπορεί ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να υπάρχουν σωστά μέλια, απλά πρέπει να παίρνουμε προϊόντα που είναι από μέλις ακόμα, δείχνουν ότι κατεβάζουν τους δείκτες ζαχάρου, βοηθάνε στον οργανισμό μας, στο μεταβολισμό μας, βοηθάνε στη χοληστερίνη. Είναι έρευνα λοιπόν από το Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικό και ο κόσμος δεν γνωρίζει τις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού. Σίγουρα υπάρχει κόσμος που το γνωρίζει, αλλά υπάρχει και αυτό όμως το κομμάτι που θέλω, που έχουν ενοχοποιήσει πολύ το μέλι.
0: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί ακούμε, ας πούμε, έχει την ίδια, λέει, θερμιδική αξία με την ζάχαρη, οπότε δεν είναι καλό. Αλλά
1: δεν
0: τα μπερδεύουμε.
1: Το μέλι αποτελείται από σουκτρόζη και φρουκτόζη. Ουσιαστικά που το έχει διασπάσει η μέλισσα, είναι τελείως διαφορετικά, απορροφάται από την κανονική ζάχαρη που τρώμε. Είναι πολύ λανθασμένο να λέμε ότι έχει τις ίδιες θερμίδες με τη ζάχαρη. Είναι τελείως διαφορετικό πώς θα μεταβολίζει ο οργανισμός μας.
0: Μάλιστα, και ιδιαίτερα αυτό που είπατε, ας πούμε, πώς τόση ώρα που ακούμε πώς η μέλισσα το φτιάχνει αυτό το μέλι, τι κόπος γίνεται μέσα στη φύση για να βγει, και μια κουβέντα, ας πούμε, από έναν άνθρωπο μπορεί να, από έναν που υποτίθεται ότι το παίζει ειδικός, έτσι, μπορεί να γίνει ζημιά. Γιατί να το χάσουμε το τόσο πολύτιμο μέλι, οι παλαιοί που δεν είχαν την εμπειρία των ερευνών και όλα αυτά, είχαν καταλάβει πόσο ωφέλιμο είναι? Εδώ ζει, μας λέτε τώρα, η μέλισσα με τον βασιλικό πολτό. Μας είπατε πάρα πολλά ωραία πράγματα, πολλοί δεν τα ξέρουμε αυτά που είπατε, και νομίζω ότι είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμη η φύση. Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
0: Πώς μπορεί να βρει κανείς, κυρία Παπαδοπούλη, το μέλι, το δικό σας?
1: Το μέλι μου ονομάζεται Μέλι Σελόν. Κάποιοι μπορούν να με βρουν μέσω από το Google. Και δυστυχώς δεν είμαι μεγάλη παραγωγός που θα με βρουν σε σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Είμαι εδώ στην περιοχή μου. Θα κουκλάρουν λοιπόν Μέλι Σελόν και μπορούν να με βρούνε.
0: Βεβαίως, Μέλι Σελόν. Μέλι Σελόν, πώς γράφετε το αυτό?
1: Είναι με δύο λάμδα και ωμέγα. Η Σελή ήταν στην περιοχή μου, η αρχαία Σελή, γιατί είμαι κοντά στο θέατρο Δωδώνης. Και έτσι είχε πάρει και το όνομα ο Δήμος μας και έτσι εμπνεύστηκα και το όνομα σε Μέλι Σελόν.
0: Από τους αρχαίους Σελούς. Πολύ ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για όσα όμορφα μας είπατε σήμερα και έχουμε πολλά τηλεφωνήματα από τους ακροατές μας που δίνουν τις ευχές και συγχαρητήρια για την εκπομπή μας σήμερα και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μιλήσαμε για τη μέλισσα, μιλήσαμε για το μέλι. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά όσα μας είπατε και χαιρόμαστε που διδάσκεται και στα παιδιά μελισσοκομεία και τα δημοτικά αλλά και στο, νομίζω, και στους ενήλικες, ναι, σε σχολή, έτσι, στο ΣΥΕΚ.
1: Ναι, στο δημόσιο ΣΥΕΚ Ιωαννίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε δυνατότητα. Εύχομαι μια όμορφη μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, κυρία Παπαδοπούλη, για όσα μας είπατε σήμερα. Φίλοι μας, το μέλι είναι γλυκό, αλλά η διαδρομή του μέχρι να φτάσει σε εμάς απαιτεί γνώση, απαιτεί κόπο και αγάπη. Οι μέλισσες μας θυμίζουν τη δύναμη της συνεργασίας και της αφοσίωσης και άνθρωποι όπως η κυρία Παπαδοπούλου μας θυμίζουν πως καμιά φορά η πιο γενναία πρόοδος είναι η επιστροφή στις ρίζες. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας που μας βοήθησε στην επιμέλεια την τεχνική. Να ευχαριστήσουμε την Φίβη την Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την άψογη υποστήριξη και την επικοινωνία με τους ακροατές. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να στηρίζουμε, φίλοι μας, τους Έλληνες παραγωγούς, τους μικρούς, να προστατεύουμε τις μέλισσες και να θυμόμαστε πως μέσα σε μια σταγόνα μελιού κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος, όπως μας είπε και η κυρία Παπαδοπούλου. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι είναι καλό να διαβάζουμε και γι' αυτό προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο, «Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο». Εξαρτάται από σένα αν θα πεις ή όχι αυτό που είπε η Οσία Ντανιέλα. Όχι, εγώ θέλω να μείνω με το Θεό. Το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου, συγγραφέα μεταξύ άλλων του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό», συγκλονίζει. «Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Ώρα Ελλάδος, 1.
10: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας χαιρετούμε σε μία ακόμα προσπάθεια διαλόγων ενός προβληματισμού που κάθε φορά με τη βοήθεια του καθηγητή της δογματικής, του κ. Δημητρίου Τσελεγκίδη, της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε θεολογικά να προσεγγίζουμε ένα θέμα και όλοι μαζί να βοηθηθούμε και να ενισχυθούμε σε θέματα πίστεως, σε θέματα που πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολα, αλλά που είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Εδώ και αρκετό καιρό κάνουμε αναφορές στην εικόνα, στη χρήση της στην Εκκλησία, στο πώς αυτή έχει καθιερωθεί, στην θεολογική της κυρίως τοποθέτηση στην Εκκλησία μας, αλλά και στην παιδαγωγική της σημασία, όπως ήταν στην προηγούμενη συζήτησή μας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί μιλώντας για τη μία και αυτή η Εκκλησία των δύο όψεων, την στρατευωμένη και την θριαμβεύουσα Εκκλησία, έχουμε κάνει αρκετές αναφορές στον τρόπο που οι εικόνες που μας δίνουν στοιχεία της θριαμβεύουσας Εκκλησίας παιδαγωγούν τα μέλη της Εκκλησίας μας, τους πιστούς, την στρατευωμένη Εκκλησία, και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και ποια είναι η συμβολή της αγιογραφίας στην εκκλησιολογική συνείδηση των πιστών. Γιατί εδώ είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Οι πιστοί όλοι μας είμαστε η στρατευωμένη Εκκλησία. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με τη δική σας βοήθεια. Ένα θέμα πιο δύσκολο ίσως από τα προηγούμενα, αλλά σίγουρα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η συμβολή λοιπόν της αγιογραφίας στην εκκλησιολογική συνείδηση των πιστών είναι το πρώτο μας ερώτημα που θα θέλαμε εσείς να μας βοηθήσετε λίγο να το προσεγγίσουμε.
1: Ευχαριστώ για το κέριο ερώτημα. Θα επιχειρήσω με έναν κατά το δυνατόν απλούστερο τρόπο να το κάνουμε αφενός μεν βατό, αφετέρου δε αξιοποιήσιμο σε αυτόν τον εκκλησιασμό για τον οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Η Ορθόδοξη εικονογραφία με την θεματολογία και την τεχνοτροπία της φανερώνει στους πιστούς γενικότερα την ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο, που συνίσταται

Άλλωστε εγώ είμαι δογματολόγος, εμένουμε στην σημασία την ανθρωπολογική με την σωτηριολογική όμως προοπτική της. Με άλλα λόγια, θα μιλήσουμε για τη μνήμη αυτή της Εκκλησίας, αλλά όχι με την ψυχολογική σημασία της μνήμης απλώς. Έτσι λοιπόν έχουμε μια άλλη διάσταση που έχει η μνήμη αυτή στο σώμα το θεανθρώπινο εμπροκειμένου της Εκκλησίας. Είναι αυτή που προκύπτει η μνήμη ως φυσιολογική λειτουργία του νου, αλλά στη νέα εν Χριστώ κοινωνία. Μνήμη του νου που έχει σχέση με μια ευχετική διάσταση, δηλαδή σχετίζεται με την προσευχή, με μια άλλη ενότητα που δεν είναι απλώς ψυχολογική, με τα εικονιζόμενα αυτά πρόσωπα που πολύ επιτυχώς είπατε εκφράζουν την δοξασμένη πλευρά της Εκκλησίας ή αν θέλετε την ενουρανής Εκκλησία. Σε αυτήν λοιπόν την ενότητα, την προσευχητική που είπα προηγουμένως, ευρισκόμενοι οι μαθητές ομοθυμαδών μετά από την Ανάσταση του Χριστού, κατά την σύσταση του ίδιου του Χριστού, ο οποίος τους αποκαλύφθηκε, που τους είπε να αναμένουν δηλαδή την έλευση του Αγίου Πνεύματος, δεν την περίμεναν ψαρεύοντας ή γυρίζοντας από εδώ και από εκεί, αλλά ευρισκόμενοι σε αυτήν την μνήμη του Χριστού, και η μνήμη αυτή εκφράζεται μέσα από την προσευχητική τους κατάσταση. Εκεί λοιπόν ευρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση εν το ονόματι του, δηλαδή δέχτηκαν την φανέρωση σε αυτούς αυτής της θείας ενέργειας του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που δεν την προσδιορίσε εκ των προτέρων. Ου μετά τους είπε όχι από πολλές μέρες, αλλά μετά την ανάληψη του ο Χριστός. Δεν τους είπε όμως πόσες, ούτε ποια μέρα. Να το σημειώσουμε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Έχει σχέση δηλαδή με την προσωπική μας ζωή, που δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε ή δεν ξέρουμε πότε θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, ο Αντίχριστος και η συντέλεια του κόσμου, την οποία παρά την επιμονή των μαθητών δεν την γνωστοποιήσει ο Χριστός. Έχει μια παιδαγωγική σημασία αυτό το πράγμα, γιατί βρισκόμαστε εν αναμονή ενός πράγματος που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ποιο είναι το ζητούμενο? Μείνατε εν το ονόματι μου και μη μετεωρίζεστε. Έχουμε μνήμη λοιπόν του Χριστού, μνήμη του γεγονότος του θεανθρώπινου σώματος του Χριστού, να βρισκόμαστε με ετοιμότητα, με πνευματική δηλαδή ετοιμότητα, την λεγόμενη νύψη, και να ζητούμε το μόνο που μας είπε, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Μένοντας λοιπόν ο πιστός εν το ονόματι του Χριστού δια του νου του, έχοντας δηλαδή λειτουργική μνήμη του Χριστού, κοινωνεί με αυτόν στο μυστηριακό σώμα του Χριστού και αισθητός στη συνέχεια. Εκεί και δι' αυτού γίνεται στην πράξη συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Γίνεται δηλαδή λειτουργικά, αλλά πραγματικά, βεβαίως χαρισματικά, αλλά κυρίως αυτό που σημειώνω, το χαρισματικά σημαίνει πραγματικά γίνεται συμπολίτης των Αγίων. Τον γνωρίζει δηλαδή με τα ιστορικά του χαρακτηριστικά, με την συγκεκριμένη χάρη της οποίας είναι φορέας, δηλαδή ανάλογα με την δική του δεκτικότητα, και κοινωνεί από το παρόν στο γεγονός του μέλλοντος. Γι' αυτό μιλάμε και για αραβόνα άλλωστε, ενός πολύ συγκεκριμένου γάμου. Οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, όντας δοχεία οι Άγιοι της χαρισματικής παρουσίας αυτών των πρωτοτύπων, δηλαδή οι εικόνες που μας παρουσιάζουν, εκφράζουν εικαστικά αλλά και στη συνέχεια τροφοδοτούν πρακτικά τη μνήμη των θεατών πιστών. Και λέω την τροφοδοτούν εν δι' αυτή περιπτώση αγαπητικά, επειδή τα πρόσωπα αυτά είναι εράσμια και αγαπητικά στους πιστούς. Και γιατί είναι αγαπητικά? Γιατί αυτά αγαπούν τον Χριστό, οι πιστοί θέλουν να καλλιεργούν αυτήν την αγάπη, και την αγάπη την καλλιεργούν
και χαρισματικό.

0: ουσιαστικά κοινωνώντας με τους Αγίους, δηλαδή κοινωνούν σε αυτήν την ζωή του Θεού, ο οποίος Θεός, όπως μας έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι αγάπη. Άρα μετέχοντας στην χάρη των Αγίων, μετέχοντας χαρισματικά στο Άγιο Πνεύμα του οποίου φορείς είναι οι Άγιοι, συνδέονται αγαπητικώς με τους Αγίους, αλλά κατεξοχήν και με τον με την κύρια πηγή αυτής της αγάπης που είναι ο Χριστός για τους πιστούς. Γι' αυτό και είναι μεγάλη ευεργεσία του Θεού, όπως είπα, διά της Εκκλησίας οι εικόνες των Αγίων προς τους πιστούς, προς τους θεωμένους πιστούς, προς αυτούς που βλέπουν δηλαδή τους Αγίους. Αλλά για την Εκκλησία αποτελεί ανέκαθεν παράδοσή της να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των μελών της. Την ζωντανή αυτή μνήμη της Εκκλησίας πιστοποιεί με σαφήνεια η εικονογραφία, μη αφήνοντας παρεξηγήσεις και ασάφειες, όπως είπαμε σε άλλη εκπομπή μας, αφού οι εικόνες αποτελούν έργο των πιστών και τα εικονογραφημένα πρόσωπα συνιστούν τα δοξασμένα μέλη της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτήν την προοπτική της μνήμης της Εκκλησίας που προσδιορίσαμε, η εικονογραφία εκφράζει και την ενότητα της ουράνιας με την επίγεια Εκκλησία, αφού οι εικόνες ως έργο των πιστών εκφράζουν και διατηρούν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη της κεφαλής του ενιαίου σώματος της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, αλλά και τη μνήμη των δοξασμένων μελών της. Επειδή μάλιστα τα εικονιζόμενα πρόσωπα δεν βρίσκονται σωματικώς στο ιστορικό παρόν των πιστών, η Εκκλησία με τις εικόνες της αισθητοποιεί αυτήν την πνευματική παρουσία των προσώπων, τα οποία ζουν ήδη στο σώμα και στη μνήμη της. Με την αισθητοποίηση αυτή της παρουσίας των εικονιζόμενων προσώπων δηλαδή, η Ορθόδοξη εικονογραφία συμβάλλει ιδιαίτερα σημαντικά στην διατήρηση αυτής της ζωντανής μνήμης των εικονιζομένων στους ίδιους τους πιστούς. Και όσο συχνότερα, αν είναι δυνατόν, συνεχώς δια των εικόνων βλέπονται αυτά τα πρόσωπα, δηλαδή ο Χριστός και οι Άγιοι, λένε οι πατέρες της Εβδομής Οικουμενικής Συνόδου, τόσο περισσότερο και αυτοί που τους βλέπουν, οι πιστοί, διεγείρονται, θα λέγαμε, πνευματικά στην μνήμη αυτών των πρωτοτύπων τους. Η μνήμη λοιπόν των εικονιζομένων προσώπων από τους πιστούς αποτελεί βασικό σκοπό της Ορθόδοξης εικονογραφίας και το λένε χαρακτηριστικά μάλιστα, δια των μνημόσυνων των Αγίων εικόνες γράφονται οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Για ποιον λόγο? Είναι πας ο θεωρών αυτούς εν εικόνη μη μνήσκεται αυτόν. Άρα η σκοπιμότητα είναι σαφής. Βλέπουμε στις εικόνες τα πρωτότυπά τους και γι' αυτά ενδιαφερόμαστε. Επομένως δεν μένουμε στην αισθητική των εικόνων. Η σημασία των εικόνων λοιπόν για την υπόμνηση των πρωτοτύπων τους είναι τόσο σημαντική ώστε να χαρακτηρίζονται ιερά υπομνήματα αυτές οι εικόνες. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει για την εικόνα του Χριστού πως είναι υπόμνημα σωτήριων, και το ερμηνεύει βέβαια αυτόν τον χαρακτηρισμό με το επιχείρημα ότι οι πιστοί βλέπουν στις εικόνες του Χριστού όλα τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του.
1: Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να πούμε αν σχετίζεται η θέα των εικόνων των Αγίων με την πνευματική εμπειρία των πιστών.
0: Ακριβώς. Η εικόνα του Χριστού χωρίς την προσωπική, μυστηριακή και πνευματική εμπειρία των πιστών μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς υπόμνημα, επειδή είπαμε είναι υπομνήματα, όχι όμως και σωτήριον υπόμνημα. Οι εικόνες λοιπόν της Εκκλησίας ως υπομνήματα προϋποθέτουν τη μνήμη των εικονιζόμενων από τους πιστούς, αλλά προϋποθέτουν ακόμη και την λύθη τους. Έτσι οι εικόνες τονώνουν τη μνήμη των πιστών εκφράζοντας ό,τι είναι ήδη γνωστό, αλλά και ανακαλούν στη μνήμη τους ό,τι έχει ενδεχομένως λησμονηθεί. Στην περίπτωση ανακτήσεως μάλιστα της μνήμης των εικονιζομένων από τους θεατές πιστούς, γίνεται λόγος για την ανάμνηση των πρωτοτύπων. Αλλά πάντα φαίνεται εδώ τώρα πως διολυστήσαμε στην ψυχολογική διάσταση, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνο το βασικό χαρακτηριστικό που είπε προηγουμένως, ότι είναι σωτήριον υπόμνημα, όχι απλώς υπόμνημα. Άρα μιλάμε για πνευματική και μυστηριακή σχέση με τα εικονιζόμενα διά των εικόνων, δηλαδή μέσω της ακτής του χάριτος της οποίας φορείς είναι οι εικονιζόμενοι στις εικόνες τους. Στην περίπτωση λοιπόν ανακτήσεως αυτής της μνήμης, όπως είπα, γίνεται λόγος για ανάμνηση των πρωτοτύπων. Οι εικόνες της Εκκλησίας γίνονται σε ανάμνηση, πως δηλαδή ο Χριστός έδρασε κατά την ιστορική παρουσία του στη γη, πως έπαθε, αλλά παράλληλα προκαλούν και ανάμνηση της εν Χριστώ ζωής των ίδιων των Αγίων. Γι' αυτό λοιπόν και διαβάζουμε αλλά και βλέπουμε στις εικόνες αυτά που διαβάζουμε ως προς τους Αγίους τους ίδιους, λέει η Οικουμενική Σύνοδος, με ποιον σκοπό? Μέσω αυτών των εικόνων να θυμόμαστε την ενέργεια του ίδιου του Θεού, ο οποίος δοξάζεται δια των έργων του, αυτόν δηλαδή που έκανε μέσω αυτών των Αγίων Προσώπων. Η ανάμνηση αυτή των εικονιζομένων συνδέεται από τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και με την πνευματική αναγωγή, και μάλιστα την χαρακτηρίζουν χειραγωγία των πιστών στην εικονιζόμενη πραγματικότητα. Επομένως μιλάμε για πραγματικότητα, δεν μένουμε σε μια ψυχολογική ανάμνηση, ένα φρεσκάρισμα δηλαδή της μνήμης μας. Οι πιστοί έτσι έχουν τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων και σε υπόμνηση και ανάμνηση των πρωτοτύπων τους, αλλά κυρίως ως μετοχή στην ίδια την ζωή των εικονιζομένων πρωτοτύπων.
1: Μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι οι πιστοί έχουν τις εικόνες και για υπόμνηση και για ανάμνηση, αλλά και για μετοχή. Είναι σωστό να υπάρχουν εικόνες και εκτός του χώρου της λατρείας?
0: Θα σας πω στην προκειμένη περίπτωση τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην εικόνα του Χριστού. Λέει, αναφερόμενος στην εικόνα του Χριστού, την χαρακτηρίζει ως μνήμης εμπείρευμα, δηλαδή θα λέγαμε ένα προσάναμα μιας φωτιάς στη μνήμη αυτή. Με τον τρόπο αυτό ο υπέρμαχος των εικόνων τονίζει την δραστική σημασία της εικόνας για την διατήρηση ζωντανής της μνήμης των εικονιζόμενων προσώπων. Η εικόνα δηλαδή δεν τονώνει απλώς τη μνήμη, αλλά την διατηρεί σε έξαρση. Μέσα στην προοπτική αυτή ερμηνεύεται και η εικονογράφηση του Χριστού όχι μόνο στους χώρους της λατρείας, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά και σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, δηλαδή μέσα στα σπίτια, στις αγορές, στις βρύσες, λέει, στα ενδύματα ακόμη, ώστε με την διαρκή θέα αυτής της εικόνας να διατηρείται ζωντανή αυτή η μνήμη της παρουσίας του Χριστού ανάμεσα στους πιστούς. Επειδή όμως η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία του ανθρώπου, οι εικόνες του Χριστού υπενθυμίζουν όχι μόνο τη μορφή του απλώς, αλλά και το έργο της σωτηρίας. Επομένως, το είπαμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θέλω να χάσουμε αυτήν την προοπτική. Η υπόμνηση που γίνεται δεν αφορά μια ψυχολογική απλώς σχέση με τα πρόσωπα του παρελθόντος, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα, ειδικότερα το πρόσωπο του Χριστού. Στην υπόμνηση βέβαια του έργου της σωτηρίας για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, βοηθούν αμεσότερα οι εικόνες εκείνες που αναφέρονται στα ίδια τα γεγονότα της σωτηρίας, ενώ παράλληλα οι εικόνες των Αγίων υπενθυμίζουν την προσωπική οικείωση αυτής της προσφερόμενης σωτηρίας από τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Οι εικόνες λοιπόν των Αγίων που φανερώνουν συγκεκριμένους νικηφόρους πνευματικούς αγώνες εναντίον του διαβόλου βοηθούν σε αυτήν την προοπτική των της στρατευμένης εκκλησίας, η οποία θεάται τις εικόνες. Η εικονογραφία λοιπόν της εκκλησίας δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσκληση και στην πρόκληση, συγγνώμη, και την συντήρηση της μνήμης των εικονιζομένων προσωπών από τους πιστούς, αλλά επεκτείνεται και στη μνήμη των γεγονότων, των πεπραγμένων δηλαδή της ζωής τους. Η εικονογραφία της εκκλησίας εντυπώνει στο νου των θεατών πιστών και εγγράφει, θα λέγαμε αν μπορούσαμε, στη μνήμη τους ό,τι κηρύσσει το Ευαγγέλιο για τη Θεία Οικονομία, και αναφερθήκαμε σε αυτό. Εκτινόμενη όμως η εικονογραφία από απόψεως περιεχομένου σε όλο το Ευαγγέλιο, οδηγεί τους πιστούς στη μνήμη του Θεού και τους γεμίζει χαρά. Η χαρά αυτή δεν είναι βέβαια ένα επιπόλαιο συνέστημα που γεννιέται από καλλιτεχνικούς και αισθητικούς λόγους, αλλά είναι αποτέλεσμα εμπειρίας που οφείλεται στο θεολογικό περιεχόμενο που εκφράζουν οι εικόνες και στη μνήμη του Θεού που αυτές προκαλούν. Θα λέγαμε εν διάφτη περιπτώσει ότι πρόκειται για καρπό του Αγίου Πνεύματος, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, λέει στη συνέχεια, έτσι. Για αυτήν τη χαρά μιλάμε, η οποία ως καρπός βέβαια του Αγίου Πνεύματος είναι αναφέρετη, άσχετη δηλαδή από τα άλλα δυσάρεστα ή οποιαδήποτε γεγονότα της ζωής μας. Η μνήμη λοιπόν του Θεού συνδέεται και με την αγάπη προς Αυτόν και προσδιορίζει αποφασιστικά κατά συνέπεια και το ήθος των πιστών. Έτσι ερμηνεύεται η σύσταση, παραδείγματος χάρη, του Μεγάλου Βασιλείου προς τους πιστούς της εποχής του για την διατήρηση συνεχώς και καθαρής της μνήμης του Θεού. Διατηρώντας όμως ο πιστός ζωντανή και καθαρή από μάταιες φαντασίες τη μνήμη του Θεού, καλλιεργεί την αγάπη του προς Αυτόν. Η αγάπη αυτή έχει προσδιοριστικό χαρακτήρα στη συνέχεια για την τήρηση του θελήματος του Θεού με μια αγαπητική πλέον κίνηση του ανθρώπου και όχι με μια κίνηση νομικού χαρακτήρα.
1: Όλα αυτά λοιπόν συντελούν ώστε να μένει η μνήμη του πιστού σε έξαρση, όπως μας είπατε. Έχει η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων κάποια ηθική σημασία για τη ζωή των πιστών?
0: Προφανώς από ό,τι έχουμε πει έγινε αυτό σαφές, αλλά όχι απλώς και μόνον ηθικό. Η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων και της ζωής τους, πέρα από την ηθική, ιδιαίτερα ηθική σημασία για την ζωή των πιστών, γίνεται στην συνέχεια ένας τρόπος φυλακής, όπως λέγεται, του σόφρονος βίου. Δηλαδή έχοντας ως πρότυπο αυτά τα πρόσωπα, γνωρίζουμε, έχουμε δείκτες δηλαδή σόφρονος ζωής μέσα από από την ζωή των Αγίων η οποία παρουσιάζεται. Συνδέοντας μάλιστα η Εκκλησία τις εικόνες με τη μνήμη της, αυτήν την λειτουργική όπως είπαμε μνήμη, προβάλλει έναν ακόμα σοβαρό θεολογικό λόγο για την αναγκαιότητα των εικόνων στην ζωή των πιστών. Δηλαδή, είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, αν θυμάστε, ότι η εικόνα έχει δογματικό περιεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό έγινε και αντικείμενο τέλος πάντων μιας Οικουμενικής Συνόδου. Πέρα όμως από αυτό που αποτελεί τη μία και κύρια όψη, την αλήθεια δηλαδή, την πίστη, υπάρχει η άλλη όψη, η οποία είναι περιεχόμενο ζωής. Άρα, έχουμε μια πληρότητα, όπως λέγαμε. Με είχατε ρωτήσει σε άλλο ερώτημα ποια σχέση έχει με το Ευαγγέλιο κτλ. Όπως το Ευαγγέλιο αναφέρεται στην αλήθεια της πίστεως, αναφέρεται και στην γνησιότητα της ζωής. Αυτό λοιπόν τον ρόλο έχει και η εικόνα, προβάλλοντας όχι μόνο τον Χριστό αλλά και τα επώνυμα εκείνα πρόσωπα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, με διάφορα επαγγέλματα, με διάφορες ηλικίες, με το διάφορο του φύλου. Άρα ήταν εφικτό σε όλες τις εποχές αυτή η αλήθεια να βιωθεί με τον γνησιότερο τρόπο και να εκφραστεί ως εν Χριστώ ζωή διαχρονικά.
1: Συνδέεται η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων με τη δοξολογία του Θεού?
0: Φυσικά, η μνήμη των εικονιζομένων προσώπων συνδέεται άμεσα με την δοξολογία του Θεού. Η δοξολογία του Θεού σημαίνει ετυμολογικά λόγο για την δόξα του Θεού καταρχήν. Η δόξα του Θεού συνδέεται με την φανέρωση της δυνάμεώς του. Γι' αυτό ο λόγος για την δόξα του Θεού έχει βαρύνουσα θεολογική σημασία. Οι πιστοί, βλέποντας τον σωματικό χαρακτήρα του Χριστού, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εννοούν στη συνέχεια και την δόξα της θεότητας αυτού. Από εδώ γίνεται φανερό ότι η δόξα του Θεού είναι αντικείμενο, θα το λέγαμε εντός εισαγωγικών, γνώσεως και εμπειρίας. Έτσι η δοξολογία του Θεού αποτελεί μια συνειδητή ενέργεια των πιστών που προκύπτει από την άμεση και προσωπική κοινωνία και γνώση του Θεού. Αποτελεί δηλαδή έκφραση της συμμετοχής και εμπειρίας της Θείας Δόξας, στην οποία οδηγούνται όχι μόνο μυστηριακά, δια των μυστηρίων της Εκκλησίας δηλαδή, αλλά και από την θέα της εικόνας του Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς από την πίστη και εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία εικονίζει επώνυμα και ιστορικά, με τα ιστορικά τους χαρακτηριστικά, μάλιστα ως όρος της Συνόδου, τα πρόσωπα αυτά των Αγίων, στα οποία υπάρχει χαρισματικός αυτή η χάρη των πρωτοτύπων. Άρα με έναν ακόμα διάβλο κοινωνεί κανείς με τον Θεό, δηλαδή μέσω της αισθήσεως, στην προκειμένη περίπτωση της οράσεως, περνάει μέσα του αυτή η άκτιστη χάρη και δόξα του Θεού, της οποίας γίνεται επίσης κοινωνός με την προσκύνηση. Γιατί βλέπετε, μας είπαν να τις αποδεχόμαστε, ο όρος της Συνόδου, και να τις προσκυνούμε. Δηλαδή δύο αισθήσεις, θα λέγαμε, μετέχουν σε αυτήν την κοινωνία αυτής της δόξας, η αίσθηση της οράσεως και η αίσθηση της σαφής, προσκυνώντας δηλαδή με τα χείλη, έχοντας με άλλα λόγια άμεση πρόσβαση και αισθητική και άλλες αισθήσεις. Η πιστή λοιπόν ως μέτοχοι των καρπών της ενανθρωπίσεως αναγνωρίζουν στις εικόνες του Χριστού το έργο αυτό της θείας οικονομίας. Και γι' αυτόν τον λόγο, τον πολύ συγκεκριμένο, τον βιωματικό δηλαδή, δοξάζουν για το έργο αυτό, για τις συνέπειες του έργου αυτό που βλέπουν, δοξάζουν τον Θεό. Στην δοξολογία αυτή του Θεού δεν κινεί τους πιστούς μόνον η θέα των εικόνων του Χριστού, αλλά και η θέα των εικόνων των Αγίων. Κατά τους πατέρες μάλιστα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αυτός είναι ο σκοπός, και αυτός θα έλεγα είναι ο σκοπός των εικόνων, ώστε να ενθυμείται κανείς τα εικονιζόμενα πρωτότυπα, και για αυτήν την υπενθύμηση, η οποία είπαμε δεν περιορίζεται στο ψυχολογικό επίπεδο αλλά περνάει στο βιωματικό, δοξάζει πλέον εκείνον τον Κύριο της δόξης που τους εδόξασε στη συνέχεια. Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός, όταν καλεί τους πιστούς σε έργα αγάπης και σε μαρτυρία ζωής, σημειώνει ως αιτιολογία του, όπως γνωρίζουμε από την επί του όρους ομιλία, αυτήν ακριβώς την δοξολογία του Θεού Πατέρα. Σκοπός της ζωής μας λοιπόν είναι η δοξολογία του Θεού. Βέβαια έχουμε μπει νομίζω και σε άλλη συνάφεια ότι ο Θεός δοξάζεται ως αυτοδόξαστος μόνο από την δική του δόξα. Άρα τα δικά μας έργα δεν μπορούν να δοξάσουν τον Θεό, αλλά τα έργα του Θεού που γίνονται διήμων, δηλαδή μέσα από αυτήν την μετοχή και ενέργεια της άκτιστης αυτής δόξας, είναι σε θέση να δοξάζουν τον Θεό, και αυτό βλέποντας οι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή περνάει μέσα και σε αυτούς χαρισματικά αυτή η ενέργεια, και αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι δύναμη της ακτίστου δυνάμεως του Θεού, η ενέργεια δηλαδή αυτή των Αγίων, και γι' αυτό εύλογα εκ καρδίας δοξάζουν τον Θεό. Οι αγώνες λοιπόν και τα παθήματα των Αγίων που παρουσιάζονται στις εικόνες τους εκφράζουν αυτό το ανακαινιστικό έργο του Χριστού στην ύπαρξή τους. Γι' αυτό είναι η καινή κτήση οι Άγιοι στην πράξη. Οι πιστοί επομένως δεν αυτονομούν ούτε τους Αγίους ούτε τα έργα των Αγίων, και αναγνωρίζουν στους Αγίους αυτήν την φανέρωση της δυνάμεως του Θεού οπότε αναφέρουν την δοξολογία του στον Θεό. Για να απαντήσω έμεσα και εδώ σε άλλο ερώτημα άλλης εκπομπής που είχατε κάνει για την κατηγορία πολλών θύραθεν ή και χριστιανών ακόμη, ότι ειδωλοποιούμε τρόπον τεινά τους Αγίους προσκυνώντας τους. Όχι, η αναφορά μας πάντα αυτής της δοξολογίας και της σχέσης με τους Αγίους είναι στην ίδια την δόξα του ίδιου του Θεού, ο οποίος τους εδόξασε. Αλλά έτσι θέλει ο Θεός, είναι ταπεινός μέσα από αυτήν την από αυτόν τον σκοπό της Εκκλησίας, δηλαδή θέλει και τα μέλη του να έχουν την ίδια δόξα που έχει η κεφαλή. Και μάλιστα ο Χριστός, υπενθυμίζω, ότι είπε στους μαθητές του ότι θα μπορούν να κάνουν περισσότερα θαύματα από ό,τι έκανε ο ίδιος. Και αυτό πιστοποιείται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία φανερώνει την αρχοντιά αλλά και την ταπεινοφροσύνη, τη μεγαλειώδη ταπεινοφροσύνη του ίδιου του Χριστού. Η παρουσία λοιπόν των εικόνων του Χριστού και των Αγίων του μέσα στο ναό δημιουργεί αυτό το κατάλληλο πνευματικό κλίμα για την βίωση της δόξας του Θεού από τους πιστούς. Η βίωση της δόξας του Θεού από τους πιστούς βρίσκει την έκφρασή της σε αυτήν την δοξολογία του Θεού.
1: Θα θέλαμε, κύριε καθηγητέ, έτσι ακριβώς όπως μας είπατε για τη δοξολογία του Θεού, να μας πείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που οδηγούν στη βίωση της δόξας του Θεού και στην έκφραση της δοξολογίας του από την θέα των εικόνων της Εκκλησίας.
0: Αυτό το ερώτημα θα το συναρτήσουμε πάλι με τις κατηγορίες τις οποίες λένε μερικοί, βλέποντας τις εικόνες καθαρά εξωτερικά. Και γι' αυτό άλλωστε κατηγορούσαν και τον Χριστό. Η βίωση της δόξας του Θεού και η έκφραση της δοξολογίας του, θα πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση, δεν προκαλείται από την αδιάφορη θέα της εικόνας, αλλά μόνον όταν προσβλέπει κάποιος με έναν τρόπο επιστημονικό, θα λέγαμε εντός εισαγωγικό, δηλαδή διαπολής επιστήμης, με προϋποθέσεις δηλαδή, βλέποντας τις εικόνες των Αγίων, μπορεί να δοξάζει τον Θεό και να λέγει το όνομα αυτού του Αγίου, του συγκεκριμένου, ο οποίος δοξάστηκε από τον Θεό και με τις προϋποθέσεις που έχει τώρα, με τα καθαρμένα δηλαδή αισθητήρια, μπορεί να το βλέπει ο θεατής πιστός και τότε πραγματικά και αυτός να δοξάζει τον Θεό για τους Αγίους οι οποίοι τον εδόξασαν. Μια θέα των πιστών δηλαδή, χωρίς τη μετοχή στα εικονιζόμενα, χωρίς δηλαδή την σωστή αναφορά του, περιορίζει τις εικόνες της Εκκλησίας στα πλαίσια των ιστορικών καλλιτεχνικών πινάκων, όπως γίνεται στη Δύση. Δηλαδή, χωρίς πρόσβαση σε εκείνο το οποίο έκανε τους Αγίους Αγίους, δηλαδή την χάρη του Θεού, και η πρόσβαση αυτή γίνεται με τρόπο βιωματικό, εν πάση αισθήση, όταν δεν έχει κανείς αυτήν την δυνατότητα, δεν έχει δηλαδή τα αισθητήρια του γυμνασμένα τα πνευματικά ώστε να περνάει αυτή η ζωή μέσα του, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Οπότε κατανοούμε γιατί υπάρχουν οι κατηγορίες αυτές που υπάρχουν, είτε των οικονομάχων είτε των σύγχρονων οικονομάχων εντός εισαγωγικών, που αμφισβητούν την πνευματική αυτή εμπειρία της Εκκλησίας, η οποία αποτυπώνεται και στις εικόνες των Αγίων. Οι εικόνες λοιπόν, να το πούμε απλά, δεν αποτελούν απλώς πολιτιστική εκδήλωση, αποτελούν δηλαδή, αλλά δεν αποτελούν μόνο, δεν εξαντλείται το νόημα των εικόνων στην πολιτιστική έκφραση της Εκκλησίας. Αποτελούν θεολογική κατεξοχήν έκφραση της Εκκλησίας, που φανερώνει το περιεχόμενο της πίστεως και της ζωής της. Και όταν λέμε ζωή της Εκκλησίας, να το προσέξουμε, δεν εννοούμε την ιστορική διαδρομή, δεν εννοούμε μονοσήμαντα την εξωτερική περιγραφή γεγονότων, δεν εννοούμε δηλαδή, αν θέλετε, το σώμα, εννοούμε εκείνη την πραγματικότητα, την άκτιστη, η οποία νοηματοδοτεί αυτό που γίνεται εξωτερικά, ιστορικά. Οι εικόνες λοιπόν εκφράζουν την δόξα της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα την άκτιστη δηλαδή η δόξα της Εκκλησίας, και παράλληλα η στρατευμένη Εκκλησία προκαλείται από αυτήν την δόξα, βλέπουν αυτήν την δόξα κατά το μέτρο της δεκτικότητας του καθενός, και τότε δοξάζουν, δοξολογούν τον Θεό εν πάση αισθήση. Μιλάμε δηλαδή για μια ζωντανή πραγματικότητα, υπό προϋποθέσεις όμως, άρα δεν γίνεται αυτονομημένα, δεν γίνεται μηχανιστικά, δεν γίνεται μαγικά, αν θέλετε, για να το πούμε υπό μία έννοια, δεν γίνεται επιστημονικά. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν με αυτές τις κατηγορίες τους πιστούς ή τις εικόνες δεν έχουν επιστημονική προσέγγιση, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες οι πιστοί μπορούν να δοξολογούν βιωματικά, και όχι γιατί είναι, έχουν μια ιδεολογία παραδείγματος χάρη ή ζουν στον κόσμο τους όπως θέλουν να πιστεύουν κάποιοι οι οποίοι είναι αμύητοι.
1: Και εκεί είναι και η μεγάλη διαφορά. Αν δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο που προσεγγίζονται οι εικόνες, θα παραμείνουν μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας για την εικόνα ως έκφραση και έξαρση της μνήμης των πιστών, θα διευρύνουμε την θεματική αυτή, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο και για την έκφραση και πρόκληση της αγάπης των πιστών μέσω των εικόνων. Η εικονογράφηση του Χριστού και των Αγίων μας έχει κάποια ανθρωπολογική θεμελίωση? Βρίσκεται δηλαδή η αιτία αυτής της εικονογραφήσεως μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο πιστό, ή επιβάλλεται ως κάποια εντολή έξωθεν?
0: Πριν απαντήσω άμεσα στο ερώτημά σας, θα ήθελα να κάνω και πάλι, όπως έκανα στην περίπτωση της μνήμης, να κάνω και εδώ μια διευκρίνηση για τον χαρακτήρα της αγάπης τον οποίο αναφέρεστε, επειδή συμβαίνει στην εποχή μας να υπάρχει μια πολυσημεία αυτής της αγάπης και μάλιστα μια κακοποίηση, ενώ είναι ό,τι ανώτερο στον χώρο της Εκκλησίας, αφού λέει ο Ευαγγελιστής ότι ο Θεός αγάπη εστί. Τι εννοούμε με την λέξη αγάπη στην προκειμένη περίπτωση? Εδώ δεν γίνεται λόγος για αγάπη συναισθηματικού χαρακτήρα, αλλά για αγάπη κατεξοχήν υπαρξιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για την βίωση δηλαδή από τους πιστούς της αγάπης του Τριαδικού Θεού, που δεν είναι άλλη από εκείνη την συγκεκριμένη άκτιστη ενέργεια του Θεού που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την ενεργό και σωτηριώδη φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η αγάπη εκείνη που αποκάλυψε με συγκεκριμένο εμπειρικό τρόπο, με χαρισματικό δηλαδή και βιωματικό τρόπο, ο Υιός του Θεού με το σωτηριώδες έργο του. Ακόμη ειδικότερα είναι η αγάπη εκείνη ακριβώς με την οποία αγαπάται ο Υιός του Θεού από τον Θεό Πατέρα, και στη συνέχεια δι' αυτού παρέχεται στο χαρισματικό και μυστηριακό του σώμα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή. Αυτή η αγάπη λοιπόν αποτελεί εμπειρική έκφραση βιώσεως της υιοθεσίας μας από τον Θεό δια του βαπτίσματος, επομένως ως άκτιστη ενέργεια που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα και κατεξοχήν τον Θεό. Ο Θεός αγάπη εστίν, όπως είπαμε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η βιούμενη λοιπόν αγάπη του Θεού, παρά τον υπαρξιακό χαρακτήρα της, παραμένει ουσιαστικά ανέκφραστη, γνωστή όμως κατά τρόπο άγνωστο, αγνώστος όπως λέγεται από τους πατέρες, και απερινοήτος, άρα όχι υπό την έννοια που νοείται μέσα από μια διανοητική διαδικασία, αλλά και εν πολύ αισθήσει. Από ποιους? Της ευμυρικός είναι αυτής, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή από αυτούς που έλαβαν με εμπειρικό τρόπο μοίρα, δηλαδή γεύτηκαν γεύτηκαν εμπειρικά αυτήν την πραγματικότητα. Πάντως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας επ' αυτού σημειώνει κάτι πολύ έτσι σημαντικό. Η αγάπη, λέει, και η απάθεια και η υιοθεσία μόνο ως προς το όνομα διαφέρουν. Και φέρνει ως παράδειγμα το φως, το πυρ, την φλόγα, που και αυτά όλα οδηγούν στην ίδια ακριβώς έννοια. Έτσι λοιπόν και η αγάπη μπορεί να εκφράζεται και διάλου, να σημαίνεται όμως πάντα το ίδιο πράγμα. Αυτά κρίνω πως είναι εντελώς απαραίτητα για να μην κατανοεί ο κάθε ένας με βάση τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις από τον προσωπικό ή το κοσμικό του περιβάλλον, και οδηγούμεθα στη συνέχεια σε εσφαλμένη θεώρηση. Εκείνο, και για να επανέλθω τώρα στο ερώτημά σας, εκείνο που οδηγεί πολλούς στην απεικόνιση προσφυλόντους προσώπων, όπως γνωρίζουμε, είναι η σχέση της αγάπης που τους συνδέει με τα πρόσωπα αυτά και η επιθυμία να διατηρήσουν ανάμεσά τους ζωντανή την αγαπητική αυτή σχέση. Η εικονογράφηση κατά συνέπεια του Χριστού και των Αγίων από τους πιστούς είναι θεμελιωμένη ανθρωπολογικά και έχει ως αιτία της την έντονη αυτή αγάπη των πιστών προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Η αγάπη αυτή των πιστών λοιπόν προς τους εικονιζομένους από τη μια μεριά και η σωματική απουσία των προσώπων αυτών από την άλλη συνθέτουν ανθρωπολογικά την αναγκαιότητα της εικονογραφήσεως μέσα στην Εκκλησία. Η εικονογραφία ως τρόπος εκφράσεως της αγάπης των πιστών κατανοείται σωστά μόνο με τις προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας για τις εικόνες. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές που μπορούν βάσιμα να χαρακτηριστούν και θεμελιακές, ο εικονιζόμενος είναι χαρισματικά, είπαμε, παρόν στις εικόνες του. Αισθητοποιώντας λοιπόν η Ορθόδοξη εικονογραφία την χαρισματική παρουσία των εικονιζόμενων προσώπων, εκφράζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτή την αγάπη των πιστών προς τους εικονιζομένους.
1: Μιλάμε για μία σχέση αγάπης και μας είπε ότι είναι αυτή που του συντηρεί και την μνήμη, λόγω αγάπης γίνεται, και οι πιστοί απεικονίζουν το αγαπημένο πρόσωπο. Μήπως όμως οι εικόνες μπορούν να λειτουργήσουν και αφίδρομα, δηλαδή οδηγούν και αυτές τους θεατές πιστούς σε αγάπη προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα?
0: Θα έλεγα καταφατικά ακριβώς έτσι είναι. Οι εικόνες της Εκκλησίας αποτελούν έναν τρόπο εκφράσεως της αγάπης των πιστών προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα δηλαδή, και η θέα αυτή των εικόνων από τους πιστούς καλλιεργεί και προκαλεί έξαρση της αγάπης αυτής. Οπότε η εικόνα, θα μας πούν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, μας δημιουργεί έναν πόθο προς το εικονιζόμενο πρόσωπο. Έτσι όμως αναπτύσσεται μια αμφίδρομη αγάπη, όπως είπατε, που λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Οι πιστοί εκφράζουν τον πνευματικό τους σύνδεσμο με την αγαπητική κοινωνία τους με τον Χριστό και τους Αγίους, με το ότι εικονογραφούν δηλαδή τα εικονιζόμενα πρόσωπα, και στη συνέχεια οι εικόνες ως έκφραση πλέον της αγάπης των πιστών προς τον Χριστό και τους Αγίους τρέφουν την αγάπη αυτή και γίνονται έτσι μέσα στη συνέχεια προκλήσεως αγάπης. Η αγάπη λοιπόν έχει τώρα ως αφετηρία τα εικονιζόμενα πρόσωπα και κατεύθυνση τους θεατές πιστούς. Οι εικόνες λοιπόν εκφράζουν την ζωντανή αυτή σχέση και θέρμη της αγάπης που συνέχει το ένα σώμα της στρατευμένης και ουράνιας Εκκλησίας, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν την αγάπη και τον πόθο των πιστών προς τα εικονιζόμενα πρωτότυπα

0: κατά πνευματικό τρόπο μέσα από αυτήν την εικονογραφική τους έκφραση, όπως είπαμε, επειδή είναι χαρισματικός παρόντα στις εικόνες τους. Η Ορθόδοξη εικονογραφία μάλιστα με τις μετοπικές παραστάσεις των εικόνων τους εκφράζει άριστα αυτήν την κοινωνία της αγάπης των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα και ταυτόχρονα καλλιεργεί την πρόκληση της αγάπης των πιστών προς τους εικονιζομένους. Παράλληλα, οι Άγιοι επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της κοινωνίας αυτής με την ανταπόκριση που έχουν στα αιτήματα που διατυπώνουν οι πιστοί προς αυτούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που στην προσπάθειά του εκεί να ερμηνεύσει την επιθυμία των πιστών να βλέπουν παντού τη μορφή ενός προσφυλού στους Αγίους, θεωρεί επιπλέον ότι είναι και ένας τρόπος παρηγοριάς αυτή η εικονογράφηση, δηλαδή για την σωματική αποδημία του. Βλέπουμε εδώ έναν πολύ μια πολύ λεπτή ανθρωπολογική παρατήρηση που κάνει, ότι η παρηγοριά αυτή που προκαλεί η εικόνα ως αισθητοποίηση της απουσίας, δηλαδή του απόντου σωματικά Αγίου, δεν είναι καθόλου άσχετη από αυτήν την αγάπη των πιστών. Αντίθετα, αποτελεί μια άλλη έκφραση της κοινωνίας αγάπης που συνδέει τους πιστούς πάρα πολύ με τα εικονιζόμενα πρόσωπα.
1: Μιλάμε για την αγάπη των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Μιλήσαμε για την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα εικονιζόμενα πρόσωπα, τους πιστούς και αμφίδρομα. Θα μπορούσαμε τώρα να αναφερθούμε και λίγο στα υποδείγματα της μιμήσεως. Δηλαδή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Εκκλησία προβάλλει τα εικονιζόμενα πρόσωπα και ως υποδείγματα μιμήσεως της ζωής από τους θεατές πιστούς?
0: Φυσικά, τώρα μιλάμε μέσα σε ένα επίπεδο ηθικής, η οποία όμως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αυτονομημένη. Είναι μια ηθική η οποία είναι εμπλουτισμένη με άκτιστο χαρακτήρα, δηλαδή με μια ποιότητα ζωής ακτίστου, κοινωνίας μετά των ακτίστων. Έτσι, η Εκκλησία μπορούμε να πούμε ότι προβάλλει τις εικόνες της ως φανέρωση μιας υποδειγματικής εν Χριστώ πνευματικότητας και καλεί τους πιστούς της να μιμηθούν αυτήν την πνευματική εμπειρία των εικονιζόμενων προσώπων. Οι εικόνες δηλαδή της Εκκλησίας εκπληρώνουν την πνευματική αυτή διακονία, θα λέγαμε, επειδή δεν περιορίζονται στην ιστορικότητα των εικονιζόμενων προσώπων, αλλά επεκτείνονται και στην φανέρωση της ζωής τους. Και η ζωή των Αγίων αυτών προσώπων φανερώνεται τόσο μέσα από τα εικονιζόμενα περιστατικά της επίγειας ζωής τους που προβάλλονται στις εικόνες, αλλά και μέσα από τη γνωστή τεχνική της Ορθόδοξης εικονογραφίας, και αυτό είναι σημαντικό, που δεν αρκεί να κατανοεί κανείς ότι εδώ έχουμε αναφορά σε ένα ιστορικό γεγονός, αλλά πώς υποδηλώνεται μέσα από την πνευματική αυτή διάσταση της εμπειρίας του ακτίστου. Η εικόνα λοιπόν υπενθυμίζει και αισθητοποιεί στους πιστούς την παρουσία του πρωτοτύπου της, και επειδή η υπενθύμηση της εικόνας αναφέρεται στην παρουσία του εικονιζόμενου προσώπου ανάμεσα στους πιστούς χαρισματικός, είναι αυτονόητο ότι η υπενθύμηση αυτή δεν έχει την έννοια απλώς ενίσχυσης μιας μουσιακού χαρακτήρα μνήμης. Η μνήμη της παρουσίας του πρωτοτύπου, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αποβλέπει στην πρόκληση του ζήλου των πιστών, και ο ζήλος αυτός κινεί τους πιστούς στη μίμηση στη συνέχεια της πίστεως και της ζωής του εικονιζόμενου προσώπου. Όταν μάλιστα ο ζήλος του πιστού για την μίμηση του εικονιζομένου φτάνει σε υψηλό βαθμό πνευματικής εξάρσεως, τότε ο πιστός μετέχει κατά την προαίρεσή του στον τρόπο δοξασμού του εικονιζόμενου προσώπου, και αναφερόμενος στον Θεό τότε καρπώνει τη σωτηρία. Για να θυμηθώ εδώ και να υπενθυμίσω εδώ και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες κατά την προαίρεση, τιμώντας δηλαδή λειτουργικά και δοξολογικά τη μνήμη των Αγίων εμείς στην Εκκλησία, και βλέποντας τη μορφή τους και επιθυμώντας, ποθώντας δηλαδή διακαώς αυτήν τη μίμηση της ζωής, εάν αυτός είναι μάρτυρας, τη προαιρέση γινόμαστε και εμείς μάρτυρες.

0: μάρτυρες κατά την συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί λένε καμιά φορά πολύ, αχ, μακάρι να ζούσα κι εγώ στην περίοδο των διωγμών, να δώσω τη ζωή μου κτλ. Τώρα δεν καλούμεθα για αυτό το πράγμα, αλλά αν αυτό γίνεται με έντονο αυτόν τον πόθο, μπορούμε να έχουμε τον ίδιο καρπό. Έτσι λοιπόν, η πρόκληση αυτή είναι χαρακτηριστική εξαιτίας της θέας των εικόνων και σπέβδουν με έναν τρόπο προαίρεσης εσωτερικής οι πιστοί για να μιμηθούν κυρίως πνευματικά εσωτερικά, αλλά αν χρειαστεί και εξωτερικά αυτόν τον τρόπο ανταποκρίσεως στην αγάπη του Θεού.
1: Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, κύριε καθηγητά, αν μπορεί, και έχει άμεση σχέση με αυτό που μας λέγατε μόλις προλίγου, η θέα της εικόνας ενός Αγίου να οδηγήσει τον πιστό στη σωτηρία.
0: Ναι, νομίζω ότι και από όσα είπαμε μέχρι τώρα γίνεται αυτό προφανές, αλλά μπορούμε να σημειώσουμε και κάποια άλλα σημεία. Οι πιστοί, όπως είπαμε, καλούνται να μιμηθούν τους Αγίους. Πώς όμως? Όχι όπως νομίζουν αυτοί, όπως προβάλλονται από τις εικόνες τους. Δηλαδή, ως πρότυπα που βιώνουν την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτονόμηση κάποιας πράξης την οποία εξωτερικά μιμούμεθα. Είναι μια μονομερής άλλωστε και αυτονομημένη μίμηση των πράξεων των εικονιζομένων Αγίων, χωρίς δηλαδή την αναφορά στην πίστη τους, οδηγεί σε μια ηθικιστική μίμηση των Αγίων. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, γιατί έχει μια λεπτή διαφορά, η οποία όμως είναι ένα άλλο πράγμα, αλότριο από το ζητούμενο. Μίμηση των εικονιζόμενων Αγίων από τους πιστούς δεν σημαίνει μια εξωτερική διαδικασία επαναλήψεως μιας ή πολλών αρετών που φανέρωσαν οι Άγιοι στην επίγεια ζωή τους. Μίμηση των εικονιζόμενων προσώπων από τους πιστούς σημαίνει οικείωση της εν Χριστώ ζωής τους. Με τον τρόπο αυτό η μίμηση έχει την αναφορά της στον όλο τρόπο ζωής των Αγίων, οι οποίοι δεν εκφράζονται στις εικόνες τους ως φορείς μιας συγκεκριμένης αρετής. Οι Άγιοι ερμηνεύουν με την ζωή τους την ζωή του Χριστού. Επομένως έχουμε μια καθολικότητα του ήθους που εκφράζουν οι εικονιζόμενοι Άγιοι στις εικόνες τους. Το ήθος αυτό βιώνεται στην Εκκλησία όχι με την άσκηση επιμέρους αρετών του χριστιανισμού, αλλά με την παραμονή και καρποφορία στη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα, η οποία εκφράζεται άριστα, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, και από την τεχνοτροπία της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Όταν λοιπόν η Εκκλησία σε κάθε πειρασμό, σε κάθε αδυναμία ή εσφαλμένη πορεία των μελών της προβάλλει με την εικονογραφία της τους Αγίους, προβάλλει εκείνους οι οποίοι δίνουν με την ζωή τους αντιστοίχως την απάντηση της Εκκλησίας. Δεν προβάλλει, να το προσέξουμε το σημείο αυτό, ηθικά πρότυπα που ενσαρκώνουν μια επιμέρους αρετή αυτονομημένη από την όλη εν Χριστώ ζωή τους, αλλά προβάλλει δοξασμένα μέλη της, τα οποία βιώνοντας ως ολότητα την εν Χριστώ ζωή εκφράζουν με έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο μια ή περισσότερες αρετές της εν Χριστώ ζωής. Όπως δηλαδή από το Ευαγγέλιο καλούμεθα να εφαρμόσουμε όλες τις εντολές, και όπως λέει ο αδερφόθεος Ιάκωβος, όποιος πτέσει εν ενή σε κάτι, δηλαδή είναι ένοχος των πάντων, άρα δεν μπορεί να είναι Άγιος. Έτσι και οι εκκλησίες στις εικόνες της, προβάλλοντας και μια συγκεκριμένη αρετή του Αγίου, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να την αυτονομήσουμε αυτήν από την πηγή. Άλλωστε και αυτά ως επιμέρους πράξεις πρέπει να ξέρουμε ότι είναι, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, βιταμίνες ενός καρπού. Προηγουμένως όμως πρέπει να έχει κανείς τον καρπό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μιλάει για καρπούς αλλά για καρπό του Αγίου Πνεύματος. Όταν φανερώνεται δηλαδή η αγάπη, ή φανερώνεται η μακροθυμία, ή φανερώνεται η πραότητα, ή φανερώνεται η χαρά, ή φανερώνεται η ειρήνη ενός Αγίου, δεν σημαίνει κανείς ότι μπορεί να μιμηθεί αυτήν αυτονομημένα χωρίς να έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τότε θα είναι καρικατούρα του πράγματος. Τότε εμφανίζεται ο πιστός να κακοσυσταίνει την Εκκλησία και να κατηγορείται εύλογα, διότι η ζωή του έχει ηθικιστικό χαρακτήρα και δεν έχει εκείνο τον ηθικό χαρακτήρα της ολότητας της Χριστοζωής, όπου σκαλίζοντας την ζωή αυτού του ανθρώπου αποκαλύπτει κανείς και άλλες πτυχές αυτού του αγιοπνευματικού καρπού.
1: Και νομίζω ότι κάπως έτσι, καθώς ολοκληρώθηκε και ο χρόνος μας, σας ακούσαμε κύριε καθηγητά να μας μιλάτε για το παράδειγμα της μίμησης, για την πρόκληση και την έκφραση της αγάπης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συζήτησης το αναλώσαμε στην εικόνα ως έκφραση και έξαρση της μνήμης των πιστών. Θέματα όλα άρρηκτα συνδεμένα μαζί τους, με διαφορές που είναι πολύ σημαντικές και μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν όλους μας. Κάπου εδώ ο χρόνος ολοκληρώθηκε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και όλους και όλες εσάς που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας.

0: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σκολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δοξάστηκε και τιμήθηκε από τον Θεό ως ολίγοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν προφήτης του Θεού αλλά και κριτής ένδοξος του Ισραηλιτικού λαού επί μακρά σειρά ετών και άφησε έντονη τη σφραγίδα της μεγάλης του φυσιογνωμίας και της ισχυρής του προσωπικότητας πάνω στον περιούσιο λαό του Κυρίου. Εκλεκτός μεταξύ των εκλεκτών, ένδοξος μεταξύ των ενδόξων, κήρυκας θερμός της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό και φορέας του θελήματός του γνήσιος, κατέστη το πρόσωπο του σεβασμού και της βαθύτατης εκτίμησης όχι μόνο στην εποχή του, αλλά και επί αιώνες μακρούς. Τα θεόπνευστα της Παλαιάς Διαθήκης βιβλία που έχουν το όνομα πρώτο και δεύτερο βιβλίο των βασιλειών και τα οποία κατά τη γνώμη πολλών είναι έργα δικά του, κάνουν μακρό λόγο για τη μεγάλη αυτή και πρωτότυπη θρησκευτική και εθνική φυσιογνωμία του Ισραήλ. Θα σταχυολογήσουμε μερικά γεγονότα για να εμφανίσουμε κατά το δυνατόν το ισχυρό και θεοκρατικό προφήτη. Πότε έζησε, από πού κατήγετο, ποιοι ήταν οι γονείς του Σαμουήλ? Στα χρόνια των Κριτών έζησε, δηλαδή όταν τους Ισραηλίτες τους διοικούσαν οι Κριτές μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναβί και την οριστική εγκατάστασή τους στη γη της Επαγγελίας. Και μάλιστα ο Σαμουήλ ο τελευταίος από τους Κριτές. Διότι ενώ ακόμα διοικούσε τον Ισραήλ, ο λαός επίμονα του ζητούσε να του χρήσει βασιλιά. Και κατ' εντολήν του Θεού έχρισε τον Σαούλ. Καταγόταν ο Σαμουήλ από μία μικρή πόλη, τη Ραμά, η οποία ανήκε στη φυλή του Εφραίμ και βρίσκονταν λίγες ώρες βόρεια της Ιερουσαλήμ. Ήταν γιος του ευσεβή Ισραηλίτη του Ελκανά και της επίσης πολύ ευσεβού συζύγου του της Άννης. Δώρο πραγματικό του Θεού για την οικογένεια ήταν ο Σαμουήλ, γιατί η Άννα ήταν στήρα, τα χρόνια της συζυγίας περνούσαν και ο βαθύς της πόθος να της χαρίσει ο Θεός παιδί δεν φαινόταν να πραγματοποιηθεί. Μελαγχολία βαθιά τη διακατήχε, πόνος βαθύτατος όργωνε την καρδιά της, θερμότατα δάκρυα έχινε καθημερινά. Καμία διάθεση δεν είχε να απολαύσει τις άλλες ευλογίες του Θεού μας, όχι μόνο γιατί ατεκνία εθεωρείτο μεγίστη εσχήνη, αλλά και γιατί δεν θα της δινόταν η ευκαιρία να αναθρέψει ένα παιδί σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Και για την απόκτηση του παιδιού προσεύχεται. Προσεύχεται με πίστη, με θερμότητα. Προσεύχεται στο σπίτι της, προσεύχεται και στο ιερό της Σιλό, όπου φυλάσσαντον η κυβωτός της Διαθήκης και ήτο εγκατεστημένος ο αρχιερέας. Προσεύχεται, αλλά ο ουρανός μένει κλειστός. Ο Θεός φαίνεται ότι δεν απαντά. Αλλά όσο ο Θεός αρνείται, τόσο εκείνη επιμένει στην προσευχή της. Και μια μέρα βρισκόταν στο ιερό στη Σιλό, γονατιστή και προσεύχονταν. Κινούνται τα χείλη της, αλλά λόγια δεν ακούγονται. Τι χρειάζεται άλλωστε να μιλήσουν τα χείλη όταν η καρδιά εκχύνει τη δέεση προς το δυνατό? Ο αρχιερέας από κάπου εκεί πλησίων την παρακολουθεί, την νομίζει ότι είναι μεθυσμένη και της παραγγείλει

αλήθεια και ποια συγκίνηση για τους γονείς, αλλά και πόσο βαθιά συνέστηση των υποχρεώσεών τους έναντι της υποσχέσεως που είχε δοθεί. Το παιδί που θα μας χαρίσει ο Θεός θα το αφιερώσουμε σε εκείνο και η υπόσχεση εκπληρώνεται. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι το παιδί μπορεί χωρίς τη μητρική επίβλεψη να ζήσει, το παίρνουν και το οδηγούν στο ιερό, στη Σιλό. Εκεί θα το αφιερώσουν στο Θεό. Δικό του δεν είναι. Σε εκείνο δεν ανήκει. Σε εκείνο λοιπόν το παραδίνουν. Ας τους στοιχίζει ο χωρισμός. Ας αποχωρίζονται από το αγαπημένο τους παιδί που γέμιζε την καρδιά τους. Ο Θεός κυβερνά τις καρδιές τους και τους χαρίζει τη δύναμη να προβούν στη μεγάλη αυτή και ηρωική πράξη. Ξεκινάνε λοιπόν από τη Ραμά για τη Σιλό. Παίρνουν μαζί τους το μικρό Σαμουήλ. Παίρνουν και ό,τι χρειάζεται για τη θυσία. Και φτάνουν στο ιερό. Προσφέρουν τη θυσία των ζώων, αλλά εν συνεχεία προσφέρουν τη μεγαλύτερη θυσία. Προσφέρουν και αφιερώνουν το παιδί τους στο Θεό. Το παραδίδουν στον αρχιερέα. Αποξενώνονται εκείνοι τελείως από αυτό. Δεν είναι δικό τους, σκέφτονται. Του Θεού είναι. Κοντά λοιπόν στο Θεό ας μείνει. Θα μείνει στο ιερό για να καταρτιστεί και να αναδειχθεί σε εξαίρετη προσωπικότητα. Δίδαγμα, αγαπητοί ακροατές, σπουδαιότατο για τους γονείς. Για να δουν τα παιδιά τους επιτυχημένα στη ζωή και στοιχεία πρόοδου της κοινωνίας, είναι ανάγκη να τους δώσουν αγωγή θρησκευτική, να τα συνδέσουν με το Θεό και την Εκκλησία, να τα μορφώσουν με τη μόρφωση την οποία εμπνέει ο νόμος του Θεού.

έμεινε ο μικρός Σαμουήλ στο ιερό. Παιδί είναι ακόμα ο Σαμουήλ. Εργασίες βοηθητικές προσφέρει στο ναό. Παιδί όμως γεμάτο από καθαρότητα ψυχής και τελείως απορροφημένο από την υψηλή του κλίση. Αλλά με την πάροδο των ετών ανδρώνεται και παρουσιάζει σημεία βαθιάς πνευματικής καλλιέργειας. Μέσα στο περιβάλλον του ναού διδάσκεται τη θρησκεία των πατέρων του. Ζυμώνεται με τα ιδανικά της μοσαϊκής νομοθεσίας και αποτελεί παράδειγμα πλήρους και τέλειας αφοσιώσεως στο Θεό των πατέρων του. Η Αγία Γραφή σημειώνει επιγραμματικά: «Το παιδάριον Σαμουήλ

εμεγάλωνε κάθε ημέραν και έβρισκε χάριν παρά το Θεό και παρά τις ανθρώπεις. Οι θυσίες οι οποίες αδιάκοπα προσφέρονταν στο Θεό έκαναν ζωηρότατη εντύπωση στο μικρό Σαμουήλ και αντιλαμβανόταν κάθε μέρα και περισσότερο ότι μόνο κοντά στο Θεό υπάρχει ζωή, επιτυχημένη ζωή, ατομική και εθνική. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ο Θεός από νωρίς άρχισε να του αποκαλύπτει με τρόπους θαυμαστούς το θέλημά του, να τον φωτίζει να βλέπει καθαρότερα ότι η πορεία την οποία ακολουθούσε ο Ισραήλ ήταν πορεία ξένη προς το θέλημα του Θεού. Πράγματι, τόσο οι άρχοντες όσο και ο λαός είχαν απομακρυνθεί από την οδό του Θεού. Μέσα ακόμα στο ιερό συμβαίνουν πράγματα λυπηρά και ασεβή. Ο Θεός αποκαλύπτει στο Σαμουήλ ότι και ο αρχιερέας Ηλί θα τιμωρηθεί, αλλά και ο αποστάτης από τον νόμο του Θεού λαός θα συναντήσει σκληρές δοκιμασίες. Και όχι απλά δέχεται την αποκάλυψη, αλλά και ανακοινώνει στον αρχιερέα Ηλί την επερχόμενη τιμωρία. Την τιμωρία τη δική του πρωτίστως, αλλά και την τιμωρία του λαού. Και η τιμωρία δεν άργησε να έρθει. Λαός εχθρικός, οι Φιλιστέοι κίνησαν πόλεμο κατά των Ισραηλιτών. Επιτέθηκαν εναντίον τους και θανατώνουν 4.000. Ο λαός αποθαρρύνεται και δειλιά. Μία φωνή όμως ακούγεται. Να φέρουμε την κιβωτό της Διαθήκης στο στρατόπεδο για να μας βοηθήσει ο Θεός. Και η κιβωτός μεταφέρεται. Το ηθικό του στρατού αναζωπυρώνεται. Εκδηλώσεις πολλές γεμάτες θάρρος και αισιοδοξία. Το αντιλαμβάνονται όμως και οι εχθροί και αποφασίζουν να πολεμήσουν σκληρά. Θράψει στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. 30.000 πεζών θανατώνονται. Και το σπουδαιότερο, και αυτή η κιβωτός της Διαθήκης, το μέγα κοιμήλιο του Ισραήλ, με τις θεόγραφες πλάκες, η πηγή της δυνάμεώς του, έρχεται στα χέρια των Φιλιστέων και έτσι στερούνται οι Ισραηλίτες του πολύτιμου θησαυρού και με όλη αυτή τη συμφορά φωνεύονται και τα δύο παιδιά του Ηλί. Και ο γέροντας αρχιερέας, αφού άκουσε τη φοβερή δοκιμασία, την οικογενειακή και την εθνική, εφωνεύθη. Έτσι η προφητεία του Σαμουήλ βρήκε πλήρη δικαίωση και εφαρμογή. Αλλά αυτή η επαλήθευση της προφητείας του Σαμουήλ μεγάλωσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το κύρος του απέναντι του λαού. Όλοι πλέον γνώριζαν από Δαν μέχρι Βησαβέ, δηλαδή σε ολόκληρο τον Ισραήλ, ότι ο Σαμουήλ ήταν ο αναγνωρισμένος προφήτης του Θεού και γι' αυτό πολλοί του ζητούσαν τις συμβουλές. Περισσότερο η προφητεία του Σαμουήλ έκανε βαθύτατη εντύπωση μεταξύ του λαού, επειδή έγινε σε εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, η προφητεία ήταν σπάνια και οι οράσεις δεν ήταν συνήθεις. Δεν είχαν ακόμα φανεί οι μεγάλοι προφήτες διαμέσου των οποίων ο Θεός αποκάλυπτε τα μέλλοντα να συμβούν. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήταν μόνο προφήτης με την έννοια του ότι φωτιζόμενος από τον Θεό προέβλεπε τα μέλλοντα να συμβούν, ο βλέπων όπως τον χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή. Ήταν συγχρόνως προφήτης με την έννοια του διδασκάλου του νόμου του Θεού. Όπως αργότερα και οι άλλοι προφήτες, ο Ηλίας και ο Ισαΐας και ο Ηρεμίας, έτσι και ο Σαμουήλ διδάσκει τον λαό. Του παρουσιάζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τον προτρέπει ζωηρά να το ακολουθήσει, ενώ συγχρόνως του υπενθυμίζει πόσο τρομερά θα είναι η τιμωρία του εάν εξακολουθεί να μένει μακριά από τον Θείο Νόμο και να περιφρονεί τον Θεό των Πατέρων του. Και ο λαός, αγαπητοί ακροατές, τον ακούει και συναισθάνεται τα αμαρτήματά του και επιστρέφει από την αποστασία του και ζητάει έλεος, για να επανέλθει όμως και πάλι στην προγενέστερη κατάστασή του. Πάντως είναι βέβαιο ότι παρά τις συνεχείς ταλαντεύσεις του άστατου εκείνου λαού και την εύκολη ροπή του προς την ειδωλολατρεία, η ισχυρή μορφή του Σαμουήλ τον συνεκράτη και απέτρεπε τα μεγάλα δεινά
τα οποία του επεφυλάσσοντο όταν αποστατούσε από τον Θεό. Χρησίμευσε έτσι το εκλεκτό του Θεού όργανο, δια του οποίου όχι μόνο μιλούσε ο Θεός, αλλά και μετέδιδε τις δωρεές της αγαθότητάς του. Αλήθεια, ένας άνθρωπος φωτισμένος από το Θεό και οδηγημένος από το Πνεύμα του, πόσα μπορεί να κατορθώσει, να συγκρατήσει μάζες ολόκληρες λαού από τον κατήφορο και την καταστροφή, να χρηματίσει το ανασχετικό φράγμα που θα εμποδίσει το κακό να πλημμυρίσει την κοινωνία. Τι τιμή για τους γονείς και τις οικογένειες να αναδεικνύουν με τη χάρη του Θεού τέτοια παιδιά, όργανα εκλεκτά της βουλής του για την οικοδομή του λαού.

δεν είναι μόνο μέγιστη θρησκευτική προσωπικότητα του Ισραηλιτικού λαού ο Σαμουήλ. Είναι συγχρόνως και εξαίρετη εθνική προσωπικότητα. Δεν εργάστηκε μόνο ως φωτισμένος προφήτης για να επανέλθει ο λαός στην καθαρή θρησκεία των πατέρων του. Εργάστηκε και ως κριτής, δηλαδή ως ανώτατος πολιτικός άρχοντας με σπουδαία αποτελέσματα για την εθνική ζωή των Ισραηλιτών. Ποια όμως ήταν η εθνική κατάσταση του περιούσιου λαού όταν ο Σαμουήλ ανελάμβανε το δύσκολο και επίπονο έργο του κριτή? Σίγουρα άθλια και ζωφερά από κάθε άποψη. Υποδουλωμένος ο λαός τους Φιλιστέους, έπειτα από την τρομερή ήττα την οποία υπέστη, είχε αρχίσει να χάνει τη συνείδηση της αξίας της ελευθερίας και της ελεύθερης εθνικής του ζωής. Έπειτα το ότι έχασε την Κεβωτό της Διαθήκης που αποτελούσε το ανεκτήμητο εθνικό του κοιμήλιο, του είχε στοιχήσει εξαιρετικά. Εκτός από αυτό και η διαπίστωση ότι όλα αυτά τα είχε πάθει γιατί είχε αποστατήσει από το Θεό τον πατέραν του, ήταν μία διαπίστωση η οποία έβρισκε από τα πράγματα τη δικαίωσή της. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να λέγαμε ότι χαώδης ήταν από εθνικής πλευράς η κατάσταση του λαού. Κι όμως ο λαός έπρεπε να αποκτήσει και πάλι όχι μόνο συνείδηση της αξίας της εθνικής του ελευθερίας, αλλά έπρεπε να κινηθεί και για να την αποκτήσει. Πώς ήταν δυνατόν διαφορετικά να εκπληρωθεί η αποστολή για την οποία τον είχε προορίσει ο Θεός? Το μεγάλο αυτό άθλο αναλαμβάνει ο Σαμουήλ. Τον αναλαμβάνει με πίστη θερμή προς το Θεό. Πιστεύει ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει να ελευθερώσει το λαό. Βαθιά ήτο η πίστη του ότι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχει προσπάθεια ήταν να κηρύξει στο λαό επιστροφή στο Θεό. Η υλική δύναμη των Φιλιστέων ήταν χωρίς ουσιαστική αξία μπρος την πνευματική δύναμη την οποία μεταδίδει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό και ο ζηλωτής προφήτης διατρέχει ολόκληρη τη χώρα και καλεί το λαό σε συναγερμό προς αποτείναξη του ξενικού ζυγού. Φλογερός στα λόγια του, θερμός προς τον Θεό, συγκινεί το λαό, μεταδίδει πνεύμα ηρωισμού και επιτυγχάνει νίκες εναντίον των Φιλιστέων. Βεβαίως, με όλες αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί το έργο του συνάντησε μεγάλες δυσκολίες. Πέτυχε όμως τούτο το άξιο προσοχής, ότι δηλαδή έγινε συνείδηση στο λαό ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Θεό και τον νόμο του. Και αυτό ακριβώς κράτησε το λαό σε κατάσταση τέτοια, ώστε αργότερα επί των βασιλέων και μάλιστα του Δαβίδ, όχι μόνο να αποκτήσει την τέλειά του ελευθερία, αλλά και να μεγαλουργήσει. Τα χρόνια προχωρούν, το γύρας έρχεται, αλλά ο ακούραστος κριτής είναι στις επάλξεις. Διοικεί και κρίνει το λαό, γράφει σελίδες λαμπρές. Ο λαός όμως του ζητάει επίμονα να του χρήσει βασιλιά. Ο Σαμουήλ κάτω από την πίεση του υποχωρεί και χρήει κατ' εντολήν του Θεού βασιλιά τον Σαούλ. Του παραδίδει την εξουσία. Πιστεύει ότι ο Σαούλ θα είναι εκλεκτός του Θεού και καλά αρχίζει την άσκηση της βασιλικής του εξουσίας. Αλλά νωρίς διαπιστώνει ότι η διακυβέρνησή του δεν γίνεται κατά Θεό. Έχει ωραίο παράστημα, αλλά δεν έχει ωραία ψυχή. Γι' αυτό και υψώνει το ανάστημά του μπρος τον πανίσχυρο βασιλιά. Η βασιλεία σου, του λέει, δεν θα σταθεί. Και προσθέτει, ο Θεός θα αναζητήσει για τον εαυτό του άνθρωπο κατά την καρδία του και θα τον ορίσει άρχοντα του λαού του. Εσέ θα σε επιδοκιμάσει ο Θεός, γιατί δεν φύλαξες όσα ο Θεός σε διέταξε. Και κατ' εντολήν του Θεού πηγαίνει στη Βηθλέμ και χρήει τον Δαβίδ βασιλιά. Αυτός θα διαδεχθεί τον Σαούλ. Αυτός για 40 ολόκληρα χρόνια θα βασιλεύσει στον Ισραήλ. Και δι' αυτόν θα βεβαιώσει ο Θεός. Έβρον Δαβίδ άνθρωπον κατά την καρδίαν μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου.
ας μην ευτύχησε να δει ο Σαμουήλ τις δοξασμένες ημέρες του Ισραηλιτικού λαού. Ας μην αξιώθηκε να δει την ενότητα του λαού και την εθνική του αποκατάσταση. Ας μην είδε τον περίλαμπρο λαό του Σολομώντα να αστράφτει από το χρυσό. Υπήρξε αυτός ο μέγας συντελεστής μιας τέτοιας εθνικής λαμπρότητας και θαυμαστού μεγαλείου. Τι τα θέλετε, αγαπητοί ακροατές, η θρησκεία δεν είναι μόνο η ασφαλής βάσης για το ισχυρό θεμέλιο της ατομικής ζωής του ανθρώπου. Είναι και της εθνικής ζωής η αναγκαία προϋπόθεση. Έθνη τα οποία στηρίχτηκαν στις ακατάληπτες αρχές της πίστεως στο Θεό μεγαλούργησαν. Η πίστη έγινε η δύναμη η οποία τους χάρισε την ενότητα και ως φάρι ολόλαμπροι σκόρπισαν το φως, το εκπολιστιστικό προς όλες τις κατευθύνσεις. Για το έργο όμως αυτό χρειάζονται άρχοντες ικανοί, φωτισμένοι, πιστοί άρχοντες, οι οποίοι θα διαπνέονται από ισχυρή πίστη στο Θεό και με τη δύναμή της θα εργάζονται για την ευημερία και την προς Θεόν ζωή των υπηκόων τους. Και έχουμε όλη χρέος και καθήκον να ζητάμε από τον Κύριο τέτοιους άρχοντες να μας χαρίζει. Άρχοντες με φόβο Θεού και με πόθο να βασιλεύσει η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Άρχοντες σαν τον Σαμουήλ. Να είμαστε τότε βέβαιοι ότι προσφέρουμε πολύ θετική υπηρεσία στο σύνολο, έστω και αν δεν κατέχουμε θέσεις και δεν διαθέτουμε υλική δύναμη. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστούν ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξέλουμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Μίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελες αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Εδώ στη Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όνομά σου σε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

μητέρα και προστάτηδα στέκει η υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητή μου αδελφή, και μας καλεί σε τούτο τον ευλογημένο μήνα, στο μήνα της, στο μήνα Αύγουστο, να προσεγγίσουμε την μεγάλη της αγάπη προς όλους εμάς. Μητέρα του γένους των χριστιανών, μητέρα όλων μας, αλλά και προστάτηδα στα δύσκολα του έθνους των Ελλήνων. Δεν υπάρχει δική της εορτή η οποία να μην είναι ταυτόχρονα και κάφημα πατριωτικό. Δεν υπάρχει δική της εορτή που να μην σχετίζεται με την ανάπλαση, με την αναγέννηση των Ελλήνων. Πάντοτε οι χριστιανοί θεωρούσαν την υπεραγία Θεοτόκο ως στέγη, ως σκέπη, ως σκέπαστρο στα δύσκολα και στα εύκολα, ως εκείνη η οποία φροντίζει για μας και παραστέκει ενώπιον του θρόνου του Υιού της, πρεσβεύοντας υπέρ ημών. Η άποψη αυτή, η θέση, η πεποίθηση στηρίζεται σε ένα όρομα του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστών Σαλού. Οι Άγιοι που έχουν καθαρά τα μάτια της καρδιάς βλέπουν αυτά που όλοι εμείς οι αμαρτωλοί βλέπουμε συνεσκιασμένα. Μια νύχτα λοιπόν του Οκτωβρίου του 10ου αιώνος, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, προσευχόταν ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός. Εκεί συμπροσευχόταν και ο νέος Επιφάνιος, που κατά την πρόρηση του Αγίου αργότερα έγινε Πατριάρχης. Περί την τετάρτη ώρα της νύχτας είδε ο μακάριος Ανδρέας οφθαλμοφανός την υπεραγία Θεοτόκο να έρχεται από την βασιλική πύλη του Νάρθηκα, πολύ ψηλή, ευμεγέθης, ως υψηλωτέρα των ουρανών, συνοδευομένη από φοβερά παράταξη Αγίων Αγγέλων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι Άγιοι Άγγελοι, άλλοι προπορευόμενοι και άλλοι επόμενοι, έψαλαν άσματα πνευματικά και πάντερπνα, ακουόμενα όμως μόνο από τον Άγιο Ανδρέα και τον Επιφάνιο. Η Παναγία ήρθε και στάθηκε στο μέσον του ναού, γονάτισε και προσευχήθηκε

ιερό μαφοριό της. Το πήρε, βγήκε πάλι και στάθηκε εμπρός στην ωραία πύλη του βήματος. Το ξετύλιξε με ωραία σεμνότητα. Το κράτησε με τα άχραντα χέρια της και το άπλωσε μέγα πάνω από τον περιεστώτα λαό, σκεπάζοντάς τον. Αυτό το έβλεπαν οι μακάριοι επί αρκετή ώρα, έτσι απλωμένο, και έλαμπε όπως η αστραπή. Όσο η κυρία Θεοτόκος φαινόταν εκεί και η Αγία Σκέπη της βλεπόταν απλωμένη, διένε με χάρη και ευλογίες. Μετά άρχισε να ανεβαίνει προς τους ουρανούς μαζί με την Αγία Σκέπη της και σιγά σιγά χανόταν, ώσπου δεν φαινόταν πια. Η Αγία Σκέπη ήταν η χάρη της, η μεγάλη χάρη της, ίδια του ιερού μαφορίου, που βρισκόταν και φυλασσόταν εκεί, στο ναό των Βλαχερνών. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πως το συναξάριο της εορτής της Αγίας Σκέπης μας δηλώνει την μεγάλη αλήθεια, ότι η χάρη της Θεοτόκου μας σκεπάζει και μας φροντίζει πάντοτε, όπως η μητέρα φροντίζει να σκεπάζει τα παιδιά της. Αυτό το γεγονός εορταζόταν, ή μάλλον αυτό το γεγονός εορτάζεται σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Εδώ στην Ελλάδα όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είπαμε ότι κάθε εορτή της Παναγιάς γίνεται για τους Έλληνες όχι μόνο αφορμή δοξολογίας προς τον Θεό, αλλά και αφορμή για ηρωικά κατορθώματα, πάντοτε στο όνομα της πίστεως και στο όνομα του δικαίου. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η εορτή της Αγίας Σκέπης για την Ελλάδα έχει μεταφερθεί από την 1η Οκτωβρίου στις 28 του ιδίου μηνός. Τούτο συνέβη επειδή η Θεοτόκος με τη χάρη της και με το μαφόριό της, δηλαδή την Ιερή Σκέπη, σκέπαζε τους αγωνιστές στην Πίνδο κατά τον φοβερό χειμώνα των ετών 1940-41. Οι πολλές μαρτυρίες των αγωνιστών, των Ελλήνων στρατιωτών στα όρη της Πίνδου, ανάγκασαν την Εκκλησία να μεταφέρει εορτολογικώς την Αγία Σκέπη από την 1η στις 28 του μηνός.

Στην Πίνδο λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, στη μεγάλη μάχη του έθνους, η Παναγία περπατά με τους στρατιώτες, σώζει τους τραυματισμένους και τους εχμαλώτους. Εμφανίζεται πότε ως νοσοκόμα, πότε ως στρατηγός, πότε ως παρηγορήτρια στα φτωχόσπιτα που έχαναν στην Πίνδο τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μορφή της, τυπωμένη στα επιστολικά δελτάρια, έκλεινε σε ένα μικρό κομμάτι χαρτιού τον πόνο, την ελπίδα, τα δάκρυα των αγωνιστών του 1940. Της χρονιάς εκείνης που η Τίνος, λίγα μέτρα από το ναό της Ευαγγελιστρίας, έζησε την πιο φρικτή όψη του πολέμου, όταν οι Ιταλοί βύθισαν το ελληνικό πλοίο Έλλη. Ο τορπιλισμός της Έλλης είχε ως αποτέλεσμα λαός και πολιτικοί να βγουν από τον κόσμο των ψευδεστήσεων, να παραβλέψουν τις όποιες διαφορές τους και να ενωθούν κάτω από την ίδια σημαία. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας

Κάτσι, μετά το τέλος του πολέμου, στα απομνημονεύματά του διαπίστωνε. Το έγκλημα της Τίνου είχε ως αποτέλεσμα, για να μην πω ότι έκανε το θαύμα, να δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα μια απόλυτη ενότητα ψυχών. Μοναρχική και βενιζελική. Οπαδή και αντίπαλοι της 4ης Αυγούστου πίστηκαν πως ένα μόνο αδυσόπιτο εχθρό έχει η Ελλάδα, την Ιταλία. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα που προκάλεσε η Ιταλική εισβολή, το κλίμα, με την χάρη της Παναγιάς, αντιστράφηκε. Και η Ελλάς επίδειξε εις τα όρη ανένδυτος, γυμνή, κουρελού, και πολέμησε με τις πέτρες και σταμάτησε την άτιμον εισβολήν, και περνούν 1, 2, 3, 10, 15, 24 ώρα και νικά. Τι θα γίνει? Θα γίνει ό,τι ήθελε ο ύψιστος. Θα γίνει ό,τι είχε αποφασίσει η υπεραγία Θεοτόκος, η υβρισμένη Παναγιά της Τίνου. Θα νικήσομεν, σημείωνε στην Καθημερινή το Νοέμβριο του 1940 ο Γεώργιος Βλάχο. Με τις πρώτες νίκες, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος στην ημερήσια διαταγή προς τον μαχόμενο στρατό ανέφερε: «Έλληνες πολεμιστέ, ενικήσατε, διότι το δίκαιο είναι μαζί σας και διότι ο Θεός και η Παναγιά σας προστατεύουν». Στο ίδιο πνεύμα και η ημερήσια διαταγή του αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου: «Εμείς όλοι είμεθα υπερήφανοι δι' αυτούς, και ο Θεός και η Παναγιά τους ευλογούν από ψηλά». Στην ημερήσια διαταγή της 28ης Οκτωβρίου ο Παπάγος ανέφερε: «Στρατιώτε, ο Θεός είναι μαζί σας. Η πληγωμένη Παναγιά της Τίνου ευλογεί τον αγώνα σας και σας οδηγεί, και αυτή θα σας δώσει δύναμη για να συντρίψετε οριστικά και τελειωτικά τον ύπουλο εχθρό που θέλησε χωρίς καμιά αφορμή να μας κάνει δούλους». Πέρα όμως από τις διαταγές και τα εμπνευσμένα κείμενα των πρωταγωνιστών, το ίδιο το Ίδρυμα της Παναγίας, με απόφαση της δικού σας επιτροπής, ήρθε να συνεισφέρει τα μέγιστα στον αγώνα κατά των Ιταλών. Η Επιτροπή της Τίνου την 1η Δεκεμβρίου του 1940 αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, μεταβιβάζει και θέτει στην διάθεση του ευσεβεστάτου ηγήτορος της κυβερνήσεως όλα τα εν το ιδρύματι της Ευαγγελιστρίας υπάρχοντα και εις αυτό ανήκοντα αναθήματα, εις τη μαλφή αντικείμενα και κοσμήματα παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων μετέγκριση του αρμοδίου Υπουργείου και των τιούτων προς αυτό παρευσεβών προσκυνητών, υπό των όρων της μη εκποίησεως, ως επίσης και του εντός θήκης της πανσέπτου εικόνος, καθυλωμένου από το έτους 1935, πολιτήμου περιδεραίου, εκ Πλατίνης και Μπριγιάντ, δωρεά Εκατερίνης Βάτη, ισχύματα εχρυσού μετά των του μαρμαρίνου προσκυνηταρίου της Ιεράς εικόνος, χρυσών αφιερωμάτων διαφόρων, εξαιρέσει την ον εξ αυτών εικονιζομένων των βασιλέα Κωνσταντίνων. Η κίνηση λοιπόν αυτή της Επιτροπής να δώσει τα πλέον τη μαλφή αντικείμενα, πλην εξαιρέσεων, προκειμένου η κυβέρνηση να διεξαγάγει νικηφόρα τον αγώνα εναντίον των Ιταλών, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την κυβέρνηση, το παλάτι και την ηγεσία της Εκκλησίας.
την ώρα που η Επιτροπή προσέφερε την περιουσία του Ιδρύματος για τις ανάγκες του αγώνα, στο μέτωπο η Παναγιά είναι παρούσα. Συντροφεύει, παρηγορεί, εμπνέει τους στρατιώτες. Γράφει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος. «Μας βελωνιάζει τα κόκαλα η νύχτα στα αμπριά. Εδώ μέσα μεταφέραμε τα φιλικά πρόσωπά μας και τα σπαζόμαστε. Τη μυρωδιά του σπιτιού, τη θέα των λόφων, την άπλα της θάλασσας, τις πλεξούδες των κοριτσιών. Μεταφέραμε την Παναγία με το γαρούφαλο, ασήκησα, που μας σκεπάζει τα πόδια πριν από το χιόνι, που μας διπλώνει στην πόλια της πριν από το θάνατο».

0: την ώρα που οι Έλληνες αγωνιστές στα βουνά της Πίνδου αγωνίζονταν για να φέρουν τη νίκη, ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός προσευχόταν προς την υπεραγία Θεοτόκο. «Παρθένα μάνα, το πικρό ποτήρι ως τη στερνή τόπια με στάλα. Δράμε εκεί που τα ίδια σπλάχνα σου ξεσκίζουν. Άνοιξε το δρόμο, ακίμητη, να πάμε όπου του φέκει και λιβανιστήρι. Οι αρματωμένοι τους ναούς φροντίζουν. Στο ναό σου να μπει ο στρατός σου κάμε». Την ίδια περίοδο, ο Τίμος Μωραϊτίνης εκφραζόταν δυναμικά και απόλυτα με τον δικό του τρόπο. «Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Κι έστησα εδώ τη λόγχη μου αλίγη στη λαμπάδα, τη υπερμάχο στρατηγό». Η Παναγιά, στα γράμματα που έρχονταν από το μέτωπο για στρατιώτες και αξιωματικούς, ήταν η προστάτηδα, η μάνα, η ελπίδα, η ίδια η ζωή, που ανεβοκατέβαινε τα βουνά, διάβαινε τα ποτάμια, φόλιαζε σε σπηλιές πλάι σε τραυματίες και τους περιποιείτο με υπομονή και αγάπη. Και αυτή τη δύναμη της παρουσίας της περιέγραψε στο γράμμα του προς την αδελφή του ένα στρατιώτης από τη Χιό. «Αδελφούλα μου, νικούμε. Η Παναγιά ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε κι εσείς όσο μπορείτε για τη σύντομη τελική νίκη». Ένας άλλος στρατιώτης εξηγούσε στους γονείς του γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν. «Αγαπητοί μου γονείς, σεις θα φαντάζεστε πράγματα φοβερά και τρομερά, ενώ εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Γι' αυτό να μην στεναχωριέστε. Άλλωστε, για όλα τα ελληνόπουλα του μετόπου φροντίζει η μεγαλόχαρη της Τίνου να τα κρατεί γερά και να τους δίνει νίκες και μόνο νίκες. Θέλω να μου γράφετε τακτικά». Σε κάθε ευκαιρία, οι στρατιώτες φρόντιζαν να έχουν κάτι από τη μορφή της Παναγιάς, κάτι σαν φυλακτό. Υπάρχουν όμως και αυτοί που την ήθελαν οδηγήτρια. «Και έτοιμο», γράφει στη γυναίκα του ένα στρατιώτης, «δεν θέλω να μου στείλεις φανέλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου φτιάξεις και να μου στείλεις μια σημαία της ξηράς, στο μέγεθος που έχουν τις σημαίες των τα σωματεία. Στο κέντρο, μέσα σε ένα χρυσό κύκλο, να βάλεις τον Τίνο να ζωγραφίσει την Παναγιά της Τίνου. Μια τέτοια σημαία θέλω να κάνω σημαία στο λόχο μας. Θα παραξενεύεσαι γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο. Αλλά από όσα βλέπουν τα μάτια μου, πιστεύω κι εγώ ότι μια θεϊκή δύναμη συντροφεύει τον στρατό μας. Άλλωστε, πώς θα μπορούσα να μείνω μόνος εγώ ασυγκίνητος μέσα στο κύμα της πίστεως που έχει όλος ο στρατός μας προς την Παναγιά της Τίνου, που την πιστεύει ως προστάτηδά του, και οι ίδιοι οι στρατιώτες φρόντιζαν να δείχνουν με κάθε τρόπο την βαθιά τους πίστη προς την Ευαγγελίστρια. Από το αλβανικό μέτωπο, 23 στρατιώτες του 23ου Συντάγματος Πεζικού, με επιστολή τους προς το Ιερό Ίδρυμα της Τίνου, ζητούν να τελεστεί παράκλησης. Οι κάτωθοι στρατιώτες του 23ου Συντάγματος προσέφερον τον πενιχρόνο Βολόντων διαμίαν παράκλησην υπέρ της υγείας και της τελικής νίκης του ελληνικού στρατού. Παρακαλούμεν την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν, όπως κάνει παράκλησην, και διαβαστούν τα ονόματα της υποβαλωμένης καταστάσεως, ήτινες κατέβαλον το ποσόν των δραχμών 630, ας αποστέλλομεν δια ταχυδρομικής επιταγής ή να τελεστεί η παράκληση. Από τα πλέον συγκινητικά γράμματα προς τα μέλη της Επιτροπής είναι αυτό του υπαξιωματικού Δεϊμάρη, ο οποίος μέσα από ανορθόγραφες λέξεις τον Μάρτιο του 1941 διατύπωσε με αγνότητα την επιθυμία του. «Κύριε Επίτροπε Τίνου Ευαγγελιστρίας, σας παρακαλώ να δεχθείτε αυτό το μικρό δώρον δια την χάριν της Παναγιάς, διότι έτυχα να είμαι εις την Τίνο εις τας 15 Αυγούστου 1940, που βούλιαξαν την Έλλη και είδα με τα μάτια μου την λαχτάραν που πέρασαν τα ναυτάκια μας και όλοι μας όσοι βρεθήκαμε εκεί και οι κάτοικοι. Και γι' αυτό νικάμε έναν τόσο ισχυρό εχθρό με τη δύναμη της μεγαλόχαρης. Και όταν ζήσω με το καλό, θα έλθω μόνος μου και θα φέρω το αφιερωμά μου, το οποίο έχουν τάξει, αφού θα γυρίσουμε νικητέ και θα εορτάσουμε τη χάρη της όλοι μαζί. Σας παρακαλώ, αν λάβετε την παρούσα μου, αν θέλετε, γράψετε μου ότι λάβατε και το μικρόν δώρον μου, μία δεκάρα, το οποίον περισσεύει από έναν στρατιώτη. Με συντροφιά την Παναγιά, οι πολεμιστές της Πίνδου χάραζαν τη δική τους πορεία στα χιόνια, με την λαβωμένη της Τίνου να προβαδίζει ψηλόλιγνη. Αυτήν την κοινή πορεία στρατιωτών και Παναγιάς περιγράφει μοναδικά ο Άγγελος Τερζάκης στο έργο του «Ελληνική Εποποιία 1940-1941». Η μάχη της Πίνδου είχε τελειώσει. Ενώ το χιόνι πύκνωνε όλο και περισσότερο και το κρύο δυνάμωνε, ενώ ο χειμώνας έμπαινε με το βήμα του βαρύ, κρουσταλιασμένο, ο φαντάρος είχε σηκώσει το γιακά της χλένης που την έφαγαν οι βροχές. Έχωσε το κράνος πάνω στη μάλινη κουκούλα που του είχε πλέξει και του είχε στείλει εδώ πάνω μια γυναίκα, μάνα, αδερφή, στεφανωτή, που με το μάλιν χέρι στη χούφτα, όπλο και ραβδί, προχωρούσε από τα κάτασπρα καταράχια. Έπρεπε τώρα να διώξει τον εχθρό από το εθνικό έδαφος, να τον κυνηγήσει όσο πιο μακριά γινόταν. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιωνίου, ίσαμε ψηλά στις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχισε να έχει παντού το ίδιο όραμα. Έβλεπε τις νύχτες μία γυναικεία μορφή να προβαδίζει, ψηλόλιγνη, αλλά αφροπερπάτητη, με την καλύπτρα της αναρριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε, την ήξερε από πάντα. Του την είχαν τραγουδήσει σαν ήτανε μωρό και ονειρευότανε στην κούνια. Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη, στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τίνου, η υπέρμαχος στρατηγός.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Κρυάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Συνεχίζουμε να αντλούμε εφόδια πνευματικά από μία πηγή του Παναγίου Πνεύματος που είναι ο Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Είδαμε πολλά γεγονότα της ζωής του, τον τρόπο το πνευματικό με τον οποίο διαχειρίστηκε πολλές καταστάσεις. Είδαμε να μας μιλά για την προσευχή και όλα αυτά τα οποία προσφέρει η ζωντανή προσευχή, η οποία γίνεται σχέση με τον Χριστό στον άνθρωπο. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και να ακούμε, να βλέπουμε γεγονότα και να ακούμε το γέροντα να μιλά για όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες βιώνει η ανθρώπινη ψυχή, όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες συναντά η ανθρώπινη ύπαρξη. Κάποτε ο Όσιος Αμφιλόχιος συνάντησε τον μακαριστό Μητροπολίτη, τον πατέρα Αυγουστίνο, τον Καντιώτη, έναν πραγματικό πατέρα της Εκκλησίας, έναν άνθρωπο ο οποίος στην κυριολεξία θυσιάστηκε, έναν άνθρωπο τον οποίο ακόμη και σήμερα αυτοί οι οποίοι πολλές φορές ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί του μπορούν να αναγνωρίσουν την ασκητική φυσιογνωμία του, την φτώχεια του, την ελεημοσύνη του, τον αγώνα του, τη λατρεία του για τον Χριστό, την αγάπη του για την Εκκλησία και για τον άνθρωπο. Μπορεί να διαφώνησαν πολλές φορές με τον τρόπο που διαχειρίστηκε καταστάσεις, αλλά δεν μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τέτοια πραγματικά πατερική προσωπικότητα και φυσιογνωμία των ημερών μας. Συνάντησε λοιπόν τον Άγιο Αμφιλόχιο ο πατήρ Αυγουστίνος. Είπαν πολλά και κάποια στιγμή, ενθουσιώδης όπως ήταν πάντοτε, ο πατήρ Αυγουστίνος γυρίζει και του λέει του πατρός Αμφιλοχίου, του Οσίου Αμφιλοχίου, του λέει: «Κοίταξε Αμφιλόχιε, όχι μόνο ωφέλει μυστικά και ευσέβειες, δρεπάνει για το κακό». Να πάρεις δρεπάνει, να κόβεις, να ξεριζώνεις, να κόβεις το κακό. Και τότε ο Άγιος Αμφιλόχιος ταπεινά του απάντησε, του λέει: «Ξεσκεπάζοντας το κακό, ίσως μερικές φορές, βέβαια πάντοτε ανάλογα με την περίπτωση, είναι αυτή η διάκριση που συναντούμε στους Αγίους». Ξέρετε, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος λέει μέσα σε δύο λέξεις, μας περιγράφει τον Άγιο. Μας περιγράφει τον άνθρωπο του Θεού, τον πνευματικό άνθρωπο, και λέει: «Άνθρωπος του Θεού, αληθινά Άγιος, είναι εκείνος ο οποίος διακρίνει». Έχει διάκριση, μπορεί να διακρίνει. Και λέει ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο Όσιος Αμφιλόχιος: «Ξεσκεπάζοντας το κακό, πάτερ Αυγουστίνε, μερικές φορές μπορεί να βλάπτουμε και να σκανδαλίζουμε». Τον άκουσε ο Δεσπότης, τον άκουσε προσεκτικά. «Ξεσκεπάζοντας το κακό μπορεί να βλάπτουμε και να σκανδαλίζουμε». Γιατί ξεσκεπάζοντας το κακό, πολλοί άνθρωποι, κάποιοι μπορεί να ωφεληθούν, αλλά και πολλοί μπορεί να σκανδαλιστούν. Γι' αυτό θέλει διάκριση. Γι' αυτό θα πρέπει να κρατούμε τις ισορροπίες. Γι' αυτό χρειάζεται μέτρο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού, δηλαδή έχει μέσα του αυτήν την πνευματική ισορροπία και μπορεί να διακρίνει, μπορεί διακριτικά, ευγενικά, με πολύ αγάπη Χριστού, να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, ξεσκεπάζοντας το κακό, μπορεί να βλάψουμε, να σκανδαλίσουμε. Σκεφτείτε όμως κάτι άλλο. ανοίγοντας τη θύρα του καλού, πολλούς θα ωφελήσουμε. Και να σκεφτούμε και το εξής, ότι ξεσκεπάζοντας το κακό, είναι εύκολο, είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Ξεσκεπάζοντας το κακό, εύκολα γίνεται. Όμως, το να μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για το καλό, αυτό είναι δύσκολο. Είναι μεγαλύτερος αγώνας. Είναι μεγαλύτερος αγώνας. Αυτή ήταν η τακτική του Οσίου Αμφιλοχίου. Βέβαια, και αυτό που είπε ο Δεσπότης, ο πατήρ Αυγουστίνος, αγάπη είχε. Γιατί ό,τι έκανε και ο Δεσπότης, μερικές φορές μπορεί να θεωρούσαμε ότι είναι ακραίος. Ήταν η ακρότητα της αγάπης του. Τι τον ενδιέφερε? Να μην χαθεί ψυχή. Να μην φύγει άνθρωπος από τη χάρη του Θεού. Να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων. Αυτό τον ενδιέφερε. Όμως συναντώντας τον Άγιο Αμφιλόχιο, είδε και κάτι άλλο. Είδε και κάτι άλλο. Είδε ότι το σκοτάδι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με το φως. Δεν φτάνει μόνο να το δείξουμε το σκοτάδι και να το καταδικάσουμε. Χρειάζεται και φως. Αν έρθει το φως, αυτομάτως το σκοτάδι καταδικάστηκε. Μπορούμε να στυλιτεύουμε την αμαρτία, αλλά η σφοδρότερη, η ισχυρότερη, η δυνατότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της είναι η αρετή. Οπότε ο Άγιος Αμφιλόχιος άνοιξε έναν άλλο δρόμο, έναν άλλον ποιμαντικό τρόπο, πατρικό τρόπο, για να μπορούν να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλές σκοτεινές ιδέες, πολύ πονηροί άνθρωποι, και να τους κατακρίνεις, να τους καταδικάσεις είναι το εύκολο. Το δύσκολο όμως είναι να φωτιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και το βλέπουμε στους Αγίους τον αγώνα που έκαναν. Βλέπουμε τον αγώνα που έκαναν. Και βέβαια, σήμερα συμβαίνει και το εξής. Όλοι μιλούν για το κακό. Όλοι μιλάμε για το κακό σήμερα. Όλοι. Τι κάνουμε όμως για το καλό? Όλοι μιλάμε για την αμαρτία. Τι κάνουμε όμως για την αρετή? Όλοι μιλάμε για την αθεία. Ζούμε όμως την πίστη μας? Η απάντηση του Οσίου Αμφιλοχίου πραγματικά μας βάζει σε μία κατάσταση αυτοελέγχου. Μας βάζει σε μία τέτοια κατάσταση. Ας πάμε σε ένα άλλο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου. Κάποτε ο ηγούμενος της Μεγάλης Μονής, αυτά ας μη μας σκανδαλίζουν και ας μη μας προβληματίζουν. Αυτά τα ανθρώπινα πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε θα συμβαίνουν. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε μαθητές. Ο μαθητής κάνει λάθη. Όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε άρρωστοι. Εκδηλώνεται, εκφράζεται η αρρώστια μας. Αυτά πάντοτε συμβαίνουν, και βέβαια το θαυμαστό μέσα στην Εκκλησία είναι ότι αυτά, ακόμη και τις αδυναμίες μας, ακόμη και τις διαφωνίες μας, ακόμη και τις διχόνιες μας, τις εκμεταλλεύεται η χάρις του Θεού. Και τελικά, αντί να σκανδαλιστούν, άνθρωποι ωφελούνται. Ας θυμηθούμε, μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, τις διαφωνίες των Αγίων Αποστόλων μεταξύ τους. Δεν είχαν τη χάρη του Θεού? Σαφέστατα την είχαν. Αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν μία παράδοση, είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, είχαν ζήσει μέσα σε μία νοοτροπία, και κάποια στιγμή ως άνθρωποι διαφωνούσαν και πολλές φορές χώριζαν. Εκεί ακριβώς, στο σημείο του χωρισμού, των Αποστόλων, βλέπεις το Θεό, βλέπεις τη χάρη του Θεού. Θα πει κάποιος, μα στο χωρισμό, στο χωρισμό, γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε, τελικά εκφράστηκε μέσα από τη διαφωνία, μέσα από τη διχόνια, εκφράστηκε το θέλημα του Θεού, δηλαδή να χωρίσουν αυτοί οι δύο και σε δύο διαφορετικά μέρη να κηρύξουν τον Χριστό και να προσφέρουν αυτήν την αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Μπορούμε να ξεχάσουμε τους κολυβάδες πατέρες της Εκκλησίας. Διχόνια πού? Στο Άγιον Όρος. Μεταξύ Αγίων Πατέρων και Ασκητών. Με άσκηση, με χρόνια στην άσκηση, με καλλιέργεια πνευματική, διαφώνησαν. Διαφώνησαν για ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν και δογματικό, για το πότε πρέπει να γίνονται τα μνημόσυνα. Διαφώνησαν, μάλωσαν, χωρίστηκαν. Φύγαν πολλοί από τους κολυβάδες, και γι' αυτό ονομάζονται κολυβάδες, φύγαν πολλοί από τους κολυβάδες από τα Άγιον Όρος και βρέθηκαν σε πολλές περιοχές και σε πολλά νησιά της πατρίδας μας. Αλλά εκεί ακριβώς στο σημείο του χωρισμού, βλέπεις τη χάρη του Θεού. Έπρεπε να βγουν από τα Άγιον Όρος. Ήταν δύσκολη εποχή. Είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας. Το γένος χρειαζόταν διδασκάλους και πνευματικούς πατέρες για να τους μάθουν την πίστη, για να τους κατηχήσουν, για να διατηρήσουν την γλώσσα. Και εκεί ακριβώς στο σημείο του χωρισμού βλέπεις την σπορά του Θεού, σαν να τους πήρε το χέρι του Θεού και να τους έσπηρε στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, σαν να τους έσπηρε. Άλλος στην Πάτμο, άλλος στην Χίο, άλλος στην Πάρο, άλλοι σε διάφορες άλλες περιοχές της πατρίδας. Και έγιναν στήλοι φωτεινοί και ακλόνητοι, οι οποίοι δίδαξαν πίστη, παράδοση, γλώσσα, αρετή, άσκηση. Αυτά πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε θα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, και το βέβαιο είναι ότι αυτά επιβεβαιώνουν αυτήν την παροιμία την οποία λένε στην Αίγυπτο, ότι όπως παίρνει ο διάβολος θερίζει ο Θεός. Τελικά το θέλημα του Θεού γίνεται. Τελικά η αγάπη του Θεού επικρατεί. Τι έγινε? Ο ηγούμενος αυτός, άνθρωπος, ανθρώπινο. Μερικές φορές πέφτουμε και σε αυτή την κατάσταση της ζήλιας. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι, να δούμε πώς το σκέφτονταν και πώς το έβλεπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Κάποια στιγμή διαφωνεί ο επίσκοπος Κεσαρίας, ο Ευσέβιος, με τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος ακόμη του Ευσεβίου. Ο Ευσεβίος ήταν καλός άνθρωπος, αλλά έχει μια πληθωρική προσωπικότητα, έναν χήμαρο, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος αν και πρεσβύτερος μιλούσε αιρετική, γίνονταν ορθόδοξοι άνθρωποι, βαπτίζονταν, οδηγούνταν στην πίστη, όταν το έβλεπε αυτό και εκείνος υστερούσε, ζήλεψε. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, πρέπει να προσέχουμε αυτά τα σημεία. Εκεί στη ζήλια άρχισε η διχόνοια, η ένταση. Εκεί μπήκε ο πειρασμός. Υπάρχουν μερικά σημεία και μερικά στοιχεία της ζωής μας που αναπαύεται ο πειρασμός. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος έφυγε από την Κεσάρια για να αποτρέψει τη δημιουργία σχίσματος. Γιατί δεν τον ενδιέφερε το δίκαιο του, δίκαιο είχε. Δεν έβαζε τον εαυτό του πρώτα και πάνω απ' όλα. Δεν έβαζε το δίκαιο του. Αλλά τι? Την ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό είναι ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος. Όχι που βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την Εκκλησία και ζητούμε δίκαιο πολλές φορές και διχάζουμε και σκανδαλίζουμε ανθρώπους. Λοιπόν, έφυγε. Όταν λοιπόν πήγανε στον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο τα πνευματικά του Μεγάλου Βασιλείου και του είπαν, είδες, άρχισαν να κατηγορούν τον Ευσέβιο, και καλά τους λέει, γιατί έγινε όλο αυτό? Ζήλεψε τον Βασίλειο, του λένε, ζήλεψε. Τι απάντησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Αυτό είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Καλά βρε παιδιά, πως κάνετε έτσι? Ανθρώπινο πράγμα είναι η ζήλια. ανθρώπινο γεγονός είναι. Τι σας φαίνεται παράδοξο, τι σας φαίνεται παράξενο, τι σας φαίνεται απίθανο. Ανθρώπινο πράγμα είναι, σαν άνθρωπο ζήλεψε. Τα τοποθέτησε σε μία βάση ισορροπίας πάνω στην οποία έκτισε την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί έγινε γεφυροποιός. Λοιπόν, οπότε προφανώς ακουγόταν η άσκηση, η αρετή, η αγιότητα, τα χαρίσματα του γέροντος Αμφιλοχίου. Ο άνθρωπος αυτός, ο ηγούμενος, προφανώς να ζήλεψε. Προφανώς, μπορεί, ανθρώπινο. Οπότε πάντοτε όταν δεν μπορέσεις το να ζηλέψεις, είναι ανθρώπινο. Το να μην διαχειριστείς τη ζήλια σου πνευματικά, να προσευχηθείς, να καταλαγιάσεις λίγο το λογισμό, να προσπαθήσεις να συμφιλειωθείς με τον αδελφό, να ταπεινωθείς λίγο, να δεις ότι ίσως σε μερικά σημεία είναι ανώτερος από σένα, θέλει ταπείνωση για να το δεις. Προσπαθούσε προφανώς να διαχειριστεί τη ζήλια του άνθρωπος, κάποιες στιγμές δεν τα κατάφερε και γι' αυτό τον υποτιμούσε, τον ηρωρευόταν και ενίοτε τον κατηγορούσε το γέροντα, τον Όσιο Αμφιλόχιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή προέκυψαν προβλήματα στο μοναστήρι, στη διοίκηση της μονής. Οπότε επαναστάτησαν και οι πατέρες μέσα στο μοναστήρι και κάποιοι άνθρωποι, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως και πολλά άλλα μοναστήρια στον τόπο μας, είναι η πνευματική καρδιά ενός τόπου, είναι το κέντρο, είναι το κέντρο, όλοι εκεί προσβλέπουν, όλοι εκεί υπολογίζουν. Και ειδικά στην Πάτμο το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι τα πάντα. Να σκεφτούμε μόνο ότι την εποχή του Αγίου Αμφιλοχίου, όταν γεννήθη ο Άγιος Αμφιλόχιος και μερικά χρόνια μετά, το θεωρούσαν κατάρα να μην έχει δώσει οικογένεια παιδί μοναχό στο μοναστήρι του Θεολόγου. Τέτοια θέση είχε το μοναστήρι στη ζωή τους. Κάποια στιγμή λοιπόν δημιουργούνται προβλήματα στη διοίκηση του μοναστηριού, επαναστατούν και οι μοναχοί, οι πατέρες και κάποιοι από τους ανθρώπους, οπότε αρχίζουν και φωνάζουν εναντίον του ηγουμένου. Του ηγουμένου, ο οποίος πολύ είχε πονέσει, είχε υποτιμήσει, είχε ειρωνευτεί το γέροντα Αμφιλόχιο. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα σε όλες τις φωνές της διαμαρτυρίας και της καταδίκης και της κατάκρισης, ακούστηκε μία χαμηλή φωνή, γλυκιά φωνή, ήπια φωνή. Και αυτή ήταν του Οσίου Αμφιλοχίου. Και η φωνή αυτή είπε, «Καλά, δεν είναι αδελφός τόσα χρόνια, δεν είναι ηγούμενος και πατέρας μας τόσα χρόνια ο άνθρωπος αυτός, και τον καταδικάζουμε με την πρώτη, του δώσαμε λίγο χρόνο να μελετήσει την κατάσταση και να μπορέσει να διαχειριστεί το γεγονός». Εδώ φαίνεται το μεγαλείο του Θεού μέσα στον ταπεινό άνθρωπο. Θα μπορούσε και εκείνος να ρίξει το λίθο του αναθέματος, εύκολο θα ήταν, πιο εύκολο είναι αυτό. Και κυρίως αυτός, γιατί είχε και υποτιμηθεί και χλεβαστεί και κατηγορηθεί, θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε. Τον στήριξε. Δεν είναι γεροντάς μας. Δεν είναι πατέρας μας. Δεν είναι αδελφός μας. Έτσι συμπεριφερόμαστε στον πατέρα μας, τον αδελφό μας, τον γεροντά μας. Δηλαδή τόσα χρόνια ήταν και τώρα δεν είναι. Αυτός ήταν ο Όσιος Αμφιλόχιος. Το επίκες ημών γνωστή το πάση της ανθρώπης. Ο αυστηρός άνθρωπος με τον εαυτό του, γιατί με τον εαυτό του ήταν αυστηρός. Όσο πιο αυστηρός είναι με τον εαυτό του, τόσο πιο γλυκός και πιο επικής είναι με τους ανθρώπους τους άλλους. Και αυτή η γλυκύτητα και η επιοίκεια δεν ήταν ένας ρωματισμός, αλλά ήταν εκφράσεις της αγάπης που είχε. Μίας αγάπης η οποία πήγαζε πρώτα και πάνω απ' όλα στον ίδιο τον Χριστό. Πήγαζε από τον Χριστό. Αυτό ήταν ο Άγιος Αμφιλόχιος. Πολλές φορές έλεγε και αξίζει να το προσέξουμε, και ό,τι μας έχει πει και ό,τι μας έχει δώσει είναι μια ισχυρή παρακαταθήκη, μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά. Και ίσως ακόμη είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Είναι πολύ λίγα, ίσως είμαστε στον πρόλογο, γιατί αυτό συμβαίνει με τους Αγίους. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο τους αποκαλύπτει ο Θεός και τους δοξάζει γιατί τον δόξασαν. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή έλεγε, όσο μεγαλώνεις να προσέχεις τους δεσμούς σου με τον άλλον. Ας προσέξουμε τι μας λέει. Ζήγησε και ξαναζήγησε τα πράγματα πάντα με το μέτρο του Χριστού. Πρόσεξε τη ζυγαριά που θα βάλεις στη σχέση με τον άλλον, να μην είναι το εγωισμός. Μην είναι ο εγωισμός, γιατί εκεί θα κλέψεις. Ο εγωισμός είναι κλέφτης. Και τον άλλον θα κλέψεις, και τον άλλον θα δικήσεις, και τον άλλον θα υποτιμήσεις, αλλά θα δικήσεις, θα υποτιμήσεις και θα διάσεις και τη δική σου την ψυχή. Ζυγαριά ο Χριστός, μέτρο ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός εν το μέσο ημών. Αυτό είναι το μέτρο. Και να προσέξεις, λέει, και τους δεσμούς σου με τον άλλον. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι. Δεν είμαστε αυτό που είμαστε πριν από 5, πριν από 10, πριν από 20, πριν από 30 χρόνια. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Και γι' αυτό οι σχέσεις μας δεν είναι ποτέ σταθερές. Και γι' αυτό οι σχέσεις είναι δύσκολες. Γι' αυτό περνούν διάφορες φάσεις. Και γι' αυτό εκείνο το οποίο μπορεί να ισορροπήσει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός. Και αυτό το γνώριζε καλά, αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο Όσιος. Το γνώριζε αυτό. Συναντούμε έναν άνθρωπο, μετά από μερικά χρόνια δεν είναι ο ίδιος. Έχει πάθει ο άνθρωπος αυτός. Άλλες φορές έχει ταπεινωθεί, άλλες φορές έχει αυξήσει τον εγωισμό του. Η φάση στην οποία βρίσκεται μπορεί να μην είναι καλή, μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Μπορεί να έχει περάσει καταστάσεις οι οποίες τον άνθρωπον αυτόν μπορεί να τον άδειασαν. Δεν είναι ο ίδιος. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σε αυτό το ίδιο σταθερό επίπεδο που επικοινωνούσες πριν από 25, από 20, από 30, από 5, από 10 χρόνια. Δεν γίνεται. Πόση διάκριση, πόση σοφία, πόση χάρη Θεού έχει ο λόγος αυτός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί δεν έχουμε αυτή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και γι' αυτό δεν μπορούμε πολλές φορές να διαχειριστούμε την κατάσταση του άλλου, ούτε και τη δική μας. Στην οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται η σχέση με τον άλλον, χρειάζεται βαθιά ταπείνωση για να αντιμετωπιστεί και για να ισορροπήσει η σχέση. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές οι σχέσεις ανατρέπονται. Γιατί απουσιάζει η ταπείνωση, απουσιάζει το Ευαγγέλιο, απουσιάζει ο Χριστός από τη σχέση μας. Γιατί θεωρούμε ότι ο άλλος, πόσες φορές δεν λέμε, δεν είναι αυτός που γνώρισα. Φυσικά και δεν είναι αυτός που γνώρισα. Φυσικά και έχει περάσει μέσα από πολλά ο άνθρωπος. Και πρέπει να έχεις χάρη Θεού και βαθιά ταπείνωση και πολύ αγάπη και να τον έχεις στην προσευχή σου για να βλέπεις και τις δικές σου φάσεις που περνούν και καταστάσεις που αλλάζουν, αλλά και του άλλου. Όταν αυτό το βλέπεις, όταν αυτό το διαπιστώνεις, τότε είναι βέβαιο ότι μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Άλλες φορές ο Όσιος έλεγε, όλα τα πράγματα δεν θέλουν απάντηση. Εκτός από λόγια υπάρχουν και άλλοι τρόποι να απαντήσεις. Είναι αυτό, ζούσε το Ευαγγέλιο, ζούσε το Λόγο του Θεού. Είναι αυτό που λέει, είναι καιρός να σιωπήσεις, άλλες φορές είναι καιρός να μιλήσεις, άλλες φορές είναι καιρός να σιωπήσεις. Πρέπει να ξέρεις πότε, πώς θα μιλήσεις, και αυτό θα το κάνεις μόνο όταν γνωρίζεις σε τι φάση βρίσκεται ο άλλος. Μερικές φορές είναι μέσα στην ένταση, ο άλλος είναι μέσα στο θυμό και πάμε και του μιλάμε, του λέμε και από πάνω. Είναι φορτωμένος και πάμε και τον φορτίζουμε. Είναι δυνατόν να μην εκραγεί? και είναι δυνατόν μέσα από αυτή την έκρηξη να μην υπάρξουν θύματα μέσα στη σχέση. Οπότε τι λέει ο Άγιος? Δεν χρειάζεται πάντοτε να δίνεις απαντήσεις. Μερικές φορές ο εγωισμός μας πρόκει να απαντήσουμε. Λέμε του τόπα και το λέμε εκδικητικά. Τ' άκουσε, λέμε. Και λέει ο Άγιος, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Άσε, κάποια στιγμή θα δοθεί η ευκαιρία και μπορείς να απαντήσεις και χωρίς λόγια. Μπορείς να απαντήσεις με μια έκφραση, μπορείς να απαντήσεις μέσα από την προσευχή σου, μπορείς να απαντήσεις μέσα από τη σιωπή σου, μπορείς να απαντήσεις μέσα από την υπομονή σου. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στη σχέση αν ξέραμε πότε και πώς να μιλήσουμε και κυρίως πότε να σιωπήσουμε. Και βέβαια εδώ βρίσκεται και μια μεγάλη αποτυχία μας. Όταν γεννιούνται παιδιά σε μια οικογένεια, καμαρώνουμε όταν μιλάμε, όταν μιλάνε. Λένε τις πρώτες λέξεις, λένε μαμά, λένε μπαμπά. Προσπαθούμε να τα μάθουμε να λένε και άλλες λεξούλες. Τα μάθαμε να μιλάμε, να μιλάνε τα παιδιά και καλά κάναμε. Δεν τα έχουμε μάθει να σιωπούν. Δεν τα μάθαμε να σιωπούν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο προσθέτει πολλά προβλήματα, προσθέτει πολύ βάρος και στη συνείδηση, πολύ σκοτεινιά στην ψυχή, ομίχλη στο μυαλό, και πολλές φορές αυτή η κατάσταση διχάζει τους ανθρώπους και διαλύει τις σχέσεις τους. Και το τελευταίο το οποίο θα μας πει σήμερα ο Άγιος Αμφιλόχιος: εάν δεν θυσιάσεις μικροσυμφέροντα και επιδιώξεις, δεν θα υπάρξει ενότητα. Δεν χρειάζονται πολλά βιβλία, τόμοι που διαβάζουν μερικοί και τα λοιπά και τελικά δεν ξέρουν τίποτε, δεν βγάζουν κανένα συμπέρασμα. Απλές λεξούλες ενός ανθρώπου ο οποίος ζει τον Θεό, ενός ανθρώπου ο οποίος ζει και τον άνθρωπο μέσα από τον Θεό. Αν κάτι δεν θυσιάσεις, αν λίγο δεν υποχωρήσεις, αν πολύ δεν σιωπήσεις, υπάρχει ποτέ περίπτωση να οικοδομηθεί η ενότητα, να συμβάλλεις στην ενότητα, να θεμελιώσεις τη σχέση με την ενότητα? Υπάρχει ποτέ τέτοια περίπτωση? Δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τίποτε. Και τις περισσότερες φορές, αν θυσιάσουμε, θυσιάζουμε τον άλλον. Και γι' αυτό κλονίζεται βαθύτατα η σχέση. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να θυσιαστούμε, αλλά χωρίς να θυσιαστείς, χωρίς σταυρό, σχέση δεν θεμελιώνεται. Ο θεμέλιος λίθος της σχέσης είναι ο σταυρός. Ο θεμέλιος λίθος της σχέσης είναι ο Χριστός. Δεν θεμελιώνεται η σχέση χωρίς σταυρό, αν δεν θυσιαστείς, αν δεν συγχωρήσεις, αν δεν υπομείνεις, αν δεν σιωπήσεις, αν δεν αγαπήσεις, δεν θεμελιώνεται η σχέση. Δεν θεμελιώνεται η σχέση χωρίς σταυρό. Και να θυσιαστείς και να θυσιάσεις και όλα αυτά τα μικροσυμφέροντα και τους μικροεγωισμούς και τους μεγάλους εγωισμούς, αν δεν τα θυσιάσεις αυτά, δεν μπορεί να θεμελιωθεί σχέση. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή σχέση. Έχει πολλά ακόμη να μας πει ο Άγιος Αμφιλόχιος. Ας ακούσουμε αυτά τα απλά τα οποία μας λέει, αλλά είναι τόσο πλατιά, τόσο υψηλά και τόσο βαθιά, που μέσα από αυτά ακολουθώντας τα και τον Χριστό συναντούμε και τον άνθρωπο αγαπούμε.
0: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοΐο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Ώρα Ελλάδος 4.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Και τις Κυριακές βεβαίως τελείται η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζουν στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, στο πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει μια ιδιαίτερη νότα η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πυραιός επίσης. Τηλέφωνο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου.

0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα καλοκαιρινά και πάλι κοντά σας αυτή την ώρα και για μία περίπου ώρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με κείμενα και μουσική. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, στον ήχο ο Άγγελος Παπάς. Για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, από ένα βιβλίο παλιότερο που εκδόθηκε, γιατί ήταν από χρόνια εξαντλημένο, από τις εκδόσεις Πορφύρα, Ιωάννης Μενούνος, ο κατάσκοπος Μάρκο, για τον Κοσμά τον Ετωλό.

Όχι, δεν πρόκειται για φαντασιοκόπο μυθιστόρημα. Δεν πρόκειται για ιστορία κατασκοπίας, προορισμένη να τραβήξει αναγνώστες και να δολοφονήσει την αλήθεια. Όχι. Εδώ γράφει ένας αληθινός κατάσκοπος, εγώ ο Μάρκο, την ιστορία της ψυχής του. Δούλεψα πολλά χρόνια για λογαριασμό των ενετών στην Κέρκυρα, την πατρίδα μου. Τα μάτια μου είδαν πολλά, τα αυτιά μου άκουσαν περισσότερα. Έμαθα πόσο μικροί είναι σχεδόν πάντοτε οι μεγάλοι, πόσο μεγάλοι γίνονται συχνά οι μικροί. Στους τελευταίους, πιο μεγάλος από όσο ξέρω ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και τι σχέση, θα ρωτήσετε, μπορεί να έχει ένας άνθρωπος του Θεού με έναν κατάσκοπο?

και μαντεύω πως σας ήρθε στη γλώσσα να πείτε με έναν άνθρωπο του διαβόλου. Γιατί τέτοιος βέβαια πρέπει να είναι κάθε κατάσκοπος. Φαίνεται ωστόσο πως δεν είναι όλος διόλου υποχρεωτικό να είναι ο κατάσκοπος παιδί του διαβόλου. Ή τουλάχιστον δεν είναι βέβαιο πως θα μείνει παιδί του ώσπου να πεθάνει. Στο τέλος τέλος και οι κατάσκοποι γεννιόνται από ανθρώπους. Ωστόσο, για να έρθω στο ερώτημά σας, δεν έχετε δίκιο να απορείτε. Ένας Άγιος θα ήταν παράδοξο να έχει σχέση με κατασκόπους. Ο Άγιος Κοσμάς όμως δεν ήταν από εκείνους που αρνιούνται τις γέφυρες αυτές που ενώνουν ψυχές. Έτσι έριξε και προς εμένα τη γέφυρα της ψυχής του, και ενώ εγώ νόμιζα ότι τον κατασκοπεύω και τον μαθαίνω απ' έξω και ανακατοτά, ώστε να τον παρουσιάσω στα αφεντικά μου τέλεια και να πάρω το άριστά τους, στο τέλος διαπίστωσα πως είχα μπει σε ένα χρυσορυχείο από όπου δεν θα βγαίνα και ούτε θα ήθελα να ξαναβγώ ποτέ. Κατάλαβα πως με είχε οριστικά στην αγκαλιά του, πιο πολύ μάλιστα μετά το θάνατό του ως τώρα, παρά όσο ζούσε εδώ στη γη. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός αυτής της σχέσης. Σκοπός του να παρουσιάσει έναν αληθινό άνθρωπο, ένα χριστιανό. Νιώθω πως τον χρειαζόμαστε, καθώς τα συμφέροντα και οι φανατισμοί σαν δυο θανατερές φτερούγες σκεπάζουν την ψυχή μας για να τις κρύψουν τον ήλιο. Δεν έφτασα ως τη λατρεία του Κοσμά. Δεν τον πίστεψα τέλειο. Κάτι τέτοιο θα ήταν βλάστημο και ψεύτικο. Τον είδα σαν ένα μεγάλο λαμπερό καθρέφτη που είχε σκοπό της ύπαρξής του να καθρεφτίζει το φως το αληθινό. Και αν για κάτι φοβάμαι, δεν είναι η δική του ατέλεια, μα η δική μου, που δεν ξέρω πόσο θα αποδώσει την ανθρώπινη, ας πω έτσι, τελειότητά του. Δεν αρχίζω σήμερα την περιγραφή του Πάτερ Κοσμά όπως εγώ τον γνώρισα. Η αρχή έχει γίνει λίγους μήνες πριν εκείνος πεθάνει. Είναι οι αναφορές μου προς τον αρχικατάσκοπο Κερκυραίο Κόμι Μαμονά, δεν πρόκειται για όνομα πλαστό, ήταν απλώς σύμπτωση. Στη μια πλευρά ο Μαμονάς, στην άλλη ο Άγιος και ανάμεσα εγώ ο Μάρκο ο κατάσκοπος. Οι αναφορές μου λοιπόν για τον Ετωλό, συχνά τον έλεγα έτσι τότε, βρίσκονται κατατεθειμένες στα αρχεία της Ενετίας που τώρα πια σαν κράτος έχει σβήσει. Η μια έχει ημερομηνία 3 Μαΐου και η άλλη 14 Μαΐου. Αυτές οι αναφορές είναι το κουκούτσι του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Εδώ θα βρείτε ολόκληρο το νόστιμο καρπό, νόστιμο γιατί είναι ο Κοσμάς ο αληθινός, ο ιστορικός που περιγράφω. Μάρκο, έχεις ακουστά έναν καλόγερο που αλωνίζει την Ήπειρο από το Δειράχιο στην Άρτα και την Πρέβεζα και έρχεται πότε-πότε ως εδώ? Τον λένε Κοσμά. Ήταν το αφεντικό μου, ο Κόμις Μαμονάς, που μιλούσε έτσι. Τον είχαν βάλει οι ενετοί επικεφαλής των κατασκόπων τους στην Κέρκυρα. Βέβαια, χωρίς να κάνουν τελετή γι' αυτό και ορκωμοσίες. Η Βενετία τόσο στο λιγοστό μητροπολιτικό της έδαφος όσο και στις αμέτρητες κτίσεις της είχε σπείρει κατασκόπους σε κάθε γειτονιά. Θα πρέπει λοιπόν κάθε μέρα να απασχολείται με τις τελετές, αν ήταν έτσι να αναθέτει στους ανθρώπους της τη δουλειά τους που ο κυβερνήτης της Οδόγης την ονόμαζε υπούργημα και ο κόσμος ρουφιανιά. Με είπε Μάρκο ο Μαμονάς. Δεν ήταν αυτό το όνομά μου, που σχεδόν το έχω ξεχάσει τώρα πια. Από μικρός ή για να πω καλύτερα νεαρός, μ' άρεσε να χώνομαι στις υποθέσεις της διοίκησης, να μπαίνω στα γραφεία, να μαθαίνω όσα δεν ήξεραν οι πολλοί, όσα ομαλά και ανώμαλα συνέβαιναν εκεί. Έτσι οι γνωστοί μου με ονόμαζαν κοροϊδευτικά σαν Μάρκο, μια που ο Ευαγγελιστής αυτός παρουσιαζόταν από την αυτική δύναμη που κυβερνούσε ακόμη ένα μέρος της Μεσογείου σαν προστάτης των ανομιών της. Βέβαια έβγαλα το σαν, παρά ήταν να με λένε Άγιο, και κράτησα το Μάρκο, που ήταν σύντομο, δυσύλλαβο όλο και όλο και περίπου άκλητο. Παρουσιαζόμουν έτσι στους ενετούς σαν δικός τους και στους δικούς μου σαν ξενόφερτος, και τα χρειαζόμουν και τα δύο. «Ναι κύριε», αποκρίθηκα, «τον ξέρω τον καλόγερο Κοσμά, από παλιότερα που, όπως καλά θυμάστε, είχε έρθει στο νησί μας, τον έχω ακούσει να μιλάει στα πλήθη, τον έχω δει να τα συναρπάζει». «Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στα πλήθη», με έκοψε ο Μαμονάς, «μα πως βρίσκεται στην αντικρινή στεριά και σύντομα θα έρθει κατά δω. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τα σχέδιά του, τους σκοπούς του. Δεν μπορεί ένας τέτοιος λαοπλάνος να έρχεται εδώ γιατί τον έφερε ο άνεμος. Τι λες κι εσύ?»
Βέβαια, στη τύχη δεν θα έρχεται. Κάποιο σκοπό θα έχει. Μα δεν φαίνεται πως θέλει να βλάψει την αυτοκρατορία μας. Ούτε και μπορεί άλλωστε. Ότι δεν μπορεί είναι σίγουρο. Ότι δεν θέλει όμως πρέπει να το εξακριβώσουμε. Τα σιγανά ποτάμια να φοβάσαι. Γιατί και μια ανώδυνη φασαρία να ξεσηκώσει, ποιος μας εγγυάται ότι εμείς, εγώ και εσύ, θα μείνουμε στο πόστο μας. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Πρέπει λοιπόν να τον προλάβουμε πριν κάνει το πρώτο βήμα. Δεν συμφωνείς? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε. Ο Κόμι συνέχισε. Τώρα βρίσκεται απέναντί μας, στους Αγίους 40. Αύριο το πρωί λοιπόν θα φύγεις νωρίς με ένα δικό μας καΐκι. Μόλις πατήσεις τη στεριά θα μάθεις που ακριβώς βρίσκεται και θα σπεύσεις, χωρίς βέβαια να φαίνεται η βιασύνη σου. Όταν φτάσεις κοντά του θα ανακατευθείς με το πλήθος και θα τον ακούσεις. Μη χάσεις ούτε λέξη. Εννοείται πως δεν θα κρατάς χαρτιά και σημειώσεις για να μην κινήσεις υποψίες. Όταν κρίνεις τη στιγμή κατάλληλη θα τον διπλαρώσεις. Το ύφος σου θα είναι μόνιμα γεμάτο ευσέβεια και καλοσύνη. Αυτό μην το ξεχνάς. Τα παραπέρα τα αφήνω στα χέρια σου. Όταν γυρίσεις σε 10-15 μέρες, ξέρω πως ο καλόγερος δεν αφήνει χωριό για χωριό στο δρόμο του και κάθεται στο κάθε κεφαλοχώρι 23 μέρες, άρα δεν θα φτάσει εδώ πριν περάσουν μερικές τουλάχιστον εβδομάδες. Λοιπόν, όταν με το καλό επιστρέψεις, θα μου έχεις έτοιμη μια πλήρη έκθεση για αυτόν και θα συντάξω εγώ τον Ιούνιο την ανάλογη ετήσια έκθεση για σένα. Βασιστείτε σε μένα, κύριε. Θα σας παρουσιάσω τα πάντα για αυτόν, όσα δω και όσα ακούσω και όσα θα προσπαθήσω να μου κρύψουν. Θα περιμένω. Η κατασκοπευτική μου επιχείρηση Κοσμάς είχε αρχίσει.

Ιρλάνδης. Ήταν μια ολόχρηση Ανατολή όταν την άλλη μέρα έφευγα με το καΐκι από την Κέρκυρα για την Ήπειρο. Όλα έμοιαζαν καινούρια και γλυκά. Η καρδιά σου ημέρευε και σαν να ξανάβρισκε την πρωτινή, την παιδική της αθωότητα. «Μα τι συλλογέμαι», αναρωτήθηκα. «Εγώ πάω για κατασκοπία, μια υπόθεση όπου δεν χωράνε αισθήματα και χαμόγελα. Έλα όμως που στο σχολείο ήμουν καλός στις εκθέσεις και διάβαζα με συγκίνηση το γραφτό μου όταν μου δίνει την εντολή ο δάσκαλος. Αχ, αυτός ο δάσκαλος είχε πολύ ζεστάνει την παιδική μου καρδιά και η παγωνιά του τωρινού μου επαγγέλματος δεν μπορεί να την παγώσει ολότελα». Ωστόσο η ώρα περνά. Τα υπηρωτικά βουνά μεγαλώνουν αντίκριμου, τα σπίτια της Ιγουμενίτσας αρχίζουν να ξεχωρίζουν όλο και πιο καθαρά και καθώς το αεράκι μας πρόχνει δυνατά, λες και συμμετέχει στην αποστολή μου, αράζουμε γρήγορα. Είναι μεσημέρι. Πλησιάζω ένα μεσόκοπο περαστικό και με ύφος τάχα αδιάφορο τον ρωτάω. «Έχεις ακούσει για έναν καλόγερο τον Κοσμά?» «Τον Πάτερ Κοσμά», με διορθώνει. «Και ποιος δεν τον ξέρει?» «Και τα λιθάρια να ρωτήσεις, θα σε αποκριθούν πολλά γι' αυτόν. Ξέρεις που είναι τώρα?» «Άκουσα πως βρισκόταν στους Άγιους 40 και έρχεται κατά εδώ». «Λες να κοντεύει να φτάσει?» «Δεν νομίζω. Μοιάζει βιαστικός, σαν να θέλει να γυρίσει όλο τον κόσμο, μα δεν τρέχει. Πάει σε όλα τα μέρη και στα πιο μικρά χωριά, σαν να είναι η χώρα το χωράφι του και θέλει από παντού να βγάλει τα ζυζάνια. Και δεν ξέρεις που μπορεί να βρίσκεται?» «Τι να σου πω. Πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα στην Κάτω Λέσνιτσα και στο Τζαμαντά». «Μα γιατί ρωτάς με τόση επιμονή, λαχταράς να τρέξεις να τον ακούσεις?» «Σα καταλαβαίνω, πατριώτη. Είναι ο μόνος άνθρωπος από όσους ξέρω που αξίζει να τρέχεις ξοπίσω του. Θα ερχόμουν κι εγώ μαζί σου, μα δεν μπορώ. Πού να αφήσω γυναίκα και 6 παιδιά πίσω μου απροστάτευτα? Άντε λοιπόν στο καλό και ο Θεός μαζί σου». «Ευχαριστώ», μουρμούρισα. Ενώ από μέσα μου έλεγα: «Και πού να ξέρεις ποιος είμαι και τι πάω να κάνω?» Με το άλογο που είχα αγοράσει, δεν μου λείπαν δά τα χρήματα, προχώρησα αρκετά όταν περνώντας ένα διάσελο αντίκρισα μακριά μια μυρμηγκιά ανθρώπους. «Ξεσηκώθηκαν?» αναρωτήθηκα αθέλητα. «Μα δεν έβλεπα καμιά κίνηση, δεν άκουγα φωνές, περίεργο». Πλησιάζοντας είδα τον κόσμο να κάθεται χάμω. Θα ήταν χιλιάδες, 5, 6, μπορεί και περισσότεροι. Στην άκρη του σωρού όρθιος, κάποιος μικρός μαύρος στήλος. Μα τι λέω, ήταν ράσα. Βέβαια, ήταν αυτός ο Κοσμάς. Ήμουν ακόμη αρκετά μακριά. Έδεσα τ' άλογο σε ένα δέντρο, δεν είχα πολλές ελπίδες πως θα το ξανάβλεπα. Οι ζωοκλέφτες, το ξέρα καλά, οργίαζαν στα μέρη τούτα. Και θα άφηναν ένα έρημο άλογο? Περπατώντας αργά πλησίασα. Ο καλόγερος δεν είχε αλλάξει από την τελευταία φορά που τον είδα. Κοντούλης, με άσπρα γένια, με βλέμμα κοφτερό και μαζί γαλήνιο, με φωνή δυνατή, επιβλητική, έλεγε: «Και αν θέλεις να ζήσει το παιδί σου, εγώ να σε είπω πως να κάμεις. Να κάμεις του παιδιού σου ένα φόρεμα και άλλο ένα εκείνου του φτωχού, και δια το χατήρι εκείνου του φτωχού παιδιού χαρίζει ο Θεός τη ζωή του παιδιού σου. Και να αγαπάς τα πτωχά τα παιδιά καλύτερα από τα ειδικά σου. Είδε και να ζητείς πως να δίνεις του παιδιού σου να τρώγει και να πίνει καλά, να έχει εύμορφα φορέματα, και για εκείνο το φτωχό να μη σε μέλει, αύριο βλέπεις το παιδί σου αποθαμένο και καίγεται η καρδιά σου. Και ενώ το πτωχό, το ξυπόλυτο, το γυμνό, το πεινασμένο, το καταφρονεμένο, το βλέπεις θρεμένο και είναι ως αν το γουρουνόπουλο, και το ειδικόν σου γίνεται ως αν χτυκιασμένο». Τούτα ήταν λόγια κοφτερά, σταράτα. Δεν πάω συχνά στην εκκλησία. Μα όποτε βρεθώ, θα ρω πως εκείνοι που ανεβαίνουν στον άμβονα και μιλάνε, κάνουν μια αναγκαρία. Μοιάζουν με χαμάλιδες που τους δίνεις να σου μεταφέρουν ένα μπαούλο και το κάνουν μόνο για την αμοιβή. Άλλοτε πάλι παίρνουν ύφος, εισαγγελέα, και οι αποφάσεις τους είναι μόνο για καταδίκη, ποτέ για αθώωση. Ούτε έστω για αναβολή της δίκης, ελλείψη επαρκών στοιχείων. Αυτοί έχουν την απόφασή τους έτοιμη πριν αρχίσει η ανάκριση. Ενώ τούτος εδώ απέχει από εκείνους όσο η μέρα από τη νύχτα. Ξαναγύρισα σε αυτόν. Τώρα έλεγε: «Λοιπόν, και εγώ, αδελφή μου, επειδή και αξιώθηκα και αισθάθηκα εις αυτόν τον Άγιον τόπον των Αποστολικών για την ευσπλαχνία του Κυρίου μου, πρώτον εξέταζα διαλόγου σας και έμαθα πως με την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και Θεού δεν είστε ασεβείς, αιρετικοί και άθεοι, αλλά επιβεβαιώθηκα ότι είστε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μου, και όχι μόνο δεν είμαι άξιος εγώ να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω, διότι ο κάθε ένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο». Τέτοιες κουβέντες δεν έχω ξανακούσει.
Πού να πει η ιεροκήρυκας ότι δεν είναι άξιος να φιλήσει τα ποδάρια, τα σκονισμένα, τα λασπωμένα, τα βρώμικα ποδάρια των ακροατών του. Και αυτό όχι σαν σχήμα λόγου, το νιώθεις πως ο καλόγερος δεν ωρεολογεί. Οι λέξεις του είναι η λάβα της καρδιάς του. Ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλο τον κόσμο. Να μια φράση που θα τη δέσουν κόμπο στο μαντίλι του σειραγιάδες και θα ζουν στο εξής με ψηλά το κεφάλι, τουλάχιστον με κρυφό καμάρι. Θα ξέρουν ότι ο κόσμος όλος δεν αξίζει όσο ο καθένας τους. Το είπε ο Πάτερ Κοσμάς αυτό. Αλλά ξεχάστηκα. Εγώ ήρθα εδώ για να τον κατασκοπεύσω, όχι να παρασυρθώ και να γίνω ημνητής του. Βράδιαζε. Είχε τελειώσει η ομιλία, καθώς και ο Εσπερινός που ακολούθησε είχε διαλυθεί ο κόσμος με δυσκολία, αφού ζήτησαν και πήραν όλοι μαζί και ένας-ένας την ευλογία του, μαζί τους κι εγώ από καθαρά υπηρεσιακούς λόγους φυσικά, μια και δεν έπρεπε να ξεχωρίσω. Ο καλόγερος αποσύρθηκε σε μια μικρή προχειροστημένη σκηνή. Πλησίασα ακροπατώντας. Τον είδα να κάνει το σταυρό του και έπειτα να κάθεται σε ένα σκαμνί για να φάει. Όταν έφτασα στην πόρτα, γύρισε και με κοίταξε. Καλησπέρα, παππούλη, είπα. «Γεια σου, παιδί μου, καλώς όρισες», και μου σφίξε το χέρι ενώ φίλησε το δικό του. «Θα είσαι κουρασμένος», είπα, «και σε ενοχλώ. Θα έχω αργότερα καιρό πολύ να ξεκουραστώ. Και όσο είναι η μέρα πρέπει να εργαζόμαστε». Άθελα έριξα έξω μια ματιά. Τα αστέρια κένταγαν τον ουρανό. Για ποια μέρα μιλούσε? «Λοιπόν», ρώτησε αφού μου πρόσφερε ένα άλλο σκαμνί, «θέλω να σε γνωρίσω, πάτερ». «Να με γνωρίσεις και να με εξερευνήσεις αν θέλεις», πρόσθεσε χαμογελώντας. Με είχε καταλάβει. Κοίταξε το φαγητό του. Ένα κρεμμύδι, λίγες ελιές, ψωμί. «Πάρε μόνο σου ό,τι θες», είπε. Πήρα μια ελιά, ενώ και εκείνος άρχισε να κουτσοτρώει. «Να με γνωρίσεις», ξανάπε μια στιγμή. «Μα δεν έχει τέρμα η ψυχή του ανθρώπου», καθώς έγραψε ένας αρχαίος. «Μοιάζει και σε τούτο με το Θεό».

συζήτηση. «Πώς είναι το όνομά σου?» με ρώτησε. «Μάρκο». «Μάρκος», είπε. «Πρέπει να θυμάσαι τον Ευαγγελιστή, παιδί μου, και να του μοιάζεις. Να φέρνεις κι εσύ όσο μπορείς το Ευαγγέλιο, το καλό νέο». «Ποιο νέο?» «Πως ήρθε ο Θεός στη γη, πως σταυρώθηκε, πως μας αγαπάει, αυτό το νέο». Για λίγο δεν μιλούσαμε. Έπειτα είπα δίθεν τυχαία: «Παππούλη, πού θα έρχεσαι?» Ήθελα να προσθέσω «και ποιος σε στέλνει?» Μα βέβαια δεν το είπα. «Πού θα έρχομαι?» μονολόγησε. «Μα από εκεί, από όπου έρχονται όλοι, παιδί μου, από το Θεό, από πού αλλού?» «Θέλω να πω», επέμεινα, «ποια είναι η πατρίδα σου?» «Η πατρίδα μου, η πατρίδα μας η αληθινή είναι ο ουρανός. Από εκεί έχουμε κατέβει, σε αυτόν πασχίζουμε να γυρίσουμε. Μας τραβάει το χώμα προς τα κάτω, μας ανεβάζουν οι φτερούγες προς τα πάνω και αυτός ο αγώνας είναι η ζωή». «Και έχουμε όλοι φτερούγες, παππούλη?» ρώτησα κι εγώ, ξεχνώντας την αρχική μου ερώτηση. «Στο είπα κιόλας, παιδί μου. Πώς μας έστειλε ο Θεός, χωρίς φτερούγες, πώς θα γυρίσουμε σε αυτόν?» «Ναι, μα βλέπω κάμπουσους βουλιαγμένους ολότελα στη λάσπη. Δεν βλέπω κανένα φτερούγισμα σε δάφτους». «Αχ, Μάρκο, πόσο λίγα ξέρεις. Οι εκμεταλλευτές και οι πόρνες μας οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού», έτσι είπε ο Χριστός. «Εννοείται ότι πορεύονται προς τα εκεί, ή για να πω καλύτερα προπορεύονται όταν αλλάξουν ζωή. Και άλλαξαν μερικοί. Ο Ζακχαίος πρώτος, ο Άγιος Αυγουστίνος δεύτερος, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία τρίτη και άλλοι πίσω από αυτούς. Όλοι λοιπόν έχουν φτερά. Μπορεί σε μερικούς να είναι κρυμμένα, αδύναμα ή και καψαλισμένα. Μα κάποια στιγμή ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότης τους», που λέει και ο ψαλμωδός, «και θα μπορέσουν να πετάξουν. Φτάνει να το θελήσουν με την καρδιά τους». Έγινε σιωπή. Έπειτα δειλά ξαναρώτησα: «Συγχώραμε με, παππούλη, αλλά έχω την περιέργεια να μάθω πού γεννήθηκες». «Ανώφελη περιέργεια, παιδί μου. Το πού γεννήθηκες είναι ασήμαντο. Το τι κάνουμε, πώς ζούμε είναι το σπουδαίο. Ωστόσο, αφού επιμένεις, θα στο πω. Στην Αιτωλία γεννήθηκα και από γονείς χριστιανούς, ορθόδοξους και εργατικούς. Μικρός έβοσκα πρόβατα και τώρα με του Θεού τη χάρη βόσκω, όπως βλέπεις, τα πρόβατα τα λογικά. Πρόβατο κι εγώ, μπορεί και κατσίκι. Ο Θεός ξέρει». «Γιατί το λες αυτό, παππούλη? Εσύ έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο λόγο του Θεού. Εσύ είσαι άγιος άνθρωπος, εσύ». «Μεγάλο λόγο λες, παιδί μου», με έκοψε. «Άγιος είναι μονάχα ο Θεός. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε για να τον φτάσουμε και βλέπουμε κάθε στιγμή πόσο μακριά του είμαστε». «Μα τότε γιατί τους αφήνεις να σε φωνάζουν Άγιοι του Θεού?» Προσπάθησα να τους το κόψω στην αρχή, δεν τα κατάφερα και πια το μάθαν και το λένε. Μα σαν εκείνοι φωνάζουν Άγιοι του Θεού, εγώ ακούω άνθρωπε του Θεού. Και αφού όλοι από το Θεό είμαστε, το δέχομαι. Αλλιώς, τα βλέπεις τούτα τα γένια?» Ρώτησε και άδραξε τη λευκή γενιάδα του σαν άθελε να την κόψει. «Όλο εγωισμό είναι, φορτωμένα και περηφάνεια. Την ώρα που οι αδελφοί μου με κοιτούν ολόησια στα μάτια και κρέμονται από τα χείλη μου, ένας δαίμονας πηδάει πάνω σε αυτά τα γένια και μου λέει χαμογελώντας: Είδες πως τους γοητεύεις? Ούτε ο Χρυσόστομος να σου να. Στη φωτιά να τους πεις να πέσουν, θα πέσουν». Και με γλυκαίνει με τα λόγια του και φτάνω στο χείλος του γκρεμού, μα την τελευταία στιγμή το χέρι του Χριστού μου με αδράχνει και ξεφωνίζω. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά: Δικό μου τίποτα δεν έχω. Όλα είναι του Θεού μου. Μόνο οι αμαρτίες μου ανήκουν. Και ξαναφωνάζω. Είπαγε ο πίσω μου και κάνω το σταυρό μου. Τότε ο δαίμονας εξαφανίζεται, εγώ παίρνω μια βαθιά αναπνοή, σαν αδαεφιάλτη. Ξέρω πως θα ξαναγυρίσει. Μα ξέρω πως και ο Χριστός μου είναι πάντα δίπλα μου και δεν φεύγει. Έγινε πάλι σιωπή. Την έκοψα γρήγορα λέγοντας: Παππούλη, πολύ σε κράτησα και να με συγχωρείς. Εσύ να με συγχωρέσεις, παιδί μου, αν δεν σου φέρθηκα καλύτερα. Μα ξέρεις, είμαι κομμάτι αγρίκος και από τρόπους δεν κατέχω. Μακάρι να φερόντουσαν όλοι σαν και σένα, είπα και σηκώθηκα. Μακάρι να είμαστε καλοί, πες. Άντε και ο Θεός μαζί σου. Ή για να το πω πιο σωστά, να είσαι μαζί με το Θεό. Απομακρύνθηκα αργά μες στο σκοτάδι. Ένα ερώτημα πλανιόταν μέσα μου. Κατάσκοπος ήμουν εγώ ή εχμάλωτος? Και απόκριση να δώσω δεν μπορούσα. Το άλογο μου μίλησε. Ξαφνικά θυμήθηκα πως είχα ξεχάσει το άλογο μου. Θα το έχουν κλέψει, συλλογίστηκα. Περπάτησα ωστόσο προς τα εκεί όπου το είχα αφήσει. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη όταν είδα τη σιλουέτα του να διαγράφεται μέσα στη νύχτα. Περίεργο, μονολόγησα, πολύ περίεργο. Όχι, μου αποκρίθηκε ο ιδιοκτήτης του πρόχειρου πανδοχείου που βρήκα με δυσκολία. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Ο πάτερ Κοσμάς είχε περάσει κι άλλοτε από εδώ. Μίλησε τότε για το κακό της κλοπής και από εκείνη την ημέρα οι ζωοκλοπές σταμάτησαν. Θαύμαζα και δυσπιστούσα μαζί. Τι, έλεγα.
Ένας ανθρωπάκος με λίγα λόγια μόνο, χωρίς δύναμη, χωρίς εξουσία, και μπορεί να σταματάει μια παράδοση αιώνων, απίστευτο. Από το παχνί ακούστηκε να χρεμετίζει ένα άλογο. Ήταν το δικό μου. Η φωνή του μου φάνηκε σαν απάντηση στην απορία μου. Η πρώτη αναφορά. Κοντά μεσάνυχτα κάθισε να συντάξω την πρώτη μου αναφορά προς τον Μαμονά. Έγραψα. Εκλαμπρότατε. Συνείδησα ήδη τον καλόγυρον Κοσμάν, τον ήκουσα κηρύσσοντα και έσκον συνομιλίαν με ταυτού. Εξ όσων διαπιστώνω μέχρι τού δε, πρόκειται περί προσωπικότητος ούτιχούσης, διαθετούσης ρητορικότητα ικανήν, ευστροφίαν πνεύματος και αρετήν. Δε συνεζήτησα εις έτη με ταυτού το θέμα της περαιτέρω πορείας του, διότι το εθεώρησα πρόωρον. Η ερώτησή μου πάντως, δια των τόπων προελεύσεως και γεννήσεώς του, δεν μου έδωσεν ακριβήν απάντηση. Εάν τούτο ή το τυχαίον ή σκόπιμον, θα το ανακαλύψω συντόμως, αφού θα συνεχίσω βεβαίως την προσεκτική παρακολούθηση. Εις προσεχή δευτέραν αναφορά μου θα σας αναφέρω πλείωνα και δει εάν κατά την προσνότων πορείαν την οποίαν ήδη ο Κοσμάς ακολουθεί θα πλεύσει και προς την Κέρκυραν ευπιθέστατος Μάρκο. Δίδαχη. Η σύνθαν πόλην εισέλθετε λέγεται ειρήνη τη πόλητα αυτή λέει η γη, ο Κύριος εις το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, παρακινούμενος ο Κύριος από την ευσπλαχνίαν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν αγάπη που έχει στο γένος μας, σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μας εχάρισε και μας χαρίζει καθεκά στην ημέραν και ώραν και στιγμήν, εκαταδέχθηκε, έγινε και τέλειος άνθρωπος εκ πνεύματος Αγίου και από τα καθαρότατα αίματα της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δια να μας εκβάλει από τα σχήρας του διαβόλου, να μας κάνει υιούς και κληρονόμους της βασιλείας του, να χαιρόμεσθεν πάντοτε εις τον παράδεισον μαζί με τους αγγέλους και να μην καιόμεσθεν εις την κόλασιν μαζί με τους ασεβείς και τους διαβόλους. Και καθώς ένας άρχοντας έχει αμπέλια και χωράφια και βάνει εργάτας, έτσι και ο Κύριος ως αν ένα αμπέλι έχει όλων των κόσμων και επήρε 12 αποστόλους και τους έδωκε την χάριν του και την ευλογίαν του και τους έστειλεν εις όλων των κόσμων να διδάξουν τους ανθρώπους πως αν ίσως και θέλουν να ζήσουν και εδώ καλά, ειρηνικά, ηγαπημένα και μετά τα αυτά να πηγαίνουν στον παράδεισο, να χαίρονται πάντοτε, να μετανοούν, να πιστεύουν και να βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να έχουν την αγάπη εις των Θεών και εις τους αδελφούς τους. Και εις όποιον χώραν πηγαίνουν οι Απόστολοι και τους δέχονται οι άνθρωποι, τους επαρήγγειλεν ο Κύριος να ευλογούσει την χώραν εκείνην. Εις όποιον χώραν πάλιν πηγαίνουν και δεν τους δέχονται, τους επαρήγγειλεν ο Κύριος να τεινάζουν και τα τσαρούχια τους και να φεύγουν. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι λαμβάνονται στην χάριν του Παναγίου Πνεύματος ως φρόνιμοι και πιστοί δούλοι του Χριστού μας. Έτρεξαν ως αναστραπείς όλων των κόσμων και με εκείνη την χάριν ελαλούσαν όλες τις γλώσσες του κόσμου. Με εκείνη την χάριν άντρευαν και τυφλούς και κοφούς και λεπρούς και δαιμονισμένους και το μεγαλύτερο με το όνομα του Χριστού μας επρόσταζαν τους νεκρούς και ανεσταίνοντου. Και εις όποιαν χώραν επήγαιναν οι Άγιοι Απόστολοι και τους εδέχοντο οι άνθρωποι έκαμναν τους ανθρώπους χριστιανούς, έκαμναν αρχιερείς, ιερείς, εκκλησίας και ευλογούσαν την χώραν εκείνην. Και γίνονταν ένας επίγειος παράδεισος, χαρά και εφροσύνη, κατοικία των αγγέλων, κατοικία του Χριστού μας. Εις όποιαν χώραν πάλιν επήγαιναν και δεν τους εδέχονταν οι άνθρωποι τους Αγίους Αποστόλους, καθώς επαρήγγειλεν ο Κύριος ετίναζαν και τα τσαρούχια τους και έφευγαν και έμενε εις εκείνη την χώραν κατάρα και όχι ευλογία, κατοικία του διαβόλου και όχι του Χριστού μας. Ο καλόγερος και μαζί του παπάδες Κάμποση και Λαϊκή, μαζί τους και εγώ φυσικά, είχαμε όλοι ξεκινήσει κομμάτι πρωί, όπως έλεγε εκείνος, με το χάραμα δηλαδή, από την Κεραμίτσα και είχαμε διανύσει αρκετά χιλιόμετρα. Μπροστά πήγαινε αυτός με ένα σταυρό στο χέρι, κάπου 2 μέτρα μακρύ. Ήταν 2 κλαδιά όλο και όλο, απλάνιστα μα αρκετά για να δείχνουν το σχήμα. Μπροστά αυτός, ακούραστος πίσω εμείς, σαν μαγνητισμένοι. Οι πιο πολλοί δεν τον εβλέπαμε, κοντακιανός καθώς ήταν και καθώς πίσω του προπορεύονταν συνήθως οι πιο ψηλοί και εγώ δεν ήμουν ανάμεσα σε αυτούς καθότι στον πόη μοιάζω του Αγίου.
Δεν βλέπαμε τον ίδιο, μα το σταυρό που κρατούσε ψηλά. Έτσι άθελά του γινόταν αυτό που ήθελε. Χανόταν από τα μάτια μας αυτός, μα φαινόταν οδηγός μας ο σταυρός που κρατούσε.

ζούσε στο χωριό Αμπελώνας. Όλοι είμαστε καθισμένοι κατάχαμα, σταυροπόδι, πιο πολύ, άλλοι ακουμπισμένοι στο πλευρό, καθένας όπως βολευόταν καλύτερα. Εκείνος όρθιος μας οδηγούσε στο Χριστό και στους Αποστόλους που λαμβάνονται στην χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκαναν θαύματα και ευλογούσαν την χώρα όπως τους δεχόντουσαν και τίναζαν τα τσαρούχια τους εκεί όπου δεν τους εδέχονταν. Και δεν σκεφτόταν κανείς μας αν φόραγαν τσαρούχια οι Απόστολοι, θα ήταν αστείο να σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Δεν ήταν εκεί η ουσία. Και συλλογιζόμαστε πως εκεί μπροστά μας βρισκόταν ένας Απόστολος που είχε ξεμείνει για χάρη μας και που με κανένα τρόπο δεν θα έπρεπε να τον κάνουμε να τεινάξει τα τσαρούχια του. Και εκείνος συνέχισε: «Πρέπον και εύλογον ήταν αδελφοί μου να είχα και εγώ την καρδία μου καθαράν ως αν τους Άγιους Αποστόλους, εδώ όπου αξιώθηκα και ήλθα εις την ευλογημένη σας χώρα και σας απέλαυσα και με εδεχθήκετε ως Απόστολον του Χριστού μας, να έχω εκείνη την χάρη του Παναγίου Πνεύματος να ευλογήσω την χώρα σας, μα δεν την έχω επειδή και είμαι αμαρτωλός. Πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον γλυκύτατόν μου Ιησούν Χριστόν και Θεόν, καθώς εσπλαχνίστη τότε διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, έτσι και τώρα να ευσπλαχνιστεί ο Κυρίος διαπρεσβειών της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, και διευχών του Πανιερωτάτου Αυθέντου και Δεσπότου ημών και των Άγιων Ιερέων να στείλει ουρανόθεν την χάριν του και την ευλογίαν του να ευλογήσει και αυτήν την χώραν και όλα τα χωρία των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και να ευλογήσει και τους άνδρας και τας γυναίκας, τα παιδιά σας, τα πράγματά σας και τα έργα των χειρών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας, αν ίσως έχετε ως αν εμένα, ή δε και δεν έχετε, να σας φυλάγει να μην κάμετε και να φυτέψει και να ριζώσει στην καρδία σας την ειρήνη, την αγάπη, την ομόνοια, την πραγότητα, την θερμήν πίστη, την ορθήν εξομολόγηση και να σας αξιώσει να περάσετε και εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα και εις αυτήν την ματέαν ζωή και με τα ταύτα να πηγαίνετε και εις τον παράδεισον, εις την πατρίδα μας, την αληθινήν, να χαίρεστε και να εφραίνεστε, να δοξάζετε την Αγία Τριάδα». Τι γλυκά, Θεέ μου, έχουν τα λόγια του. Πόσο κοντά μας έρχεται. Χαλή γίνεται για να πατήσουμε πάνω του και να ανέβουμε από τούτη τη ζωή στον παράδεισο. Να ζήσουμε από τώρα καλά, ειρηνικά, αγαπημένα και εις αυτήν την ματέαν ζωήν και έπειτα στην άλλη, την αληθινή, να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε υμνώντας την Αγία Τριάδα. Έκανε μια μικρή διακοπή, σαν να παίρνε φόρα, και πράγματι έτσι ήτανε. Με μια φωνή δυνατή, καθαρή και ζεστή συνέχισε: «Αν ίσως, αδελφοί μου, και ήταν δυνατό να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μια φωνή μεγάλη, να κηρύξω εις όλον τον κόσμο πως μόνο ο Χριστός μου είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των απάντων, ήθελα να το κάμω. Μα επειδή και δεν μπορώ να κάμω εκείνο το μεγάλο, κάμνω τούτο το μικρό και περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμη, όχι ως διδάσκαλος αλλά ως αδελφός. Διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι». «Καλά τα λες όλα αυτά», έλεγα μέσα μου. Είχε ξυπνήσει ο κατάσκοπος. «Μα εσύ ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις και γιατί? Το βράδυ θα έρθω πάλι στην καλύβα σου να σε ρωτήσω. Και τότε θα δούμε. Θα αντέξεις την ανάκρισή μου ή θα σπάσεις και θα ομολογήσεις? Ή μήπως οργισμένος θα μου πεις, είπα για πίσω μου σατανά? Και τότε θα είναι σαν να λες πως έχεις κι άλλες πλευρές κρυφές και σκοτεινές. Πού θα μου πας? Εγώ πάντως έτσι και σε βρήκα τώρα δεν θα ξεκολλήσω από κοντά σου, θα σου γίνω τσιμπούρι μέχρι να βρω την άκρη». Φαίνεται πως τον κοίταζα με ένα πονηρό χαμόγελο, γιατί κάρφωσε πάνω μου τα μάτια του με μια παράξενη επιμονή και σαν να διάβασε τη σκέψη μου συνέχισε: «Πόθενε παρακινήθηκα, αδελφοί μου, θέλω να σας φανερώσω την αιτίαν. Αναχωρώντας από την πατρίδα μου, είναι έως 40-50 χρόνους, επεριπάτησα τόπους πολλούς, κάστρι, χώρες και χωρία, και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολη, μα περισσότερο εκάθισα εις το Άγιον Όρος, 17 χρόνους και έκλαια διάτες αμαρτίες μου. Σημάει στα άπειρα χαρίσματα όπου μου εχάρισε ο Κύριός μου, με αξίωσε και εμένα των αμαρτωλών και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά, έγινα και καλόγερος. Διαβάζοντας το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον, ήβρικα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, εφροσύνη, ζωή αιώνιος. Σημάει στα άλλα ήβρικα και τούτον των λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας, πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, να φροντίζει δια του λόγου του μόνον πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του.
και όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου του και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του, εκείνος θα κολλαστεί. Ακούοντας κι εγώ, αδελφοί μου, ετούτον των γλυκύτατων λόγων που λέγει ο Χριστός μας, να φροντίζομεν και δια τους αδελφούς μας, με έτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα εις την καρδία μου τόσους χρόνους ως αν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλον. Τι να κάνω κι εγώ. Στοχαζόμενος και την αμάθειά μου, εσυμβουλεύθηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς πατριάρχας. Τους εφανέρωσα των λογισμών μου, αν ίσως και είναι θεάριστον τέτοιων έργων να το μεταχειριστώ, και όλοι με επαρακίνησαν να το κάνω και με είπαν πως τέτοιο καλό έργο και άγιο είναι. Μάλιστα, παρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτα τον Κυρσοφρόνιον Πατριάρχη να έχουμε την ευχή του και λαμβάνοντας τα Αγίας του ευχάς, άφησα την ειδική μου προκοπήν, το ειδικό μου καλόν και ευγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου. Βέβαια, τα λόγια του ήταν μια απάντηση στα ερωτήματά μου. Μια απάντηση ίσια και καθαρή. Έκανα να σκύψω το κεφάλι μου, να τον παραδεχτώ, μα ο κατάσκοπος μέσα μου αγρυπνούσε. Τι, έλεγε, έτσι εύκολα θα υποκύψεις. Για ρώτα τον, πόσα λεφτά, πόσα άσπρα έχει στις βαθιές του τσέπες και πόσα στο κελί του, έχει στείλει και πόσα εισπράττουν για λογαριασμό του από εισφορές των αφελών εκείνοι που τον συνοδεύουν. Γιατί βέβαια δεν τα κάνει όλα του τα δωρεάν. Όλοι οι παπάδες που γνώρισα ως τώρα δεν κάνουν τη δουλειά τους χωρίς χρήματα. Μάλιστα, άκουσα πως κάποιος πριν σου διαβάσει το ευχέλαιο ή κάνει τη βάφτιση, εισπράττει ένα στρογγυλό ποσό για να έχει, όπως λέγει, καθαρά ήσυχο το κεφάλι του. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πόσα λεφτά έχεις, καλογερέ μου, και πού τα διαθέτεις. Αυτό με νοιάζει προπαντός. Οι πρώτες λέξεις της συνέχειας ήταν η αρχή της απάντησής του. «Λες να ήταν αυτός ο κατάσκοπος της ψυχής μου», είπε. Κάμνοντας αρχή να διδάσκω, με ήλθε ένας λογισμός. Εδώ όπου περιπατώ, να ζητώ να παίρνω άσπρα, γιατί ήμουν αφιλάργυρος και τα αγαπούσα τα γρόσια, ναι, μα και τα φλουριά περισσότερον, όχι ως αν την ευγενία σας, όπου τα καταφρονάτε ή δεν τα καταφρονάτε. Εδώ είμαστε, είπε, για να δούμε τι θα πεις. Συνέχισε. Διαβάζοντας πάλι το Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον, ήβρα και άλλων λόγων όπου λέγει ο Χριστός μας πως χάρισμα σε έδωκα και εγώ την χάρη μου, χάρισμα να την δίνεις και εσύ στους αδελφούς σου, χάρισμα να διδάσκεις, χάρισμα να συμβουλεύεις, χάρισμα να εξομολογάς και αν ίσως και ζητήσεις να πάρεις τίποτε πληρωμήν δια την διδαχήν σου ή πολλά ή ολίγα ή ένα άσπρο, εγώ σε θανατώνω και σε βάνω εις την κόλαση. Ακούγοντας κι εγώ, αδελφοί μου, αυτόν τον γλυκύτατον λόγων που λέγει ο Χριστός μας, χάρισμα να δουλεύω μεν και τους αδελφούς μας, εις την αρχήν μου εφάνη βαρύς ο λόγος, ύστερα όμως μου εφάνη γλυκύτερος υπερμέλη και κυρίων. Και δόξαζα και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστόν μου, όπου με εφύλαξαν από ετούτο το πάθος της φιλαργυρίας. Και τώρα με την χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κυριόν μου μέχρι τέλους της ζωής μου να με αξιώσει να μην αποκτήσω σακούλα, διότι όσαν κάμω αρχή να παίρνω άσπρα, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου και δεν μπορώ και τα δύο, ή των Θεών ή των Διάβολων. Ναι, όλοι οι ιερωμένοι που γνώρισα χρηματίζονταν. Κανείς δεν έμοιαζε με τούτον. Χρόνια κατάσκοπος εγώ είχα αποκτήσει πολλή πείρα για τη γνησιότητα και την υποκρισία των ανθρώπων. Χάρη στην ιδιότητά μου, που την απόκτησα με πολλές βέβαια πρακτικές εξετάσεις, είχα μάθει να βλέπω την καλή και την ανάποδη των πραγμάτων και των προσώπων. Και σήμερα το βλέπα καθαρά, είχα να κάνουμε μια εξαιρετική περίπτωση. Όχι, τέτοια λόγια με τέτοιο πάθος και τόση δύναμη ψυχής υπό μένα δεν είχα ξανακούσει. Στο καφενείο. Και εγώ σου λέω πως είναι πράκτορας των Ρώσων. Έμπαινα στο καφενείο του χωριού όταν άκουσα αυτή την κουβέντα υπομένη με έμφαση και πάθος από ένα νέο άντρα. Να, μια άποψη σκέφτηκα που δεν μου είχε έρθει στο νου. Το καφενείο είναι βέβαια ένας λαϊκός χώρος όπου γίνεται αγωγή και συζήτηση και διασκέδαση και μαλώματα. Εκεί συζητιώνται όλες οι γνώμες, δεν υπάρχει αυθεντία, παρουσιάζονται όλες οι απόψεις από τις πιο ανόητες ως τις μεγαλοφυείς, λέγονται αστεία έξυπνα και άνοστα, ακούγονται καμιά φορά μουρμουριστά τραγουδάκια ή πειράγματα και καγχασμοί. Είναι το καφενείο ο διάδοχος της αρχαίας αγοράς, όπου ο λαός, δηλαδή οι άντρες, έλυναν κουβεντιάζοντας τα μικρά και μεγάλα προβλήματα. «Πώς το ξέρεις ότι τον έστειλαν οι Ρώσοι?» ρώτησε ένας συνομήλικος του πρώτου. «Φως φανάρι. Τώρα μιλάει για τον Χριστό και μας θυμίζει πως είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αύριο θα μας πει ότι οι Ορθόδοξοι είναι και οι Ρώσοι. Από εκεί και ύστερα?» «Από εκεί και ύστερα», τον έκοψε ο άλλος, «αυτά που λες είναι παραμύθια.
«Θα το δεις», επέμεινε ο πρώτος. «Άλλο θέλει ο καλογέρος», είπε αργά και με επιβολή ένας μεσόκοπος καλοζωισμένος όπως φαινόταν με παχύ μουστάκι. «Τι?», ρώτησαν δύο-τρεις μαζί. «Να πάρει τις περιουσίες μας». «Και πώς θα το κάνει?», πέταξε κάποιος από τη γωνία του καφενείου. «Και τι θα τις κάνει τις περιουσίες μας?». «Δεν θέλω να πω ότι θα τις πάρει ο ίδιος. Όμως ξεσηκώνει το λαό να ζητήσει το δίκιο του. Δεν ακούτε που λέει όσοι αδίκησαν να δώσουν το άδικον πίσω και μάλιστα 4 φορές. Τι σημαίνει αυτό παρά να μοιράσουμε τις περιουσίες μας?». «Να τις μοιράσουμε», είπε εκείνος από τη γωνιά. «Και πώς θα ζήσουμε, ωραία?». «Με εκείνα που βγάλατε με τον ιδρώτα σας, αν ιδρώσατε ποτέ». Μερικοί γέλασαν, άλλοι κρατήθηκαν. Είχαν φαίνεται κάποιο λόγο να μην θέλουν να δυσαρεστήσουν τον Μουσταγκαλί. «Συμπαθάτε με, παιδιά», είπε ο καφετζής που ήταν ασπρομάλης. «Γιατί σκαλίζουμε τόσο βαθιά? Ποιος μας είπε ότι το στέλνουν οι Ρώσοι? Και ποιος μας λέει ότι θα αρπάξει τις περιουσίες μας? Αν σκεφτόμαστε έτσι πρόχειρα, μπορούμε εύκολα να πούμε ότι τον στέλνουν και οι Τούρκοι ή και οι Ενετοί». Ταράχτηκα. «Ήταν αυτό καρφί για μένα?» «Κανείς πάντως δεν με κοίταξε. Θαρώ πως το είπε τυχαία». «Όσο για τις περιουσίες, θέλει να εξαλείψει την αδικία και το ζητά από εκείνους που αδίκησαν. Δεν παραγγέλνει στους αδικημένους να πάρουν με τη βία το δίκιο τους». Ήπιε μια γουλιά καφέ και συνέχισε. «Τα πράγματα είναι απλά. Ένας άγιος άνθρωπος έρχεται στο χωριό μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν κρατάει επάνω του τίποτα, δεν ζητάει τίποτα. Μόνο να έχουμε την αγάπη του Θεού, έτσι δεν είναι?». «Έτσι», απάντησαν σχεδόν όλοι. «Γιατί λοιπόν κάνουμε τα εύκολα δύσκολα?», ρώτησε και σταμάτησε. «Γιατί?», αναρωτιόμουν κι εγώ. Και ώρα με την ώρα, στιγμή με στιγμή, στέριωνε στην ψυχή μου η βεβαιότητα ότι ο Κοσμάς ήταν δίχως άλλο άγιος. Θα εξομολογηθώ και τ' άλλο. Τον είχα ακούσει, όπως έγραψα στην αρχή, και άλλες φορές πριν από χρόνια. Ήμουν επιφυλακτικός. Μα είχε αρχίσει να με κερδίζει. Και όταν είπα στο Μαμονά ότι συνάρπαζε τα πλήθη, έβλεπα ανάμεσά τους και τον εαυτό μου. Δεν το αποκάλυψα φυσικά σε εκείνον. Όμως με κρυφή χαρά δέχτηκα την αποστολή που μου ανάθεσε.

πια ο καρπός ορίμασε μέσα μου. Έκανα τη βεβαιότητα μαξιλάρι. Ακούμπησα πάνω του το κεφάλι μου και ένιωσα μια πρωτόφαντη ξεκούραση να αλαφρώνει το κορμί και την ψυχή μου. Έβαλα τον κατάσκοπο στην άκρη. Με την ψυχή μου ανοιχτή προσιλώθηκα στο στόμα του καλόγερου. Από εδώ και ύστερα δούλευα για λογαριασμό μου. Η Βενετία και ο Δόγης ήσαν πολύ μακριά. Αυτήν την Παναγία Τριάδα εμείς οι ευσεβείς και ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν. Αυτή είναι ο αληθινός Θεός και έξω από την Παναγία Τριάδα όσοι λέγονται θεοί είναι δαίμονες. Και όχι μόνο εμείς πιστεύομεν, δοξάζομεν και προσκυνούμεν την Παναγία Τριάδα, αλλά ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, άγγελοι και αρχάγγελοι και πάντα τα τάγματα του ουρανού ακαταπαύστος ημέραν και νύχτα δοξάζουσι την Παναγία Τριάδα. Ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, προφήτε, απόστολοι, μάρτυρες, ασκητέ έχησαν το αίμα τους. Δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και αγόραζαν τον παράδεισον και χαίρονται πάντοτε. Ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, άνδρες και γυναίκες αρνήθηκαν τον κόσμον, επήγαν εις τας ερήμους και ασκήτευαν εις όλην τους τη ζωήν, δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και επήγαν εις τον παράδεισο να χαίρονται πάντοτε. Ωσάν τα άστρα του ουρανού και ωσάν την άμμον της θαλάσσης, άνδρες και γυναίκες έζησαν μέσα εις τον κόσμον με σοφροσύνην και παρθενίαν, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με έργα καλά δια την αγάπη της Αγίας Τριάδος και επέρασαν και εδώ καλά και επήγαν και εις τον παράδεισον να χαίρονται πάντοτε. Ήταν το βράδυ της ίδιας μέρας όταν ο Κοσμάς έλεγε αυτά τα λόγια. Μπροστά μου αποκαλύπτονταν σιγά σιγά ο Χριστιανός, ο Ιερωμένος, ο Άγιος αλλά και ο Ρήτορας. Ιδίως αυτές οι τελευταίες του φράσεις πρόδειναν την ευγλωτία του. Καθώς άκουγα και ξανάκουγα όσαν τα άστρα του ουρανού και όσαν την άμμον της θαλάσσης, αισθανόμουν πως δεν θα ήμουν μόνος, πως εμείς εκεί που τον ακούγαμε δεν είμαστε μόνοι. Μια μακριά σειρά αγωνιστών του καλού αγώνα είχε προηγηθεί και εμείς, ο καθένας μας και όλοι μαζί, αποτελούσαμε τη συνέχειά της. Μια σειρά που ξεκινούσε από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, που προχωρούσε με τους προφήτες, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ασκητές, που συνεχιζόταν με άντρες και γυναίκες, άλλοι από τους οποίους ασκήτεψαν στην έρημο και άλλοι έζησαν μέσα στον κόσμο σαν και εμάς με σοφροσύνην και παρθενίαν με έργα καλά. Μια χρυσή αλυσίδα λοιπόν που ξεκινούσε από τον ουρανό και έφτανε κλιμακωτά ως τη γη μας έδαινε όλους. Ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάστασης και στράτα. Όμως το καθολικό του όνομα είναι και λέγεται αγάπη. Και εμείς, αν θέλουμε να λέγουμε τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπες. Μίαν αγάπη εις τον Θεόν και άλλην αγάπη εις τους αδελφούς μας τους χριστιανούς. Φυσικόν μας είναι να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, παραφύσιν είναι να μην τις έχουμε. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να πετά, έτσι και εμείς χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθούμεν. Να λοιπόν σκέφτηκα το φυσικό και το αφυσικό. Να έχουμε αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς μας είναι φυσικό. Να μην έχουμε είναι παραφύσιν. Και εκείνο το παράδειγμα με το χελιδόνι. Κάθε άνοιξη που θα έρχονται αυτά τα πουλιά θα θυμόμαστε αυτές τις δύο αγάπες. Χιλιάδες χελιδόνια θα μας τις θυμίζουν χιλιάδες φορές. Και αν πάμε να γίνουμε προς την μια αγάπη μοναχά προς τους αδελφούς μας ή προς την άλλη μοναχά προς το Θεό, τα δυο φτερά των πουλιών αυτών θα μας θυμίζουν ότι χρειαζόμεθα αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές αδύνατον είναι να σωθούμε. Και πρώτον έχουμε χρέος να αγαπούμε τον Θεόν μας, διότι μας εχάρισε τόση γη μεγάλην, ευρύχωρον εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμε, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανών, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά, δια ποιον τα έκαμε, δια τεμάς. Τι μας εχρεωστούσε, τίποτε, όλα χάρισμα. Μου φάνηκε σαν να διενύχθησαν οι οφθαλμοί μου και ανέβλεψα. Ποτέ πριν δεν τα είχα σκεφτεί έτσι. Περπατούσα βέβαια ανάμεσα στα χορτάρια και τα δέντρα με ευχαρίστηση, ξεδίψαγα με το δροσερό νερό, παρατηρούσα κάποτε κάποτε τη δύση με θαυμασμό και πιο σπάνια την ανατολή του ήλιου, περπατούσα τη νύχτα με το φεγγάρι που σα γέμιζε, έλεγα χαρούμενος, πανσέλινος. Μα δεν είχα σκεφτεί πως όλα τούτα βρίσκονται ενταγμένα σε ένα τεράστιο σοφό πρόγραμμα που ένα πανίσχυρο χέρι το συνέλαβε, το εκτέλεσε και το παρακολουθεί με κίνητρό του την αγάπη για τον άνθρωπο, μα και για όλη τη φύση.
σαν να σηκώθηκε μπροστά από τα μάτια μου μια τεράστια κουρτίνα διαμέσου της οποίας κάτι θαμπόβλεπα και πριν, μα τώρα αντίκρισα ολοκάθαρα το θεϊκό μεγαλείο. Μας έκαμεν ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμεν ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώρα, μας ευσπλαχνίζεται ως αν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά ακαρτερεί τη μετάνοιάν μας με τα σαγκάλα στο ανοιχτάς, πότε να μετανοήσομεν, να πάψομεν από τα κακά και να κάμουμεν τα καλά. Να εξομολογηθούμεν, να διορθωθούμεν, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Τώρα τέτοιον γλυκύτατον Θεόν και τέτοιον γλυκύτατον αυθέντην και δεσπότην δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμεν, και αν τύχει η ανάγκη να χύσομεν και το αίμα μας χιλιάδες φορές δια την αγάπη του, καθώς το έχιζε και εκείνος δια την αγάπη μας. Πρέπει, Άγιε του Θεού, να τον αγαπούμε. Πρέπει, αποκρίθηκαν αυθόρμητα πολλοί από το πλήθος. Αλλά εκείνος δεν σταμάτησε εδώ, έβαλε μάρτυρες στα λόγια του στο κρασί και το ρακί, να πως. Θα δούμε στην επόμενη εκπομπή μας πώς συνέχιζεται το κήρυγμα του Αγίου Κοσμάς ο Ετωλός, μέρες που είναι. Εδώ πρέπει όμως να σας αφήσουμε, γιατί ολοκληρώθηκε η ώρα μας. Ιωάννης Μενούνος, ένα παλιό βιβλίο που επανεκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πορφύρα, ο κατάσκοπος Μάρκος, για τον Κοσμά τον Ετωλό. Ένα ωραίο μυθιστόρημα, ή μοιάζει σαν μυθιστόρημα, επί της ουσίας όμως προβάλλει τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, παρασέρνοντας έτσι τον κατάσκοπο Μάρκο στα χνάρια του ίδιου του Κοσμά και στα χνάρια του Θεού. Εδώ θα σας αφήσουμε λοιπόν. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για την οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Αγία το Άξιον Εστίν. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη που συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 14ος αιώνας, η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον Όσιο και του υποσχέθηκε τα επόμενα για να τον ενισχύσει στην απόφασή του να ασκηθεί στο Άγιον Όρος. Υπάρχει ένα όρος στην Ευρώπη, όμορφο μαζί και μεγάλο, που εισχωρεί πολύ μέσα στη θάλασσα. Από όλα τα σημεία της γης, αυτό επέλεξα και αποφάσισα να το κάνω κατοικητήριο κατάλληλο για μοναχούς. Για το λόγο αυτό και θα επικληθεί Άγιο. Όσοι λοιπόν θα προτιμήσουν να κάνουν τον ισόβιο πνευματικό τους αγώνα σε αυτό το όρος, θα με έχουν σε όλη τους τη ζωή σύμμαχο. Θα προπορεύομαι, θα τους υποδεικνύω τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Θα είμαι για αυτούς προστάτης, ιατρός, τροφοδότης, στο μέτρο που θα έχουν ανάγκη τροφής και νοσηλείας, τα οποία χρειάζεται το σώμα. Αλλά και σε ό,τι απαιτεί το πνεύμα για να είναι υγιές και να μην αστοχήσει από την αρετή. Θα ζητήσω ακόμη από τον Υιό και Θεό μου, σε όσους περάσουν στο όρος όλη τους τη ζωή με ευσέβεια, να τους παράσχει πλήρη συγχώρηση των αμαρτιών τους. Το Άγιον Όρος λοιπόν επέλεξε η Παναγία μας ως τόπο πνευματικών αγώνων των ψυχών εκείνων που απαρνήθηκαν τον κόσμο και τα τερπνά της ζωής για να επιδοθούν στην υπακοή, την προσευχή, την νηστεία, την παρθενία, τη λατρεία του Θεού. Και οι ψυχές αυτές επί χίλια και πλέον χρόνια δικαίως θεωρούν το όρος ως περιβόλι της Παναγίας, διότι είναι πάμπολες οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η Θεοτόκος επικύρωσε την υπόσχεσή της προς τον Όσιο Αναχωρητή Πέτρο τον Αθωνίτη και θα είναι η προστάτης των αγιορητών πατέρων. Με μητρική αγάπη και μέριμνα εποπτεύδει, σπέβδει σε βοήθεια, αποκαλύπτει με σημεία, οράματα και θαύματα το θέλημά της, θεραπεύει ασθένειες, διαχέει τις χάρες και τις δωρεές της, στηρίζει και οδηγεί προς αγιασμόν τους αγωνιστές μοναχούς. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί είναι και μέσω των ιερών και θαυματουργών εικόνων της. Πολλά μοναστήρια, σκήτες και καλύβες κατέχουν ως πολύτιμο θησαυρό τους τέτοιες εικόνες που συνδέονται με ποικίλα θαύματα της Θεοτόκου, επιβεβαιωμένα άλλοτε από προφορικές και άλλοτε από γραπτές παραδόσεις. Γνωστή στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο είναι η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου ή του Άξιον Εστί που εκτίθεται σε προσκύνηση των ευλαβών χριστιανών στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καριές. Για το θαύμα που εξηγεί την προσωνυμία της εικόνας Άξιον Εστίν, έχουμε το υπόμνημα Σεραφείμ του Θυϊπόλου, το οποίο διέδωσε και παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του «Νέων Μαρτυρολόγιων». Προκειμένου να γίνει κατανοητό και από τους απλούστερους των αναγνωστών, καταχωρίζεται εδώ σε ελεύθερη απόδοσή μας στην νεοελληνική γλώσσα. Στη σκήτη του Πρωτάτου που βρίσκεται στις Καριές κοντά στην τοποθεσία της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος είναι ένας μεγάλος λάκκος με διάφορα κελιά. Σε κάποιο λοιπόν από τα κελιά αυτά, αφιερωμένο στην κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου, ασκούνταν ένας ιερομόναχος γέροντας και ενάρετος μαζί με τον υποτακτικό του. Επειδή κατά το πρόγραμμα κάθε Κυριακή τελούσαν αγρυπνία στη σκήτη του Πρωτάτου, το βράδυ κάποιου Σαββάτου, θέλοντας ο γέροντας ιερομόναχος να πάει στην αγρυπνία, είπε στον υποτακτικό του: «Παιδί μου, εγώ θα πάω να προσευχηθώ στην αγρυπνία όπως συνηθίζω. Εσύ μείνε στο κελί και ανάγνωσε όπως μπορείς την ακολουθία σου». Και έφυγε. Όταν

κοντάς την τιμιωτέραν των Χερουβίμ μέχρι τέλους. Ακούγοντας τον ύμνο αυτό, υποτακτικός θαύμασε και λέει στον αγνωστό του ξένο: «Εμείς ψάλουμε μόνο το «την τιμιωτέραν». Το «δε άξιον εστίν» δεν το ακούσαμε ποτέ, ούτε εμείς, ούτε οι παλαιότεροι. Σε παρακαλώ όμως, δείξε την αγάπη σου και γράψε τον ύμνο αυτό για μένα, ώστε να τον ψάλω στη Θεοτόκο». Ο ξένος μοναχός του λέει: «Φέρε μου μελάνι και χαρτί για να τον γράψω». «Δυστυχώς», του απαντά, «δεν έχω ούτε μελάνι ούτε χαρτί για να τον γράψεις». «Τότε φέρε μου μια πλάκα», του είπε ο ξένος. Ο υποτακτικός έτρεξε, βρήκε μια πλάκα και του την έφερε. Την πήρε ο άγνωστος μοναχός και με το δάχτυλό του έγραψε πάνω στην πλάκα τον ύμνο «Το άξιον εστίν». Και ότου θαύματος, τόσο βαθιά χαράχτηκαν τα γράμματα πάνω στη σκληρή πλάκα που νόμιζες ότι γράφτηκαν σε απαλό πυλό. Έπειτα ο ξένος είπε στον αδελφό: «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε κι εσείς οι μοναχοί και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και αμέσως έγινε άφαντος, διότι ήταν Άγιος Άγγελος απεσταλμένος από το Θεό για να αποκαλύψει τον αγγελικό αυτό ύμνο που κατεξοχήν ταιριάζει στη μητέρα του Θεού. Και μάλλον, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν επέστρεψε από την αγρυπνία ο γέροντας και μπήκε στο κελί, αρχίζει ο υποτακτικός του να ψάλει το άξιον εστίν, όπως του παράγγειλε ο άγγελος, ενώ ταυτόχρονα δείχνει στο γεροντά του και την πλάκα με τα αγγελοχάρακτα γράμματα. Ο δε γέροντας, ακούγοντας και βλέποντας αυτά, έμεινε εκστατικός για το θαύμα. Τότε λοιπόν, οι δυο τους, παίρνοντας μαζί και την αγγελοχάρακτη εκείνη πλάκα, πήγαν στο πρωτάτο και δείχνοντάς την στον πρώτο και στους υπόλοιπους γέροντες της κοινή σύναξης, τους διηγήθηκαν όλα τα θαυμαστά γεγονότα. Εκείνοι, αφού δόξασαν με μια φωνή το Θεό και ευχαρίστησαν την κυρία μας Θεοτόκο για αυτό το παράδοξο, έστειλαν αμέσως την πλάκα στην Κωνσταντινούπολη προς τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα, εκθέτοντας με γράμμα τους τα σχετικά προς αυτό θαύμα. Έκτοτε, ο μεν αγγελικός αυτός ύμνος διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη για να ψάλεται στη Θεομήτωρα από όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η δε ιερή εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν ως τότε στο εκκλησάκι εκείνου του κελιού, στο οποίο έγινε το θαύμα, μεταφέρθηκε από τους πατέρες του Αγίου Όρους στον ναό του Πρωτάτου, στην οποία βρίσκεται ως σήμερα ενθρονισμένη πάνω από το Άγιο Ιερό Σύμφωνο, μέσα στο Άγιο Βήμα, επειδή μπροστά στην εικόνα αυτή εψάλει για πρώτη φορά ο ύμνος. Το κελί πάλι των δύο μοναχών έλαβε την προσωνυμία «Άξιον εστίν», ενώ και ο λάκκος στον οποίο βρίσκεται το κελί ονομάζεται μέχρι τώρα από όλους «Άδιν», που σημαίνει «ψάλιν», διότι σε εκείνο το σημείο για πρώτη φορά εψάλει ο αγγελικός και θεομητροπρεπής αυτός ύμνος. Για το ότι μάλιστα το θαύμα του το είναι πολύ παλαιό και ότι ο άγγελος που εμφανίστηκε ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μαρτυρεί και αυτό που είναι γραμμένο στα τυπωμένα μηνέα, την 11η Ιουνίου. Τι αυτή η μέρα, η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εν το Άδιν. Επειδή δε, καθώς φαίνεται, το θαύμα αυτό έλαβε χώρα στις 11 Ιουνίου, για το λόγο τούτο, οι τότε πατέρες τελούσαν κάθε χρόνο σύναξη και θεία λειτουργία στον προαναφερθέντα λάκκο που λέγεται εν το Άδιν, για να θυμούνται το θαύμα, τιμώντας και δοξάζοντας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Γιατί αυτός, όπως από την αρχή ως το τέλος, έγινε ο ένθεος υμνολόγος και τροφέας και διακονητής και ευαγγελιστής της Θεοτόκου, έτσι υπήρξε και ο υπηρέτης στην αποκάλυψη του πράγματι θεομητορικού αυτού ύμνου, αφού μόνον σε αυτόν ταιριαζε απόλυτα τούτο το διακόνημα. Και στη μεν περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δεσπότης των Όλων Θεός έδωσε στους Εβραίους τις 10 εντολές γραμμένες με το δάχτυλό του πάνω σε δύο πέτρινες πλάκες. Τώρα δε, ο Άρχοντας των Αγγέλων του Θεού έδωσε σε όλους τους Ορθοδόξους τον πιο γλυκό και πιο αγαπητό ύμνο της Μητέρας του Θεού, γραμμένον σε πέτρινη πλάκα με το αρχαγγελικό του δάκτυλο. Κοίταξε δε πώς πραγματοποιήθηκε η προώρηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που είπε ότι πρέπει να ψάλουν αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι. Διότι τόσο γνωστός και αγαπητός έγινε αυτός ο συνθεμένος από τον Αρχάγγελο ύμνος σε όλους τους Ορθοδόξους, ώστε και αυτά τα μικρά παιδιά των Χριστιανών τον γνωρίζουν και τον ψάλουν, και σήμερα μεγαλόφωνα, με μεγάλη χαρά της καρδιάς τους, προσδόξαν τη Θεοτόκου με τις πρεσβείες της οποίας ήθε να αξιωθούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν ως μία από τις πλέον γνωστές της Θεοτόκου και πάντως η πιο τιμημένη του ναού του Προτάτου φυλάσσεται σε περίτεχνο ξύλινο προσκυνητάρι πίσω από την Αγία Τράπεζα και πάνω στο σύνθρονο του Βήματος. Ολόκληρη είναι με ασημένια επένδυση καλυμμένη. Όταν κατά τα τελευταία χρόνια καθαρίστηκε από τις φθορές της πολυκερίας και της κάπνας, αποκαλύφθηκαν σε αρκετά καλή κατάσταση τόσο η μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου όσο και του Ιησού Χριστού. Επίσης οι επιγραφές «Μήτυρ Θεού Ικαριώτησα», «Ιησούς Χριστός» και στο ηλιτάριο «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με». Η Θεοτόκος έχει τον Ιησού στην αγκαλιά της, με ιδιαίτερη δε μητρική στοργή και αγάπη, σκύβει ελαφρά δεξιά και ακουμπά το μάγουλό της του Υιού της και Θεού της. Ενώ το δεξί της χέρι το έχει πίσω από το σώμα του Ιησού και η άκρη του διακρίνεται να εμφανίζεται δεξιά κρατώντας το ηλιτάριο με την παραπάνω επιγραφή. Το αριστερό περνά κάτω από τα πόδια του και με τα δάχτυλά της πιάνει την άκρη του ηματίου του. Η στάση του πεδίου Ιησού δείχνει σχετικά μια ζωηρή κίνηση. Το μεν αριστερό του πόδι είναι απλωμένο μπροστά, ενώ το δεξί κάπως λυγισμένο κάνει κλίση προς τα πίσω. Το αριστερό χέρι το έχει κάτω από της Παναγίας στο μαφόριο. Με το δεξί απλωμένο ακουμπά την άκρη του ηλιταρίου που κρατάει η Παναγία μητέρα του. Χαρακτηριστικές είναι και οι πτυχώσεις των ενδυμάτων του. Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Ταυλάκης, διδάκτορ βυζαντινολόγος, τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας, η φυσιοκρατική απόδοση των μορφών, η δήλωση της παρουσίας του σωματικού όγκου, το έκδηλο πάθος της κινήσης και η ποιότητα της έκφρασης οδηγούν αβίαστα στην ένταξη της εικόνας της τέχνης στην εποχή των παλαιολόγων. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα αντιπροσωπεύεται στο όρος κυρίως από τη ζωγραφική στο Προτάτο περίπου 1290, στο καθολικό του Βατοπεδίου 1312 και στο καθολικό του Χιλανδαρίου περίπου 1320. Εκτελέστηκαν τότε μεγάλης κλίμακας ζωγραφικά έργα, τα οποία όχι μόνο θεωρούνται σταθμό στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης, αλλά αποτέλεσαν πρότυπα για άλλους καλλιτέχνες και αντιγράφηκαν σε νεότερες εποχές. Δύο υπήρξαν τα σημαντικότερα αντίγραφα της εικόνας του Άξιον Εστίν. Του 16ου αιώνα, όταν ο κατέχον τότε το αξίωμα του Προτάτου, ο Σεραφείμ, παράγγειλε ένα αντίγραφό της. Αλλά ο αγιογράφος το ετοίμασε επηρεασμένος και ακολουθώντας το ρεύμα της κριτικής σχολής των καιρών του. Έτσι, οι ημώνες ομοιότητες σχολής των καιρών του. Έτσι, οι ημώνες ομοιότητες προς τον πρωτότυπο περιορίστηκαν στον εικονογραφικό τύπο. Και το 1797, φιλοτεχνημένο από τον Νικηφόρο Καρεώτη αγιογράφο. Αυτός ακολούθησε με ικανοποιητική πιστότητα το πρωτότυπο του 13ου αιώνα. Και τα δύο πάντως αντίγραφα φανερώνουν ότι η εικόνα αυτή της Παναγίας ενέπνεε σεβασμό στους μοναχούς αλλά και στους μεταγενέστερους αγιογράφους. Σύμφωνα με ένα τυπικό του έτους 1508, η ιερή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί του Προτάτου λιτανεύεται κατά τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καριές, όπως λιτανεύονται και όλες οι θαυματουργές εικόνες και τα τίμια λείψανα των Αγίων από κάθε αγιορητική μονή στο χώρο της. Αυτή η λιτάνευση αποτελεί πλέον καθιερωμένο έθιμο. Ο ποιητής Αθάνας είχε γράψει το 1926 στην εφημερίδα Πολιτεία ότι δεν έχει ξαναδεί γραφικότερη θρησκευτική τελετή. Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς καλογερικά ανθεστήρια. Ειδικά στο Προτάτο, μετά τη Θεία Λειτουργία, η ιερή εικόνα της Παναγίας λιτανεύεται στην Πολύχνη των Καριών με ευλάβεια και κατάνοιξη. Η πομπή κάνει πολλές στάσεις και ιδεήσεις μπροστά στα αντιπροσωπεία πολλών αγιορητικών μονών. Στην αίθουσα του Προτάτου, αλλά και στον Ιερό Ναό. Της πομπής προπορεύεται ο μοναχός με το τάλαντο. Έπονται οι ψάλτες, ιερομόναχοι, διάκονοι με τα θυμιατά, τυχόν παρευρισκόμενος επίσκοπος, ο πρώτος με τους επιστάτες και η ιερή εικόνα της Παναγίας με την ουρανία πάνω της, ενώ κατόπιν μοναχοί και λαϊκοί, έχοντας επικεφαλής τις τοπικές, πολιτιακές και αστυνομικές αρχές. Όταν ειδικά το Πάσχα γιορτάζεται στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου, η λιτάνευση πραγματοποιείται μέσα στην ολάνθιστη και καταπράσινη οθωνική φύση, που είναι αληθινό χάρμα οφθαλμών. Η ιερή αυτή εικόνα, θεωρούμενη και ως η κοινή εφαίστειος προστάτης όλων των αθωνικών μονών, εξήλθε από το περιβόλι της Παναγίας σε πολύ λίγες περιπτώσεις και για ιδιαίτερα συγκεκριμένους λόγους.

ενώ αντιγραφά της έχουν δοθεί κατά καιρούς σε διακεκριμένους επισκέπτες προσκυνητές του Αγίου Όρους, όπως προκαθημένους εκκλησιών, αρχηγούς κρατών κλπ. Συγκεκριμένα, το 1963 έγινε η πρώτη έξοδός της με την ευκαιρία εορτασμού της χιλιετίας του Αγίου Όρους. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα και την προσκύνησαν αμέτρητα πλήθη χριστιανών. Το έτος 1966 με το πολεμιστής πλοίο του πολεμικού ναυτικού έφτασε στον Πειραιά μαζί με τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και με απόδοση στρατιωτικών τιμών μεταφέρθηκε πάνω σε ανοιχτό όχημα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου εκτέθηκε για προσκύνηση επί μερικές ημέρες. Ήταν χιλιάδες οι χριστιανοί που έσπευσαν να την προσκυνήσουν. Το 1985 πάλι με πολεμικό πλοίο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές αρχές και πλήθη πιστών την υποδέχθηκαν με τιμές αρχηγού κράτους μπροστά στο Λευκό Πύργο και αργότερα χιλιάδες χριστιανών την προσκύνησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου για λίγες ημέρες φιλοξενήθηκε. Το Νοέμβριο του 1987 μεταφέρθηκε και πάλι στην Αθήνα με το εκπαιδευτικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού Άρης, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου. Εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου προς ευλογίαν και αγιασμών, όχι μόνο του χριστεπώνυμου πληρώματος, αλλά και της πολιτιακής, πολιτικής, δικαστικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αφού οι πάντες προσήλθαν και έκαμψαν γόνη και ψυχή μπροστά στο ιερότατο αυτό σύμβολο της πίστεώς μας. Στο εκτενές χρονικό που δημοσιεύθηκε τότε στο περιοδικό Εκκλησία, επισημάνθηκαν και τα επόμενα. Εξαιτίας της αθρώας προσελεύσεως των πιστών μετά τις 2-3 πρώτες ημέρες, το προσκύνημα γινόταν καθόλου το 24ωρο. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι στο διάστημα των 18 ημερών του προσκυνήματος η προσέλευση θα ήταν τόσο συγκλονιστική σε παλμό και σε εκδηλώσεις πίστεως και ευλαβίας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής θέσεως, σημαίνοντες και απλοϊκοί, έρχονταν για να εναποθέσουν στη χάρη της Παναγίας τη χαρά και τη λύπη τους, το στεναγμό και την ελπίδα τους, το περίσευμα της καρδιάς τους. Και ο καθένας περίμενε υπομονετικά επί ώρες ολόκληρες, ακόμη και υποβροχήν σε μια ατελείωτη σειρά που συνεχώς ανανεώνονταν νύχτα μέρα, ώσπου να φτάσει να προσκυνήσει την Παναγία. Ανάμεσά τους και πολλοί νέοι άνθρωποι, μια αξιοσημείωτη έκπληξη για τα σημερινά δεδομένα της Αθήνας. 1η Μαρτίου 1988, σελίδα 164. Η έλευση αυτή του άξιον εστί ήταν ένα αναβάπτισμα του εκκλησιαστικού πληρώματος στην κολυμβήθρα της παραδόσεως του ελληνικού γένους. Επίσης, το 1994 τέθηκε στην Κύπρο προς προσκύνηση των πιστών. Το 1999 στην Αθήνα για ενίσχυση των χριστιανών μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του έτους εκείνου.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: όταν ατενίζομαι, αγαπητοί μου, την προσωπικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου, μένομαι έκθαμβοι και αναρωτιόμαστε γιατί έτυχε τέτοιων και τόσων προνομίων εκ μέρους του Θεού να σταθεί Θεοτόκος. Μήπως ο Θεός απλώς ήθελε να μείνει εις το πρόσωπό της, για να φέρει εις πέρας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, η Θεοτόκος κατά παθητικών τρόπων εδέχτη αυτήν την κλίση του Θεού. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος προσέφερε εις τον Θεό. Προσέφερε και της προσέφερε ο Θεός. Συνεπώς, η υπεραγία Θεοτόκος δεν εδέχθη κατά παθητικών τρόπων την μοναδική εις την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος και την ιστορία των αγγέλων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, το μοναδικό αυτό προνόμιο να σταθεί η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είχε προσφέρει πολλά εις τον Θεό, ώστε να σταθεί ο ωραιότερος καρπός ολοκλήρου της ανθρωπότητος, αλλά καρπός ακόμη και αυτού του αγγελικού κόσμου. Έτσι, η Θεοτόκος προσφέρει στον Θεό και προσφέρει πρώτον την αγιότητά της, την αγιότητα του βίου της. Μία αγιότητα η οποία ξεπερνά την αγιότητα κάθε διασύμου προγόνου της. Ξεπερνά την αγιότητα και του Αβραάμ και του Ιακώβου και του Μωυσέως και των προφητών. Η αρετή της ή το ακατανόητος σε βάθος και ύψος και πλάτος. Ετήρησε τις εντολές του Θεού χωρίς κανένα ψεγάδι. Σε όλους τους διασύμους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης οπωσδήποτε κάτι βρίσκουμε και λέμε ότι τους κρίνουμε πάντοτε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, τόσο που σε κάτι που υστερούν ο Θεός, βέβαια, να το παραβλέπει ή να το τιμωρεί αυτό το κάτι, ωστόσο πάντοτε συναντούμε ένα ψεγάδι. Εις την υπεραγία Θεοτόκων, παρότι ζει εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Στάθηκε ο αληθής καρπός του λαού του Ισραήλ, εκείνος προς τον οποίον μπορούσε να προσβλέπει ο Θεός. Ήτο λοιπόν αξία η αγιότητά της να δεχθεί αυτό το μοναδικό προνόμιο να γίνει η μητέρα του Θεού. Δεύτερον, η υπεραγία Θεοτόκος είχε αγιογραφική και θεολογική κατάρτιση. Την προδίδει η οδή της. Όταν συνειδήθη με την συγγενή της την Ελισάβετ και την προσφωνεί προφητικότατα η Ελισάβετ, ανταπαντά η Θεοτόκος με την γνωστή της οδή. Η οδή αυτή είναι υλικό παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την οδή της Αγίας Άνης. Βέβαια, τα χρώματα είναι από εκεί, ο χρωστήρι είναι από εκεί, αλλά το περιεχόμενο όμως είναι καινούριο. που προδίδει ότι η Παναγία Θεοτόκος εμελετούσε την Αγία Γραφή ή το γνώστης της Αγίας Γραφής και των προφητών, διότι ανήκει σε εκείνο το λίμα του λαού που αναμένει κατά ορθών τρόπων τον Μεσσία. Είναι εκείνο το λίμα μέσα στο οποίο υπήρχε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Σιμεών ο Θεοδόχος και η Άννα η Προφήτης και άλλοι ακόμη μερικοί δίκαιοι που είχαν ορθήν ιδέα και αναμονή περί του Μεσσή. Το βλέπουμε αυτό στην οδή του Ζαχαρίου όταν γεννήθη ο Ιωάννης, ότι ο Μεσσίας είναι φως εθνών. Το βλέπουμε στην οδή του Σιμεών του Θεοδόκου, ότι είναι το φως των εθνών, ενώ αντιθέτως όλος ο άλλος λαός ενόμιζε ότι ο Μεσσίας είναι αποκλειστικός δια των λαών του Ισραήλ και τον εδέχεται κατά παχυλών ηλιστικών τρόπων. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την χωρία που κατά θεολογικότατων και βαθύτατων τρόπων που επερίμεναν τον Μεσσία ορθώς ή το και η Θεοτόκος. Ήτο λοιπόν κατά θαυμαστών τρόπων καταρτισμένη αγιογραφικά και θεολογικά με την κυρία σημασία της λέξεως θεολογικά. Αλλά και ένα τρίτο. Η Υπεραγία Θεοτόκος, το και σπουδαιότερο, είχε την υπακοή στο θέλημα του Θεού και προσέφερε το δικό της πιστεύω και το δικό της το θέλω εις τον Θεόν. Όταν δια του Αγγέλου ο Θεός της εζήτησε να σταθεί εκείνη που θα έφερε εις πέρας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η Υπεραγία Θεοτόκος είπε «Ιδρού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Θα έπεφτε όλο το βάρος πάνω στο Ιδρού. Να, εγώ. Είμαι η δούλη του Κυρίου. Το θέλω να γίνει αυτό που λες. Να γίνει όπως το είπες. Προβάλλει τον εαυτόν της, προβάλλει το θέλημά της να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πολύ ορθά λέγει ο Καβάσιλας, μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήσει, προσέφερε η Υπεραγία Θεοτόκος τον εαυτό της στο Θεό. Όχι μόνο το σώμα της, όχι μόνο να πει ναι, από μένα ας γίνει το πρόσλημα της σαρκός, από το οποίο θα γεννηθεί ο σωτήρ του κόσμου, αλλά προσφέρει και το νου της και τη θέλησή της και το πιστεύω της. Ένα απέραντο πιστεύω που κατά πολύ ξεπερνά τον πρόγονό της, τον πιστόν Αβραάμ. Έτσι αγαπητοί μου, η Υπεραγία Θεοτόκος αυτό το τρίτο στοιχείο προσφέρει στο Θεό, την υπακοή της και το θέλω της. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και μετά ήθελε να πλάσει την Εύα, δεν ρώτησε τον Αδάμ, θα ήθελες να σου δημιουργήσω έναν βοηθόν, αλλά αυτόν που θα δημιουργήσω θα είναι παρμένος ο βοηθός σου από τα πλευρά σου. Θα ήθελες λοιπόν να δημιουργήσω έναν βοηθό παίρνοντας μέρος από τα πλευρά σου. Ο Θεός δεν ρώτησε αγαπητοί μου τον Αδάμ προκειμένου να πλάσει την Εύα, αλλά έβαλε σε έκσταση τον Αδάμ και του αφήρισε την πλευρά και δημιούργησε την Εύα. εδώ υπάρχει μια ατέλεια, ότι ο Αδάμ δεν ερωτήθηκε εάν θα ήθελε να υπάρξει αυτή η δημιουργία της Εύας. Τώρα, όταν ο Θεός θέλει να δημιουργήσει, θέλει να προσφέρει τον Υιό του στον κόσμο, ερωτά την Θεοτόκον εάν θα είχε τη θέληση να προσφέρει τον εαυτόν της για να γεννηθεί ο Υιός του σαν άνθρωπος και σωτήρας του κόσμου. Ακόμα, όταν ο Θεός ήθελε να κάνει τον Αδάμ, επιτρέψετε μου εδώ να πω μία-μία ανόητη θέση που λέγουν οι νέοι μας σήμερα. Με ρώτησες για να με γεννήσεις. Αν το δούμε στο βάθος αυτή την ανόητη ερώτηση, μα πώς θα σε ερωτούσα πριν γεννηθείς. Αγαπητοί μου, αυτή η ανόητη ερώτηση σε αυτό το σημείο έχει τη θέση της. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, βεβαίως δεν τον ερώτησε. Μα θα μου πείτε, δεν υπήρχε για να τον ερωτήσει. Ναι, αλλά ήτο μία σύσκεψης μόνο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος κατά την φράση «ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνε η μετέραν και καθομοίωσεν». Δεν ερωτούν βεβαίως τον Αδάμ, δεν τον ερωτούν, διότι ο Αδάμ δεν υπάρχει, αλλά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος τρόπον την να συσκέπτονται για να δημιουργήσουν τον Αδάμ. Τώρα, προκειμένου να εισαγάγει ο Θεός, ο Πατήρ, τον πρωτότοκον, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ή στην Οικουμένη, προκειμένου να τον εισαγάγει, δεν γίνεται μόνο η ερώτηση του Υιού που θα εισαχθεί στον κόσμο ή του Αγίου Πνεύματος, αλλά μπαίνει και ένα ακόμη πρόσωπο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ερωτάται η Υπεραγία Θεοτόκος εάν εδέχεται τελικά να εισαχθεί ο πρωτότοκος εις την Οικουμένη. Μα είναι καταπληκτικό αυτό. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ δεν μετέχει στη δημιουργία της Εύας με ένα πιστεύω, με ένα θέλω. Εδώ η Υπεραγία Θεοτόκος μετέχει εις την εισαγωγή του πρωτοτόκου εις την κτήση με ένα πιστεύω, με ένα θέλω και με ένα αγαπώ, διότι αυτό το πιστεύω το ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική περικοπή στην παράκληση που λέγει «Θαυμάσια η Ελισάβετ και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης των λελαλημένων εις αυτήν». Και ευτυχισμένη εκείνη που θα πιστέψει ότι θα πραγματοθούν εκείνα που της είπε ο Θεός. Η Θεοτόκος επίστευσε. Η Θεοτόκος είπε το θέλω και η Θεοτόκος έδωσε όλη της την αγάπη για να πραγματοθεί το μυστήριο αυτό. Μένω στο όλη της την αγάπη. Ηγάπησε τον Υιόν του Θεού πριν ακόμη τον λάβει στα σπλάχνα της. Όταν τον έλαβε στα σπλάχνα της, τότε υπερθετικά τον ηγάπησε τον Λόγον του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην πρώτη πλάση του Αδάμ και της Εύας έλειπαν αυτά τα στοιχεία της πίστεως και της συμμετοχής και της αγάπης. Σε αυτή τη δευτέρα πλάση του νέου Αδάμ βλέπουμε, αγαπητοί μου, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία εις το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το συλλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει, ότι ο Θεός στο μεγαλύτερο σχέδιό του, το και τελικόν, παίρνει σύμβουλον ούτως υπήν έναν άνθρωπο. Ποιο μόνον ερώτησε ο Θεός για να κάνει τη δημιουργία. Και όμως η δημιουργία δεν είναι το τελικό σχέδιο του Θεού, είναι το πρώτο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο το τελικό του Θεού είναι ο Θεός να ενανθρωπίσει και να μετέχει της κτήσεως. Να έχουμε αυτή τη μέθεξη του Θεού στη δημιουργία. Σε αυτή τη δευτέρα λοιπόν πλάση έρχεται να ρωτήσει ο Θεός ένα πρόσωπο και μάλιστα μία γυναίκα. Με αυτή μόνο τη θέση ας προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το μέγεθος της πίστεως, της αρετής και της αγάπης της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ακατανόητα. Το ύψος των ζαλίζει λυγκιά και αυτούς τους αγγέλους. Γι' αυτό ωραιότατα πάλι λέγει ο Καβάσιλας το εξής. Έτσι λέγει, πλάτεται λόγο μήτρος, ο του πατρός λόγος. Και κτίζεται φωνή κτίσματος, ο δημιουργός. Είναι ακατανόητο ότι πλάσεται, λέγει, με το λόγο της μητέρας, ο λόγος του πατρός. Πλάσεται με το λόγο της μητέρας. Κάποτε είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Εδώ τώρα η μητέρα λέγει λόγον, ποιον λόγον. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητώνει κατά το ρήμα σου. Λέγει η μητέρα λόγον και πλάσεται, παίρνει σάρκα. Ο λόγος του πατρός. Και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος, που είναι Θεοτόκος, κτίσμα είναι Θεοτόκος, με τη φωνή του κτίσματος κτίζεται, ακατανόητο, ο δημιουργός. Τι επικτίζεται ο δημιουργός? Ο άκτιστος δημιουργός κτίζεται, παίρνει σάρκα. Έτσι Θεοτόκος προσφέρω μέσα, αγαπητή μου, την πίστη της και την αγάπη της. Το Θεό γίνεται τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου. Τι θα πει τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου? Είναι γνωστό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, όλα τα όντα, για τον Αδάμ. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Όταν έκανε τον Αδάμ, τότε αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Ενώ έκανε όλα τα ζώα κατά ζεύγη, αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Και τότε ο Θεός, που δεν βρέθηκε βέβαια βοηθός στον Αδάμ, του έδωσε την Εύα. Αλλά δια των Θεών λόγων δεν ευρίσκεται βοηθός ούτε τόπος δια να αναπαυθεί, ούτε νύμφη. Όπως πάλι λέγει ο Καβάσιλας, ότι ο λόγος του Θεού ήτο άοικος, χωρίς οίκον, άοικος, ήτο χωρίς τόπον. Για τον Αδάμ τελικά ευρέθηκε η Εύα, δια των Θεών λόγων που θα ενυνθρώπιζε, γιατί ήταν το τελικό σχέδιο του Θεού να ενανθρωπίσει ανεξάρτητα από την αμαρτία ή όχι των πρωτοπλάστων. Ποιος θα ήταν αυτός ο τόπος που θα εστέκεται ο Θεός Λόγος και ποια η νύμφη και ποια η βοηθός? Αγαπητοί μου, ήτο η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος παρεσκεύασε τον εαυτόν της κατά τέτοιων τρόπων, ώστε εστάθη ο τόπος, ο οίκος δηλαδή, και έτσι ο άοικος λόγος να βρει οίκον και τόπον την Θεοτόκον. Και ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, βρίσκει τώρα την νύμφη. Γι' αυτό και το μυστήριο της Εύας και του Αδάμ είναι εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και υπεραγίας Θεοτόκου και κατ' επέκταση εκκλησίας. Διότι η Θεοτόκος έδωκε το σώμα της και έγινε το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού είναι η εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο γίνεται οίκος και τόπος, αλλά γίνεται και νύμφη. Είναι κατακριβολογία η νύμφη του Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος. Ακόμη γίνεται και βοηθός. Ο Θεός είπε, ποιήσομαι άνθρωπον, να κάνουμε τον άνθρωπο, να κάνουμε βοηθόν εις τον Αδάμ, συγγνώμη, βοηθόν εις τον Αδάμ, που να είναι κατά αυτόν, να του ομοιάζει. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται βοηθός του Θεού Λόγου, που εδώ τώρα ομοιάζει του Θεού Λόγου στην ανθρωπίνη φύση. Δεν ομοιάζει ο Θεός Λόγος της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι το σχέδιο του Θεού ήταν η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη κατασκευή που θα προσελάμβανε ο Θεός Λόγος, δυνάμει της οποίας έγινε ο Αδάμ και έγινε και η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, με την ανθρωπίνη της πανταφύση, η Θεοτόκος γίνεται η βοηθός. Η Εύα ιστόχησε ως βοηθός, διότι υπάτησε, απατηθήσα, παρέσυρε τον Αδάμ στην καταστροφή και εις τον θάνατον, και ιστόχησε στον προορισμό της και στο σκοπό της να σταθεί βοηθός του Αδάμ. Εισήχθη αμαρτία, εισήχθη ο θάνατος, εισήχθη καταστροφή. Σήμερα πάρα πολλές φορές η γυναίκα να γίνεται όχι η χειραγωγός δια την βασιλεία του Θεού, αλλά η χειραγωγός δια την κόλαση. Όμως εδώ τώρα βρίσκεται η γνησία βοηθός, η Θεοτόκος, η οποία έρχεται να βοηθήσει, ακατανόητο και αυτό, να βοηθήσει εις το έργο της σωτηρίας όχι των ανθρώπων, αλλά ολοκλήρου της κτήσεως, ακόμη και της νοεράς κτήσεως αυτών τούτων των αγγέλων. Όλα αυτά δεν σας κάνουν, αγαπητοί μου, εντύπωση? Έτσι, υπεραγία Θεοτόκος, θα επαναλάβω πάλι, γίνεται ο τόπος, η νύμφη και η βοηθός του Θεού Λόγου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η Θεοτόκος μας ανοίγει στον καθένα μας τον δρόμο και μας δείχνει τον τρόπο πώς θα δεχθούμε το τετελεσμένο πια γεγονός, το σωτήρα μας, εκείνον που πραγματικά ενυνθρώπισε και ήρθε ανάμεσά μας. Ποιος είναι ο τρόπος, γιατί τον δρόμο τον άνοιξε εκείνη. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να καταρτιζόμεθα. Θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή, καταρτίζεστε. Πρέπει να καταρτιζόμεθα στην αγιότητα, στην αρετή, με τη μελέτη την αγιογραφική, να μπούμε μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού και να γνωρίσουμε το ακριβές νόημα της Αγίας Γραφής, το ακριβές μήνυμα, γιατί όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, και οι αιρετικοί και οι ποικίλοι εχθροί ακόμη του Ευαγγελίου, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, αλλά δεν προσφέρουν τη σωστή ερμηνεία. Εμείς αν έχουμε αγιότητα βίου και πνεύμα ταπεινώσεως, τότε και μένουμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, μέσα στην παράδοση της Θεοτόκου που είναι το σώμα της, το σώμα του Χριστού, τότε θα μάθουμε την αληθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί κι άλλοτε το έχω πει. Η ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι οι Άγιοι. Πώς έζησαν οι Άγιοι, πώς ερμήνευσαν με τη ζωή τους πια βιωματικά οι Άγιοι, έτσι και εμείς θα πρέπει να καταρτιζόμαστε. Και έτσι, αγαπητοί μου, όταν θα καταρτιζόμεθα, τότε θα έρθει και η χάρις του Θεού σε μας να μας φανερώσει τον Υιό Του. Αυτό θα το έχουμε πει, το πιστεύω και το θέλω. Είναι δύσκολο να πει κανείς σήμερα μάλιστα το πιστεύω εις τον Υιόν του Θεού, όταν ακούσει γι' αυτόν, θυμηθείτε τον Αιθίωπα, πιστεύω τον Υιόν, τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Πρέπει να προσφέρουμε το πιστεύω μας στον Υιόν του Θεού, ότι ενυνθρώπισε, και το θέλω μας, για να έρθει να κατοικήσει μέσα σε εμάς. Τότε αγαπητοί, μαζί με την μακαριστήν υπεραγίαν Θεοτόκων του Αρθένων, θα έχουμε και εμείς γίνει μικροί Θεοτόκοι.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του ενιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων, και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων, και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
0: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα ως οφειλόμενο χρέος θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα, και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυέσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα, και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη, και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια, όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον μέγα τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Η Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζεύες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό εις τους αιώνας των αιώνων, να μην δεύτερος κηρύσσομαι και προσπέσομαι. Το Βασιλείο ημών Θεό δεύτερος κηρύσσομαι και προσπέσομαι. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό δεύτερος κηρύσσομαι και προσπέσομαι. Αλλά αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενη υπόθη και κλείνει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου. Η γαλιά σου δε πεθεώσονται και ο γάς του Θεού νέπνε αυτό οικία μου και τριγώνω σε αιώνη αυτή όθος την ασία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμενη βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κάτι που λύσαν το είκοσι στους αιώνας, τον αιώνων έσου είσαι. Μακάρι όσοι ανήρωες την αντίληψη σου αυτού παρά σου, αναβάσεις την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του λαθμών, εις την τόπον ανέθετο και καλή επιλογία εις δώσουν αιμοθητών. Πορεύσου την εκδυνάμει εσείς δύναμη να οφθήσετε ο Θεός το Θεό νησιό μου. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος άκουσα τους προσευχείς μου να τους ο Θεός Ιακώ. Υπεράσπιστα ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν και σε πλήσπη χιλιάδες. Εξελεξάμεν πάλι πίστε την οίκο του Θεού μάλλον η κοιμή ισχύς ή η κοιμή ασχυνόμαστε να μαρτυρών. Ότι έλειος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δοξαδώσει Κύριος. Πού στερήσει τα αγαθά της πορευμένας στην επακία Κύριε ο Θεός το δυνάμενο μακάριος άνθρωπος που ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την εγγονασία νιακό. Αφήκα συνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία σε αυτόν. Κατέβασε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από εκεί στη μου σου. Επίστρεψε ο νημά σου, Θεό, σου σου δίνει ο νημών και απόστρεψε ο θυμό σου από μόνο. Μη στου αιώνε σου, και στη σημείνη διεθνή στην οργή σου. Από γενεάζει γενεά, ο Θεό επιστρέψε ζώση σε εμά. Και ο λαό σου ευχαθίστε επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεγό σου, σε κύριο σου εδώ η σημεί. Ακούσουμε τη λαλήση, είναι ημίν, Κύριε, ο Θεό, τη λαλήση. Η ειρήνη επιτελών αυτού και επί της ασύνης αυτού και επί της ευαισθησίας από της καρδίας επ' αυτών. Πλην εκεί στον φοβόμενον αυτόν τους οποίων αυτού κατασκηνώσει δόξεν δίκη ημών. Έλεος και αλήθεια σου μιλήσε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια αυτή τη γη συνέδρια και δικαιοσύνη χρόνο διέκυψε. Και γάρι κυρίω δώσει Χριστότητα και εκεί μόνο δώσε των καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύση εισοδών τα διαγμάτα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάγο σώμα, το πώ και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί, όσο ο Θεό μου εξούν τα επισέ. Ελέγει σώμα, Κύριε, ότι προσεκτικά ξυλώνει την ημέρα να φάνει ψυχή του βίου, το ξέρω την ψυχή μου. Ότι εσύ και ο Χριστό και πηγή και πολύ ω πάση καταλαβαίνει. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πώ τη φωνή τη δέησιό μου. Εν ημέρα θρύψεώ με εκεί να σου πωσεί επί του σάσμου. Ού και στην όμοια ω ηλικίε και λειτουργίε τη κατατέλου σε πάντα τα έθνη σε επίση. Ήξου σου και προσκυνήσει ενώπιον σου Κύριε και δοξά σου την ομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιο θαυμάσια εσύ Θεό μόνο, ότι ίσω με κύριε αντιοδόσα και πορεύσουνε. Εν τη αληθία σου ευχαθεί την καρδία μου, το ευχαριστώ ονομά σου. Εξομολογήσαμε σε Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω τον όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου με έγαπη εμέ και ερείς την ψυχή μου ξάδω κατωτάω του ο Θεός. Παρά να με επανέστησουν επενέ και συνεγωγή γαδιών, εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθείτε στον απειών αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με θύμων και λοίμων, μαχουδήμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίρρους με τη μέρα και ρίσου με εδώ στο κράτος τα παιδί σου και σου την ευθυπαιδίσκη σου. Ποιήσου με τιμούς είναι συνοθών και ιδέτουσαν, οι μισθούς λίγε σχηθήτουσαν, ότι ζει και βοηθησάς και παρακαλεσάς με ποιήσου με τιμούς συνοθών και ιδέτουσαν οι μισθούς λίγε σχηθήτουσαν, ότι ζει και βοηθησάς και παρακαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νικαία Οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εν τη γενή σε δημαρθενία ανεφύλαξες, εν δικημίσαι το κόσμο, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωή, μήτρη υπάρχουσα της ζωής και τις πρεσβείες θεσές λειτουμένη εκ θανάτου της ψυχάς ημών. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, διατρήσει αυτά στεφάνους σε κομίσεις της τσαφρασίας, εξού του Θεού ημών. Σχόλοντες γάρτους της ευθυισχύς σου, τους θυγάνους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράσια αυτών της ηγεσίας, Χριστέ ο Θεός, σώσματος ψυχάς ημών. Και νύν και ιωή και εις τους αιώνες, τον αναμένα διημάζειν ηθείς σου Παρθένου, και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων του θάνατον σκλήψεως και έριξε δείξεις Θεός, μη παρήδες από να στοιχειρήσουν. Δείξουν δίκτυα ανθρωπία σου, ελεήμων δέξουν, την τεκούς σου Θεοτόκο πως βλέπωσαν υπηρημών και σώσεως ότι λιμών λαών απεγνωσμένων. Με δι παραδόησή μας στήλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδές τη διαθήκη σου και μη απόσταση στέλειό σου αφημών δια Αβραάμ, των ηγαπημένων υπό σου και διεξάως την ευρωσκή ζωή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος

0: κύριε Σαϊπά, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν, τι ελέγχουν. Ο εν παντή καιρό και πασιόν εν ανώ και πηγές προσκυνούμενος και δοξασόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολύ έλεος ο πολύ έξυπνος. Ο της δικαίως αγαπών και της αμαρτωλούς ο λεών ο πάντας χρόνων προς τη διέδεια της απεγγελίας των μελώτων αγαθών αυτός Κύριε πρόσδοξε και ημών. Εν τη ώρα ταύτη τας αντέξεις και ήθελε της ζωήμινων ξεδελάς. Τας ψυχάς ημών αγίας σώματα άμπλους. Τους λογικούς διόρθωσε τας ενιαίας κάθουν και ρίσου ημάς. Ο πάσος του τρίψης του σκοπών και ο δίμης στήχησαν ημάς. Είναι την παρεμβολή αυτό αφιλούμενη και οδηγούμενη καταδύσωμενη η στήρα της πίστης και στην επίγνωση της απόστασης του δόξου και πληγητώσεις στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκη και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήτη με αιώνα τα χειροβήμ και ελοξατέραν ασυνήθως σε γραφήν την Αγία Θόλος Θεόλογο ότι ακούω σαν γνώδιο στον τόπο σαν αγαπή να μάθει Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαπών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτο τον θάνατον όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον ελματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό λιμον φρόνημα ή να τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη ή όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρθρο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Υιό και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας εις την κοίμη και την εις ουρανούς μετάστασιν πανευλαβός και θαρμοσύνος εορτάζομεν των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου και των συναυτής Πενίτων των Αγίων μαρτύρων Έρμου Σεραπείων ως Πολιένου Ιουλιανής και Λέοντος των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Γεωργίου Πατριαρχών Κωνσταντινοπόλεως των Οσίων Βαρνάβα Σοφρονίου και Χριστοφόρου κτητόρων της Μονής σου Μελά και Σοφρονίου του Αγιανανίτου των Αγίων εν δόξων νεομαρτύρων Αγαπίου του Ιερέως Δημητρίου του Εξαμαρίνης Ματθαίου και Κωνσταντίνου όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του εν πάρω του Θαυματουργού την Ανακομιδήν των Ιερών Λειψάνων εορτάσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως

Κύριο Θεός μεγαλύνθη σφόδρα εξομολόγηση γιου μεγαλοπρέπειν εν δεσό αναβαλούμενο φω σωμάτων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο στη γάζουν είδε στα υπερού αυτού. Ότι θύσιν εκτείνουν πυρδάσιν αυτού περιπατών επιχαρήγων ανέμων. Οποίων του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό σκόβα. Ο θεμελίων την κοινή πνευσφάλεια αυτή σου πληθύσει δι στον αιώνα του αιώνα. Άβυζο ω σωμάτων το περιβόλιο αυτό επί των ανέων στο εσωτή ιδρυτά που επιτιμήσουν αυτού φέξουν τα προφωνή ζωτή σου δουλειά σου. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στου παιδεία στον τόπο να θεμελιώσει στα θά. Όριον έφυγε παραλέμψη του ιδρύα επιστρέψει καλή ψευδική. Ότι σα αποστέλνουν πηγά σαν φάραξα μέσα των ωραίων διελέψαν τη ιδρύα που ποτούσε πάντα τα θηρία του αγρού. Ω δέξονται όνα γρήγορα δίψαν αυτόν από αυτά τα παιδινά του ουρανού και τα σκηνώσκουν στο πετρεωδό σου φωνή. Ότι ζων όρη των υπερών αυτού από καρπού το ελεύω σου χορταστήσεται η γη. Το εξαναδένο χόρτο είναι τη σκηνή και η χλία του λέω των ανθρώπων, το εξαγαγινάρουν να εκτιζήσει. Και είναι ο σιφάνιν η καρδία ενός ανθρώπου, του ηλέρνη πρόσωπον ελαιό και άρτος καρδία ενός ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του παιδιού και δεν του λιβάνω όσο φύτεψε εκεί στου θεένου σεύσου του είναι δικαιωτική αιγύτη αυτών. Μπορεί τα υψηλά τη λάφη κατά καταφυγή τη λαγωγή επίση ελίτ και του ελίου έχουν δει αυτό του σκότω και γέννη τον ήξη. Εν αυτή δηλεύει τον πάντα τα θηρία του δρυμού σκηνή ώρα με το αρπά και ζητήσει παρά το θεό γρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και οι στασμάδε αυτών και τα στήσονται εξελέψει άνθρωπο. Επί το έργο αυτού και την εργασία αυτό σα πέρασε ω μεγάλη φυταρικό σου κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Επληρώθηκε τη κτήσεω. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύγωση εκεί πετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία δεν μπορεί ποτέ δράκουν ούτω είναι πλέον σε μπέζιν αυτή. Πάντα πω έπρεπε το κόσι δούνε την τρόφιν αυτών σε πιονόντω αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλεστή στο εχθρό του, αποστρέψαν του δόσου το πρόσωπο ταραχθίζονται, αντανελεί το πνεύμα αυτών και έκλειψουν και ιστοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστολή στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ή του η δόξα κυρίω του ένα ευχαριστήσει ο κύριο επί τη έργη αυτό επιβλέπουν επειδή η γίνη και η πλέον αυτήν τρέμουν απτόμενο στον ωραίο και καπνίζονται. Ασό του κυρίου είναι το ζωή μου ψαλό του θόμου πάρκου, η δίνθη αυτή δεν λογεί με κοντά εφανθίζον με το κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομο στιγμή υπάρχει αυτό. Ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Πολύ ωραία μου δίσουν αυτό το σκότο και γίνει τον ήξο. Σε μεγάλη φτάρα που κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύμα και νυν και αή και ει του αιώνα του νόου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίση μόνη κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμε. Κύριε λέησο. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου

0: σου. Ως και στη φωνή της Δεήσεως μου, εν εντο και προγένεμε προσού, εις άκουσα μου Κύριε.
1: Ούτε θυμηθείτο η προσευχή μου, ως τιμή άμα εννοώ απειών σου, έπαυσης των

0: Και η προσευχή μου έντες ευλογίες αυτών κατεμπόθησαν εχόμενα πέτρα σύγκριτε αυτό.
1: Ακούσαν τα ρήματα μου αντιδυντήσαν. Συμπάκος γης

0: Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιλιουδίσια. Ιδόντες φως εσπερινών ημών Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση Κύριε Συμνή στη φωνές εσίες. Η Θεού ζωή είναι ο Υιός διο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρας προκείμενο,
2: ο έλεος ο Κύριε καταδίωξη με πάσες τα σημέρας της ζωής μου.
1: Έλεος ο Κύριε καταδίωξη με πάσες τα σημέρας της ζωής μου.
2: Κύριος πλημέρι με και ουδέν με ειστερήσει στο αποκλωήσι και με κατασχήνωση. Το έλεος ο Κύριε καταδίωξη με πάσες τα σημέρας της ζωής μου.
0: Καταξιώσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτή της φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γένε το Κύριο το έλεος εφ' ημάς καθάπριν πείσαμεν επί Σε ευλογητός η Κύριε διδάξαμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησαμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Έγιθο τους με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα του χειρών Σου μη παρήδηση πρέπει ένωση πρέπει ύμνωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Κύριο Θεός ημών, κλείνας ουρανούς και μεταβάσει τη σωτηριά για τους ανθρώπους, επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ετιδέησιν με τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μετά του δουλού σου, ότι ο δικαιωθείς την οποία σου παζούν. Ότι κατεδίξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωση γίνει τη ζωή με κάθε σαν μισκοτήριν στους νεκούς ζώνους και η κηδεία σου νεπέ με το πνεύμα. Ένε μία ταράχθη καρδία μου εμνή στην ημερών αρχή να μελέτησα εν πάση τη έργου η ποιμαστή γνώσα μελέτων. Διεπέτα από σε τα σχήρα μου, η ψυχή μου ζωγιάννη γλώσσα ταχύ, άκουσον μου κήρυξε λίπο το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιηθήσω με τι καταβαίνουν στην εσλάκου. Ακουστών πίσω με το περίο τελείω στην πισή, δεν σα γνωρίζω με κύριο, δεν ενυπορεύσω με το ξέρα την ψυχή μου. Εξήλουμε εκ των εκτρών μου, κύριε, προσκατεύγουμε να δάξουμε του πίνου το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στα οθόν δική με υγεία ευθεία είναι και εντρωματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει ω την ψυχή μου. Και είναι το έλεγχο που ελευθερώνει του εχθρού μου και απολύσει πάντα σπίγοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλο είμαι.
1: Θεό, κύριο και επεφανέν είμαι, ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
0: Ξομολογήστε το κύριο, τι γάθο ότι στον αιώνα το έλεγχο αυτού. Θεό, κύριο και επεφανέν είμαι, ευλογημένο ο ερχόμενο.

0: στέφανε νημή, ευλογημένος ο εχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριο γίνε το άκτου και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κυρίος και επεφάνε νημή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίου, χαριτοθέντη δωρεές εξαισίες, ως υπομεθα δεόμενη εκ βάθους ψυχής, Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρος εδεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους τη χάρη τη

0: σου λαλήν η ανάξη. Η μίγα συμπροείστε σε πρεσβεύουσε και τη σήμα σε ρίσατο εκτός σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους. Ο κάπος το με δεσμήνα έξω στους γαρδούλους σου ζησάει εκ παντίον δεινό.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου είναι οποίον είμαι στη διαπάντως. Σημώνω ημαρτών και το πονηρών είναι οποίον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν τριλόγιος και νικήσεις εν το κρίνες τέσσερα. Η δούγαρα ανομία σου είναι αλήθιν και εν αμαρτίες εκείσεις εμπή μήτρη μου η δούγαρα αλήθιν εγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Εδήλωσα με ροντίσμε, ισόβε και καθαριστήσω, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσω. Ακουτίσμε, αγαλία συγκέφρωση, να αγαλιάσουν τα ωστέ, ταπεινωμένα, αποστρέψουν το πρόσωπό σου από το αμαρτιών και πάση ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά μου κτίσουν, μία Θεό και πνεύμα, θα συγκέντρωσουν τη συγκάτη μου, μία απορρίψη μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιον, μία αντανέλησα πέρα. Αποδώσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου και πνεύμα, τη γεμορικό στήριξό μου, διδάξαν όμω το σοδό σου και σε πίσω πίσω επιστρέψει. Ρίσε με ξεματών ο Θεός, ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε Ταχύλ, μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου ότι η θέληση σα τη για να το κάνω το καθόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη καρδιά, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξουδενώσει αγάθουν εν κύριε και ευδοκία στου Ιών. Και οικοδομηθεί τα τυχαία του αλήμητο τα ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη σαν χώρα και το καθόματα. Τότε ανήσουν επί θυσιαστηριών σου Μόσχο.
0: Ο Αγία του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, πολύ συνεχόμενος πειράσμης, προσέ καταφεύγω, ως μεσίτη προς τον Θεό, ειρήνευσον Πάτερ την ζωή μου, και πάψος άλλων αθλίας καρδίας μου.
2: Ο Αγία του Θεού πρεσβεύε υπερήμων, ψίως ανήσασο την ζωή, ευχέσουν οι νέες παρησίαν προς τον Θεό, σον μεσιτεύεις ασθενούντας, Πατέρ καινείς νοσήματα.
0: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υμνών τον Σωτήρα εν ουρανής, φρουρίστας μονάσου εν το Άθο και Αττική, παρέχον την χάρη

0: και δε υπερήμων, αγαλώμενοι πάντες, σου χωρώ κραζόμεν, σου τους αυτούς πατερενώντες και τους αγώνας σου, κατά του άρχοντος των ακαθάρτων πνεύματων, ουμανία σωσίε σώζε ημούντασε.
1: Οσίε του Θεού πρέσβευε υπερήμων, ταπεινώσε ως άκρας υπακοής πρότυπων, όντως

Μεθα εξ λήψεων, κυρίς επιστός, την πίστη του Χριστού ημών. Πορφύριε, οσίε, της ευβίας Αγίω βλάστημα, της εκκλησίας καυχήμασεκτον και πάντων οσίων, εγκαλώπισον.

0: βέβαια υπερήμων, γέρας πόνη σου δέδοτε, το διερμηνεύησε τα μυστήρια και τα μέλποντα προβλέποντα, ξε και οι άστε πάντες τα νοσήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο κενό και θαυμασία, τα τη χαρητή σου τερατουργούμενα, εις λόγη σύνους πλέξωση, δηλειό Πατέρ και εξίστα με.
0: Γιν και Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, Παναγία μου δέσποινα, τον αγγέλο θαύμα το ακατάληπτον, υμνοδύ

0: Μονοπάτι και προστάτη όντω γεγονό. Θλιβωμένο εν ζωή η χαρμονή. Ω παρέχουν πασιθία προστασία σου.
1: Οσία του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών ροσυνεντινή. Σε πορφύρια και εκ τη μεθάση προσφεύγοντε θερμέ συμπροσεύχε.

ύλα και λέπεις, όλη ψυχή και νοή και καρδία, και προς αυτόν αναπέμπει την δέηση, ό,τι αυτός προνοεί της.

0: ψυχήν ταυτισμά καρπορφύρια.
1: Ήν και ο Ήν και Ιησούς αιώνας των αιώνων να μην γινούνται σε Θεότο και άχρατε φυσικά σήμων γαλήνης πηγούμενη του Υιού σου αγάπη θαρούντες και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες δεόμενη επιτυχή παραδείσου τερπνού απολαύσεω.
0: Διάσωσον από κινδύνων πορφύριε σου συγκέτας και παράσκω τη σήμωνη βοήθεια νόση.

και κατά το πλήθος των ηθυμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Καύσω καλυβίοντε του όρους άθωνος μίστην μοναχών το σέμνομα ιερέων πάντημον εγκαλόπισμα ιατρών άριστον ορφανών πατέραν των πιπτόντων σε ανόρθωση εγνωμενώσιε και των δαιμονόντων την λύτρωση γαλήνης ημί πραξένα και χάρας μεγάλης των αίτιων όθεση βόμεν μη παύσει επισκέπτες θέη.

0: Περίμον εν απλωτητή όλη τη ζωή σου διήλθες και υπηρετήσας Θεότε και ανθρώπους εκτός θε και ημέρας προσευχόμενος σωσιέ και φέρον πόνους ημών Πορφύριε επαμάκα.
1: Οσιέ του Θεού πρέσβευε υπερίων πατρική σου πρεσβεία εξητούμεν τρισμάκαρ προς τον Θεόν ημών την άδεια σωθόμεν νίνων και μανίας πονηρού πολεμήτωρος φαρούντες Πάτερ της η μεγάλη εσπλαθία.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι η αγαπήθη συμφώνω ως αγάπη πηγάζω και πλημμυρών ημάς πληγάστε θεραπεύω δαιμόνια εκβάλλω και εκ πόνων λυτρουμένος

0: Ο νέος ενωσής, καταπλήτης πάντας, τερατουργίες σου Πάτερ Πορφύριε, έλκυσες άνωθεν χάριν τη ταπεινώση σου.
1: Την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην υμνούμε σε Παρθένε, χαριτωμένοι, ως την επίδα το κόσμο δωρήσασαν, τεκούσα πατήρια.

0: Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριε, και Υιώ, Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάς, αμαρτίας ημών, δέσποτας, χώρισοντας, αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και εις τας ταινιάς ημών, εκ εν ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, και Υιώ, Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών, εν της ουρανής αγίεστε το όνομά σου, λεχθέντι η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών, των επίουσιων δώσε μην σήμαινο και άψε μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ασεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη και καθαρτά ταύτη και το γέννημα της αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Δημιουργητέραντα κερουβήμ και ενδοξωτέραντα σύνοδο σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολογοντόξα, τεκούσαν την όντω θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινική αγία και εις τους αιώνας, στον αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβός και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Μαρτύρων, Ανδρέου του Στρατιλάτου και των αυτό δυσκυλίων 593 στρατιωτών, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλας, Ευτυχιανού και Στρατηγίου και των Οσίων και

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
14: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως.
11: επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: γιορτή μου πατέρες, πατέρα Σπυρίδωνα και πατέρα Θανάση, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο κλήρος έλαχε στον γενναίο να έρθει πάλι σήμερα κοντά σας και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα έτσι τους πατέρες. Ο πατήρ Σπυρίδων μου είπε να αναπτύξω το θέμα για την παρουσία του πιστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως όλα τα θέματα της Εκκλησίας είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έτσι σημασία σε αυτό το γεγονός ότι η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μία απλή υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή υπόθεση ότι θα πάμε να συναντήσουμε φίλους μας και γνωστούς, καλό και αυτό, αλλά το πρώτο είναι ότι θα πάμε να συναντήσουμε το όνομα της Αγίας Τριάδος, θα συναντήσουμε την παρουσία του ίδιου του Θεού μας μέσα στην Εκκλησία. Άλλωστε γι' αυτό και οι ναοί, όπως γνωρίζουμε, εγγενιάζονται με μία ιδιαίτερη τελετή που αυτήν την τελεί μόνο ο Επίσκοπος κατά την ημέρα των εγγενείων του ναού. Αυτό μια φορά γίνεται στην Εκκλησία, σε κάθε ναό και κατατίθενται μέσα στην Αγία Τράπεζα σε ένα ιδιαίτερο μέρος που είναι ακριβώς το κέντρο της Αγίας Τραπέζης, το ονομαζόμενο και φυτό. Φυτεύονται εκεί δηλαδή τα Άγια Λείψανα, τα μαρτυρικά των Αγίων, διότι η Αγία Τράπεζα είναι τόπος μαρτυρίου και συμβολίζει τον τάφο του Χριστού μας. Ερχόμαστε λοιπόν αυτό να δούμε και από αυτό να πάρουμε πρωτίστως δύναμη και κουράγιο στη ζωή μας. Ερχόμαστε εδώ αχθοφόροι. Όλοι ο καθένας κουβαλάμε τα βάρη μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας, τα συζυγικά μας, τα παιδιά μας. Έχουμε πολλά βάρη με τις εργασίες μας, ότι πολλές φορές δεν πάνε και καλά ή άλλες φορές πάνε καλά και ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας τους καημούς μας, τις λύπες μας, τις χαρές μας. Ό,τι ευλογημένο δίδει ο Θεός, ερχόμαστε να τοποθέσουμε στο Θεό μας. Το πρώτο λοιπόν που θα έπρεπε, σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην αγάπη σας σήμερα θα είναι το ότι για όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν δείχνουμε μόνο τον πόη μας, την εξωτερική μας εμφάνιση στο Θεό μας. Ερχόμαστε με ένα ήθος μέσα στην Εκκλησία. Τώρα το ήθος της Εκκλησίας είναι ένα διφορούμενο πράγμα, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Γιατί ο κάθε ένας διαφορετικά τοποθετείται πάνω στο ήθος. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, το καλοκαίρι, παρατηρώντας μέσα στον καύσωνα ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, άνδρες και γυναίκες, να μην ξεχωρίσω, οι οποίοι μπαίνουν απρεπώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν σεβόμαστε το χώρο που ερχόμαστε να μπούμε. Δηλαδή περνάει απ' έξω, έχει μια ευλάβεια ο χριστιανός να μπει, αλλά δεν έχει το ήθος της ευλάβειας. Γιατί το να έχεις μια ευλάβεια δεν λέει τίποτα, αλλά το ήθος είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πώς μπαίνεις μέσα στον ναό. Χρειάζεται μια παρουσία κατάλληλη με αυτό που θα συναντήσουμε, το Θεό μας. Είδαμε ποτέ στις αγιογραφίες της Εκκλησίας μας με σορτσάκια τους Αγίους μας? Είδαμε με εξόπλατα τις Αγίες και τους Αγίους? Δηλαδή, αν θέλουμε να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα για να κατανοήσουμε ότι το εκκλησιαστικό ήθος, το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό κατά βάση όπως το τονίζουμε, είναι κάτι το οποίο συνοδεύεται μέσα από έναν τρόπο κατηχήσεως διαφορετικό από τον σημερινό. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει κατήχηση. Όλοι ξέρουν, για παράδειγμα, ότι είναι μία εκκλησία εδώ. Όλοι ξέρουν ότι στην εκκλησία αυτή είναι ένας παπάς που χτυπάει την καμπάνη, είναι ένας νεοκόρος που ανοίγει την εκκλησία. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ξέρουν ότι γίνονται γάμοι, βαπτίσεις κτλ. Αυτό το κατανοούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν περάσει κανείς από την εξέταση, μια εξέταση εκκλησιαστική, να μας περιγράψει ο κάθε ένας από εμάς τους σημερινούς πιστούς, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σήμερα έχουμε μορφώσει ο καθένας μία άποψη για το πώς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχουν οι διδάσκαλοι που διδάσκουν στα παιδιά πώς πρέπει να στεκόμαστε στην Εκκλησία με ευλαβίες. Δεν υπάρχουν μάνες να διδάξουν σήμερα στα παιδιά τους ότι ξέρεις, όταν τα μπαίνω μέσα στην Εκκλησία, στεκόμαστε όρθιοι. Δεν αναζητούμε να βρούμε μία καρέκλα μέσα στην Εκκλησία, αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε όση ώρα είμαστε
1: όρθιοι μέσα στην Εκκλησία. Μία μετάγγιση φρονήματος ήθους. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό έχει ως μεγάλη συνέπεια αυτό το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία μπορεί, ας πούμε, δύο άνθρωποι να μαλώσουν, γιατί λέει εγώ κάθομαι σε αυτή τη θέση και αυτή μου ανήκει. Από πού και ως πού ανήκει. Λέει, εγώ την χάρισα κιόλας στην Εκκλησία. Όταν αγόραζε η Εκκλησία καθίσματα, εγώ πήγα και πλήρωσα στον ιερέα και μου ανήκει αυτή η καρέκλα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται μέσα στην Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φρόνημα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μάθεις πουθενά αλλού, εκτός από μια κατάσταση σωστής μαθητείας κοντά σε δασκάλους. Και οι δάσκαλοι αυτοί δεν είναι κατά βάση δάσκαλοι των σχολείων μας, γιατί όσο γι' αυτό δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η παιδεία βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι αυτή η παιδεία την οποία μας δίδαξαν οι αρχαίοι, οι μόν πρόγονοι, οι φιλόσοφοι και διδάσκαλοι της οικουμένης, πατέρες και φιλόσοφοι και αρχαίοι ακόμα, αλλά είναι κάτι διαστραμμένο τώρα πλέον, διότι όλα τα πράγματα τείνουν σε μια άλλη, μάλλον εξωστρεφή παιδεία, μια παιδεία ίσονος προσπάθειας, δηλαδή πολύ χαμηλής, όχι όμως μίζωνος προσπάθειας που θέλουμε τα παιδιά μας, εφόσον η προηγούμενη γενιά ήταν σε αυτό το επίπεδο, η επόμενη γενιά θέλουμε να πάει στο ανώτερο επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Λέμε, αφού η γενιά η σημερινή είναι σε αυτό το επίπεδο, μην σας την κατεβάσουμε ακόμα πιο κάτω, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές συγκρούσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας και το ήθος μας. Διότι ένας παιδευμένος άνθρωπος, κατά βάση, ένας μορφωμένος, όπως λέμε, θα πρέπει να έχει την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το εκκλησιαστικό λοιπόν φρόνημα διδάσκεται από δασκάλους που οι οποίοι είναι, ας πούμε, ένας παππούς και μια γιαγιά. Διδάσκεται από τον ιερέα. Διδάσκεται από τον ψάλτη. Διδάσκεται από την μάνα, εκείνη η οποία κάθεται στο σπίτι και όχι αποκλειστικά δικαιώνεται όταν μια μάνα βγαίνει από το σπίτι για να εργαστεί. Που υπάρχει και αυτή η κατηγορία ότι κάποιοι πιστεύουν ότι για να είναι δικαιωμένες απέναντι στην κοινωνία και να είναι αποδεκτές, πρέπει να βγουν στον χώρο της εργασίας έξω. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού? Μπουχτίσαμε να πούμε ότι δασκάλες του παιδιού ή οι γκουβερνάντες, οι λεγόμενες, είναι αλλοδαπές, οι οποίες δεν έχουν τη δική μας κουλτούρα, δηλαδή την δική μας πίστη, την ορθόδοξη κατά βάση, οι οποίες ψυχές αυτές μεν ήρθαν εδώ ταλέπορες και πολύ εξουθενωμένες και οικονομικά αλλά και ψυχικά και ηθικά πολλές φορές, για να βρούνε μία παντοχή, να βρουν ένα μισθό, να στείλουν στην πατρίδα τους, να συντήσουν γονείς, παιδιά, εγγόνια και όλα αυτά. Ναι, όλα καλά, τα δεχόμαστε όπως δεχόμαστε και όλους τους μετανάστες στην πατρίδα μας, χωρίς να μπορούμε να ομιλούμε, αν κατά βάση δυνάμεθα να το σηκώνουμε και αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να το ομιλούμε και αυτό το θέμα. Και αποτέλεσμα έχει ότι αυτή η παιδεία η οποία αναζητείται σαν μαθητεία, σαν γνώση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι δεν υπάρχει. Διότι άλλο είναι να ξέρεις ότι μια γιαγιά για να μάθει το παιδάκι σε να είναι κοντά στην εκκλησία ή μια μάνα θα το πάρει και από την βρεφική ακόμη, αν θέλετε από την κοιλιακή ακόμη παρουσία του παιδιού που είναι μέσα ως έμβριο στην κοιλιά, αρχίζει η μάνα, προσεύχεται, λέει την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, κάνει μετάνοιες, προσκυνεί τις εικόνες, νηστεύει, αγωνίζεται, ασπάζεται τις εικόνες, τις τιμάει, θυμιάζει, κάνει προσευχές. Αυτή είναι μια διδαχή που ξεκινάει από την ημέρα της συλλήψεως του παιδιού. Όταν δε το παιδί γεννηθεί και αρχίζει βλέπει έξω την κοινωνία τι γίνεται, αρχίζει βλέπει μέσα στο σπίτι πρώτα τι γίνεται. Διότι ήδη στα πρώτα χρόνια βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο σπίτι το παιδί, με την κούρα, τη φροντίδα δηλαδή των ίδιων των γονιών. Τι μεταγγίζουν εκείνη την ώρα οι γονείς στο παιδί τους? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν, ας πούμε, δουν γονείς οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι και παραμένουν, ας πούμε, για το Σαββατοκύριακο να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν, γιατί όλοι είναι κουρασμένοι άνθρωποι λόγω της πενθυμέρου εργασίας. Παλιότερα φυσικά που δούλευαν 6 μέρες οι άνθρωποι και πήγαιναν στην εκκλησία, εκείνοι δεν είχαν ψυχή. Σήμερα όμως εμείς που δουλεύουμε και πενθήμερο κατά βάση, ζητούμε και αιτούμε ότι και διατηνόμεθα και λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να ξεκουραστούμε, μια Κυριακή μας μένει. Ενώ το Σάββατο ξενυχτήσαν, ίσως και την Κυριακή ή το Σάββατο το βράδυ θα ξενυχτήσουν. Τι γίνεται με αυτό το παιδί? Για να μεταφερθεί σωστά ένα εκκλησιαστικό φρόνημα στο παιδί, θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή, αυτό που γίνεται σήμερα μέσα σε μια εκκλησία, να καταλήξω, είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διεργασίας η οποία έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό όταν έρχεστε πολλές φορές εσείς οι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι δε είστε, καταλαβαίνω, έτσι με μια υποτυπώδη πίστη, κάποιοι άλλοι με περισσότερη και κάποιοι άλλοι με πολύ περισσότερη, μας λέει το παράπονο σας, δεν έρχεται πάτερ το παιδί μου στην εκκλησία. Πόσο χρόνο το παιδί σου, λέει 25, 30, 35, 40. Και το θέμα είναι πώς να απαντήσει εκείνη τη στιγμή ένας ερωτώμενος ιερέας, γιατί αυτό το θέμα έχει πολύ βάθος. Δηλαδή δεν είναι του τύπου τις συνταγές που πάτε σε έναν γιατρό και λέτε γράψε μου τα φάρμακα, δεν πάμε περισσότεροι έτσι. Μα πώς θα σου γράψω φάρμακα αν δεν σε εξετάσω? Εγώ θα έλεγα έτσι προσωπικά αν ήμουν γιατρός. Γιατί κάθε φορά δεν σημαίνει ότι το ίδιο έχεις πρόβλημα. Κάποια φορά πρέπει να διορθωθεί και το πρόβλημά σου. Δεν λέω για τις σταθερές δηλαδή ασθένειες. Άρα λοιπόν δεν είναι τύπου φασόν η πνευματική ζωή και πρέπει να εξεχνιάζεται. Πώς λοιπόν αυτή την κατάσταση τη βιώνουμε? Τι μεταδίδουμε στο παιδί μας? Αυτό που βλέπουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή. Και θα σας πω αυτό με τα λόγω γνώσεως, για να μην επιρρύπτεται όλη την ευθύνη επάνω σας. Η κύριοι αίτιοι όλο αυτού του θέματος είμαστε και εμείς οι κληρικοί, ανώτεροι, μεσαίοι και κατώτεροι. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα. Εμείς αφήσαμε το έργο μας, καταπιαστήκαμε με πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες καλέσμενοι είναι να γίνονται, και εσείς οι άνθρωποι παρασυρώμενοι από το κοινωνικό σγίγνεσθε, λέτε ας πούμε σήμερα, ποια είναι η καλύτερη ενορία? Και λέτε, α, είναι η τάδε η οποία ταΐζει κάθε μέρα τους φτωχούς. Λάθος. Δεν είναι η καλύτερη ενορία αυτή που ταΐζει τους τοπούς. Άλλος λέει, ποια είναι η καλύτερη ενορία? Είναι αυτή που έχει πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν είναι γι' αυτό το τέλειο. Άλλος λέει ότι αυτή η ενορία είναι πάρα πολύ καλή, διότι κάνει πολλές εκδρομές. Α, άλλο κριτήριο. Δεν είναι και αυτό το κριτήριο το τέλειο. Ποιο είναι το κριτήριο το τέλειο, αν βάλουμε όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία? Θα πούμε, αν δεν υπάρχει πρώτα η λατρεία της Εκκλησίας, ο αγιασμός των πιστών, η εξομολόγηση των πιστών, η μετάνοια δηλαδή, η ζωή της μετανοίας, τότε ό,τι και να κάνει η Εκκλησία θα είναι ένας φορέας. Σήμερα που ομιλούμε, οι περισσότεροι οι οποίοι ζουν μακράν της Εκκλησίας, είτε είναι σε μεγάλες θέσεις όπως είναι υπουργικές, όπως είναι διευθυντικές, όπως είναι κρατικές υπηρεσίες, σήμερα ξέρετε γιατί τιμούν την Εκκλησία? Όχι για το έργο το Κύριο που κάνει, διότι δεν υπάρχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Μας τιμούν γιατί ταΐζουμε τους φτωχούς. Κανένας όμως δεν ομιλεί για την αληθινή Εκκλησία. Κανένας δεν λέει το σωστό, δεν περιγράφει σωστά την Εκκλησία. Ακόμη και εμείς οι ίδιοι που είπα προηγουμένως αυτά τα τρία παραδείγματα, βλέπουμε ότι είμαστε και εμείς μέσα σε μία πλάνη. Ενώ εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πολύ ωραία αυτά που λέμε. Θέλουμε μία ενορία με δραστηριότητες. Αλλά συγκρίνουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει εκείνη η ενορία που κάθε μέρα χτυπάει την καμπάνα και τελεί τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία σε καθημερινή βάση? Αντιλαμβάνεστε τι δημιουργεί, τι βάσεις πνευματικές δημιουργεί? Γιατί αυτό εμείς το απορρίπτουμε. Δεν θέλουμε πολλά πολλά κύριε λέισον. Δεν λέει και ο κόσμος τα πολλά τα κύριε λέισον, λέει τα βαριέται και ο παπάς. Είναι λάθος φυσικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να βαρεθεί κάποιος την προσευχή? Τη βαριέται ένας ο οποίος δεν την πιστεύει πραγματικά. Ένας που πιστεύει όμως αληθινά και πραγματικά, που δημιουργεί μια βάση ήθους από την προσευχή του, ποτέ δεν πρόκειται να κουραστεί για αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν το έργο, το Κύριο που παράγει η Εκκλησία και κατά τον τρόπο αυτό μορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά, τους μας ανδρώνει και μας κάνει δυνατούς και γενναίους, χριστιανούς, είναι ότι μας δίδει μέσω των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας το εκκλησιαστικό φρόνημα, αυτό το εκκλησιαστικό ήθος, αυτή την στάση η οποία στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, αμέσως αν μπει κάποιο γκρουπ, ας πούμε ανθρώπων, μέσα σε μία Εκκλησία, πάμε σε ένα προσκύνημα, δείχνουμε τι ήθος έχουμε. Πάμε όπως ακριβώς πάμε σε κάποια μνημεία και αξιοθέατα, με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οποιοδήποτε προσκύνημα εκκλησιαστικό εξυπακούεται, να δείτε με ποιον παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή όπως κάνουμε σε ένα κοσμικό κτίριο ή αξιοθέατο, με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε και μέσα στις εκκλησίες. Αυτό δεν δείχνει φυσικά το ήθος μας. Ή ας πούμε δεν υπάρχει ήθος σήμερα στα παιδιά που εκκλησιάζονται. Αν επιτρέπει το Υπουργείο να εκκλησιαστούν τα παιδιά για παράδειγμα, δεν υπάρχει το κατάλληλο ήθος. Δηλαδή δεν έχει διδαχθεί το παιδί, τρώει τσίχλα. Πολλοί από εσάς τρώτε τσίχλα μέσα στην εκκλησία. Πίνετε νερό μέσα στην εκκλησία, το μπουκαλάκι τα αφήνουμε κάτω. Σκουπίζουμε με το χαρτομάντιλο, το πετάμε κάτω. Ο νεοκόρος πρέπει να τα μαζέψει μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δείχνει ότι δεν σεβόμαστε στον τόπο που βρισκόμαστε. Συζητούμε μεταξύ μας. Σχολιάζουμε όταν μπαίνουμε στο ναό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιες Σοφιές και οι ναοί οι οποίοι έχτιζε το Βυζάντιο, που ήταν ας πούμε στο ζενίθ της θεολογίας, η ναοδομία, η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία, έφτιαχνε ναούς όχι υψηλούς γοτθικούς σχήματος, αυτού που πας ας πούμε σήμερα στην Ευρώπη ή πας στον Άγιο Πέτρο στην Καθολική Εκκλησία, στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη ή πας αλλού, εκεί μπαίνεις μέσα και λες εγώ τι είμαι, ένα κουνουπάκι μέσα στο Θεό. Ενώ στο Βυζαντινό ναό μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε πολύ φως μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα ας πούμε για παράδειγμα, αν κάποιος μπει μέσα στην Εκκλησία, θέλει να ανάψουν όλα τα φώτα, δεν το λέμε. Στο γάμο, ανάψτε όλα τα φώτα, στη βάπτιση, θα μας ανάψετε πάτερ όλα τα φώτα. Τι δείχνει αυτό το ήθος μας? Θέλουμε τη λάμψη, να φανούμε. Ενώ η Εκκλησία λέει το αντίθετο, εσωστρέφεια μέσα μπείτε και δείτε τι έχει η καρδιά σας μέσα. Και αυτό ξεράστε, αυτό βγάλτε μέσα σας, γιατί αυτό θα σας ωφελήσει. Υπάρχει λοιπόν μία μεταφορά διαφορετικών κόσμων, άλλου ήθους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθόδοξοι είμαστε μεν, κατά γράμμα ή κατά τα χαρτιά, αλλά δεν είμαστε κατά το πνεύμα και το ήθος Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί μεταφέραμε όλη την Δύση μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό. Γι' αυτό και σήμερα όλα έχουν χάσει το μέτρο τους. Δεν υπάρχει μέτρο σήμερα, γιατί ο κάθε ένας προσπαθεί να προβληθεί μέσα στην Εκκλησία. Μα λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σχολιάζουμε ένα γάμο μέσα στην Εκκλησία, ας μας επιτρεπεί η λέξη να σχολιάσουμε, τη λέξη σχολιασμός, ας πούμε, πώς μπήκαν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές ειλικρινά σας καταθέτω ότι όταν μπαίνει μια νύφη στον ναό, παρότι της έχω βγάλει τις άδειες γάμου, συζήτησα μαζί της, την εξομολόγησα, όταν έρχεται δεν την αναγνωρίζω, έρχεται άλλος άνθρωπος. Συμβαίνει δηλαδή να χάνει το πρόσωπο την αξία του και μεταμορφώνεται το πρόσωπο σκαρνάβαλος μέσα στην Εκκλησία για να δείξει αυτό που πραγματικά θέλει και πραγματικά ποθεί. Τι είναι? Το να γίνει η λάμψη, να γίνει το κέντρο, το πρότυπο.
2: Στον αιώνο.
3: Αμήν.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύθι σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειον εν ευήσων, αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέλιο, στεγάζων ελίδες στα υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελίων την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσοντα ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πεδρών τόσο συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγή να έρθουν εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, το λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφείτε σας. Εκεί η στρωθία ενός εύσουση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όριδε ψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαμπής.

είστε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάνε σοφία ετήσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάων και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσεύρος δοπόση, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται πιστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον καρακτήσονται. Αντενελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκπληστήσονται και αναχαιμιεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, ευρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, νοπτόμενος των ωραίων και ταπίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ιδίνθη αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμοί υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έθνω την δύσην αυτού, έθος φώτος και γένετο νύχς. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

γλυκός ηρίστευσας, οδυσμένη συμπλεκόμενος και του τον όλεσας, Φαραώ ως άλλο ρήθρις των αιμάτων σου,

το θαύμα εκπληττωμένε και κυφίε αλλήλας

0: και σώσον τας ψυχάς ημών.
1: Πώς η λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες,

Κύριε, διεσπέρατα αυτή αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελάχσο επί μας κατά περιλπίσα με νεβησέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Πατήτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά

Θεός, μόνο Θεός ουρανός, κατά πάρχον και των ανθρώπων, επί της δόλης μου και ευλογημίας μας, της δέευτων υπέτρεξε να φιένας μας ανθρώπων, χαρωμένης βοήθησης ο πρέμιος έλεος, και την σύναπη εκδεχόμενη σωτηρίας διαφύλαξο εν πάντη καιρό, και κατά την παρούσον εσπέρα και την προσουσιόν νύκτα παντός, ιδεοπάρτη μεν κρυγές αγωλικής, και διαλέξω ματέων και θυμίσουν πονηρό. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένο και δεδοξασμένο, του Πατρός ή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύχτα.

Θεώσιμο, πρεσβείες της Παναγράφου, δεσπίσιμο Θεοτόκου και η Παρθένου δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων, των Ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες των Τιμίων ενδόξων, του Ρήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λεϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τεμμύρης, Σπυρίδων Στριμηθούντος, του Νεκταρίου Μεταπόλεως των Θεοματικών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Θεοπόλου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου των Αγίων Εδόξων, Γύρω Μαρτίων Χαραλάμπους, του Λευτερίου των Οσίων και Θεοπόλων Πατέρων Λιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Διακυμιάνης, του Αγίων Εδόξων και του Μάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον, επρόσδεκτον πίσω,

Θεός ημών ευλογήσας τους πενταάρτους εκτελείμων και εξ αυτών πεντάτης Κυρίους Πάντας φορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άλλους τούτους το σύντον τον ίνον και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν και αγία αιμονικά αυτοί στον κόσμο σώματα και εις τους οίκους των προσφερόντα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεότητα ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Οδυσσία ευλογών και διάσον τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπαιμπωμένς υπανάκουσου Πατρί και το Παναγείο και εγαθώ και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λόγων πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έρχεται στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστρυπη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε δες ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έρχεται στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία και μονή τάφτ εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δημιωτέραν το Χερουβίμ και δοξωτέραν τα συγκρίτως το Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεό λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύ και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμία Δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ενιωνίνης Θαυκλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και το Σίο και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοφάνους των Αιών, τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον, ελαΐσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη, πάντα σημάς. Καλό ξημέρα.

Πίνο, 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαρίστου πατρός Αθανασίου Χατζή.

0: καθαρίζουν παιδί. Και από τότε, οπωσδήποτε, κάθε Ισραηλίτης που βρίσκεται πρέπει να πάει να υπηρετήσει και να συνδράμει οπωσδήποτε αυτό που λέγεται κράτος του Ισραήλ. Αλλά τη χάρη του Θεού την πήρε ο Θεός από εκεί. Και θα τη δώσω σε άλλους λαούς. Έρχομαι στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ήταν «Θα είστε μεσούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου». Μην απορούμε ότι μας έχουν στόχο. Μην απορούμε και μην πιστεύουμε ότι έχουμε συμμάχους. Σύμμαχος, άμα δεν είναι στην πίστη, δεν είναι πουθενά. Όταν είναι στην πίστη, παντού είναι. Γιατί άμα υπάρχει η ίδια η πίστη, η ορθοδοξία μας, για αυτό το πράγμα, μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη πραγματικά όπως πρέπει και να τη σεβαστούμε για να μην πάθουμε αυτό που έπαθαν οι Ισραηλίτες. Δηλαδή, την έχουμε. Τη σεβόμαστε, ζούμε, δίνουμε μηνύματα, παραδείγματα ότι πιστεύουμε. Όχι στο Θεαθήνε, όπως πάλι την Ευαγγελική περικοπή, Μάρθα, Μάρθα, Μέρι, Νάσχε και τριβάζει περί πολλά, ενώ στη Μαρία την είναι καθημερινή, δεν ξέρω εξωτώ. Δεν είναι μόνο ότι το να ανιστεύω εγώ, δεν είναι αν θα πάω στην Εκκλησία. Σκοπός είναι να πιστεύω ορθόδοξα, να αγαπάω, να συγχωράω και να συγχωρηθώ. Αυτά τα πράγματα πρέπει οπωσδήποτε. Είπα, μην βάζουμε μπροστά την νηστεία ή ακόμα και το πλησιασμό. Μπροστά από όλα θα μπουν αυτές οι θυσίες που να κάνουμε. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Να μην τον κρίνεις, να μην τον καταδικάσεις. Να μην έχεις γλώσσα για αυτό το πράγμα. Να έχεις για ευλογία. Και οπωσδήποτε βλέπεις ο στραβοπορ, το κάνει κάποιος. Ποιο δεν το κάνω κι εγώ. Το κάνει κι ο άλλος. Ναι. Αντί να πω, να κρίνω τι έκανε εκείνος, να πω, Θεέ μου, φώτισε να μην το ξανακάνω. Κάτι. Αλλά βλέπεις ότι πεταζόμαστε. Και φοβάμαι τα πράγματα τώρα που σου οδηγούνται. Γιατί πέρασαν τώρα οι σύγχρονες γιορτές, σαρδέλες, ντομάτες, πατάτες, τσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσουτσου μέχρι 15-16. Και τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Και εμείς σιγά σιγά, όσο πάμε, τι κάνουμε. Φτηνιάνουμε. Δεν κρατάμε την πίστη μας ζωντανή. Δεν ξέρουμε ότι δείχνουν την πίστη μας θα μας βάλουν χαλινάρια και θα μας τραβάνε όπως θέλουν. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε. Είναι ανάγκη να έχουμε ακριβώς την ενότητα μεταξύ μας, των Ορθοδόξων, την ενότητα, επαναλαμβάνω, και την πίστη πραγματικά να τη ζήσουμε, να την εφαρμόσουμε, για να μπορέσουμε να απαλλαχθούμε από τα σύγχρονα. Γιατί θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου, λέει ο Χριστός. Τα λέω εγώ. Ο ίδιος ο Κύριος τα λέει αυτά. Πόσο χρειάζεται πραγματικά να έχουμε, γιατί κατά χάρη η Ορθόδοξη είναι τώρα ο εκλεκτός λαός του Θεού, κατά χάρη. Γιατί τότε ήταν το Ισραήλ, επαναλαμβάνω. Αλλά εγώ ότι στάθηκε όπως στάθηκε και έπιασε αυτό που έπιασε, γιατί παρόμοια πράγματα κάνουμε κι εμείς, μέχρι που τι, που ακριβώς είχε τι βγει από τον εαυτό του, όταν ακριβώς πήγε στον ναό και βρήκε το προάβλιο γεμάτο τι, παζάρια δεξιά και αριστερά, όλα πάντα όλα, ό,τι υπήρχε η αγορά, τα είχαν απ' έξω και από τη συναγωγή, από την εκκλησία θα λέγαμε εμείς. Μήπως δεν κάνουν κάτι παρόμοιο κι εμείς? Μήπως δεν έχουν και εμείς κάτι εκθέσεις? Όταν εκθέτω δεν πουλάω. Η ευχή δεν αγοράζεται, ούτε πουλιέται. Προσφέρεται. Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Όχι εμείς που μόνοι που είμαστε εδώ και ιδίως και που τα λέω, αλλά όλοι μαζί πραγματικά, αν θα μουνιάσουμε και θα εφαρμόσουμε, θα δεις ότι τι, θα λυγίσουν αυτά τα λεγόμενα θηρία που είναι τι, ανήμερα. Γιατί παντού έχουν βάλει ιερέσεις. Και σήμερα ακόμα έχουμε βεβαίως και την Κυριακή, που βεβαίως θα το πω με την Γεωργή πρώτα ο Θεός, έχουμε και τον Άγιο Κοσμά του Λιτούρο. Και θα ρωτήσω, έχω την απορία αυτή και θέλω να μάθω. Οι αρχιερείς μας, γιατί συμμαχούν με τον Πάπα, γιατί έχουνε συρταφέρτα, γιατί έχουνε συλλήτρωγα, θα πω τη λέξη, ποιο θα αφαιρέσουμε, τον Άγιο Κοσμά από Άγιο που είπε τον Πάπα να καταράστε, ποιο θα αφαιρέσουμε, ή τον Πάπα. Σιωπή. Δηλαδή, τους βάζει κανένα φήμετρο κανένας, δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά και μπορώ όμως ότι είναι σωστό. Σωστό δεν είναι. Ή θα χωρίσουμε τους Αγίους που έχουν παλέψει με το θέμα του παπισμού, γιατί από εκεί βγήκαν και οι Προτεστάντες. Και αυτό το παιδί που πούσε κλειβρότερο αυτό, Προτεστάντες. Δεν πέρα εγώ στην Παναγάπη. Εγώ δεν προσκυνώ είδωλα. Πράγματα δηλαδή εξωφρενικά. Και εν τότες, εμείς όμως βλέπουμε τι. Χλιαρή πάμε. Από το παραμικρό, τι φορτίο έχω εγώ, τι σταυρό έχω εγώ, τι σταυρό έχω εγώ. Πονάω. Εδώ έχουν πέσει κεφάλια και κεφάλια κάτω για την πίστη. Ποια είναι η πίστη? Να κάνω κακό, ποια είναι η πίστη? Η πίστη μου πρέπει να του δείξω με τη ζωή μου και με την απλότητα και όχι σαν τη Μάρθα που θα ακούσουμε μετά. Που, κύριε λέει, και αφήνεις την αδερφή μου να κάνεις, πες να μην βοηθείς. Μάρθα, με ερευνάς και βάζεις περί πολλά. Γιατί? Γιατί να δείξεις κάτι, να δείξεις ότι κάνει κάτι παραπάνω. Έλεγε για τα ώρα για να ικανοποιήσει την προδοξία της. Και από παρακάτω, ύστερα θα πεις, θα ακούσεις, μια γυναίκα θα πει, μακαρία η χιλία ευαστάσσε και μαρτίου σε θύλασσας. Και αυτός λέει, μακάρι ακούγονται στο λόγο του Θεού και το εφαρμόζουν. Τότε θα μπορέσω να πω ότι είμαι χριστιανός. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι χριστιανός όταν δεν έχω την πίστη την Ορθόδοξο, δεν έχω την αγάπη την, λοιπόν, προς τον πλησίον. Όλους τους αγαπάμε, αλλά πνευματικά δεν μπορούμε με τους αιρετικούς. Είτε ακόμα αριανοί που είναι χιλιαστέ οπαδοί, είτε ακόμα μονοθεσίτε που ήταν πριν και υπονομάστε μετά, αλλά και τι ακόμα. Γίνκαμε νοικονομάχοι και εμείς τρεπώς γίνκαμε. Τα κλέψαμε και τα πουλήσαμε. Τι ήμασταν, ευχάριστοι να ήταν. Λοποδίτες είμαστε. Όταν κλέβουμε εικόνες να πάνε τις πουλήσουμε δεξιά και αριστερά. Εκείνη τα άκυβαμε. Και τα πουλάμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα σε μάτια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε ο καθένας να λογαριάσει πραγματικά την πορεία του για να μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σύγχρονα και αυτά τα απαραίτητα κύματα τα οποία τι. Και ο παπισμός, ο αλάθετος πάπας που ήταν κάθε στην καθέδρα και πώς ζητάει λάθη, δηλαδή συγγνώμη για τα λάθη αφού είναι λάθη. Είναι ακριβώς κάτι που θέλει να μας κυκλώσει και μας κύκλωσε μέχρι σε ένα σημείο, γιατί αυτός οργώνει την Ευρώπη, σας έχω πει, εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε γιατί βάσει συντάγματος που δώσαμε στην Ευρώπη και δεν μπορούμε εμείς να κινηθούμε. Αλλά απορώ όμως τι γίνεται με τους αρχιερείς μας. Ποια διαμαρτυρία, εκτός από τον Πυραιός που εμείς στις προθέσεις μου είπανε. Τα πράγματα μας χρειάζεται να ξυπνήσουμε. Μην νομίζουμε ότι αν κάνουμε το σταυρό μας, κάνουμε το καθήκον μας. Πρέπει να δώσουμε ζωντάνια. Ζωντάνια με ταπείνωση. Ζωντάνια με ζωή. Ζωντάνια πραγματικά τι. Να θέλει πραγματικά να κολλήσει πάνω σαν στρίγκα πάνω σου. Γιατί ακριβώς έχει μια γλύκα την οποία είναι ουράνιο. Πράγμα. Και αυτό λοιπόν είναι ανάγκη. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Χαλεπή κερί είναι. Επαναλαμβάνω, αυτό που οι πατέρες αγωνίστηκαν, μαρτύρησαν, εμείς σήμερα θα τους περιφρονήσουμε. Θα ρωτήσω κι άλλο, δηλαδή την Κυριακή. Θα πω, τι θα γίνει. Θα βγάλουμε τους Αγίους που είχαν αντίπαλο τον Πάπα. Θα τους σβήσουν αυτούς και θα βάλουν τον Πάπα μέσα. Ή θα κάνουμε τον Πάπα πέρα και θα έχουμε την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας, όπως πρέπει να είναι. Αλληλοκατοριόμαστε με Δυο σου. Κατηγορώ ένα στον άλλον. Κατηγορούν ακόμα και οπωσδήποτε και την Εκκλησία της Ρωσίας που είναι Ορθόδοξη. Γιατί. Έχουν μεγαλύτερο σύνδεσμο με τον παπιωσμό από ό,τι έχουν με Ορθόδοξα κράτη. Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε κάτι μέσα μας που πρέπει να δει, δηλαδή από εδώ και εξίσταμε. Πώς. Αφού σεβόμαστε τους Αγίους αυτούς. Και μάλιστα έχουμε και ειδική λειτουργία, ολόκληρη σύνοδος γίνεται όταν πρόκειται που είναι και η γη της Ορθοδοξίας. Έχω την απορία. Θα τη ζητήσω πάντοτε, αν μπορείς να ακούσω, για να συμφωνήσω έτσι όπως είναι, δεν συμφωνώ, έλεξε. Αλλά πρέπει να ακούσω να δούμε και τι δικαιολογία είναι. Γιατί πού ξέρω εγώ τι γίνουν. Κάναν παγκόσμιο συμβούλιο κλεισίμα στην Αθήνα, σε ορθόδοξη χώρα. Ποια πρώτη φορά. Πώς γίνεται, τι θα πει ορθόδοξη. Δεν υπάρχει άλλος. Μία είναι η Εκκλησία, η σημεία να γίνει καθολική και όπως λέει η Εκκλησία δεν είναι καθολική, δεν λέει πάπης μπος. Προσέξτε το, μας το πει η καθολική αυτή. Λες και εσύ καθολικός. Δεν είναι καθολικός, με συγχωρείς. Πάπης μπος είπαμε. Καθολική Εκκλησία θα πει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει. Να είναι ενωμένη και πρέπει να έχουμε. Και παντού. Νομίζεις άρχισαν εσείς κάτω τα Ιεροσόλυμα να βρίσκεται στο Πανάγιο Τάφο Ορθόδοξος Ιερέας. Έχουν μπει παλιότερα, δεν άναφτε και βγήκε και άναψε στην κολόνα έξω που ήταν Ορθόδοξος Κληρικός. Γι' αυτό λοιπόν πολλά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά έχουμε άγνοια και αν έχουμε και ζήλο να ζήσουμε όπως πρέπει να ζήσουμε. Ας το προσέξω και ας το προσέξω. Γιατί οπωσδήποτε είναι, δηλαδή έχουμε αντιπάλους. Ψευτοσύμμαχοι στο κράτος και εχθροί και αντίπαλοι βεβαίως κατά της Ορθοδοξίας. Ναι. Όλα τα κράτη. Εκτός αυτά που είναι Ορθόδοξοι. Και αυτά ακόμα, τώρα, σας το έχω πει και άλλη μέρα, μόλις μπήκε και η Ρουμανία στο ΝΑΤΟ, τι της είπανε. Θα χωρίσει το ημερολόγιο της Εκκλησίας με τον νέο. Πήραν τη Βουλγαρία επίσης να μπει διχόνη στην Εκκλησία πρώτα. Και εμείς λέμε γι' αυτό λοιπόν ας μην έχουμε αλληλοκατηγορίες μεταξύ μας, ας μην έχουμε κομματολογίες, μην φανατιζόμαστε στα κόμματα, γιατί ούνε φάτσον ράτσον τίποτα περισσότερο. Κατά της πίστεως είναι όλες οι ψευτοειδεολογίες. Η ιδεολογία που έχει η πίστη μας, η αγάπη που πρέπει να πριτανεύσει και να ζήσει, αυτή είναι και αυτή πρέπει να εφαρμόσουμε και αυτή θα μπορέσει πραγματικά τι, να δει μια μέρα καλύτερη μέρα ο άνθρωπος. Να δει λοιπόν. Ας κάνει προσευχή να μας φωτίσει ο Θεός. Καλά, η απορία μας για μένα σου είναι πρέπει. Θα βγάλουμε τους Αγίους αυτούς που έχουν μαρτυρήσει, που τους έχουν πνίξει, τους έχουν κρυμάσει, τους έχουν γδάνει. Γιατί ακριβώς καταδίκασαν αυτόν τον παπισμό. Μην λέμε ότι ήταν τότε τον Άγιο Κοσμά, δύο πράγματα τον έδιωξαν. Όχι, αυτοί που τον κρέμασαν οι Τούρκοι. Πρώτον, μετέτρεψε την αγορά από Κυριακή που υπήρχε στο Σαράτο. Και οι Εβραίοι επιτέθηκαν. Και όλα τους μουσουλμάνους έτσι. Μια μεριά μπήκε και ο Πάπας τώρα, στη μέση του πέρα, λέει, άκουσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι είπε ένας επίσκοπος Ορθόδοξος να το μεταφράσουμε το βιβλίο αυτό και να αλλάξουμε τη λέξη αυτή, τον Πάπα να καταράσετε, γιατί αυτό θα είναι αιτία. Αν αντιφέρει, σκεφτείτε τι Ορθόδοξο αρχιερείς είναι αυτός.
1: Δόξα σου ο Θεός με το σπετσαρή χωράνη παράκτη το πλέον της ενθύσης. Ω πάντα έχω παρόντι τα πάντα της ευρώπης καθόλου της ζωής χωριμός. Εσέ και σχεδόν.

και η Παρθένος Μήτυρ και πάλιν έμεινε πλησίον του Υιού και Κυρίου της Ιησού και έπαθε και εσταυρώθη μαζί του κατά την προαίρεση. Ω Θεομήτωρ, πόσο επώνεσε και υπέφερε τότε η καρδιά σου ένεκα του Υιού σου. Πόσα δάκρυα έρευσαν από τους οφθαλμούς σου όταν είδες δέσμιο τον σωτήρα του παντός, τον ελευθερωτήν των εχμαλώτων, να έχει τα χέρια του δεμένα, ο πίσω ως κακούργος. Ο δούλος εράπησε κτήν οδός των ανυμνούμενων και λατρευόμενων από μυριάδες αγγέλων. Στρατιώτε αχρίοι και άθλοι τον περιέπαιζαν και τον εξουθένωναν. Την όψη από την οποία οι πάντες λαμβάνομαι το φως, οι άπιστοι και ασεβείς την περιέλουσαν δι' εμπτισμάτων. Το πρόσωπο το οποίο τα πάντα ζωοποιεί, οι αχάριστοι το εράπιζαν ότις ανεξικακίας του, ότις μακροθυμίας του και της ανεξιχνιάς του πέρι τους ανθρώπους αγάπης του. Ω μακαρία Μήτυρ, πόσος ο πόνος και η υπομονή σου. Και εκδύσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη. Περιπεκτικός αυτόν, ο οποίος ενέδισε με την θεότητα την φύση των ανθρώπων. Και επέθηκαν στέφανον εξακανθών επί την κεφαλήν του βασιλέως των όλων, ο οποίος είχε δώσει εις τους ανθρώπους την εξουσία πάντων των ορατών πραγμάτων. Περιέφεραν τι δε κακίσε, χλεβαστικός, τον σαλεύοντα το στερέωμα του ουρανού. Ενέκλεισαν εις φυλακή τον τάξαντα άμμον όριον της θαλάσσης. Τον θεμελιούντα την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Και η καρδία της Παναμόμου Μητρός ομοίαζε με τρικυμισμένη θάλασσα, διότι όπως η κοίησης αυτής ήταν υπερφυής, τίουτο τρόπος και η αγάπη και ο περί αυτών πόνος ήσαν άφθαστα και ανέκφραστα.

μεγάλη ώρα της φοδράς ο Δίνης έφτασε και ο Σταυρός ανυψώθη για να αναδαστάσει τον βασιλέα των αγγέλων. Και εσταύρωσαν οι άνομοι τον δημιουργό των ανθρώπων και πάσης της κτήσεως, τον δεσπότη και συνοχέα των ορατών και των αοράτων. Ω, πώς το είναι εχθή η γη και δεν κατεκρυμνίστη. Πόσο ο ουρανός δεν ανετράπη, όταν ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο κρατών εις την παλάμη αυτού τους ουρανούς των ουρανών, εκκρεμάστη από τους κακούργους επί του ξύλου. Ο συγκάθεδρος του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος υπέμεινε την επέσχυντο σταύρωση. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιων προσιλώθη γυμνός επί σταυρού. Τον χιτώνα που είχαν υφάνει τα χέρια της Πανάγνου Μητρός, οι φωνείς τον έβαλαν κλήρον και διεμήρασαν μεταξύ τους τα ημάτια του εσταυρωμένου. Προσήλωσαν με καρφιά τα χέρια του που εδημιούργησαν τα πάντα και κρατούν τον ουρανό και τη γη. Ό,τι σ' αγαθότητος του δεσπότου, ό,τι σ' ανεκφράστου μακροθυμίας, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήση πάσας τας ενέσεις αυτού, τώρα λοιπόν ο Θεομήτωρ διέρχεται ροφαία την καρδία σου, όπως σου το είχε υπεί ο Σημεών. Τώρα διαπέρασαν την καρδιά σου τα βαθιά καρφιά που ενέπηξαν οι άνομοι εις τα χέρια του δεσπότου. Αυτές οι Ιουδίνες σε εκυρίευσαν περισσότερο από όσο τον παντοκράτορα υιό σου, διότι αυτός υπέφερε εκουσίως και είχε προαναγγείλει όλα όσα επρόκειτο να πάθει και τα επιθυμούσε με όλη την δύναμη της θέλησεώς του. Έπρεπε να αποθέσει την ψυχή του και την δύναμή του και έπρεπε επίσης για να την βρει πάλι, όπως το λέγει στο Ευαγγέλιο. Όμως, σύ υπέφερες με ένα τρόπο απερίγραπτο, καθώς δεν είχες σαφή γνώση περί του μυστηρίου του πάθους και καθώς από τις αδιαφθόρους πληγές του έσταζε το αίμα, όλος αυτός ο πόνος και η οδύνη διαπερνούσε την καρδιά σου και από τους οφθαλμούς σου ανέβληζαν πηγές δακρύων. Πώς θα μπορούσες να αντέξεις την θέα ενός τόσο φρικτού πράγματος, αν η χάρις και η δύναμη του Κυρίου και η ιού σου δεν σε ενίσχυε και δεν σε στήριζε με την επίγνωση της δόξης του κατά το μέγα του έλεος? Ωστόσο, κατά την ώρα αυτή, ο πολυέσπλαχνος παρακαλούσε τον πατέρα για τους κακούργους και του ζητούσε να του συγχωρέσει. Ω γλυκύτατε βασιλεύ!

0: διασεβείς όμως έτριζαν τους οδόντες εναντίον του ως κίνες και παρεδόθησαν εις το φθόνο και τον εμπεγμό, την βλασφημία και τον χλεβασμό. Ο Δαβίδ είχε χαρακτηρίσει ήδη τα διανοήματά τους και τα έργα τους λέγοντας εκ μέρους του Κυρίου: «Ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος, ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων, περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου». Το Άγιον Ευαγγέλιον επίσης βεβαιώνει: «Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες: ο καταλύον τον ναό και τρισήν ημέρας οικοδομών, σώσον σε αυτό, ή Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του Σταυρού». Και αυτό το προεσήμανε ο Μέγας Δαβίδ: «Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ». Λέγει ακόμη: «Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλλυπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας κάποιους να με παρηγορήσουν και ούχ εύρον». Δεν ευρέθη κάποιος να τον παρηγορήσει, αλλά υπέμασε ο προφήτα. Τι του προσέφεραν εκείνοι αντί παρηγορίας? «Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος». Αυτή ήταν η παρηγοριά που του προσέφεραν. Αυτήν την πληρωμή του ανταπέδωσαν αντί των αγαθών που είχαν απολαύσει. Αλλά όταν η Πάναγνος και Μακαρία Θεομήτωρ έβλεπε και ήκουε όλα αυτά, αισθάνετο τους λόγους των υβριστών να την διαπερνούν ως βέλη και τους ύλους του Υιού της να την διαξυφίζουν στην καρδία. Τότε η γη εσύστη, ο Άδης συνετρίβει και ο ουρανός εσκότασε, διότι οι φωστήρες του εσβέστησαν και όλα τα κτίσματα οδύροντο και οι ανώτατες δυνάμεις του ουρανού των ουρανών συνεκλονίστησαν. Κάποιες δυνάμεις έσυαν τον ουρανό εξιστάμενε για το θαύμα και άλλες επλησίαζαν εις τον τόπο του Κυρίου και έμεναν κατάπληκτες από το θράσος των Ιουδαίων. Όλες μαζί ανυμνούσαν την μακροθυμία του βασιλέως. Παροργίζοντο δε εναντίον των εκπεσών των αγγέλων και των αθλίων υπηρετών τους και ήθελαν να κρυμνήσουν εις την Άβυσσον τους θεοκτόνους, ώστε ο Άδης να γίνει ο τάφος όλων αυτών. Αλλιδύναμης και η κτιρμή του Χριστού συγκρατούσαν την επιθυμία τους και ανεχέτιζαν την ορμή όλων των ορατών και αοράτων κτισμάτων, ώστε να μην κατακριμνιστούν ακαριέως και ολοσχερός. Προς τούτο είχε καλέσει ενώπιόν τους τον Μωυσή ως μάρτυρα της κακίας των Ιουδαίων, ο οποίος λέγει: «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ουκέτω η γη ρήματα εκ του στόματός μου». Και όσα εν συνεχεία διακηρύττει και με τους λόγους του Ιερεμίου ήλεγξε τους Ιουδαίους όντως. Εξέστη ο ουρανός επί τούτο και έφρυξεν επί πλοίων σφόδρα, λέγει Κύριος, επειδή ελισμόνησαν τις ευεργεσίες του και του ανταπέδωσαν κακά αντί των αγαθών. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 18 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Αυγούστου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Και τις Κυριακές βεβαίως τελείται η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρου του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Την 5η 20 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εορτάζουν στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και ο ιερός ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, στο πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο, ενώ στην εκδήλωση θα δώσει μια ιδιαίτερη νότα η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticket services, tele.gr. Από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός επίσης. Τηλέφωνο 210-4118-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

αυτούς που έδωσε για χάρη της Εκκλησίας. Όταν βρεθήκαμε στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, είχαμε ακούσει την φωνή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος απεφάνθη και είπε ότι πράγματι δεν χρειάζονται πια οι πιστοί, για οι εθνικοί μάλλον, οι άνθρωποι δηλαδή που προέρχονταν από την ειδωλολατρική θρησκεία, να προσέλθουν στη χριστιανική πίστη περνώντας μέσα από την πύλη της Ιουδαϊκής θρησκείας. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο ωστόσο για τους Ιουδαϊκούς και τους Ιουδαίους, δηλαδή αυτούς που ήξεραν πως η είσοδός τους στην πίστη γίνεται μόνο δια της περιτομής, και ήταν για αυτούς πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν ότι όλη αυτή η φιλοσοφία, όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είχαν μέσα στο μυαλό τους, ήταν κάτι το οποίο η καινούργια πίστη, η καινούργια θρησκεία τελικά θα καταργούσε. Δεν μπορούσαν να το σκεφτούν. Ο Ιάκωβος λοιπόν, ο Αδελφόθεος, λέει ουσιαστικά και εκφράζει τη γνώμη της Αποστολικής Συνόδου ότι οι εθνικοί εισέρχονται στη χριστιανική πίστη χωρίς να υποβληθούν στην περιτομή, καλώντας ταυτόχρονα και τους Ιουδαίζοντες να μην σκανδαλίζονται για αυτό ακριβώς το γεγονός. Να μην μπαίνουν δηλαδή στη διαδικασία να βάζουν μέσα στο μυαλό τους κάτι το οποίο να τους αρρωσταίνει, να τους χαλά, να τους σκανδαλίζει τέλος πάντων. Να μιλήσουμε λίγο για τους σκανδαλισμούς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί οι περίφημοι σκανδαλισμοί μέσα στην Εκκλησία, τις περισσότερες για να μην τις πούμε όλες, αλλά πολλές φορές κρύβουν έναν πολύ πολύ μεγάλο εγωισμό από μέσα μας. Διότι βάζουμε μερικά πράγματα σταθερά, και όταν κάποιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος για τους δικούς του λόγους, τέλος πάντων δεν μπόρεσε ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα πράγματα, εμείς έχουμε ένα λόγο αρνητικό να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Το λέω αυτό να σας πω κάτι χαρακτηριστικό για να καταλάβετε. Ξέρετε, πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, εμείς εύκολα οι χριστιανοί, πάρα πολύ εύκολα οι χριστιανοί, αποφαινόμαστε σαν να τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή κάποιος ρωτάει, εμείς θα απαντήσουμε. Δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε, δεν το ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω. Όχι, πρέπει να ξέρουμε απάντηση. Είναι σαν τους Έλληνες δημοσιογράφους. Όλο τον κόσμο η δημοσιογραφία είναι επιστήμη. Πρέπει να πάει σχολείο. Στην Ελλάδα ο δημοσιογράφος είναι σεισμολόγος, μετεωρολόγος, δικηγόρος, γιατρός, έχει κάνει και εγχείρηση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολυεργαλείο. Οι άλλοι τρώνε τα χρόνια τους να μάθουν, ας πούμε, μία ειδικότητα στην ιατρική. Ο δημοσιογράφος τα ξέρει όλα. Ξέρει ακριβώς τα πάντα. Στην Ελλάδα δε ξέρει ακόμα πιο πολλά. Και από όλα πιο πολλά. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία ενός ανθρώπου που είναι δύσκολο να ανοίξει έτσι ένα κάτι να εισέλθει μέσα στη ζωή του, θα δούμε μια κατηγορία ανθρώπων στην Εκκλησία, γιατί μας αφορά αυτό το θέμα, ανθρώπων οι οποίοι αποφαίνονται και έχουν γνώμη για όλα και καταδικάζουν. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο και την εύκολη κριτική παρουσιάζεται κάτι και από κάτω βρίσκονται κάποιοι οποίοι είναι με το ντουφέκι στο χέρι. Ποιος έκανε τι, ποιος δεν έκανε τι, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε κτλ. Έχουμε μια εύκολη κουβέντα να πούμε ότι σκανδαλιζόμαστε, ότι είμαστε αυτό, ότι πρόδωσαν αυτοί, ότι έκαναν εκείνοι, δηλαδή σαν να καθόμαστε σε μια καθέδρα οι αλάνθαστοι, έτσι. Εμείς ας πούμε οι οποίοι έχουμε φτάσει στον παράδεισο και κρίνουμε όλο τον κόσμο. Δεν μας έχει κάνει εντύπωση η ζωή των Αγίων, που δεν ήταν εύκολη. Τον Άγιο Ιάκωβο που γνωρίσαμε, τον πατέρα Παΐσιο που γνωρίσαμε, τον πατέρα Πορφύριο, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να αποφαίνεται για άλλους και να λέει ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Ήσαν πάρα πολύ συγκαταβατικοί με τους ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι, επειδή είμαι πνευματικός και ακούω τον άνθρωπο τις ιστορίες, συνήθως είναι σκληροί με τους άλλους αυτοί που είναι πολύ επιλικείς με τον εαυτό τους. Αυτοί δηλαδή που χαρίζονται του εαυτού τους και έχουν πολλά να του χαρίσουν του εαυτού τους. Δηλαδή, όντως, εγώ θυμάμαι τον παππού που έλεγε το δικό μας, ότι όταν άκουγε κανέναν να είναι σούπερ ορθόδοξος έτσι και να του στέλνει στην κόλαση, έλεγε χωριάτικα το έλεγε, κάπου στάει. Δηλαδή, κάπου έχουμε διαρροή, ας πούμε, κάτι δεν πάει καλά. Χωριάτικες εκφράσεις, τις λέγανε παλιές. Να το ξέρετε αυτό, που ακούτε πολλά πράγματα, να βαστάτε και μικρό, κάντε λίγο πίσω. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Όταν βρεθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη και πήγαμε την τελευταία μέρα, προσκυνήσαμε την Αγία Σοφιά και τα μεγάλα της εκκλησίας μας, τελευταία μέρα με βροχερό καιρό, μελαγχολικό η αλήθεια είναι, σε υποβάλλει η Κωνσταντινούπολη, σου μεταφέρει μια θλίψη.

την οποία την παίρνεις μαζί σου και στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν πήγαμε και περάσαμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μας είπε λοιπόν η ξεναγός μας, κυρία Κατερίνα Ελληνίδα, η οποία ήταν εκεί και τα λοιπά, μεγάλωσε εκεί στα μέρη του Φαναρίου, και μας έλεγε ότι το Φανάρι είναι η δυσκολότερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Παρότι η Κωνσταντινούπολη έχει αλλάξει πρόσωπο, είναι μια ευρωπαϊκή πόλη, να καταλάβετε, πιο πολλές μπούργες βλέπει στην Ομόνια παρά στην Κωνσταντινούπολη. Πιο πολλές μαντήλες θα δει στην Αθήνα παρά στην Κωνσταντινούπολη. Τα παιδιά πλέον δεν έχουν καμία επαφή ούτε με το Ισλάμ ούτε με τίποτα τίποτα. Είναι νέα παιδιά με στην τρέλα τους, σαν τα δικά μας, μην σας πω και λίγο χειρότερα. Καμία σχέση με το Ισλάμ κτλ. Ίσως να θέλει να το κάνει. Δηλαδή πριν 20 χρόνια που είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη ήταν άλλη περιοχή ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και τώρα ξαφνικά έγινε μια ευρωπαϊκή πόλη, η οποία βέβαια, τι πόλη, έχει 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι δύο Ελλάδες η πόλη της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, εκεί λοιπόν το Φανάρι μας έλεγε λοιπόν η κοπέλα, η ξαναγός, ότι εμείς λέει όταν πηγαίναμε από το Φανάρι κάτω στην εκκλησία, μας πετάγανε πέτρες οι μουσουλμάνοι. Τα Ελληνόπουλα, ας πούμε, τα πετροβολούσαν. Και μεγαλώσαμε μέσα ο δάσκαλος μας κατέβαζε με φόβο πολύ. Ακόμα και σήμερα το Φανάρι θεωρείται από τις πιο σκληροπυρηνικές περιοχές. Εμφανίζονται, να ξέρετε, γιατί έχουν ομάδες, ας πούμε, είναι σαν αφιερωμένοι, φοράνε κάτι καπαρτίνες, κάτι σαρίκια πράσινα κτλ. Οι πιο φανατικοί είναι στην περιοχή του Φαναρίου. Εμείς λοιπόν, πολλές φορές που λέμε για τον Πατριάρχη, ότι έκανε ο Πατριάρχης και είπε ο Πατριάρχης και δεν έκανε ο Πατριάρχης και ναι, ξέρετε τι, απλώς ένα λογισμό μου πέρασε. Δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε αυτούς ούτε τους άλλους. Λέω, όσα λέτε για αυτούς και αυτά και το προσκύνημά τους και την αυτό και τελικά, όλα αυτά πηγαίνετε εκεί να τα πείτε.

κάτσε κι εσείς μια μέρα στο φανάρι εκεί μέσα. Κάντε τον ήρωα εκεί που ακόμα το φανάρι κρατάει κλειστή την πύλη. Να ξέρετε ότι οι Τούρκοι, το κάρφο στην καρδιά τους είναι η κλειστή πύλη του Πατριάρχη. Είναι η πύλη που κρεμάσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι κάρφο στην καρδιά τους. Ανάμεσα στα ζητήματα που έχουν οι Τούρκοι είναι ανοίξει η πόρτα. Γιατί η κλειστή πόρτα θυμίζει το διαρκές τους έγκλημα. Ότι κρέμασαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Είναι ένα τεράστιο κάρφο στην καρδιά τους. Δεν έχει μεγαλύτερο αγκάτι. Εμείς λοιπόν έχουμε λόγο. Και ένα και αυτό. Και γιατί δεν το έκανε αυτό. Πήγαινε να κάτσει εκεί πέρα. Πήγαινε να δει πόσο ωραία είναι. Μην μπαίνετε στη διαδικασία κι εσείς κι εγώ, αδελφοί μου, να έχουμε εύκολες. Δεν ξέρεις. Και η εξομολόγηση, τα ξέρετε, εμάς σαν πνευματικούς μας έχουν ωφελήσει πολύ. Μας λένε, δεν ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα. Μη λες κουβέντες. Μην ανοίγεις το στόμα σου και μοιράζεις δίκιο και μοιράζεις δικαιοσύνη. Προσέξτε καλά, γιατί αυτοί οι περίφημοι σκανδαλισμοί δεν είναι τίποτα άλλο από μία ανάγκη του ανθρώπου απλώς να επιβεβαιώσει τον εγωισμό του. Δεν λέω να τους προκαλούμε, εμείς τώρα από την αποδό πλευρά, δεν λέω ας πούμε να κάνουμε κάποια πράγματα που τους αδύναμους στην ψυχή και στο μυαλό μπορεί να τους θαράξουν. Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά θέλει λίγο προσοχή σε μερικά πράγματα, να κουβαλάμε κι εμείς μια διάκριση και όπου μπορούμε να φωτίζουμε τα πράγματα και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους. Εγώ είδα και την περίοδο και την προηγούμενη, για να μην αναφερθούμε σε γεγονότα κτλ. Ανθρώπους οι οποίοι πήραν μια σημαία και τραβήξαν από εκεί. Είδα ανθρώπους την περίοδο του κορονοϊού, οι οποίοι ταράχθηκαν πάρα πολύ κτλ. Και έφυγαν από την εκκλησία, αποτυχίστηκαν, ας πούμε κτλ. Και έχω μετά εμπειρίες, γιατί κάποτε πρέπει να μιλήσουν και οι παππούλιδες πώς το εισέπραξαν όλο αυτό το πράγμα. Και είδα ανθρώπους που πήγαν στην αποτύχηση και γίνανε κομμάτια. Φύγανε υποτίθεται για να φυλάξουν την Ορθοδοξία και την καθαρότητα και βρεθήκανε σε άλλα λαμπάλαλα πράγματα. Σε αχυρωτόντους παππούλιδες, σε παλιμερολογίτες, σε σχισματικούς, σε καθυρημένους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Προσέξτε σε αυτό το πράγμα να σας πω κάτι, έτσι γενικό να το έχετε στο μυαλουδάκι σας, να ακούτε πολύ τον πατέρα Θανάσιο το Λεμεσού. Ο Λεμεσού είναι ένας βασιλιάς, είναι ένας άρχοντας, γιατί έχει ακριβώς γνώση και της μοναχικής ζωής και της επισκοπικής διακονίας και λέει με την εκκλησία, παιδιά. Μην βγαίνετε επί της εκκλησία. Δεν μπαίνετε εσείς μια σημαία και πηγαίνετε για να σώσετε την εκκλησία. Δεν σώζουμε εμείς την εκκλησία, η εκκλησία μας σώζει. Και μην μπαίνετε στη διαδικασία κανείς μας να βγαίνει εκτός εκκλησίας. Άμα είναι να χαθούμε, θα χαθούμε εντός της εκκλησίας, όχι εκτός. Μην κρατάμε στο μυαλουδάκι μας καταστάσεις. Και γενικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο που σηκώνει ο καθένας ένα μπαϊράκι και λέει εδώ και εδώ, προσέξτε πιανού γινόμαστε ουρά. Εγώ αυτό λέω. Να έχετε λίγο, μην λειτουργούμε ενστικτοδός. Δηλαδή, τότε πάνω του, πάμε όλοι. Περιμένετε, ψάξτε το, ερευνήστε το, ρωτήστε, μιλήστε με τον πνευματικό σας, ακούστε τον. Μην μπαίνετε, γιατί καμιά φορά έρχονται και μερικοί στον πνευματικό, όχι να τον ερωτήσουν, αλλά για να τους πει αυτό που θέλουν. Εγώ πολλές φορές έρχονται κάποιοι και μου λένε, μα δεν έχετε γνώμη. Λέω, μα την λέω τόση ώρα και δεν την ακούς. Απλώς θες να ακούσεις αυτό που θέλεις. Αφού λοιπόν είσαι προδιατεθειμένη να ακούσεις αυτό που θέλεις, τι με ρωτάς. Απλώς το κάνεις για να δικαιώσεις τον εαυτό σου και το χαρακτήρα. Προσέξτε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί οι πειρασμοί και οι διχασμοί μέσα στην Εκκλησία δεν έλειψαν ποτέ, ούτε θα λείψουν ποτέ. Είναι εσωτερικές εντάσεις εντός των τυχών που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί όταν είναι απέναντι ο εχθρός, το εκκλησιαστικό σώμα σε σπυρώνεται και η αντιμετώπιση είναι καλύτερη. Όταν όμως είναι εντός των τυχών, τότε παλεύει από μέσα, τότε είναι δύσκολη η διάκριση. Δεν θέλει πολλά λόγια, δεν θέλει πολλές φωνές και θέλει πάρα πολύ προσευχή. Σας παρακαλώ πολύ, έτσι μοναχά αντιμετωπίζονται οι σκανδαλισμοί και τα βάσανα μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν αυτά. Μέχρι το τέλος των αιώνων θα κλειδωνιζόμαστε και θα κλειδωνίζεται το σκάφος της Εκκλησίας.

Η ιστορία θα μπορούσε να τελειώσει κάπως εδώ αν ο Βαρνάβας και έκανε το εξής, ότι ξεκίνησαν ουσιαστικά τη δεύτερη αποστολική περιοδία, και η δεύτερη αποστολική περιοδία αφορούσε την οργάνωση των ταξιδιών του, του Παύλου και του Βαρνάβα, δηλαδή δύο ανθρώπων οι οποίοι είχαν ήδη δοκιμαστεί στον πνευματικό στίβο, στο χωράφι του Χρισμού, του Χριστού, και θα μπορούσαν εκεί να πάνε και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Είναι πολύ σημαντικό ότι παρέα με αυτούς τους Αποστόλους στην Αντιόχεια της, στην Αντιόχεια, μετά την Αποστολική Σύνοδο, η Εκκλησία στέλνει τον Σίλα και τον Ιούδα, οι οποίοι είναι κομιστές αυτής της χαρμόσυνης επιστολής της Αποστολικής Συνόδου, και πηγαίνουν εκεί προκειμένου να τους ερμηνεύσουν αυτά που η Εκκλησία θέσπισε κτλ. Όπως ο Ιούδας και ο Σίλας στήριξαν και χαροποίησαν τους αδελφούς, είναι πολύ σημαντικό ότι κάθε μας λόγος μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είναι στήριγμα των αδελφών. Ξέρετε, πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, με τις καλύτερες ίσως προθέσεις και λέγοντάς τους τα καλύτερα πράγματα, πλην όμως όχι θέλοντας να τους στηρίξουμε, αλλά κάποτε να τους ελέγξουμε, κάποτε να τους υπογραμμίσουμε τα λάθη τους. Λέω καμιά φορά στα ζευγάρια ιδίως, ας πούμε μέσα στις οικογένειες, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ένα ζευγάρι, τον κάνει ο ένας τον άλλον ή να τον κερδίζει ή να τον διώχνει κι άλλο. Ας πούμε, εάν θέλεις να πεις κάτι στον άλλον που σε ενοχλεί, ο τρόπος με τον οποίο θα το υποδείξεις αυτό το πράγμα θα τον κάνει τον άλλον ή να ανοίξει την καρδιά του και να το ακούσει, ή να κλείσει ολότελα την καρδιά του, να αμυνθεί και στη συνέχεια να επιτεθεί. Δηλαδή, έχετε δει πως ο τρόπος, να, αυτό για το οποίο μιλάμε, κάνει τους ανθρώπους να κλειδώνουν και να μην ακούνε κάποτε τι τους λέμε, αλλά ο τρόπος να νικάει και να θυσιάζει το λόγο και να λέει ο άνθρωπος ότι τελικά δεν έχεις την καλή διάθεση να μου πεις κάτι, αλλά θέλεις να με ελέγξεις, θέλεις να μου υποδείξεις, και όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος και το εισπράξει, τότε αμήνεται, κλείνει, κλειδώνει και στη συνέχεια επιτίθεται. Και το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό. Αν στο διατάφτα αναρωτιόμαστε γιατί πήγε λάθος, εγώ είχα την καλύτερη διάθεση. Ας ψάξουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στον τρόπο. Εκεί είναι που το χάνουμε. Στον τρόπο, στη στιγμή, αν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος και δεν θέλει, δεν μπορεί να ακούσει, νομίζω ότι ο τρόπος είναι κάτι που τον κάνει τον άλλον να μην ακούσει αυτά που λέμε. Πάμε δηλαδή σε έναν ακόμα σκανδαλισμό, και είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, το υπογραμμίζουμε ξανά, ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ο Λουκάς δεν γράφει αγιογραφίες, δεν τα λέει όλα τέλεια. Δεν λέει ότι ήταν μια ατμόσφαιρα απόλυτης αγάπης, ο Χριστός ακόμα ήταν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ήταν οπά τα στίγματα του Χριστού. Όχι, μιλάει για κανονικούς ανθρώπους που είχαν τους πολέμους τους, τους πειρασμούς τους, τους εγωισμούς τους, τις εμπάθειές τους, αλλά ταυτόχρονα αυτό που λέμε το πνεύμα του Χριστού δεν ήταν κάτι το οποίο έκανε τους ανθρώπους να μην λειτουργούν σαν άνθρωποι, τους έκανε ας πούμε υπερανθρώπους, χωρίς ανθρώπινες αδυναμίες δηλαδή, αλλά τους έκανε γενναίους ώστε να μπορούν να τα ξεπερνάνε. Κοιτάξτε, τσακώνεται ο Παύλος με τον Πέτρο και ταυτόχρονα η Εκκλησία στο μετά τους εικονίζει σφιχταγκαλιασμένους. Αυτό κρατάμε, όχι το πρώτο. Αυτό είναι το σημαντικό και το μυστικό. Τσακώνεται, θα το δούμε, ο Παύλος με τον Βαρνάβα. Παρά τα αυτά, περνάνε ο καιρός και ο ένας συστήνει τον άλλον ως Απόστολο των Εκκλησιών. Και ουσιαστικά φέρνει ο Βαρνάβας την σφραγίδα του Παύλου και το ανάποδο.

Σε αυτές λοιπόν τις διαδικασίες, αυτό που προτείνει η Εκκλησία είναι την υπέρβαση. Δηλαδή λέει ότι είσαστε άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι, θα τα χαλάσουμε. Ένας άνθρωπος, ακόμη και με τη σκιά του να ζούσε, δηλαδή, με κανένα να μην ζούσε, θα τσακωνόταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα πούμε, μια συμφωνία, οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε άλλα ξεκινήματα ένας έκαστος. Αλλά το σημαντικό είναι να βρίσκουμε το λόγο, και αυτός ο λόγος για μας τους πιστούς είναι ο Χριστός που να μας κάνει να ενωνόμαστε. Πάμε λοιπόν στο τσακωμό του Παύλου και του Βαρνάβα. Ξεκινάει καινούργια αποστολή. Ήδη έχουν καθίσει κάτω ο Παύλος και ο Βαρνάβας και έχουν ψάξει την επόμενη αποστολική περιοδία. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αποστολική περιοδία με επιτυχία, με πάρα πολλούς διωγμούς, αλλά το διατάφτα ουσιαστικά έχει φέρει πάρα πολλούς χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία. Έχει η Εκκλησία απλωθεί πια και αυτή η δυναμική της είναι γεγονός. Και ο Παύλος τέλος πάντων δεν είναι το Βαρνάβα, ο οποίος είναι δοκιμασμένος κλπ. Ο Βαρνάβας τώρα προτείνει στον Απόστολο Παύλο κάτι άλλο, του λέει να πάρουμε τον Ιωάννη Μάρκο. Ο Ιωάννης Μάρκος είναι ο ανιψιός του. Ο Ιωάννης Μάρκος τον είχαμε συναντήσει μαζί, ήταν ένας ενθουσιώδης νέος ο Ιωάννης Μάρκος, ο οποίος όταν στην πρώτη αποστολική περιοδία πήγαν, όταν είδε τα βουνά και τα παγωμένα εκεί πήγε τώρα, πήγε πίσω. Ο Μάρκος ήταν ένας νέος άνθρωπος, όπως όλοι οι νέοι, που αυτό λέω και εγώ καμιά φορά, ότι οι νέοι είναι, έχουν πολύ ενθουσιασμό, πάρα πολύ ενθουσιασμό, πολύ ωραία, όχι διάρκεια όμως. Δηλαδή, άμα θέλετε να κάνετε δουλειά με μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν σε αφήνουν εύκολα. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι σου λένε αύριο το πρωί 8 η ώρα θα είμαστε εκεί να ξεκινήσουμε την Επανάσταση. Σε πληροφορώ ότι θα έχει πάει 12 το μεσημέρι και δεν θα έχει έρθει ψυχή. Οι νέοι είναι ενθουσιαστικοί, ας πούμε, πάρα πολύ ενθουσιώδεις, αλλά μέχρι εκεί. Μην βασιζόμαστε, δεν βασιζόμαστε και δεν πρέπει να βασιζόμαστε. Οι νέοι δίνουν το δυναμισμό τους κτλ, αλλά δεν κρατάει πολύ, γεγονός στην Εκκλησία το ξέρουμε. Ο Ιωάννης λοιπόν τον παρέτησε τον Παύλο και λέει, δεν είσαι καλά. Όταν είδε ότι ο Παύλος στάθηκε, εννοούσε αυτά που έλεγε. Έλεγε, θα πάμε, θα περπατάει. Ο Παύλος αγαπούσε πολύ να περπατάει κιόλας. Πήγαιναν στα βουνά, τι θα φοράγανε, πώς το λένε, μπότες για τα χιόνια, τα σανδάλια τους είχαν, ένα μπαστούνάκι και πηγαίνανε. Και ο Μάρκος με τη λογική σκεπτόμενος του λέει, δεν είσαι καλά, πάμε πεθάνουμε κιόλας. Αλλά ο Παύλος πήγε να πεθάνει. Αυτή ήταν η διαφορά. Ο Μάρκος ήθελε, ο Πέτρος, ο Παύλος ήξερε, γνώρισε, πήγαινε στο θάνατο. Και το γεγονός αυτό τον έκανε πίσω. Ο Παύλος θύμωσε, νευρίασε, το κράτησε όμως. Ο Παύλος ήταν μια εκρηκτική προσωπικότητα που τα ζούσε όλα στα όρια. Ή όλα ή τίποτα, είπε του Χριστού. Ή θα τα ζήσουμε ή δεν θα τα ζήσουμε. Μεγαλειώδης ο Παύλος, σαν τον Παύλο δεν είχε ποτέ κανένας. Το κράτησε λοιπόν, πάει πάλι ο Βαρνάβας, τώρα τη δεύτερη φορά, και του λέει του Παύλου, μήπως να παίρναμε, φαντάζομαι έτσι λίγο, προσπαθώ να τους διακρίνω λίγο σαν χαρακτήρες, θα πήγε σιγανά σε κάποια στιγμή έτσι που θα τον είδε λίγο μαλακό, λίγο γλυκό θα τον είδε ας πούμε, και του λέει να προτείνω κάτι ας πούμε, κάπως έτσι θα του πω, μήπως να παίρναμε για τον Ιωάννη Μάρκο μαζί μας. Σταματάει η συζήτηση ο Παύλος και του λέει αποκλείεται. Αυτό είναι γραμμή. Ο Βαρνάβας επικαλείται λόγους, στοργικούς λόγους αγάπης, αληθινούς λόγους. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν συγγενής, ήταν σαν πατέρας του Ιωάννη Μάρκου, όπως τον φερόταν κάθε γονιός. Κανενός η πρακτική δεν ήταν ολότελα λάθος. Ο μεν σκεφτόταν σαν Απόστολος, σαν Ιεραπόστολος. Ο άλλος σκεφτόταν ιστορικά. Και αυτός είχε δίκιο και ο άλλος είχε δίκιο. Και επέμενε ο ένας, άρχισε και ο άλλος να επιμένει, μα ένας από εδώ, ένας στο όνομα του Χριστού, τίποτα. Ο Παύλος ήταν, δεν άκουσε κανένα και έγινε παροξυσμός, λέει το Ευαγγέλιο. Τώρα τι περιλάμβανε αυτός ο παροξυσμός, δεν ξέρουμε. Την αφήνει την κουβέντα έτσι, λόγια, φωνή, θα έγινε έτσι.

0: η Εκκλησία, η πράξη των Αποστόλων το κρατάνε, όπως και άλλες μικρότητες, ας πούμε, των ανθρώπινων χαρακτήρων, όχι για να μας πούνε ότι κοίτα αυτοί, κοίτα τι κάνανε, όχι αυτό, αλλά για να μας θυμίσουν σε όλους πως οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν έναν καθημερινό αγώνα με τη φύση τους, με το χαρακτήρα τους, με αυτό που ικανούνται να ανοικήσουν το μέγα θηρίο της ψυχής ενός εκάστου, το μέσα μας. Ο Πατήχωνας, ο Ρώσος, ο γέροντας και πνευματικός κάποτε για κάποια φεγγάρια του Αγίου Παϊσίου, λέει, ο άνθρωπος λέει κόψει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Κόψει θέλημα, δεν κόψει θέλημα. Δηλαδή πιο εύκολο είναι να κόψει κάποιος το κεφάλι του παρά να κόψει το θέλημά του. Πάρα πολύ δύσκολο να νικήσει ο άνθρωπος τη φύση του. Όποιος τη φύση ενίκησε, τα πάντα. Έκανε τη μεγαλύτερη δυνατή νίκη απέναντι σε όλους τους πολέμους. Και έτσι ουσιαστικά χωρίστηκαν οι Απόστολοι, ο Παύλος με τον Βαρνάβα και πήρε ο καθένας δικό του δρόμο. Μέσα από αυτή την ταραχή βγήκανε καλά. Ο Παύλος θα πάει, θα φύγει μετά, θα οδηγηθεί στη Μακεδονία, θα έχει άλλο δρόμο, ο Βαρνάβας θα αφοσιωθεί στην Κύπρο κτλ. Και έχουμε άλλες πορείες πίσω από τις αναποδιές, αυτές που ονομάζουμε στη ζωή μας, αυτό που λέμε δεν έπρεπε να γίνει έτσι, να ξέρετε αν υπάρχουν καθαρές προθέσεις και δεν υπάρχει ίδιο όφελος κρυμμένο, και εδώ δεν υπήρχε σίγουρα, να ξέρετε ο Θεός τα αξιοποιεί αυτά και στο τέλος βγαίνει κάτι καλό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι μπροστά λέει οργώνει ο διάβολος και πίσω παίρνει ο Θεός. Αυτό δηλαδή που για μας θεωρείται σαν να μην χρειαζόταν να γίνει, ο Θεός θα το πάρει, θα το αξιοποιήσει και θα το κάνει καλό. Να ξέρετε ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοιες αναποδιές. Άμα κοιτάξει κανείς πίσω στη ζωή του και δει πόσα από όσο του έχουν συμβεί τα είχε προγραμματίσει, θα είναι ψεύτης αν πει ότι όλα αυτά που του συνέβησαν ήταν και προγραμματισμένα. Τα περισσότερα ήταν απρογραμμάτιστα και τα περισσότερα απλώς τα εφιστάμεθα, δεν τα αποφασίσαμε εμείς. Σε αυτό το σχέδιο του Θεού απλώς να πηγαίνουμε κατά τα νερά του Θεού και να κάνουμε υπακοή σε αυτές τις αναποδιές που επιτρέπει ή σε αυτές τις ιστορίες τις οποίες καλούμεθα να ζήσουμε.
1: Θέματα πνευματικής ζωής τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
0: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σύ η λάση. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, και των εν θαλάσσι μακράν, ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενερίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ οι μνήσουσιν.
8: Ψαλμός 64. Εις το τέλος ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα Θεέ μου και όχι σε νεκρά είδωλα αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα ως οφειλόμενο χρέος θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας, αλλά στις ασέβειές μας εσύ ο πολυέσπλαχνος και φιλάνθρωπος θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει τις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα, και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδραιώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της Εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια, όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος ουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
10: Ώρα Ελλάδος, 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα επινομένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε συζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον όλου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου ω για νηδρώση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προ πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μης λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσημεί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατά τη γη, γεννήτης ημίνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δε ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησού σου ονειμάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησού σου ονειμάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησού σου
0: ονειμάς. Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρετο πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρετο δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος εις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος εις θεόρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους επιγείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής πεπαισκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίου.

0: Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκινο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθιο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια. Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου ελαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βόησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτη τη χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη Θεάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμπια νύμπευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν αφέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα στην τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, των ειδόλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέ έχω αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτήση, σημείντσι υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου των νου ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσε ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγετος ήλθε.

0: και επιμείνει υπάρχον ως Θεός, ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες εποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Οταδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορό μεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν φωτίζου σάκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συγχωράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέμπρο ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο δεστινό αληθό, μακαρίδε τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλυνωμένη.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
4: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γερόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος πλαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξ μου την ακριπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή. Περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων χώρα τη απελάμνουσα. Εν έτη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν ο θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός, εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, Μη καταλήψουμε των αμαρτωλών, μη δε απουστήσει ακομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον στι ακτίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
8: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
8: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρείς από εμείς τον
10: Θεό. Συγχωρείς και μιλήσεις με την κοινή.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσει καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς.
11: Τους
8: κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
11: Τους
8: γονείς ημών και διδασκάλους.
11: Τους
8: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Λοιπόν,
8: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επί 4 Αυγούστου, ο Λόγος του Θεού, ατρέπτος και αναλυώτος, εγένε το σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλαβε στη μήτρα μιας απλής και αφοσιωμένης στο Θεό γυναίκας φύσιν ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το ζυγό του θανάτου, να γίνει μέτοχος θείας φύσεως και να εισαχθεί στην αιώνιο ζωή. Η αγάπη και η πίστη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις των ανθρώπων εγεννήθη. Συνεπώς, η αξία του γεγονότος αυτού της παρουσίας της Θεοτόκου και του ρόλου της ως μητέρα της ζωής αποβαίνει ανυπολόγιστη. Για το λόγο αυτό, η τιμή προς το πρόσωπό της παραμένει αΐ ανεξόφλητον χρέος για τους πιστούς. Στο διάβα των 20 αιώνων της χριστιανικής ιστορίας, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, εξέφρασε ποικιλοτρόπως, αν και ανεπαρκώς, την ευγνωμοσύνη της στη Θεογεννήτρια. Αλλά το έργο αυτό της τιμής δεν έμεινε απρόσβλητο, όπως και οτιδήποτε το ανθρώπινο από το φθόνο του Μισόκαλου. Εισήγαγε στα όργανα του καινοτόμους διαθέσεις με απότερο στόχο την αλλίωση της Ορθοδόξου διδασκαλίας και την προσβολή του σωτηριολογικού της περιεχομένου. Η ζημία θα ήταν καταλυτική. Δίχως ορθώς εκφραζόμενη τιμή στη Θεοτόκο, δεν υφίσταται ορθώς διατυπούμενη αλήθεια και διδασκαλία για το ρόλο της. Και δίχως ορθή διδασκαλία, το μυστήριο της σωτηρίας χάνει το περιεχόμενό του και η εν Χριστώ ζωή καθίσταται αδύνατη. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκφάνσεις που το διαδέχθηκε η εκκλησιαστική ιστορία, ο επίσκοπος Ιωάννης, ο Άγιος του αιώνα μας, επιχείρησε τη σύντομη αυτή μελέτη. Φρόντισε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με εκτενείς ιστορικές αναφορές σε όλα τα σχετικά επεισόδια, να ανατρέψει όλες τις αιρετικές δοξασίες που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Έτσι, καταλήγει να αποκρισταλώσει την ορθή διδασκαλία για την τιμή της Θεοτόκου ως αποχωνευτηρίου και να θέτει με ακρίβεια τα απαράβατα όρια έξω από τα οποία η Θεογεννήτρια υποτιμάται ή υπερτιμάται, γεγονός που αποτελεί αφορμή και έναυσμα ποικίλων κακοδοξιών που προσβάλλουν έντονα το σωτηριολογικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα πλουτίζει το κείμενό του με την αποδεικτική εγκυρότητα του βιώματος που απορρέει από τη ζωντανή του σχέση με τη Θεοτόκο. Αυτό το βίωμα που διαπνέει το κείμενό του, το βίωμα που μοιράζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι τελικά η τομή που διαχωρίζει την υπόσταση των πραγμάτων από τις ανθρώπινες εικασίες και διαφυλάττει άραγε την ακαινοτόμητη αλήθεια της Εκκλησίας.

από τους αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό αποδίδουν τιμή σε αυτήν που τον γέννησε, τον μεγάλωσε και τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν αυτή, εάν υποτάχθηκε σε αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, εάν ανησύχησε για αυτήν όταν ήταν κρεμασμένος στο Σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν? Ακόμη και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Υιού της, την πήρε στο κατάλημά του, φρόντιζε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του, από τη στιγμή που ο Κύριος του απίφθινε από το σταυρό της λέξης «Ιδού η μήτυρ σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προαιώνιο βρέφος, άλλες δίχως αυτό. Όταν τις πήγε και τις έδειξε στην Υπεραγία Παρθένο, αυτή τις ενέκρινε και είπε «Ήθε η χάρις του Υιού μου να είναι μαζί τους» και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε τη δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντιζε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε αν αυτός ήθελε να ρίσει την ψυχή της από τα μοχθηρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους τον Άδη. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα του θανάτου της κατήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος είχε επίσης προσευχηθεί να μπορέσει να αποχαιρετήσει τους Αποστόλους, ο Κύριος σύναξε στην κοίμησή της όλους τους Αποστόλους εκτός από το Θωμά. Ήρθαν με μία αόρατη δύναμη εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ από τα πέρατα του κατοικημένου κόσμου όπου κήρυταν και ήταν παρόντες στην ευλογημένη της μετάσταση στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην ταφή του Πανάγνου σώματός της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα λείψανα της μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφθάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν το σώμα στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους χωρίς να πατά το έδαφος, αστράπτοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε δοξάσει και το σώμα της. Αφού μετεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως την ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσητεία όλου του ανθρώπινου γένους ενώπιον του δίκαιου Κριτή. Παντού όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε, η υπεραγία μητέρα του άρχισε και αυτή να δοξολογείται.

Όσο πιο πολύ εξαπλωνόταν η πίστη στο Χριστό και το όνομα του Σωτήρος του κόσμου μαζί με εκείνης που συγκατατέθηκε να γίνει μητέρα του και δοξάζονταν επάνω στη γη, τόσο αύξανε το μίσος των εχθρών του Χριστού προς αυτήν. Η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού. Αυτή υπήρξε πρωτάκουστο παράδειγμα αγνίας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, τώρα που αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αποτελεί κρατεά βοηθό για τους χριστιανούς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ορατή στους οφθαλμούς του σώματος. Επομένως, όλοι όσοι μισούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν πίστευαν σε Αυτόν και δεν κατανοούσαν τη διδασκαλία Του, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν επιθυμούσαν να την καταλάβουν όπως την κατανοούσε η Εκκλησία και επιθυμούσαν να αντικαταστήσουν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού με τους δικούς τους ανθρώπινους συλλογισμούς, όλοι αυτοί εξέτειναν το μίσος τους για το Χριστό, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην άχραντη Παρθένο Μαρία. Επιθυμούσαν να μειώσουν τη μητέρα έτσι ώστε να καταστρέψουν και την πίστη προς τον Υιόν της, να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα για αυτήν ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό να τους δοθεί ευκαιρία να επανοικοδομήσουν ολόκληρη τη χριστιανική διδασκαλία επάνω σε διαφορετική βάση. Στη μήτρα της Μαρίας, Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν. Αυτή ήταν εκείνη που, όπως είχε διατυπωθεί, αποτέλεσε κλίμακα για τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό. Το να καταπολεμηθεί η απόδοση τιμής στη Θεοτόκο συνεπαγόταν χτύπημα του χριστιανισμού στη ρίζα του, καταστροφή στη βάση του. Η απαρχή της ουράνιας δόξας της σημειώθηκε στη γη με ένα ξέσπασμα φθόνου και μίσους προς αυτήν από τους απίστους. Μετά την Αγία της Κοίμηση, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της για ταφή στη Γεστημανή σε μέρος διαλεγμένο από αυτήν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος βάδιζε μπροστά κρατώντας το κλαδί από τον Παράδεισο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε δώσει στην Αγία Παρθένο πριν από 3 ημέρες, όταν είχε έρθει από τον ουρανό να της ανακοινώσει την επικείμενή της αναχώρηση προς τις ουράνιες μονές. «Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου», έψαλε ο Άγιος Πέτρος από τον 113ο ψαλμό. «Αλληλούια», έψαλε και όλη η σύναξη των Αποστόλων μαζί με τους μαθητές τους, όπως για παράδειγμα το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που ομοιοτρόπως είχε θαυμαστός μεταφερθεί εκείνο τον καιρό στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς αυτός ο ιερός ύμνος που ονομαζόταν από τους Ιουδαίους το Μεγάλο Αλληλούια, δηλαδή το Μεγάλο Υμνήσατε των Θεών, ψαλόταν, ένας Ιουδαίος ιερέας, ο Αθώνιος, όρμησε προς την νεκροφόρα και θέλησε να την ανατρέψει και να πετάξει στο έδαφος το σώμα της μητέρας του Θεού. Η ανέδεια του Αθωνίου τιμωρήθηκε αμέσως. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με αόρατη ρομφαία έκοψε το χέρι του που έμεινε κρεμασμένο επάνω στην νεκροφόρα. Ο κεραυνοβολημένος Αθώνιος, δοκιμάζοντας βασανιστικό πόνο, συναισθανόμενος το αμάρτημά του, στράφηκε προσευχόμενος τον Ιησού που μέχρι εκείνη την ώρα μισούσε και αμέσως ιατρεύθηκε. Δεν άργησε να ασπαστεί το χριστιανισμό και να τον ομολογήσει ενώπιον των πρώην ομοθρήσκων του, κάτι για το οποίο έλαβε από αυτούς μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, η προσπάθεια να προσβληθεί η τιμή της μητέρας του Θεού οδήγησε στη μεγαλύτερη δόξα της. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν εκείνο το διάστημα να μην επιδείξουν περαιτέρω έλλειψη σεβασμού για το σώμα της άχραντης με ομή βία. Ο φθόνος τους όμως δεν έπαψε. Βλέποντας πως ο χριστιανισμός διαδιδόταν παντού, άρχισαν να διαδίδουν διάφορες πρόστιχες συκοφαντίες για τους χριστιανούς. Δεν λυπήθηκαν ούτε το όνομα της μητέρας του Χριστού.
και εφήβραν την ιστορία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε προέλθει από χυδαίο και ανήθικο περιβάλλον και ότι η μητέρα του είχε συσχετιστεί με συγκεκριμένο Ρωμαίο στρατιώτη. Όμως η αλήθεια παρά ήταν προφανής για να τραβήξει αυτό το μυθιστόρημα αρκετή προσοχή. Όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και η ίδια η Μαρία ήταν γνωστή στους κατοίκους της Ναζαρέτ και των περιχώρων της εκείνη την εποχή. Πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Και αδελφέ αυτού, ουχή πάσε προς ημάς εσύ. Αυτά έλεγαν οι συγχωριανοί του στη Ναζαρέτ όταν ο Χριστός απεκάλυψε ενώπιόν τους στη συναγωγή την υπερκόσμια σοφία του. Σε μικρές πόλεις τα οικογενειακά θέματα του καθενός είναι πολύ γνωστά. Πολύ στενή παρακολούθηση γινόταν τότε γύρω από την αγνότητα του έγκαμου βίου. Θα είχαν οι άνθρωποι συμπεριφερθεί με σεβασμό προς τον Ιησού, θα τον είχαν καλέσει να κηρύξει στη συναγωγή εάν είχε γεννηθεί από παράνομη συμβίωση. Στη Μαρία θα είχε ισχύσει ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος διέταζε ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου. Και οι Φαρισαίοι θα είχαν δράξει της ευκαιρίας πολλές φορές να κατηγορήσουν τον Χριστό για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Η Μαρία απολάμβανε μεγάλο σεβασμό. Στο γάμο της Κανά αυτή ήταν η επίτιμη καλεσμένη του γάμου και όταν ακόμα ο Υιός της είχε καταδικαστεί, κανείς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να προπυλακίσει ή να επικρίνει τη μητέρα του.

Οι ουδαίοι συκοφάντες σύντομα πίστηκαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να ατιμάσουν τη μητέρα του Χριστού και βάσει των πληροφοριών που κατήχαν ήταν πολύ ευκολότερο να αποδειχθεί η αξιέπαινη ζωή της. Συνεπώς, εγκατέλειψαν τις συκοφαντίες τους, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από τους παγανιστές και πάσχισαν να αποδείξουν τουλάχιστον ότι η Μαρία δεν ήταν παρθένος όταν γέννησε τον Χριστό. Έφτασαν να λένε ότι οι προφητείες που αφορούσαν στη γέννηση του Μεσσία από παρθένο δεν είχαν υπάρξει ποτέ και επομένως ήταν εντελώς εις μάτιν η σκέψη των χριστιανών να εξυψώσουν τον Ιησού με το γεγονός ότι μία προφητεία υποτιθέμενα εκπληρώθηκε από Αυτόν. Βρέθηκαν οι Ιουδαίοι μεταφραστές, Ακύλας, Σύμμαχος, Θεοδότιος, οι οποίοι έκαναν νέες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και σε αυτές μετέφρασαν την πασίγνωστη προφητεία του Ισαΐα ως «Ιδού η νεαρή κόρη θα συλλάβει». Αυτοί υποστήριξαν ότι η εβραϊκή λέξη «αλμά» σήμαινε «νεαρή κόρη» και όχι «παρθένος», όπως ήταν στην Ιερή Μετάφραση των 70, όπου αυτό το κείμενο είχε μεταφραστεί «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει». Με αυτή τη νέα μετάφραση επιθυμούσαν να αποδείξουν ότι οι χριστιανοί, βάσει μιας λανθασμένης απόδοσης της λέξης «αλμά», θέλησαν να αποδώσουν στη Μαρία κάτι το τελείως αδύνατο, τη γέννηση δίχως άνδρα, ενώ στην πραγματικότητα η γέννηση του Χριστού δεν ήταν στο ελάχιστο διαφορετική από άλλες ανθρώπινες γεννήσεις. Όμως η δόλια πρόθεση των νέων μεταφραστών αποκαλύφθηκε καθαρά, διότι με τη σύγκριση διαφόρων κειμένων μέσα στη βίβλο κατέστη σαφές πως η λέξη «αλμά» σήμαινε ακριβώς «παρθένος». Και πράγματι, όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά ακόμα και οι παγανιστές, βάσει των δικών τους παραδόσεων και διαφόρων προφητιών, ανέμεναν το σωτήρα του κόσμου να γεννηθεί από παρθένο. Τα Ευαγγέλια ξεκάθαρα δήλωναν ότι ο Κύριος Ιησούς είχε γεννηθεί από παρθένο. «Πώς έστεμι τούτο, επί άνδραου γινόσκο», ρώτησε η Μαρία, η οποία είχε δώσει όρκο παρθενίας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος την πληροφόρησε για τη γέννηση του Χριστού. Και ο άγγελος αποκρίθηκε «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Αργότερα ο άγγελος παρουσιάστηκε στο σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος είχε επιθυμήσει να διώξει τη Μαρία από το σπίτι του, βλέποντας ότι αυτή είχε συλλάβει, δίχως να έχουν συγκατοικήσει ως σύζυγοι. Στον Ιωσήφ, ο αρχάγγελος Γαβριήλ είπε «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστί». Και του υπενθύμισε την προφητεία του Ισαΐα ότι η παρθένος θα συλλάβει. Η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα, το όρος του αλατόμητον που είδε ο Ναβουχοδονόσορ σε όνειρο και το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ, η γεκλεισμένη θύρα που είδε ο προφήτης Εζεκιήλ και πολλά άλλα στην Παλαιά Διαθήκη προετύπωναν τον τοκετό της παρθένου. Έτσι όπως ο Αδάμ είχε πλαστεί από το Λόγο του Θεού με ακαλλιέργητη και παρθένο γη, έτσι και ο Λόγος του Θεού δημιούργησε σάρκα για αυτόν από παρθένο μήτρα. Όταν έγινε ο νέος Αδάμ, έτσι ώστε να διορθώσει την πτώση στην αμαρτία του πρώτου Αδάμ. Η άσπορη γέννηση του Χριστού μπορούσε και μπορεί να απορριφθεί μόνο από εκείνους που αρνούνται το Ευαγγέλιον. Η Εκκλησία του Χριστού ομολογεί το Χριστό σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου.
Όμως η γέννηση του Θεού από την Αϊπάρθενο ήταν εμπόδιο, λιδία λίθος για αυτούς που επιθυμούσαν να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά δεν επιθυμούσαν να ταπεινώσουν το νου τους και να γίνουν πρόθυμοι για αγνότητα στη ζωή τους.

0: Η αγνή ζωή της Μαρίας ήταν κατηγορία για αυτούς που ήταν μολυσμένοι και στους λογισμούς τους. Για να υποκριθούν τους χριστιανούς, δεν τόλμησαν να αρνηθούν ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αλλά άρχισαν να βεβαιώνουν ότι η Μαρία παρέμεινε Παρθένος μόνο έως ου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, τον Ιησούν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, έλεγε ο ψευδοδιδάσκαλος Ελβίδιος, τον 4ο αιώνα, και ομοίως πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν, η Μαρία και ο Ιωσήφ συγκατοίκησαν ως σύζυγοι και έκαναν παιδιά που ονομάζονται στα Ευαγγέλια αδελφοί και αδελφές του Χριστού. Αλλά η λέξη «έως» δεν σημαίνει ότι η Μαρία έμεινε Παρθένος μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η λέξη «έως» και άλλες λέξεις παρεμφερείς με αυτήν συχνά σημαίνουν αιωνιότητα. Στην Αγία Γραφή έχει γραφεί για το Χριστό ότι «ανατελείεται σημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει σελήνη στο τέλος του κόσμου, ότι η δικαιοσύνη του Θεού πλέον δεν θα υπάρχει. Ακριβώς τότε είναι που θα θριαμβεύσει. Και τι σημαίνει όταν λέει «Δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρησού ο ανθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού»? Πρόκειται λοιπόν ο Κύριος να βασιλεύσει μόνο για κάποιο διάστημα μέχρι να θέσει τους εχθρούς του υπό τους πόδας του? Και ο Δαβίδ στην 4η οδή των αναβαθμών λέει «Όσο οφθαλμή παιδίσκεις εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ικτηρίσε ημάς». Επομένως ο προφήτης θα έχει τους οφθαλμούς του προς τον Κύριο μέχρι να τον ικτηρίσει. Μόλις αυτό συμβεί θα τους στρέψει στη γη? Ο Σωτήρας στο Ευαγγέλιο λέει στους Αποστόλους «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Έτσι, μετά τη συντέλεια του αιώνος, ο Κύριος θα απομακρυνθεί από τους μαθητές του και τότε όταν θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ επάνω στους 12 θρόνους, δεν θα έχουν την υποσχεθήσα κοινωνία με τον Κύριο. Παρομοίως είναι λανθασμένο να νομίζουμε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν τα παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ονομασίες αδελφός και αδελφή έχουν διάφορες ξεχωριστές σημασίες. Φανερώνοντας μία συγκεκριμένη συγγένεια μεταξύ ανθρώπων ή την πνευματική τους εγκύτητα, αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές με μία πλατύτερη και άλλοτε με μία στενότερη έννοια. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι ονομάζονται αδελφοί ή αδελφές εάν έχουν κοινό πατέρα ή μητέρα ή μόνο κοινό πατέρα ή μητέρα. Ή ακόμα είναι ετεροθαλή αδέλφια, εάν έχουν διαφορετικούς πατέρες και μητέρες. Εάν οι γονείς τους αργότερα έχοντας χειρέψει παντρεύτηκαν ή εάν οι γονείς τους είναι συνδεδεμένοι με στενότερους βαθμούς συγγενείας. Στο Ευαγγέλιο δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτοί που αποκαλούνται αδέλφια του Ιησού ήταν ή θεωρούντο παιδιά της μητέρας του. Αντίθετα, ήταν γνωστό ότι ο Ιάκωβος και άλλοι ήταν οι του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Μαρίας, που ήταν χείρος με παιδιά από την πρώτη του γυναίκα. Παρομοίως, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία του Κλοπά, που ήταν μαζί της στο Σταυρό του Κυρίου, και επίσης είχε παιδιά τα οποία λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τόσο στενή συγγένεια μπορούσαν με κάθε δικαίωμα να αποκαλούνται αδέλφια του Κυρίου. Το ότι τα αποκαλούμενα αδέλφια του Κυρίου δεν ήταν τα παιδιά της Παναγίας είναι προφανές από το γεγονός ότι ο Κύριος εμπιστεύθηκε τη μητέρα του πριν το θάνατό του στον αγαπημένο του μαθητή Ιωάννη. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο αν η μητέρα του είχε και άλλα παιδιά πέρα από αυτόν? Αυτά τα ίδια θα τη φρόντιζαν. Η Ιη του Ιωσήφ, του υποτιθέμενου πατέρα του Ιησού, δεν το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να φροντίσουν κάποια που θεωρούσαν μητριά τους, ή τουλάχιστον δεν είχαν τέτοια αγάπη για αυτοί όσοι έχουν τα παιδιά για τους εξαίματος γονείς τους, και σαν εκείνη που είχε υιοθετημένος Ιωάννης για αυτήν. Έτσι, μία προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής αποκαλύπτει με πλήρη σαφήνεια την αβασιμότητα των ενστάσεων κατά της αϊπαρθενίας της Μαρίας και ντροπιάζει αυτούς που διδάσκουν διαφορετικά.
1: Ούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Όταν όλοι όσοι τόλμησαν να μιλήσουν κατά της αγιότητας και αγνίας της Θεοτόκου σήγησαν, έγινε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί ο σεβασμός προς αυτήν ως μητέρα του Θεού. Τον 5ο αιώνα, ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεος Νεστόριος άρχισε να κηρύττει ότι από την Παναγία είχε γεννηθεί μόνο ο άνθρωπος Ιησούς, μέσα στον οποίο η θεϊκή φύση είχε βρει κατοικία και ενίκησε σε Αυτόν ως αν σε ναό. Στην αρχή επέτρεψε στον πρεσβύτερό του Αναστάσιο και ύστερα και ο ίδιος άρχισε να διδάσκει ανοιχτά στην Εκκλησία ότι δεν πρέπει κανείς να αποκαλεί τη Μαρία Θεοτόκο από τη στιγμή που δεν είχε γεννήσει το Θεάνθρωπο. Το θεωρούσε ξεπεσμό για τον εαυτό του να προσκυνάει ένα παιδί στις φασκές που κοίταται στη Φάτνη. Τέτοια κηρύγματα προκάλεσαν γενική αναστάτωση και ανησυχία όσον αφορά στην καθαρότητα της πίστεως, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα παντού όπου εξαπλώθηκαν φήμες αυτής της νέας διδασκαλίας. Ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ήταν τότε επίσκοπος Κιζίκου και ύστερα αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, παρόντος του Νεστορίου, έκανε στην εκκλησία μία ομιλία. Εκεί ομολόγησε τον Υιό του Θεού γεννημένο στη σάρκα της Παρθένου, η οποία πράγματι είναι Θεοτόκος, καθώς στην κοιλία της Πανάχραντης, τη στιγμή της συλλήψεως, η θεϊκή υπόσταση ενώθηκε με το βρέφος το οποίο συνελήφθη με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό το βρέφος, παρόλο που ήταν γεννημένο από την Παρθένου Μαρία μόνο στην ανθρώπινη φύση του, ήταν όμως ήδη γεννημένο ο αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Ο Νεστόριος πεισματικά αρνήθηκε να αλλάξει τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στον Ιησού και στον Υιό του Θεού και ότι η Μαρία δεν πρέπει να αποκαλείται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, αφού ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία, ήταν μόνον ο άνθρωπος Χριστός, που σημαίνει Μεσσίας, σαν τους άλλους παλιότερους Χριστούς του Θεού, τους προφήτες. Υπερτερούσε μόνο στην πληρότητα της κοινωνίας με το Θεό. Η διδασκαλία του Νεστορίου, συνεπώς, αποτελούσε άρνηση ολόκληρης της θείας οικονομίας, διότι εάν από τη Μαρία γεννήθηκε μόνο ένας άνθρωπος, τότε δεν ήταν ο Θεός που υπέφερε για εμάς, αλλά ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μαθαίνοντας για τη διδασκαλία του Νεστορίου και για τις εκκλησιαστικές ταραχές που η διδασκαλία προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε μία επιστολή στον Νεστόριο, στην οποία προσπάθησε να τον πείσει να τηρήσει τη διδασκαλία που η Εκκλησία ομολογούσε από την ίδρυσή της και να μην εισαγάγει τίποτε νέο σε αυτήν. Επιπλέον, ο Άγιος Κύριλλος έγραψε στον κλήρο και στο λαό της Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να παραμείνουν ακλόνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και να μην φοβηθούν τις διώξεις από τον Νεστόριο εναντίον όσων δεν συμφωνούν μαζί του. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε επίσης στη Ρώμη και ενημέρωσε τον Άγιο Πάπα Κελεστίνο, που με όλο το ποιμνιό του ήταν τότε σταθερός στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος Κελεστίνος από τη μεριά του έγραψε στον Νεστόριο και τον κάλεσε να κηρύττει την Ορθόδοξη πίστη και όχι τη δική του. Όμως ο Νεστόριος παρέμεινε κοφεύων σε όλη την Πειθό και απάντησε ότι αυτό που κήρυτται ήταν η Ορθόδοξη πίστη, ενώ οι αντίπαλοι του ήταν αιρετικοί. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ξανά στον Νεστόριο και συνέταξε 12 αναθεματισμούς, δηλαδή εξέθεσε σε 12 παραγράφους τις κύριες διαφορές της Ορθοδόξου διδασκαλίας με τη διδασκαλία που κήρυτε ο Νεστόριος, αναγνωρίζοντας ως αφορισμένο από την Εκκλησία οποιονδήποτε θα απέρριπτε έστω και μία από τις παραγράφους που είχε συντάξει. Ο Νεστόριος απέρριψε ολόκληρο το κείμενο που είχε συντάξει ο Άγιος Κύριλλος και έγραψε ανάλυση της δικής του διδασκαλίας, ομοιοτρόπως σε 12 παραγράφους, παραδίδοντας σε ανάθεμα, δηλαδή σε αφορισμό από την Εκκλησία, όσους δεν την αποδέχονταν.

θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν η πίστη που κήρυτε ο Νεστόριος ήταν ορθόδοξη. Όσο για τον τόπο που θα διεξαγόταν η σύνοδος, η οποία επρόκειτο να αποτελέσει την τρίτη οικουμενική σύνοδο, διάλεξαν την πόλη της Εφέσου, στην οποία κάποτε είχε κατοικήσει Θεοτόκος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο. Ο Άγιος Κύριλλος συγκέντρωσε τους επισκόπους που θα τον συνόδευαν στην Αίγυπτο και μαζί με αυτούς ταξίδευσε δια θαλάσσης στην Έφεσο. Από την Αντιόχεια Διαξηράς ήλθε ο Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, μαζί με τους επισκόπους της Ανατολής. Ο Πάπας της Ρώμης, Άγιος Κελεστίνος, δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος και ζήτησε από τον Άγιο Κύριλλο να αμυνθεί της Ορθοδόξου πίστεως. Επιπλέον έστειλε από μέρους του δύο επισκόπους και τον πρεσβύτερο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Φίλιππο, στον οποίο έδωσε επίσης οδηγίες για το τι να πει. Στην Έφεσο έφτασαν επίσης ο Νεστόριος και οι επίσκοποι της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και οι επίσκοποι Παλαιστίνης, Μικράς Ασίας και Κύπρου. Τη 10η του Ιουλίου, σύμφωνα με το ρωμαϊκό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 22 Ιουνίου του 431, στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στην Έφεσο, οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν με επικεφαλής τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο και τον επίσκοπο Εφέσου Μέμνονα και έλαβαν τις θέσεις τους. Στη μέση είχε τοποθετηθεί ένα Ευαγγέλιο ως σημάδι της αοράτου ηγεσίας της Οικουμενικής Συνόδου από τον ίδιο τον Χριστό. Πρώτα, ανεγνώστη το σύμβολο της πίστεως που είχε συνταχθεί κατά την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και ύστερα η αυτοκρατορική διακήρυξη που είχε φτάσει από τους αντιπροσώπους του Θεοδοσίου και του Βαλεντινιανού, αυτοκρατόρων του Ανατολικού και Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας. Μόλις ανέγνωσαν την αυτοκρατορική διακήρυξη, ξεκίνησε η ανάγνωση των εγγράφων, των επιστολών του Κυρίλλου και του Κελεστίνου στον Νεστόριο, καθώς και των απαντήσεων του Νεστορίου. Η Σύνοδος, εξ στόματος των μελών της, αναγνώρισε τη διδασκαλία του Νεστορίου ως ασεβή και την κατεδίκασε στερώντας και από τον Νεστόριο την επισκοπική έδρα και την ιεροσύνη του. Μία διάταξη συντάχθηκε περιλαμβάνοντας ό,τι είχε υπογραφεί από τους περίπου 160 συμμετέχοντες στη Συνόδου. Από τη στιγμή που μερικοί από αυτούς αντιπροσώπευαν άλλους επισκόπους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν οι ίδιοι στη Σύνοδο, η διάταξη της Συνόδου ήταν ουσιαστικά απόφαση περισσότερων από 200 επισκόπους που είχαν τις έδρες τους σε διάφορες περιοχές της Εκκλησίας εκείνη την εποχή. Κατέθεσαν πως ομολογούσαν την πίστη που τηρείται από την αρχαιότητα στους τόπους τους. Συνεπώς, η διάταξη της Συνόδου ήταν η φωνή της Οικουμενικής Εκκλησίας, η οποία με σαφήνεια εξέφραζε την πίστη της ότι ο Χριστός, γεννημένος από την Παρθένο, είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και από τη στιγμή που η Μαρία γέννησε τον τέλειο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ταυτόχρονα τέλειος Θεός, θα πρέπει δικαίως να τιμάται ως Θεοτόκος. Όταν έληξε η συνεδρίαση, τα διατάγματά της γνωστοποιήθηκαν αμέσως στο λαό που περίμενε. Όλη η Έφεσος πανηγύρισε όταν διαδόθηκε πως είχαν υπερασπιστεί το σεβασμό προς την Αγία Παρθένο. Την τιμούσαν ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, καθώς ήταν κάτοικός της κατά την επίγεια ζωή της και προστάτηδά της μετά την αναχώρησή της προς την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι χαιρέτησαν τους πατέρες εκστατικά όταν το απόγευμα επέστρεψαν στα καταλήματά τους μετά τη συνεδρίαση. Τους συνόδευσαν με αναμένες δάδες και έκαιγαν λιβάνι στους δρόμους. Παντού ακούγονταν χαρούμενοι χαιρετισμοί, δοξολογία προς την Αϊπάρθενο και έπαινοι για τους πατέρες που είχαν υπεραμυνθεί του ονόματός της κατά των αιρετικών.

Η διάταξη της Συνόδου αναρτήθηκε στους δρόμους της Εφέσου. Η Σύνοδος έκανε 5 ακόμα συνεδριάσεις στις 10 και 11 Ιουνίου και 16, 17, 22 και 31 Αυγούστου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εξέθεσαν σε 6 κανόνες μέτρα δράσης εναντίον όσων τολμούσαν να διαδώσουν τη διδασκαλία του Νεστορίου και να αλλοιώσουν τα διατάγματα της Συνόδου της Εφέσου. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία των επισκόπων της Κύπρου ως προς τις βλέψεις του επισκόπου της Αντιοχίας, η Σύνοδος όρισε πως η Εκκλησία της Κύπρου θα έπρεπε να διατηρήσει την τάξη που είχε παραλάβει από τους Αποστόλους στην εκκλησιαστική διοίκηση. Εν γέννη, κανείς από τους επισκόπους δεν θα έπρεπε να θέσει υπό τη δικαιοδοσία του περιοχές που ήταν προηγουμένως ανεξάρτητες από αυτόν, για να μην εισέλθει κρυφά υπό την πρόφαση της ιεροσύνης η υπερηφάνεια της εγκόσμιας εξουσίας και για να μην χάσουμε, καταστρέφοντάς τη λίγο-λίγο, την ελευθερία που μας είχε δώσει με το αίμα του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων. Η Σύνοδος, ομοιοτρόπως, επιβεβαίωσε την καταδίκη της πελαγιανής αίρεσης που δίδασκε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Ακόμα αποφάσισε για ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκησης και απίφθινε επιστολές στους επισκόπους που δεν είχαν παραβρεθεί στη Σύνοδο, ανακοινώνοντας τα διατάγματά της και καλούντας τους όλους να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ορθόδοξη πίστη και την ειρήνη της Εκκλησίας. Συγχρόνως, η Σύνοδος αναγνώρισε ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξου Οικουμενικής Εκκλησίας είχε πλήρως και ξεκάθαρα διατυπωθεί στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτό δε συνέταξε νέο σύμβολο πίστεως και απαγόρευσε στο μέλλον να εκφραστεί διαφορετική πίστη, δηλαδή να συνταχθούν άλλα σύμβολα πίστεως ή να γίνουν αλλαγές στο σύμβολο που είχε επικυρωθεί από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο κανόνας παραβιάστηκε αρκετούς αιώνες αργότερα από χριστιανούς της Δύσεως, όταν αρχικά σε ορισμένα μέρη και μετά παντού σε ολόκληρη τη Λατινική Εκκλησία έγινε στο σύμβολο η προστίκη ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους Λατίνους Πάπες από τον 11ο αιώνα και μετά, παρόλο που μέχρι τότε οι προκάτοχοί τους, ξεκινώντας από τον Άγιο Κελεστίνο, έμειναν σταθεροί στην απόφαση της Συνόδου της Εφέσου, που ήταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, και την εκπλήρωσαν. Έτσι, η ειρήνη που είχε διασαλευθεί από τον Νεστόριο αποκαταστάθηκε στην Εκκλησία. Η αληθινή πίστη υποστηρίχθηκε και η ψευδής διδασκαλία καταδικάστηκε. Η Σύνοδος της Εφέσου είναι δικαίως σεβαστή ως οικουμενική, ομοίως όπως η Σύνοδη της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως που είχαν προηγηθεί. Σε αυτήν ήταν παρόντες αντιπρόσωποι ολόκληρης της Εκκλησίας. Οι αποφάσεις της έγιναν αποδεκτές από όλη την Εκκλησία και από το ένα άκρο της Οικουμένης ως το άλλο. Σε αυτήν ομολογήθηκε η διδασκαλία που είχαν παραλάβει από τους Αποστολικούς χρόνους. Η Σύνοδος δε δημιούργησε μια νέα διδασκαλία, αλλά εξέφρασε με ακρίβεια την αλήθεια που ορισμένοι είχαν προσπαθήσει να αντικαταστήσουν με μια επινόηση. Εξέθεσε ακριβώς την ομολογία της Θείας Υπόστασης του Χριστού, ο οποίος είχε γεννηθεί από Παρθένο. Η πίστη της Εκκλησίας και η απόφασή της για αυτό το ζήτημα ήταν τώρα διατυπωμένα με τόση πληρότητα που κανείς δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει στην Εκκλησία τους δικούς του λανθασμένους συλλογισμούς. Στο μέλλον θα μπορούσαν να εμφανιστούν άλλα ζητήματα που θα απαιτούσαν την κινητοποίηση όλης της Εκκλησίας, αλλά όχι το εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Οι επόμενες σύνοδοι θεμελίωσαν τις αποφάσεις τους στις διατάξεις των συνόδων που είχαν προηγηθεί. Δεν συνέταξαν ένα νέο σύμβολο πίστεως, αλλά μόνο προσέθεσαν κάποια ερμηνεία του.
Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε με ακρίβεια και αποφασιστικότητα παραδεκτή η διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μητέρα του Θεού. Προηγουμένως, οι Άγιοι Πατέρες είχαν κατηγορήσει όσους είχαν δυσφημίσει την άμαμη ζωή της Παρθένου Μαρίας. Και τώρα, όσον αφορά εκείνους που είχαν προσπαθήσει να μειώσουν την τιμή της, διακηρύχθηκε σε όλους. Όποιος δεν ομολογεί τον Εμμανουήλ ως αληθινό Θεό και επομένως την Αγία Παρθένο ως Θεοτόκο, διότι γέννησε κατά σάρκα τον Λόγο, ο οποίος γεννάται αενάως από το Θεό Πατέρα και ο οποίος σαρκώθηκε, να είναι ανάθεμα, δηλαδή να είναι αφορισμένος από την Εκκλησία.

Μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, οι χριστιανοί άρχισαν ακόμα πιο ένθερμα και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη να καταφεύγουν στη μεσητεία της Μητέρας του Θεού. Οι ελπίδες τους στη μεσητεία της δεν ήταν μάταιες. Φανέρωσε τη βοήθειά της σε αμέτρητους αρρώστους, αβοήθητους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυστυχία. Πολλές φορές εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της Κωνσταντινούπολης κατά των εχθρών, κάποτε δείχνοντας ακόμη και με φανερό τρόπο στον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό τη θαυμαστή της σκέπη επί των ανθρώπων που προσεύχονταν τη νύχτα στο Ναό των Βλαχερνών. Η Βασίλισσα των Ουρανών χάρισε τη νίκη σε μάχες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Γι' αυτό συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους τις εκστρατείες την εικόνα της οδηγήτριας. Ενδυνάμωνε τους ασκητές και ζηλωτές της χριστιανικής ζωής στον αγώνα τους κατά των παθών και των αδυναμιών. Φώτιζε και καθοδηγούσε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρίας, όταν δίσταζε να αναγνωρίσει την αθωότητα και αγιοσύνη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η αμόλυντη Παρθένος ενέπνεε συνθέτες εκκλησιαστικών ύμνων. Μερικές φορές μετέτρεπε ανθρώπους ατάλλαντους που ήταν ευσεβείς εργάτες και δεν είχαν τέτοιο χάρισμα, όπως τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, σε εξαίρετους υμνοδούς. Είναι άραγε εκπληκτικό το ότι οι χριστιανοί πάσχιζαν να υμνήσουν το όνομα της αδιάκοπης μεσήτριάς τους. Προς τιμήν της, γιορτές θεσπίστηκαν. Σε αυτήν, πολλοί θαυμαστοί ύμνοι αφιερώθηκαν και στις εικόνες της αποδίδονταν τιμές. Ο φθόνος του άρχοντα του κόσμου τούτου όπλησε τους ιούς της αποστασίας για άλλη μία φορά. Θέλησαν να ξεσηκώσουν μάχη κατά του Εμμανουήλ και της μητέρας του στην ίδια την Κωνσταντινούπολη που τώρα σεβόταν όπως προηγουμένως και η Έφεσος τη μητέρα του Θεού ως μεσήτρια. Μη τολμώντας αρχικά να μιλήσουν κατά της υπερμάχου στρατηγού, θέλησαν να μειώσουν τη δόξα της. Απαγόρευσαν το σεβασμό προς τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, αποκαλώντας αυτή την ενέργεια ειδωλολατρία. Η Παναγία τώρα πάλι ενδυνάμωνε τους ζηλωτές της ευσέβειας στη μάχη τους για την τιμή των εικόνων. Θαυματουργούσε με τις εικόνες της, λόγου χάρη ιατρεύοντας το κομμένο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που είχε συγγράψει προς υπεράσπιση των εικόνων. Ο διωγμός εναντίον όσων τιμούσαν τις εικόνες και τους Αγίους έληξε ξανά με νίκη και θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Η τιμή που αποδίδεται στις εικόνες μεταβαίνει σε εκείνους που απεικονίζονται σε αυτές. Οι Άγιοι του Θεού τιμώνται ως φίλοι του Θεού χάριν της Θείας Χάριτος που ενικούσε σε αυτούς, σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμού. «Πολύ σημαντική για μένα είναι η φίλη σου». Η Πανάγραντη Μητέρα του Θεού δοξάστηκε με ιδιαίτερη τιμή στον ουρανό και στη γη. Ακόμη και κατά τις ημέρες του χλεβασμού των Αγίων εικόνων, επέδειξε μέσω αυτών τόσα εξαίσια θαύματα που ακόμα και σήμερα τα θυμόμαστε με κατάνοιξη. Ο ύμνος «Εν σύ χέρι πάσα εκτίσεις» και η εικόνα της Τριχερούσας μας θυμίζουν τη θεραπεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ενώπιόν της. Η εικόνα της Παναγίας στη Μονή των Ιβύρων θαυμαστός διασώθηκε από τους εχθρούς όταν μία χείρα ανήμπορη να τη σώσει την έριξε στη θάλασσα. Κανένας διωγμός εναντίον όσων σέβονταν τη μητέρα του Θεού και ενάντια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με τη μνήμη της δεν μπορούσε να μειώσει την αγάπη των χριστιανών για τη μεσήτριά τους. Θεσπίστηκε κανόνας ότι κάθε σειρά ύμνων στις θείες ακολουθίες θα έπρεπε να λύγει με έναν ύμνο ή στίχο προς τιμήν της Παναγίας, τα λεγόμενα θεοτοκία. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, χριστιανοί από όλη την οικουμένη συγκεντρώνονται στην εκκλησία όπως συναθρίζονταν πριν για να την υμνήσουν, να την ευχαριστήσουν για τις δωρεές που έχει επιδείξει και να την παρακαλέσουν για έλεος.
Αλλά μπορούσε ο αντίδικος των χριστιανών, ο διάβολος, που ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί, να παραμείνει αδιάφορος παρατηρητής της δόξας της αμόμου? Θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ηττημένο και να πάψει να ξεσηκώνει πολέμους κατά της αλήθειας μέσω των ανθρώπων που κάνουν το θέλημά του? Έτσι, όταν όλη η οικουμένη αντιχούσε από τα καλά νέα για την πίστη του Χριστού, όταν παντού επικαλούνταν το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η γη είχε γεμίσει με ναούς, όταν τα σπίτια των χριστιανών ήταν κοσμημένα με εικόνες που την απεικόνιζαν, τότε εμφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται μια νέα ψευδής διδασκαλία για τη μητέρα του Θεού. Αυτή η λανθασμένη διδασκαλία είναι επικίνδυνη, επειδή πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν αμέσως πώς υποσκάπτει τον πνευματικό σεβασμό προς την Παναγία.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Όταν όλοι όσοι είχαν επικρίνει την άμμομη ζωή της Περαγίας Θεοτόκου, καθώς και αυτοί που αρνούνταν την αιπαρθενία της, μαζί με όσους δεν δέχονταν την αξιοπρέπειά της ως μητέρας του Θεού και όσους περιφρονούσαν τις εικόνες της, είχαν επιπληχθεί, τότε, όταν η δόξα της μητέρας του Θεού είχε φωτίσει τον σύμπαντα κόσμο, εμφανίστηκε μία διδασκαλία που φαινομενικά εξυμνούσε ιδιαίτερα την Παρθένο Μαρία, αλλά στην πραγματικότητα αρνείτο όλες τις αρετές της. Αυτή η διδασκαλία ονομάζεται άμμωμος σύλληψη της Παρθένου Μαρίας και έγινε αποδεκτή από τους υποστηρικτές του παπικού θρόνου της Ρώμης. Η διδασκαλία είναι η εξής. Η υπερευλογημένη Παρθένος Μαρία την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς της, με την ειδική χάρη του παντοδύναμου Θεού και με ιδιαίτερο προνόμιο για χάρη των μελών των αξιών του Ιησού Χριστού, σωτήρα του ανθρώπινου γένους, διατηρήθηκε απαλλαγμένη από κάθε ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος. Με άλλα λόγια, η μητέρα του Θεού, τη στιγμή της συλλήψεώς της, έμεινε αμόλυντη από το προπατορικό αμάρτημα και με τη χάρη του Θεού τέθηκε σε μια κατάσταση όπου ήταν αδύνατο για αυτή να έχει προσωπικές αμαρτίες. Οι χριστιανοί δεν είχαν ακούσει γι' αυτό πριν από τον 9ο αιώνα, όταν για πρώτη φορά ο ηγούμενος του Κόρβεϊ, Πασχάσιος Ραδβέρτος, εξέφρασε την άποψη ότι η Αγία Παρθένος είχε συλληφθεί δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Ξεκινώντας από το 12ο αιώνα, αυτή η ιδέα αρχίζει να διαδίδεται ανάμεσα στον κλήρο και το πίμνιο της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία είχε ήδη αποσκυρτήσει από την Οικουμενική Εκκλησία και συνεπώς είχε χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν συμφώνησαν όλα τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη νέα διδασκαλία. Υπήρχε διάσταση απόψεων ακόμα και ανάμεσα στους πιο ξακουστούς θεολόγους της Δύσης, τους στήλους ας πούμε της Λατινικής Εκκλησίας. Ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Μπέρναρντ της Κλαϊρβό την επέκριναν αποφασιστικά. Ο Ντάν Σκότους την υπερασπίστηκε. Αυτή η διάσταση μεταδόθηκε από τους δασκάλους στους μαθητές τους. Οι Λατίνοι, Δομινικανοί μοναχοί, κατά το διδάσκαλό του Θωμά Ακινάτη, κήρυταν κατά της διδασκαλίας της άμμωμου συλλήψεως, ενώ οι οπαδοί του Ντάνς Σκότους, οι Φραγκισκανοί, πάσχισαν να την εμφυτεύσουν παντού. Η διαμάχη αυτών των δύο ρευμάτων συνεχίστηκε κατά την πάροδο αρκετών αιώνων και από τη μία μεριά και από την άλλη υπήρχαν εκείνοι που θεωρούνταν από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως οι μεγαλύτερες αυθεντίες. Δεν οδήγησε σε καμία λύση το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι διακήρυξαν πως είχαν αποκάλυψη άνωθεν γύρω από αυτό το ζήτημα. Η μοναχή Μπρίτζετ της Σουηδίας, ξακουστή τον 14ο αιώνα ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς, έκανε λόγο στα γραπτά της για τις εμφανίσεις της μητέρας του Θεού σε αυτήν. Η ίδια της είπε ότι είχε συλληφθεί άμμωμα, δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Όμως η σύγχρονή της, η ακόμα πιο φημισμένη ασκήτρια Εκατερίνη της Σιένα, επιβεβαίωνε ότι στη σύλληψή της η Αγία Παρθένος είχε συμμετοχή στο προπατορικό αμάρτημα, για το οποίο είχε λάβει αποκάλυψη από τον ίδιο τον Χριστό. Συνεπώς, ούτε στη βάση των θεολογικών γραφών, ούτε στη βάση των θαυματουργικών αποκαλύψεων που έρχονταν σε αντίφαση, μπορούσε το πίμνιο των Λατίνων να διακρίνει για πολύ καιρό που ήταν η αλήθεια. Οι πάπες, μέχρι τον Σίξτους, τέλη του 15ου αιώνα, παρέμειναν μακριά από αυτές τις διαφορές. Μόνο συγκεκριμένος Πάπας το 1475 ενέκρινε μια ακολουθία στην οποία η διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως εξεφραζόταν καθαρά. Ορισμένα χρόνια αργότερα απαγόρευσε την καταδίκη όσων πίστευαν σε αυτήν. Ωστόσο, ακόμα και ο Σίξτους, ο τέταρτος, δεν αποφάσισε να διακηρύξει ότι αυτή ήταν η αμετάκλητη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έχοντας απαγορεύσει την καταδίκη αυτών που πίστευαν στην άμμωμη σύλληψη, δεν καταδίκασε ούτε όσους πίστευαν αλλιώτικα. Εν τω μεταξύ, η διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως αποκτούσε όλο και περισσότερους οπαδούς ανάμεσα στα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο λόγος ήταν ότι φαινόταν πιο ευσεβές και ευάρεστο στη Μητέρα του Θεού να της αποδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερη δόξα. Από τη μία μεριά, η διάθεση των ανθρώπων να δοξάσουν την επουράνια μεσήτρια, από την άλλη η απόκληση των δυτικών θεολόγων σε αφηρημένες υποθέσεις που οδηγούσαν μόνο σε μία φαινομενική αλήθεια, σχολαστικισμός, και τέλος η ενθάρρυνση από τους πάπες μετά τον Σίξτους. Όλα αυτά οδήγησαν στο γεγονός ότι η γνώμη σχετικά με την άμμωμη σύλληψη που είχε εκφραστεί από τον Πασχάσιο Ραδβέρτο τον 9ο αιώνα ήταν ήδη η γενική πεποίθηση της Λατινικής Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Το μόνο που απέμεινε ήταν να διακηρυχθεί οριστικά ως διδασκαλία της Εκκλησίας, κάτι που έγινε από τον Πάπα Πίους τον 9ο κατά τη διάρκεια επίσημης ακολουθίας της 8 Δεκεμβρίου 1854, όταν διακήρυξε ότι η άμμωμη σύλληψη της Υπεραγίας Παρθένου ήταν δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι οι Λατίνοι προσέθεσαν ακόμα μία παρέκκληση από τη διδασκαλία την οποία ομολογούσαν όταν ήταν ακόμη μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή η αυθεντική πίστη έχει διατηρηθεί μέχρι τώρα ίδια και απαράλλακτη από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

διακήρυξη του νέου δόγματος ικανοποίησε τα πλήθη του κόσμου που ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εναπλώτητη καρδίας, νόμιζαν ότι η διακήρυξη της νέας διδασκαλίας στην Εκκλησία θα εξυπηρετούσε τη μεγαλύτερη δόξα της Μητέρας του Θεού. Πίστευαν πως με αυτήν της έκαναν κάποιο δώρο. Επίσης, ικανοποιήθηκε και η ματαιοδοξία των δυτικών θεολόγων που την επινόησαν και την υπερασπίστηκαν. Αλλά πάνω απ' όλα η διακήρυξη του νέου δόγματος ήταν επικερδής για τον ίδιο τον παπικό θρόνο. Έχοντας διατυπώσει το νέο δόγμα, στηριζόμενο στη δική του αυθεντία, παρόλο που άκουσε και τις απόψεις των επισκόπων της Λατινικής Εκκλησίας, ο Πάπας με αυτό το γεγονός ιδιοποιήθηκε το δικαίωμα να αλλάζει τη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έθεσε τη δική του φωνή υπεράνω της μαρτυρίας της Αγίας Γραφής και Παραδόσεως. Μία άμεση επαγωγή ήταν ότι οι Πάπες ήταν αλάθητοι σε θέματα πίστεως, κάτι που ο ίδιος ο Πάπας Πίους ο Ένατος ομοίως διακήρυξε ως δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1870. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώθηκε η διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας που ήδη είχε αποσκυρτήσει από την κοινωνία με την αληθινή Εκκλησία. Έχει εισάγει μέσα της και νεότερες διδασκαλίες, πιστεύοντας έτσι ότι δοξάζει την αλήθεια ακόμη περισσότερο, ενώ στην πραγματικότητα τη διαστρεβλώνει. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ταπεινά ομολογεί ό,τι έχει λάβει από τον Χριστό και τους Αποστόλους, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τολμά να προσθέσει σε αυτά ορισμένες φορές από ζήλων Θεού ου κατ' επίγνωσιν, αποκλίνοντας σε προκαταλήψεις και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το ότι πήλε άδου ου κατ' ισχύσουσιν της Εκκλησίας αποτελεί υπόσχεση μόνο για την αληθινή Οικουμενική Εκκλησία. Αλλά σε αυτούς που έχουν αποσκυρτήσει από αυτήν εκπληρώνονται οι λόγοι, καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπών φέριν αφέ αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Είναι αληθές ότι στον ορισμό του νέου δόγματος λέγεται ότι δεν εδραιώνεται μία νέα διδασκαλία, αλλά ότι απλά διακηρύσσεται κάτι το οποίο υποστηριζόταν από πολλούς Αγίους Πατέρες, αποσπάσματα από τα γραπτά των οποίων παρατίθενται. Όμως όλες οι παρατιθέμενες παραπομπές μιλούν μόνο για την εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου Μαρίας και για την αγνία της. Της αποδίδουν διάφορα ονόματα που ορίζουν την αγνία της και την πνευματική της ισχύ, αλλά πουθενά δεν υπάρχει καμία λέξη για την άμμομη σύλληψή της. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες σε άλλα χωρία γράφουν ότι μόνον ο Χριστός είναι τελείως αγνός από κάθε αμαρτία, ενώ όλοι οι άνθρωποι, όντας γεννημένοι από τον Αδάμ, έχουν σάρκα υποκείμενη στον νόμο της αμαρτίας. Κανείς από τους Αγίους Πατέρες δεν λέει ότι ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο εξάγνησε την Παναγία Παρθένο ενώ βρισκόταν ακόμη στη μήτρα, και πολλοί ευθέως σημειώνουν ότι η Παναγία δεν υπέμεινε απλώς τη μάχη με την αμαρτία, αλλά αναδείχθηκε νικηφόρος πάνω στους πειρασμούς και σώθηκε από τον Θεό Υιό της. Σχολιαστές της Λατινικής Ομολογίας ομοίως λένε ότι η Παρθένος Μαρία σώθηκε από τον Χριστό, αλλά αυτό το κατανοούν υπό την έννοια ότι η Μαρία διαφυλάχθηκε από το μόλισμα του προπατορικού αμαρτήματος εν ώψη των μελλοντικών αξιών του Χριστού. Η Παρθένος Μαρία, σύμφωνα με τη διδασκαλία τους, έλαβε εκ των προτέρων τη δωρεά που ο Χριστός έφερε στους ανθρώπους με τους βασανισμούς και το θάνατο στο Σταυρό. Επιπλέον, μιλώντας για τα μαρτύρια που η Μητέρα του Θεού υπέμεινε μπροστά στο Σταυρό του αγαπητού Υιού της και γενικά για τις θλίψεις με τις οποίες η ζωή της είχε γεμίσει,
τα προσθέτουν στα πάθη του Χριστού και θεωρούν την Παναγία ότι είναι συλλυτρωτής. Σύμφωνα με το σχολιασμό των Λατίνων θεολόγων, η Μαρία είναι συνεργάτης με το λυτρωτή μας ως συλλυτρωτής. Στο έργο της λύτρωσης, αυτή με συγκεκριμένο τρόπο βοήθησε το Χριστό. Η μητέρα του Θεού, γράφει ο Δόκτωρ Λέντζ, έφερε το βάρος του μαρτυρίου της όχι απλά θαραλέα, αλλά και εύθυμα, ακόμη και αν ήταν με ραγισμένη καρδιά. Γι' αυτό το λόγο είναι μία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδας και όπως ο Υιός της είναι ο μόνος μεσάζων διαλεγμένος από το Θεό μεταξύ της προσβεβλημένης μεγαλειότητάς του και των αμαρτωλών ανθρώπων, έτσι επίσης ακριβώς η βασική μεσολαβητής τοποθετημένη από Αυτόν μεταξύ του Υιού του και εμάς είναι η ευλογημένη Παρθένος. Με τρεις απόψεις, ως κόρη, ως μητέρα και ως σύζυγος του Θεού, η Αγία Παρθένος εξυψώνεται σε κάποια ισότητα με τον Πατέρα, σε κάποια ανωτερότητα από τον Υιό, σε κάποια εγκύτητα με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία των αντιπροσώπων της λατινικής θεολογίας, η Παρθένος Μαρία στο έργο της σωτηρίας είναι τοποθετημένη δίπλα-δίπλα με τον ίδιο το Χριστό και εξυψώνεται σε κατάσταση ισότητας με το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να πάει πιο μακριά από αυτό. Εάν όλα αυτά δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί ως δόγμα της Παπικής Εκκλησίας, ο Πάπας Πίους ο Ένατος, έχοντας κάνει το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει δείξει το δρόμο προς την περαιτέρω ανάπτυξη της γενικώς αναγνωρισμένης διδασκαλίας της Λατινικής Εκκλησίας και έχει εμέσως επιβεβαιώσει την ανωτέρω διδασκαλία γύρω από την Παρθένο Μαρία.

Ως εκ τούτου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στις προσπάθειές της να εξυψώσει την υπεραγία Παρθένο, βαδίζει προς το μονοπάτι της πλήρους θεοποίησής της. Και αν ακόμα και τώρα οι αυθεντίες της αποκαλούν τη Μαρία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος, μπορεί να περιμένει κανείς πως σύντομα η Παρθένος θα είναι σεβαστή ως Θεός. Έχει εισχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι μία ομάδα στοχαστών, οι οποίοι προς το παρόν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατασκευάζουν όμως ένα νέο θεολογικό σύστημα, το οποίο έχει στα θεμέλια του τη φιλοσοφική διδασκαλία της σοφίας ως μία ξεχωριστή δύναμη που ενώνει το θείο με τη δημιουργία. Ομοίως, αναπτύσσοντας τη διδασκαλία της αξιοπρέπειας της Παναγίας, επιθυμούν να δουν σε αυτή μια ουσία που είναι κάτι σαν μεσοδιάστημα ανάμεσα σε Θεό και άνθρωπο. Σε ορισμένα ζητήματα είναι πιο μετριοπαθείς από τους Λατίνους θεολόγους, αλλά σε άλλα τους έχουν ήδη ξεπεράσει. Ενώ αρνούνται τη διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως και την απαλλαγή της Θεοτόκου από το προπατορικό αμάρτημα, παρόλα αυτά διδάσκουν την πλήρη απαλλαγή της Θεοτόκου από προσωπικές αμαρτίες, βλέποντας σε αυτήν τη μεσήτρια μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, αντιστοίχως προς τον Χριστό. Στο πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο προαιώνιος Λόγος, ο Υιός του Θεού, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι φανερό μέσω της Παρθένου Μαρίας. Με τα λόγια των αντιπροσώπων αυτής της τάσης, όταν το Άγιο Πνεύμα κατήλθε να ενοικήσει στην Παρθένου Μαρία, αυτή απέκτησε μία διαδική ζωή, ανθρώπινη και θεϊκή. Δηλαδή θεώθηκε πλήρως, διότι στην υποστατική της ύπαρξη ήταν φανερή η ζωντανή δημιουργική αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η τέλεια εκδήλωση της τρίτης υπόστασης. Ένα δημιούργημα, αλλά και όχι πλέον δημιούργημα. Αυτή η προσπάθεια για τη θεοποίηση της Παναγίας μπορεί να παρατηρηθεί πρωτίστως στη Δύση. Εκεί την ίδια στιγμή διάφορες σέκτες προτεσταντικού χαρακτήρα έχουν τεράστια επιτυχία δρώντας παράλληλα με τα βασικά παρακλάδια του προτεσταντισμού, λουθυρανισμού και καλβινισμού, που γενικά αρνούνται το σεβασμό προς τη Θεοτόκο και την επίκλησή της κατά την προσευχή. Αλλά μπορούμε να πούμε με τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου: υπάρχει ίσως κίνδυνος και στις δύο αυτές αιρέσεις, και όταν οι άνθρωποι μειώνουν την Παρθένο και όταν αντίθετα την δοξάζουν πέρα από το σωστό. Ο Άγιος κατηγορεί όσους της προσφέρουν μία σχεδόν θεϊκή λατρεία. Ας βρίσκεται η Μαρία μέσα σε τιμή, αλλά η λατρεία ας αποδίδεται στον Κύριο. Αν και η Μαρία ήταν εκλεκτό δοχείο, παρόλα αυτά ήταν εκφύσεως γυναίκα που δεν πρέπει να διαχωριστεί καθόλου από άλλες. Παρόλο που η ιστορία της Μαρίας και η παράδοση αφηγούνται πως υπόθηκε στον πατέρα της Ιωακήμ στην έρημο «Η γυναίκα σου έχει συλλάβει», εν τούτης αυτό δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς έγκαμη ένωση και χωρίς το σπέρμα του άνδρα. Κανείς δεν πρέπει να σέβεται τους Αγίους παραπάνω από ό,τι είναι πρέπον, αλλά πρέπει να σέβεται τον Κύριό τους. Η Μαρία δεν είναι Θεός και δεν απέκτησε σώμα από τον ουρανό, αλλά από την ένωση άνδρα και γυναίκας. Και σύμφωνα με την υπόσχεση, όπως και ο Ισαάκ, αυτή ήταν προετοιμασμένη να λάβει μέρος στη Θεία Οικονομία. Αλλά από την άλλη μεριά, να μην αφήσουμε κανένα να τολμήσει ανόητα να προσβάλλει την Αγία Παρθένο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που εξυψώνει ιδιαίτερα τη Μητέρα του Θεού στους ύμνους δοξολογίας της, δεν τολμά να αποδώσει σε αυτήν εκείνο που δεν έχει παραλάβει από την Αγία Γραφή και την παράδοση για αυτήν. Η αλήθεια είναι ξένη τόσο με όλους τους πομπόδεις, όσο και με όλους τους υποβιβαστικούς ισχυρισμούς. Δίνει σε όλα ένα πρέπον μέτρο και μία πρέπουσα θέση. Οι πατέρες της Εκκλησίας δοξάζουν την αγνία της Παναγίας και τη γενναία αντοχή της θλίψης κατά την επίγεια ζωή της. Από την άλλη μεριά, απορρίπτουν την ιδέα ότι ήταν μεσάζων ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους υπό την έννοια της από κοινού λύτρωσης της ανθρώπινης φυλής. Μιλώντας για την ετοιμότητά της να πεθάνει μαζί με τον Υιό της και να υποφέρει μαζί του για χάριν της λύτρωσης των πάντων, ο καταξιωμένος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνου, προσθέτει: «Όμως τα πάθη του Χριστού δεν χρειαζόντουσαν καμία βοήθεια, καθώς ο ίδιος ο Κύριος προφήτευσε σχετικά με αυτό πολύ καιρό πριν. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε, και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε στηριγμά μου». Ο ίδιος Άγιος Πατέρας διδάσκει σχετικά με την καθολικότητα του προπατορικού αμαρτήματος, από το οποίο μόνο ο Χριστός αποτελεί εξαίρεση. Από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν υπάρχει ούτε ένας που είναι τελείως Άγιος, εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με ένα ξεχωριστό τρόπο άμμομης γέννησης δεν δοκίμασε επίγειο μίασμα.

Μόνο ο Θεός είναι χωρίς αμαρτία. Όλοι όσοι γεννιούνται με το συνηθισμένο τρόπο από γυναίκα και άνδρα, δηλαδή από σαρκική ένωση, γίνονται ένοχοι αμαρτίας. Επομένως, αυτός που δεν έχει αμαρτία δεν συλλήφθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας άνθρωπος μόνο, ο μεσάζων μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, είναι ελεύθερος από τα δεσμά της αμαρτωλής γέννησης, διότι γεννήθηκε από παρθένο και διότι στη γέννησή του δεν δοκίμασε το άγγιγμα της αμαρτίας. Ένας άλλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, ιδιαίτερα σεβαστός στη Δύση, ο Ιερός Αυγουστίνος, γράφει: «Όσο για τους άλλους ανθρώπους, πέρα από εκείνον που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, δεν βλέπω για αυτούς κάποιον άλλο τρόπο να γίνουν ναοί του Θεού και κατοικίες του, πέραν από την πνευματική αναγέννηση, της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προηγείται η σαρκική γέννηση». Συνεπώς, ανεξαρτήτως του πόσο υψηλή γνώμη μπορεί να έχουμε για τα παιδιά που είναι στη μήτρα της μητέρας και παρά το λόγο του Αγίου Ευαγγελιστή που λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι σκύρτησε με αγαλίαση στην κοιλία της μητέρας του, το οποίο συνέβη όχι αλλιώτικα παρά με τη δράση του Αγίου Πνεύματος, ή το λόγο του ίδιου του Κυρίου υπομένως τον Ιερεμία: «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μητέρας σου, σε διάλεξα. Και πριν ακόμα γεννηθείς, σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη». Ανεξαρτήτως του πόσο αυτά μπορεί να μας δίνουν ή όχι τη βάση να συλλογιστούμε ότι τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση είναι ικανά για κάποιον καθαγιασμό, παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο καθαγιασμός από τον οποίο όλοι μαζί και καθένας χωριστά γινόμαστε ο ναός του Θεού είναι δυνατός μόνο για αυτούς που αναγεννιούνται. Και η αναγέννηση πάντα προϋποθέτει τη γέννηση. Μόνο όσοι έχουν ήδη γεννηθεί μπορούν να ενωθούν με το Χριστό και να είναι σε ένωση με αυτό το θείο σώμα που κάνει την Εκκλησία του το ζωντανό ναό της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα παραπάνω λόγια των αρχαίων διδασκάλων της Εκκλησίας καταθέτουν ότι στην ίδια τη Δύση η διδασκαλία που τώρα έχει εξαπλωθεί εκεί πρωτύτερα είχε απορριφθεί. Ακόμα και μετά την αποσκήρτηση της Δυτικής Εκκλησίας, ο Βερνάρδος, ο οποίος αναγνωρίζεται εκεί ως μεγάλη αυθεντία, έγραφε: «Φοβάμαι τώρα, βλέποντας ότι ορισμένοι από εσάς έχουν επιθυμήσει να αλλάξουν την κατάσταση σημαντικών πραγμάτων, εισάγοντας μια νέα γιορτή άγνωστη στην Εκκλησία, που δεν εγκρίνεται από τη λογική και που είναι αδικαιολόγητη από την αρχαία παράδοση. Είμαστε όντως πιο σοφοί και πιο ευσεβείς από τους πατέρες μας». Θα πείτε, πρέπει κανείς να δοξάζει τη μητέρα του Θεού το περισσότερο δυνατόν. Αυτό είναι αληθές. Αλλά η δόξα που αποδίδεται στη Βασίλισσα των Ουρανών απαιτεί διάκριση. Η Παρθένος δεν έχει ανάγκη από λανθασμένες δοξασίες, καθώς κατέχει αληθινά στεφάνια δόξας και σημεία τιμής. Δοξολογήστε την αγνία της σάρκας της και την αγιότητα της ζωής της. Θαυμάστε την ευθονία των δωρημάτων της Παρθένου. Αποδώστε σεβασμό στο θείο Υιό της. Εξυψώστε αυτήν που συνέλαβε χωρίς σαρκική έλξη και γέννησε χωρίς να γνωρίσει πόνο. Αλλά τι χρειάζεται ακόμα κανείς να προσθέσει σε αυτές τις τιμές? Οι άνθρωποι λένε ότι πρέπει κανείς να σέβεται τη σύλληψη που προηγήθηκε της ένδοξης γέννησης. Διότι εάν η σύλληψη δεν είχε προηγηθεί, η γέννηση δεν θα ήταν επίσης ένδοξη. Αλλά τι θα έλεγε κάποιος αν κάποιος άλλος για τον ίδιο λόγο απαιτούσε παρόμοιο σεβασμό προς τον πατέρα και τη μητέρα της Αγίας Παρθένου? Θα μπορούσε ομοίως να απαιτήσει το ίδιο για τους παππούδες και τους προπαππούδες της έως το άπειρο. Επιπλέον, πώς μπορεί να μην υπάρχει αμαρτία στο σημείο που υπήρχε σύλληψη?
Ακόμα περισσότερο, ας μην αφήσουμε κανέναν να πει ότι η Αγία Παρθένος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και όχι από άνθρωπο. Λέω κατηγορηματικά ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτή, αλλά όχι ότι ήλθε με αυτή. Λέω ότι η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί πριν από τη σύλληψή της, καθώς ον αυτή δεν υφίστατο. Εάν ακόμα περισσότερο δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί τη στιγμή της συλλήψεώς της, για το λόγο ότι το αμάρτημα είναι αχώριστο από τη σύλληψη, τότε μένει να πιστέψουμε ότι αγιοποιήθηκε αφού είχε συλληφθεί στη μήτρα της μητέρας της. Αυτή η αγιοποίηση, εάν εκμηδενίζει το αμάρτημα, καθιστά άγια τη γέννησή της, αλλά όχι και τη σύλληψή της. Σε κανέναν δεν δίνεται το δικαίωμα να συλληφθεί με αγιότητα. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και Αυτός μόνον είναι Άγιος από τη σύλληψή Του ακόμα. Με εξαίρεση αυτών πρέπει να αναφέρεται προς όλους τους απογόνους του Αδάμ, εκείνο που ένας τους λέει για τον εαυτό του και από αίσθηση ταπεινότητας και αναγνώρισης της αλήθειας. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην. Πώς μπορεί κανείς να απαιτεί αυτή η σύλληψη να είναι άγια όταν δεν ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος, για να μην αναφέρουμε ότι προήλθε από σαρκική έλξη. Η Αγία Παρθένος φυσικά

0: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Η διδασκαλία για την τέλεια αναμαρτησία της Παναγίας δεν ανταποκρίνεται στην Αγία Γραφή, όπου επανειλημμένος αναφέρεται η αναμαρτησία του «Εις γάρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Και αμαρτία εν αυτό ουκέστη. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημών αμαρτίαν επίησεν. Αλλά αναφορικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους λέγεται, ποιος είναι καθαρός από μόλυνση? Κανένας ο οποίος έχει ζήσει μια μέρα της ζωής του πάνω στη γη και συνίσθηση δε την εαυτού αγάπη νησιμάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερημών απέθανε. Ή γάρ εχθροί όντες, κατηλάγημεν το Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού. Αυτή η διδασκαλία έρχεται σε αντίθεση επίσης με την Ιερά Παράδοση, η οποία εμπεριέχεται σε διάφορα πατερικά κείμενα, όπου αναφέρεται η εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου από τη γέννησή της, καθώς και ο εξαγνισμός της από το Άγιο Πνεύμα κατά τη σύλληψη του Χριστού, αλλά όχι και στη δική της σύλληψη από την Άννα. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στείνε κατ' ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, ηλάσθητη ημίν της αναξίης δούλη σου, και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγκίνση, την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων δωρεών, ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήστητε, Κύριε, της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγώντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μεταπαρησίας δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο έργο του «Προσύμνων της Παρθενίας» αναφέρει «Η Παρθενία η Θεόμνιαστη τέτοια είπε, κι όσοι κρίνουν το γάμο και αν επιθυμούν θα στεφανώσουν όμως την Παρθενία. Και ο Χριστός κρατώντας δυο στεφάνια, τη μια στο χέρι το δεξί από δίπλα θα την πάρει, το άλλο πάλι από ζερβά, δόξα κι αυτή μεγάλη». Όμως, ακόμα και τότε, καθώς και οι Άγιοι Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούν γι' αυτό, δεν ετέθη στην κατάσταση που να μην μπορεί πλέον να αμαρτήσει, αλλά συνέχισε να φροντίζει για τη σωτηρία της και ξεπέρασε όλους τους πειρασμούς. Η διδασκαλία ότι η Παναγία εξαγνίστηκε πριν από τη γέννησή της, έτσι ώστε από αυτή να γεννηθεί ο Χριστός, είναι δίχως νόημα. Διότι εάν ο αγνός Χριστός μπορούσε να γεννηθεί μόνο εάν η Παρθένος μπορούσε να γεννηθεί αγνή, θα ήταν απαραίτητο

του και οι γονείς της επίσης να ήταν αγνοί από το προπατορικό αμάρτημα. Και αυτοί θα έπρεπε να γεννηθούν από εξαγνισμένους γονείς και πηγαίνοντας παραπέρα με αυτό τον τρόπο θα έπρεπε κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να σαρκωθεί εκτός αν όλοι οι σαρκικοί προγονείς του μέχρι και τον Αδάμ είχαν εξαγνιστεί από πριν από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για την ενσάρκωση του Χριστού, αφού ο Χριστός κατήλθε στη γη με σκοπό να εξαλείψει την αμαρτία. Η διδασκαλία ότι η μητέρα του Θεού είχε διαφυλαχθεί από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς ομοίως και η διδασκαλία ότι είχε διαφυλαχθεί με τη χάρη του Θεού από προσωπικές αμαρτίες, καθιστά το Θεό άσπλαχνο και άδικο. Διότι εάν ο Θεός μπορούσε να διαφυλάξει τη Μαρία από την αμαρτία και να την εξαγνίσει πριν από τη γέννησή της, τότε γιατί δεν εξαγνίζει άλλους ανθρώπους πριν από τη γέννησή τους, αλλά τους αφήνει μέσα στην αμαρτία? Έπεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο Θεός σώζει ανθρώπους πέρα από τη θέλησή τους, προκαθορίζοντας ορισμένους πριν από τη γέννησή τους προς τη σωτηρία.

Αυτή η διδασκαλία, η οποία φαινομενικά έχει ως σκοπό την εξύψωση της μητέρας του Θεού, στην πραγματικότητα αρνείται τελείως όλες τις αρετές. Στο κάτω-κάτω, εάν η Μαρία ακόμη και στην κοιλιά της μητέρας της, όταν δεν μπορούσε ακόμη να επιθυμήσει κάτι, είτε καλό είτε κακό, διαφυλάχθηκε με τη χάρη του Θεού από κάθε ρήπο και ύστερα με αυτή τη χάρη διαφυλάχθηκε από την αμαρτία, ακόμα και μετά τη γέννησή της, τότε σε τι συνίσταται ο επαινός της? Εάν είχε τεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσε να αμαρτήσει και δεν αμάρτησε, τότε γιατί ο Θεός την δόξασε? Εάν αυτή χωρίς καμία προσπάθεια και χωρίς να έχει παρόρμηση να αμαρτήσει παρέμεινε αγνή, τότε γιατί είναι στεφανωμένη παραπάνω από κάθε άλλον? Δεν υπάρχει νίκη δίχως αντίπαλο. Η δικαιοσύνη και η αγιότητα της Παναγίας έγιναν έκδηλες από το ότι, όντας άνθρωπος με πάθη σαν και εμάς, τόσο πολύ αγάπησε το Θεό, ώστε έδωσε τον εαυτό της σε Αυτόν και με την αγνία της εξυψώθηκε πάνω από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό, όντας προαναγνωρισμένη και προεπιλεγμένη, συγκατατέθηκε να εξαγνιστεί από το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτή και να συλλάβει Αυτόν τον Σωτήρα του κόσμου. Η διδασκαλία της εκχάριτος αναμαρτησίας της Παρθένου αρνείται τη νίκη της επί των πειρασμών. Αυτό την καθιστά από νικητή που αξίζει να στεφανωθεί με στεφάνους δόξας, τυφλό όργανο της Θείας Πρόνοιας. Δεν είναι εξύψωση και περισσότερη δόξα, αλλά υποτίμησή της, αυτό το δώρο που της δόθηκε από τον Πάπα Πίο τον Ένατο και όλους τους άλλους που νομίζουν ότι μπορούν να δοξάζουν τη μητέρα του Θεού αναζητώντας καινούργιες αλήθειες. Η Υπεραγία Θεοτόκος έχει δοξαστεί τόσο πολύ από τον ίδιο το Θεό, τόσο εξυψωμένη είναι η ζωή της στη γη και η δόξα της στον ουρανό, που οι ανθρώπινες επινοήσεις δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στην τιμή και τη δόξα της. Αυτό που οι άνθρωποι επινοούν κρύβει μόνο το πρόσωπό της από τα μάτια τους. Βλέπετε, μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τη στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Τέτοια κενή απάτη είναι η διδασκαλία της άμμομης σύλληψης της Παρθένου από την Αγία Άννα, που εκ πρώτης όψεως την εξυψώνει, αλλά στην πραγματικότητα την υποτιμά. Όπως κάθε ψέμα είναι σπόρος του πατρός του ψεύδους, του διαβόλου, που έχει καταφέρει με αυτό να πλανήσει πολλούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο βλασφημούν την Παρθένο. Μαζί με αυτήν τη διδασκαλία πρέπει να απορριφθούν και όλες οι άλλες που έχουν προέλθει ή είναι παρόμοιες με αυτήν. Η προσπάθεια να εξυψωθεί η Υπεραγία Θεοτόκος σε ισότητα με τον Χριστό, αποδίδοντας τα μητρικά της βάσανα ενώπιον του Σταυρού ίση σημασία με τα πάθη του Χριστού, σαν να υπέφεραν εξίσου ο λυτρωτής και η συνλυτρωτής, σύμφωνα με τη διδασκαλία των παπικών, ή ότι η ανθρώπινη φύση της Παναγίας στον ουρανό μαζί με το Θεάνθρωπο Ιησού αποκαλύπτουν από κοινού την πλήρη εικόνα του ανθρώπου, είναι ομοίως κενή απάτη και φιλοσοφική αποπλάνηση. Στον Ιησού Χριστό ουκένει άρσεν και θύλη. Ο Χριστός έχει λυτρώσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Επομένως, στην Ανάσταση του εξίσου ο Αδάμ χορεύει και χέρι μαζί με την Εύα, και με την ανάληψή του ο Κύριος εξύψωσε όλη την ανθρώπινη φύση. Ομοίως, το ότι η Παναγία αποτελεί συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος ή τέταρτη υπόσταση, ότι ο Υιός και η Μητέρα είναι μία αποκάλυψη του Πατέρα μέσω της δεύτερης και της τρίτης υπόστασης, ότι η Παρθένος είναι κτίσμα αλλά και όχι πλέον κτίσμα,
Όλα αυτά είναι ο καρπός της ματαιοδοξίας, της πλανεμένης σοφίας, που δεν αρκείται σε ό,τι η Εκκλησία έχει υπερασπιστεί από τον καιρό των Αποστόλων, αλλά προσπαθεί να δοξάσει τη Θεοτόκο περισσότερο από ό,τι ο Θεός την έχει δοξάσει. Επομένως, έτσι εκπληρώνονται τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, ο οποίος λέει: «Ορισμένοι ανόητοι, με την άποψή τους για την Αγία Παρθένο, έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να τη βάλουν στη θέση του Θεού. Αλλά αυτό που προσφέρεται στην Παρθένο είναι ανόητο. Αντί για ένο προς αυτήν, αποδεικνύεται πως είναι βλασφημία. Και η Πάναγνη απορρίπτει το ψέμα, όντας η μητέρα της αλήθειας».

Η Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει για την Παναγία ό,τι μας παραδίδει η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή και καθημερινά την δοξάζει στους ναούς της, ζητώντας τη βοήθεια και την προστασία της. Γνωρίζοντας ότι χαροποιείται μόνο από αυτούς τους ένους που ανταποκρίνονται στην πραγματική της δόξα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Μνογράφοι έχουν οικετεύσει αυτήν και τον Υιόν της να διδαχθούν πώς να την υμνούν. «Τι χυσόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέραν σου». Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Χριστός πραγματικά γεννήθηκε από την αϊπάρθενο Μαρία. Είναι απαραίτητο για εμάς να ομολογούμε ότι η Παναγία είναι πραγματικά Θεοτόκος, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε βλασφημία. Διότι εκείνοι που αρνούνται ότι η Αγία Παρθένος είναι πράγματι Θεοτόκος, δεν είναι πλέον πιστοί, αλλά μαθητές των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Από την παράδοση μας γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ήταν η θυγατέρα των ηλικιωμένων Ιωακήμ και Άννης. Ο Ιωακήμ καταγόταν από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ και η Άννα από ιερατική οικογένεια. Παρά την τόσο ευγενή καταγωγή τους, ήταν φτωχοί. Όμως δεν ήταν αυτό που στενοχωρούσε αυτούς τους ενάρετους, όσο το γεγονός ότι δεν είχαν παιδιά και δεν μπορούσαν να ελπίζουν ότι οι απόγονοί τους θα έβλεπαν τον Μεσσία. Και ειδού, κάποτε, όντας περιφρονημένοι από τους Εβραίους για την ατεκνία τους, με πόνο ψυχής, και οι δυο προσέφεραν προσευχές στο Θεό. Ο Ιωακήμ σε βουνό, στο οποίο είχε αποσυρθεί όταν ο ιερέας δεν θέλησε να προσφέρει τη θυσία του στο ναό, και η Άννα στον κήπο της, κλαίγοντας για τη στηρότητά της. Εκεί τους εμφανίστηκε άγγελος που τους γνωστοποίησε ότι θα γεννήσουν μία κόρη. Καταχαρούμενοι υποσχέθηκαν να αφιερώσουν το παιδί τους στον Θεό. Σε 9 μήνες γεννήθηκε μία κόρη, ονομαζόμενη Μαρία, η οποία από την πρώιμη παιδική της ηλικία επέδειξε τις μεγαλύτερες αρετές. Όταν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς της, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους, με επισημότητα οδήγησαν τη μικρή Μαρία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ανέβηκε τα ψηλά σκαλιά και από αποκάλυψη από το Θεό οδηγήθηκε στα Άγια των Αγίων από τον υψηλό ιερέα που τη συνάντησε. Πήρε τη χάρη του Θεού και αναπαυόταν επάνω της μαζί της στο ναό που μέχρι τότε ήταν δίχως χάρη. Εγκαταστάθηκε στο κατάλημα για τις παρθένες που υπήρχαν στο ναό. Αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο για προσευχή στα Άγια των Αγίων που μπορεί να πει κάποιος ότι ζούσε σε αυτό. Όντας στολισμένη με όλες τις αρετές, επεδείκνυε εξαιρετικά άγνοια ζωή. Ήταν υποτακτική και υπάκουη προς όλους. Δεν προσέβαλε κανένα, δεν είπε καμία σκληρή λέξη σε κανένα. Ήταν φιλική προς τους πάντες και δεν αποδέχθηκε κανένα ρυπαρό λογισμό. Παρά την τίμια και άμεμπτη ζωή που ζούσε η Παναγία, η αμαρτία και ο θάνατος έκαναν την παρουσία τους σε αυτή. Δεν μπορούσαν παρά να εμφανιστούν. Αυτή είναι η ακριβής και πιστή διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με τη Θεοτόκο όσον αφορά το προπατορικό αμάρτημα και το θάνατο. Ήταν ξένη σε κάθε πτώση προερχόμενη από την αμαρτία. Δεν ήταν ξένοι προς τους αμαρτωλούς πειρασμούς. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος, ενώ ο άνθρωπος πάντα θα έχει μέσα του κάτι που θα χρειάζεται διόρθωση και τελειοποίηση για να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού. Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σας, είμαι Άγιος. Όσο πιο αγνός και τέλειος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ προσέχει τις ατέλειές του και θεωρεί τον εαυτό του ολοένα και περισσότερο ανάξιο. Η Παρθένος, έχοντας αφιερωθεί τελείως στο Θεό, παρόλο που απόθυσε κάθε παρόρμηση προς αμαρτία,
ένιωσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης πολύ περισσότερο από άλλους και επιθυμούσε διακαώς την έλευση του Σωτήρα. Μέσα στην ταπείνωσή της θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο ακόμη και να διακονήσει την Παρθένο που θα τον κυοφορούσε. Για να μην την αποσπά τίποτε από την προσευχή και την εγρήγορση, η Μαρία έδωσε στο Θεό όρκο να μην υφευθεί, έτσι ώστε να ευχαριστεί μόνο Αυτόν σε όλη της τη ζωή. Ήταν αραβωνιασμένη με τον ηλικιωμένο Ιωσήφ. Όταν η ηλικία της δεν της επέτρεπε να παραμείνει στο ναό, εγκαταστάθηκε στην οικία του στη Ναζαρέτ. Εδώ η Παρθένος συγκατατέθηκε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της έφερε τα χαρμόσυνα νέα της γέννησης του Υιού του Υψίστου από αυτήν. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναξήν. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού».

Η Μαρία αποδέχθηκε την αγγελική χαρμόσυνη είδηση ταπεινά και υποτακτικά. Τότε ο λόγος με τρόπο γνωστό σε αυτόν κατήλθε και όπως αυτός ο ίδιος θέλησε, εισήλθε στη Μαρία και κατοίκησε μέσα σε αυτή. Όπως η αστραπή φωτίζει ό,τι είναι κρυμμένο, έτσι και ο Χριστός εξαγνίζει ό,τι είναι κρυμμένο στη φύση των πραγμάτων. Εξάγνησε και τη Μαρία και ύστερα γεννήθηκε, έτσι ώστε να δείξει ότι εκεί που είναι ο Χριστός είναι εμφανής η αγνία σε όλη της τη δύναμη. Εξάγνησε την Παρθένο έχοντας ετοιμάσει αυτή με το Άγιο Πνεύμα και τότε η κοιλία έχοντας γίνει αγνή τον συνέλαβε. Εξάγνησε την Παρθένο όταν αυτή ήταν άθικτη, διότι έχοντας γεννηθεί την άφησε Παρθένο. Δεν λέω ότι η Μαρία έγινε αθάνατη, αλλά ότι όντας πεφωτισμένη με τη χάρη δεν ενοχλεί το από αμαρτωλές επιθυμίες. Το φως κατοίκησε σε αυτή, εξάγνησε το νου της, έκανε τις σκέψεις της καθαρές, αγνές τις ανησυχίες της, καθαγίασε την παρθενία της. Εκείνη που ήταν αγνή σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αυτός την έκανε αγνή κατά χάρη. Η Μαρία δεν είπε σε κανένα για την εμφάνιση του Αγγέλου, αλλά ο ίδιος ο Άγγελος αποκάλυψε στον Ιωσήφ τη θαυμαστή σύλληψη της Μαρίας από το Άγιο Πνεύμα. Μετά τη γέννηση του Χριστού, με πλήθος επουρανίων στρατιών των Αγγέλων, το ανήγγειλε στους ποιμένες. Οι ποιμένες, ερχόμενοι να προσκυνήσουν το νεογέννητο, είπαν πως είχαν ακούσει γι' αυτό. Έχοντας προηγουμένως υπομείνει την υποψία με σιωπή, η Μαρία και τώρα άκουσε με σιωπή και συνετήρησε στην καρδιά της τα ρήματα σχετικά με τη μεγαλοσύνη του Υιού της. 40 ημέρες αργότερα άκουσε τη δοξαστική προσευχή του Σιμεών και την προφητεία σχετικά με τη ρομφαία που θα διαπερνούσε την ψυχή της. Αργότερα είδε πως ο Ιησούς προόδευε στη σοφία. Τον άκουσε σε ηλικία 12 ετών να διδάσκει στο ναό και όλα τα συνετήρησε στην καρδιά της. Παρόλο που ήταν και χαριτωμένη, δεν είχε ακόμα καταλάβει σε τι θα συνίστατο το λυτρωτικό έργο και η μεγαλοσύνη του Υιού της. Οι εβραϊκές αντιλήψεις για το Μεσσία της ήταν οικίες και φυσιολογικά συναισθήματα την έκαναν να ανησυχεί γι' αυτόν, προστατεύοντάς τον από εργασίες και κινδύνους που μπορούσαν να φανούν υπερβολικοί. Επομένως, στην αρχή ακουσίως ευνοούσε τον Υιό της, κάτι που προκάλεσε την υπόδειξή του για την ανωτερότητα της πνευματικής συγγένειας από τη σαρκική. Ανησυχούσε βέβαια για την τιμή της μητέρας του, αλλά πιο πολύ για τη σωτηρία της ψυχής της και τη σωτηρία των ανθρώπων για τους οποίους είχε ενδυθεί τη σάρκα. Η Παναγία το κατανοούσε αυτό και άκουσε το λόγο του Θεού και τον εφύλαξε. Όπως κανείς άλλος άνθρωπος, είχε τα ίδια αισθήματα με τον Χριστό, αγόγγιστα σηκώνοντας τον πόνο μιας μητέρας όταν έβλεπε τον Υιό της να διώκεται και να υποφέρει. Συναγαλώμενη την ημέρα της Αναστάσεως, ενδεδειμένη την ημέρα της Πεντηκοστής με δύναμη εξύψους. Το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτήν την εδίδαξε τα πάντα και την οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Όντας πεφωτισμένη, ξεκίνησε να εργάζεται όλο και περισσότερο ενθουσιωδώς για να εκτελέσει ό,τι είχε ακούσει από τον Υιό της και Σωτήρα, έτσι ώστε να ανέλθει σε Αυτόν και να είναι μαζί Του. Το τέλος της επίγειας ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου ήταν η αρχή της μεγαλοσύνης της. Όντας και κοσμημένη με Θεία Δόξα, στέκεται και θα στέκεται και την ημέρα της κρίσεως και στον μέλλοντα αιώνα στα δεξιά του θρόνου του Υιού της. Βασιλεύει μαζί με Αυτόν και έχει παρησία προς Αυτόν ως η κατασάρκα μητέρα Του και ως ένα πνεύμα με Αυτόν, ως μία που ποίησε το θέλημα του Θεού και δίδαξε άλλους.
ελεήμων και γεμάτη αγάπη, επιδεικνύει την αγάπη της προς τον Υιόν της και Θεό, από αγάπη για το ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει γι' αυτό ενώπιον του ελεήμονος και ασχολούμενη με τον κόσμο βοηθάει τους ανθρώπους. Έχοντας ζήσει όλες τις δυσκολίες της επίγειας ζωής, η μεσήτρια του γένους των χριστιανών βλέπει κάθε δάκρυ, ακούει κάθε στεναγμό και ηκεσία απευθυνόμενη προς αυτήν. Ιδιαίτερα κοντά της είναι όσοι εργάζονται στη μάχη κατά των παθών και όσοι ποθούν ένθερμα μια θεάρεστη ζωή. Αλλά ακόμα και για τις επίγειες έγνοιες είναι αναντικατάστατη βοηθός. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός. Μήτερ του Θεού του Υψίστου, σύ υπάρχεις άχραντε. Η ελπής και μεσητεία και καταφύγιο των χριστιανών. Οι εμπρεσβείες ακίμητη Θεοτόκος. Η κρατεά βοήθεια του κόσμου. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσ ηκεσίας κρατίνονται. Δεν υπάρχει νους ή λόγια για να εκφραστεί το μεγαλείο αυτής που γεννήθηκε στην αμαρτωλή και ανθρώπινη φυλή, αλλά έγινε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ο καθαράτωτος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν πνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελη Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή επουράνιος. Ενώ απορεί πάσα γλώσσα εφημίν προς αξίαν, ηλικιά δε νους και υπερκόσμιος υμνήν σε Θεοτόκε. Όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ των πόθων είδας των ένθεων ημών. Σι γάρ χριστιανών ή προστάτης σε μεγαλύνομεν.

Λίγα λόγια για τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς γεννήθηκε το 1896 σε ένα χωριό της Νότιας Ρωσίας. Σπούδασε νομικά στο Χάρκοβο και θεολογία στο Παρίσι, ενώ από το 1926 εκλήθη στις τάξεις του Ιερού Κλήρου για να ενδυθεί διαδοχικά όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης. Ήταν μικρός όμως, καμπουριασμένος και ψευδός, αλλά σύντομα η Θεία Χάρις, η τα ελείποντα αναπληρούσα, τον ανέδειξε εκκλησιαστικό ηγέτη, γνήσιο ασκητή και διαχριστόν σαλό. Διακόνησε ως ποιμενάρχης τη Σαγκάη, τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, μεταφυτεύοντας το πνεύμα της Αγίας Ρωσίας στην Οικουμένη. Επιδόθηκε με αδιάπτωτο ζήλο σε εξαντλητική άσκηση, ενώ με τη μωροποιό συμπεριφορά του ανέτρεψε την του κόσμου σοφίαν. Από την επίγεια ζωή του σκορπούσε στους γύρω του αφιδολεύτος τη χάρη, έκανε πλήθος θαυμάτων. Ενώ από το 1966 που εκδήμησε εις Κύριον, το άφθαρτο λείψανό του, αποθησαυρισμένο στο Σαν Φρανσίσκο, βρει η άματα στην Οικουμένη.

0: τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Το βιβλίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Μυριόβιβλος. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεου Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ουρανών. Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα Βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Θεός θέλησε να ζωγραφίσει μίαν εικόνα κάθε καλού και πάνω σε αυτή να δείξει καθαρά εις τους αγγέλους και στους ανθρώπους την παντεχνήμονα σοφίαν του και να την κατασκευάσει ένα κοινόν στολισμό και μία ανακεφαλαίωση θείων και ανθρωπίνων χαρίτων, όπου να στολίζει και τους δύο κόσμους, και τον αισθητό και τον νοητό. Και αυτή η εικόν δεν είναι το άλλη πάρεξ η Παρθένος Μαρία, εις την οποίαν εσημάζωξε όλα εκείνα τα χαρίσματα, τα οποία διαμοιράζοντας εστόλισε όλα τα ποίηματά του. Και ούτω μας απέδειξε έναν άλλον τρόπο μιας εξαιρέτου δημιουργίας, ο οποίος έπρεπε εις μόνην την μητέρα του. Αυτά γράφει ο Γρηγόριος Παλαμάς για τη μητέρα των χριστιανών, την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ας δούμε τώρα, αγαπητοί μου, τις βιβλικές προτυπώσεις της Παρθένου Μαρίας. Δηλαδή, τι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη προφητικώς για το πρόσωπό της. Στον ιρμό της ήττα οδής του κανόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παιδες, ευαγής κλπ, περιλαμβάνεται μία φράση: «Τότε μεν τυπούμενος, νυν δε ενεργούμενος». Δηλαδή, τότε, στην παλαιά εποχή, προτυπούμενος. Τώρα δε φανερούμενος, όχι πλέον με τύπους και σύμβολα, αλλά ενεργός. Τύπος στη γλώσσα της Αγίας Γραφής είναι ή πρόσωπο, ή αξίωμα, ή αντικείμενο, ή πράγμα, ή γεγονός, ή τελετή ακόμη, που μοιάζει σαν κάτι άλλο μεταγενέστερο κατά τις περιστάσεις ή τις σχέσεις του. Και όπως αναφέρει, ως έστιν τύπος του μέλλοντος αιώνος. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην πέμπτη προς Ρωμαίους επιστολή του. Σημαίνει ακόμα προφητικό σύμβολο ή σκιά μελών των αγαθών, όπως αναφέρει στους Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο. Των τύπων αυτών το πλήρωμα είναι ο Χριστός, αλλά και την Παναγία προετύπωσαν μερικοί τύποι και προτυπώσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς ιδίως Διαθήκης. Κάποιους από αυτούς τους τύπους και χαρακτηρισμούς της Παναγίας μας παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα ακολούθως, κατά αλφαβητική δηλαδή σειρά. Αγίασμα, όταν λέει Παλαιά Διαθήκη, εννοεί το Ναό των Ιεροσολύμων, αλλά και η Παναγία ή το περηφανές αγίασμα, ένδοξο και ανώτερος ναός από τον άλογο και άψυχο τον πέτρινο ναό των Ιεροσολύμων, διότι δέχτηκε μέσα της τον Άγιο, τον Υπεράγιο, όπως μας λέει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιό του στο 35ο στίχο, σαν ναός λογικός και έμψυχος η Παναγία μας. Αγίασμα λοιπόν την αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Μια άλλη ονομασία που την αναφέρει είναι βάτος άφλεκτος. Όπως ενθυμίστε, ο Μωυσής βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Χορίβ όταν αντιλήφθηκε φλόγες σε μία βάτο. Πλησίασε και είδε ότι η βάτος καίεται πυρί, αλλά ού κατακαίεται. Δηλαδή, παρόλο που καίγεται, δεν τελειώνει το κάψιμό της, αλλά συνεχίζει συνεχώς να καίγεται. Αυτό αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Αυτή η βάτος της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζει την Παναγία, η οποία αν και δέχτηκε μέσα της το φοβερό πυρ της θεότητος, όμως κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, δεν κάηκε. Ονομάζεται και βίβλος εσφραγισμένη η κυρία Θεοτόκος. Η Παναγία λέγεται βιβλίο σφραγισμένο όχι μόνο για την παρθενία της, αλλά και για το απόρριτο μυστήριο, ως οι λόγοι του βιβλίου του εσφραγισμένου, μας λέει ο Ισαΐας, εσφραγισμένο βιβλίο. Αλλά αυτή η φράση θυμίζει και το πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος περί βιβλίου γεγραμμένου κατεσφραγισμένου σφραγίσιν επτά. Εκείνο το μυστηριώδες βιβλίο κανένας άλλος δεν μπόρεσε να το ανοίξει εκτός από το αρνίον Χριστός. Όπως λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως περιείχε τα σωτηριώδη σχέδια της Θείας Προνοίας για το μέλλον, έτσι και η Παναγία ήταν φορέας του μεγάλου σχεδίου της Θείας Προνοίας για τη σάρκωση του Υιού του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων, τη Θεία δηλαδή οικονομία. Όπως το βιβλίο εκείνο ήταν εσφραγισμένο, έτσι και η Παναγία ήτο αμόλυντη και παρθένος. Όπως το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε να το ανοίξει,
Έτσι και η Παρθένος, μόνο του Ιησού Χριστού έγινε μητέρα, κατά τρόπον υπερφυσικό και κανενός άλλου, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Η έννοια της λέξεως «εσφραγισμένη» δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην Παρθενία της Παναγίας, αλλά να επεκταθεί και στα μέγιστα χαρίσματα με τα οποία την στόλισε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει ότι η Παρθένος είναι εσφραγισμένη πνεύματι, δηλαδή σφραγισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και γη της Επαγγελίας την ονομάζει την Παναγία μας η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες ότι θα τους έδινε την έφορη γη της Χανάν. Το λέει αυτό στη Γένεση, στο 12ο κεφάλαιο και το επαναλαμβάνει στο 3ο κεφάλαιο της Εξόδου. Γι' αυτό και η γη αυτή ονομαζόταν γη της Επαγγελίας, δηλαδή γη της υποσχέσεως που έδωσε ο Θεός. Και επειδή η εφορία αυτής της γης ήταν μεγάλη, έλεγε ότι η γη αυτή είναι γη ρέουσα, μέλι και γάλα. Ο υμνοδός της Εκκλησίας μας ονομάζει την Παρθένο γη της Επαγγελίας, διότι και αυτήν την είχε υποσχεθεί ο Θεός στο ανθρώπινο γένος, όχι μόνο δια του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος εν γραστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», αλλά και πολύ παλαιότερα, όταν τιμωρώντας τους πρωτοπλάστους για την παρακοή τους, είπε ο Θεός ότι κάποτε το σπέρμα της γυναικός, δηλαδή το τέκνο μιας Παρθένου, θα τηρήσει, δηλαδή θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως του διαβόλου. Αυτό αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο στίχο 15. Η Παναγία λοιπόν είναι κόρη Επαγγελίας. Αλλά εκτός αυτού του λόγου, η Παναγία ονομάζεται γη της Επαγγελίας, δηλαδή γη έφορος και πλουσιωτάτη, διότι μας έδωσε τον Μέγα και ανεξάντλητο πλούτο, τον Χριστό. Πνευματική λοιπόν γη της Επαγγελίας είναι η Θεοτόκος, και από αυτήν έρευσε το ουράνιο μέλι και γάλα, δηλαδή προήρθε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τα οποία οι πιστοί γεύονται στη Θεία Λειτουργία.

Και θάλασσα ερυθρά ονομάζεται η Παρθένος Μαρία. Ο Φαραώ, καταδιώκοντας τους Εβραίους, πνίγηκε μέσα στην ερυθρά θάλασσα. Το λέει η Έξοδος στο 14ο κεφάλαιο. Ο νοητός Φαραώ, από την άλλη, δηλαδή ο διάβολος, καταδιώκοντας τους ανθρώπους με σκοπό να τους κάνει αιώνια δούλους του, καταποντίστηκε μέσα στην νοητή θάλασσα, την Παναγία. Διότι ο εξαυτής προελθόν Κύριος συνέτριψε την κεφαλή του Σατανά και απελευθέρωσε τους ανθρώπους από την καταδυναστεία του. Αλλά και θρόνος επιρμένος, υπερυψωμένος δηλαδή, ονομάζεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη. Και να πως, ο προφήτης Ισαΐας είδε το Θεό να κάθεται πάνω σε επιρμένο, υψηλό δηλαδή θρόνο, περιστοιχισμένος από τα ένδοξα και λαμπροφανή πυρφόρα Σεραφείμ. Και τότε είπε με κατάνοιξη ο προφήτης Ισαΐας: «Ω, πόσο ταλέπορος είμαι εγώ, διότι ακάθαρτος όν και αμαρτωλός και ακάθαρτα χείλη έχοντας και κατοικώντας ανάμεσα σε λαό που είχε ακάθαρτα χείλη, αξιώθηκα να δω φοβερά θεάματα. Τον Θεό που έμελε να σωματωθεί». Ο επιρμένος θρόνος λοιπόν ήταν σύμβολο της Παναγίας Παρθένου, η οποία ήταν επιρμένη και ανωτέρα παντός γήινου λογισμού. Και η επί του θρόνου καθέδρα του Θεού ή το σύμβολο της επαναπαύσεως του Θεού στα σπλάχνα της Παρθένου και της από αυτήν αρήτου σαρκώσεως. Ας δούμε τώρα πώς την ονομάζει ο προφήτης Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο. Την ονομάζει θρόνο πύρινο, διότι ο προφήτης Δανιήλ είδε το θρόνο που καθόταν ο παλαιός των ημερών σαν φλόγα πυρός και τους τροχούς του θρόνου σαν πυρ φλέγων. Έτσι και η Παναγία, με το να δεχθεί μέσα της τον Ιησού, έγινε πύρινος θρόνος, όπου εκεί εκάθισε ο ίδιος ο Θεός. Ένας άλλος συμβολισμός από την Παλαιά Διαθήκη για αυτός είναι ότι η Παναγία είναι το θυμιατήριο των χρυσούν. Και πώς προκύπτει αυτό? Στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου, εκτός από τα άλλα αντικείμενα, φυλάσσονταν και το χρυσό θυμιατήρι με το οποίο μια φορά το χρόνο θυμίαζε ο αρχιερέας. Αυτό ήταν σύμβολο της Παναγίας, διότι κράτησε μέσα της τον άειλο και νοητό άνθρακα, τον Ιησού Χριστό, που ήταν Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος και είχε και έχει δύο φύσεις, καθώς και ο άνθρακας στο κάρβουνο γίνεται φωτιά και γη στάκτη. Αλλά και χρυσό ονομάζεται αυτό το θυμιατήρι που υπερέχει από τα άλλα μέταλλα. Έτσι και η Παναγία υπερέχει από όλους τους άλλους δικαίους κατά την αγιότητα και θεοτοκία. Η λαστήριον είναι προτύπωση και αυτό της Παναγίας μας. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της κυβωτού της Διαθήκης. Επάνω σε αυτό το ηλαστήριο ο Θεός φανέρωνε τον εαυτό του και μιλούσε στον Ισραηλιτικό λαό. Έξοδος, ΚΕ κεφάλαιο. Και ακόμα, ραντιζόταν το ηλαστήριο με το αίμα των θυσιασμένων ζώων για να εξηλαιωθούν οι αμαρτίες του λαού. Η Παναγία ονομάζεται ηλαστήριον, διότι μέσω αυτής φανερώθηκε ο Θεός στους ανθρώπους και τους μίλησε. Και το αίμα που πήρε ο Κύριος από αυτήν έγινε θυσία για τις αμαρτίες μας, έγινε δηλαδή ηλαστήριον για μας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτός ηλασμός έστι περί των αμαρτιών ημών. Έτσι γράφει στην πρώτη επιστολή του ο Άγιος Ιωάννης.

αλλά και η κυβωτός της Διαθήκης συμβολίζει την Παρθένο Μαρία. Στο δεύτερο μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, στα Άγια των Αγίων, υπήρχε ένα επιχρυσωμένο κυβώτιο, η κυβωτός της Διαθήκης. Εκεί υπήρχαν οι πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, η χρυσή στάμνα και το μάνα και η ράβδος του Ααρών. Η Παναγία είναι πολύ ανώτερη από την παλιά εκείνη κυβωτό, διότι ήταν χρυσωμένη όχι με υλικό χρυσάφι, αλλά με ουράνιες χάριτες, και την εχρύσωσε όχι ανθρώπινο χέρι, αλλά το Άγιον Πνεύμα. Είναι επίσης η Παναγία μας έμψυχος κυβωτός, της οποίας το απόρριτο και ακατανόητο μυστήριο δεν πρέπει να εξετάζει ασεβής ή ακάθαρτος.

κόσμος όμως, εκτός από το φυσικό αυτό κατακλυσμό, γνώρισε και τον πνευματικό κατακλυσμό της αμαρτίας. Η Παναγία, με το να γεννήσει εκείνον που είναι η οδός της ζωής, μας έσωσε από αυτόν τον κατακλυσμό και μας οδήγησε στις κορφές της Αγίας Ζωής, εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν τα κύματα της αμαρτίας. Άλλος χαρακτηρισμός από την Παλαιά Διαθήκη, κλίμαξ, δηλαδή σκάλα. Ο Πατριάρχης Ιακώβ είδε στον ύπνο του μία σκάλα που έφτανε από τη γη έως τον ουρανό, και πάνω σε αυτή τη σκάλα στηρίζονταν ο Κύριος. Αυτή τη σκάλα την ονόμασε βάση Θεού, δηλαδή οίκο Θεού. Η Θεοτόκος λοιπόν συμβολίζεται με αυτή την κλίμακα, τη σκάλα, διότι μέσω αυτής κατήλθεν ο Θεός από τον ουρανό στη γη και ανύψωσε τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό. Λιχνία, ονομάζεται η Παναγία μας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να κατασκευάσει λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Έξοδος ΚΕ30. Και του είπε να την τοποθετήσει στη σκηνή όπου λατρευόταν ο Θεός. Η λιχνία αυτή είχε 7 λίχνους και προτύπωνε την Παναγία, η οποία σαν αληθινή και ζωντανή λιχνία είναι σαν λίχνο πάμφωτο τον Χριστό, το φως του κόσμου, και ήταν στολισμένη με τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

αλλά και Νεφέλη Κούφη, την ονομάζει ο προφήτης Ισαΐας. Διότι ο προφήτης Ισαΐας είδε σε όραμα ότι ο Κύριος κάθεται επί Νεφέλης Κούφης και ήξει εις Αίγυπτον και συστήσεται τα χειροποίητα είδωλα Αιγύπτου. Αυτή είναι προτύπωση της Παναγίας, η οποία ονομάζεται Νεφέλη Ελαφρά, σαν ελαφρή από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψηλής προσβολής εμπαθού λογισμού. Επάνω σε αυτήν την εξαϊλωμένη Νεφέλη ήλθε ο Κύριος Ιησούς στη γη, η οποία γη το γεμάτη από είδωλα, όπως η παλαιά Αίγυπτος, και κατέλυσε την πλάνη και το σκοτάδι και οδήγησε τους ανθρώπους προς το φως της αληθινής θεογνωσίας και τους έσωσε. Νεφέλη Ολόφωτος. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο,

Θεός τους σκέπαζε και τους προστάτευε την ημέρα με μία νεφέλη, η οποία τους έδειχνε το δρόμο που έπρεπε να βαδίσουν, ενώ τη νύχτα φώτιζε με ένα στήλο φωτός. Έξοδος 13ο κεφάλαιο. Επίσης, πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ή η δόξα Κυρίου εμφανίζεται σαν νεφέλη. Η νεφέλη αυτή ήταν η φανέρωση της δόξης του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Η Παναγία υπερβαίνει ασυγκρίτως την Παλαιά Νεφέλη, διότι δι' αυτής έλαμψε στον κόσμο σωματικός ο ίδιος ο Θεός και ρίχνει την προστατευτική της σκιά σε όλους τους πιστούς και τους οδηγεί με το παράδειγμα και τις πρεσβείες της στη νέα γη της Επαγγελίας, την Άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και όρθρος φαϊνός λέγεται η Παναγία μας. Η φράση «όρθρος φαϊνός» θυμίζει το χωρίο του Άσματος Ασμάτων. «Τις αυτή η Αιγύπτος αυσή όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε». Δηλαδή, ποια είναι αυτή που προβάλλει σαν αυγή, ωραία σαν σελήνη, λαμπρή σαν τον ήλιο και θαμπώνει όπως οι παρατεταγμένες στρατιωτικές δυνάμεις. Τα λόγια αυτά εφαρμόζονται κατεξοχήν στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου, τη Θεόνυμφο Παρθένο. Κανένα άλλο πρόσωπο στον ουρανό και τη γη, κανείς άγγελος ή άνθρωπος δεν έχει την ωραιότητα και λαμπρότητα της Παρθένου και δεν προκαλεί τον θαυμασμό που προκαλεί αυτή. Με τον αδανίσει τη σάρκα της στο Θεό έγινε η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Αλλά και όρος αλατόμητων παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία μας. Ας θυμηθούμε εκεί όπου ο προφήτης Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 34 στίχο, αναφέρει ένα αποκαλυπτικό όνειρο κατά το οποίον από το βουνό ετμήθη, κόπηκε δηλαδή, λίθος άνευ χειρών και συνέτριψε ο λίθος αυτός ένα πελώριο άγαλμα. Ακολούθως δε ο λίθος αυτός μεγάλωσε και έγινε όρος που κάλυψε όλη τη γη. Η Παναγία συγκρίνεται με το όρος αυτό του Δανιήλ, διότι από αυτήν, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, προήλθε κατά σάρκα ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος του σύμπαντος. Η διδασκαλία δε του Κυρίου καταρχάς μεν προσήλκησε ολίγους, έπειτα όμως εξαπλώθη σε όλη την οικουμένη όπως ο μικρός αυτός λίθος του οράματος και την κατέκτησε. Μια άλλη ονομασία είναι όρος δασί κατάσκιον. Ο προφήτης Αβακούμ λέγει: «Ήξει ο Άγιος εξόρους κατασκίου δασέως». Τρίτο κεφάλαιο, τρίτο στίχος του Αβακούμ, του προφήτη. Βουνό, δασί και κατάσκιο είναι η Θεοτόκος. Λέγεται βουνό διότι καθώς εκείνο δεν οργώνεται, ούτε γεωργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, αλλά αυτοφιός και αγεωργήτως βλαστάνει τα υψηλά δέντρα, τα χαμόκλαδα και το χορτάρι, έτσι και η Θεοτόκος, ασπόρος και αγεωργήτως ευλάστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σαν δέντρο υψηλό για το ύψος της θεότητός του, σαν χαμόκλαδα για την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεώς του και σαν χορτάρι, διότι τρέφει τους πιστούς του. Δασί βουνό λέγεται η Θεοτόκος, διότι λογισμός πονηρός που παρομοιάζεται με σίδερο δεν την άγγιξε, ο οποίος γεννά μολυσμό και φθορά σαρκικού πάθους που παρομοιάζεται με τη σκουριά. Ούτε χέρι ανθρώπινο έκοψε την παρθενία της, καθώς στο δάσος και στο δασί βουνό δεν μπαίνει τσεκούρι, ούτε χέρι ανθρώπου κόβει τα ξύλα για την πολλή δασίτητα, διότι η Θεοτόκος
ήταν τόσο πολύ ασφαλισμένοι και πυκνωμένοι σωματικά και ψυχικά από τις αρετές και τις θείες και υπερφυσικές χάρες, ώστε ο διάβολος δεν βρήκε μήτε την παραμικρή είσοδο για να περάσει μέσα της κάποια πονηρή, έστω προσβολή πονηρού λογισμού.

0: ακούτε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Είναι επίσης η Θεοτόκος κατάσκιο βουνό, διότι επεσκίασε σε αυτήν η δύναμη του υψίστου, ήτι ο Υιός του Θεού. Διότι λέγει ο Αρχάγγελος, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι», στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά. Όχημα πυρήμορφο επίσης είναι η Παναγία Παρθένος. Η φράση «πυρήμορφον όχημα» θυμίζει το άρμα πυρός, το πύρινο, το φλεγόμενο άρμα, με το οποίο ο προφήτης Δανιήλ ανελήφθη προς τους ουρανούς. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στη Τετάρτη Βασιλειών, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η Θεοτόκος, σαν πυρήμορφο όχημα, είχε μέσα στην κοιλία της τον Λόγο του Θεού, τον Βασιλέα του Σύμπαντος. Αλλά και με τους τρεις παιδες συμβολίζεται η Παρθένος. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε μια πελώρια χρυσή εικόνα και διέταξε τους υπηκόους του να την προσκυνήσουν. Όμως οι τρεις ευσεβείς Ισραηλίτες νέοι, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, πιστοί και υπάκουοι στον αληθινό Θεό, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν αυτό το είδωλο. Ο βασιλιάς τότε διέταξε να τους ρίξουν σε ένα καμίνι, αφού προηγουμένως πυρακτωθεί 7 φορές. Αλλά ο Θεός τους προστάτευσε δροσίζοντάς τους στο μέσον της καμίνου. Δανιήλ, τρίτο κεφάλαιο. Στο καμίνι εκείνο οι τρεις παιδες έμειναν απείραχτοι από τη φωτιά με τη δύναμη του Θεού. Αλλά στην περίπτωση της Παναγίας, ενώ είχε μέσα της το πύρι της θεότητος, δεν κατεκαίεται από αυτό.

παράδεισος έμψυχος και μυστικός. Ο παλαιός παράδεισος της Εδέμ είχε στο κέντρο του το ξύλον της ζωής. Γένεσης, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 9. Η Παναγία, σαν έμψυχος και ζωντανός παράδεισος, είχε μέσα της την αρχή και το τέλος και το κέντρο των πάντων, των θεάνθρωπων Ιησούν Χριστών. Η Θεοτόκος είναι νοητός και μυστικός παράδεισος, διότι καθώς ο εν Εδέμ αισθητός παράδεισος, χωρίς να γεωργηθεί και να σπαρθεί από άνθρωπο, βλάστησε θεόθεν τα εν το παραδείσο ξύλα, έτσι και η Παναγία, χωρίς να σπαρθεί από άνθρωπο ή τι από σποράν ανθρώπου, εγέννησε εκ πνεύματος Αγίου των Δεσπότην Χριστών. Από αυτόν φυτεύτηκε το ζωοφόρο δέντρο του Σταυρού στο μέσο της γης κατά το ψαλμικόν «Σωτηρίαν εργάσω εν μέσω της γης». Δια του Σταυρού ο Κύριος δίνει ζωή απείρως ανώτερη και καλύτερη από εκείνο που έδινε το δέντρο του Παραδείσου της Εδέμ. Ο γλυκασμός των καρπών αυτού του δέντρου, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ανασταίνει και ζωοποιεί όλους εκείνους που θανάτωσε η αμαρτία. Αλλά και σαν την Περιστερά παρομοιάζεται η Παναγία στην Παλαιά Διαθήκη. Να θυμηθούμε τότε που ο Νόε άφησε ελεύθερο ένα περιστέρι, το οποίο επέστρεψε στην Κιβωτό κρατώντας φύλο ελέας, για να αποδειχθεί ότι ο κατακλυσμός εκόπασε. Γένεσης, ήτα κεφάλαιο. Ο ελεήμων Χριστός, τον οποίον έφερε στη γη η Αγία Περιστερά, η Θεοτόκος, είναι η Καλλιέλεος, Ρωμαίους Ιωτάλφα, ο κλάδος ελέας που έφερε η Περιστερά του Νόε ή το σύμβολο ειρήνης Θεού και κόσμου. Ο ελεήμων Χριστός, τον οποίον εγέννησε η Παναγία, είναι η μοναδική και τέλεια ειρήνη ημών, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και η καταλλαγή, η συμφιλίωση δηλαδή ημών προς τον Θεό. Αλλά και ως πέτρα συμβολίζεται η Παρθένος Μαρία. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώντας την έρημο, δεν έβρισκαν νερό να πιούν. Τότε ο Θεός ανέβλησε θαυματουργικός άφθονο νερό από μία ξερή πέτρα, από ένα βράχο, Έξοδος Ιωταζήτα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πέτρα αυτή ήταν ο Χριστός. Αλλά και η Παναγία χαρακτηρίζεται ως πέτρα, διότι ανέβλησε από τα σπλάχνα της το ίδωρο της ζωής, γέννησε δηλαδή τον Χριστό. Και πλάξ Θεόγραφος λέγεται και συμβολίζεται. Οι πλάκες της Διαθήκης φυλάγονταν, όπως ξέρουμε, μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης. Σε αυτήν είχε γράψει ο Θεός τις 10 εντολές και τις έδωσε στο Μωυσή επί του όρου Σινά. Η Παναγία είναι η Θεόγραφος πλάκα, διότι γράφτηκε σε εκείνην ήτι σαρκώθηκε στην άσπρο κοιλία της ο Λόγος του Θεού με το δάχτυλο, δηλαδή με τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ονομάζεται δάκτυλος Θεού κατά τον Λουκά στο κεφάλαιο ΚΑ20. Πόκος ένδροσος. Ο κριτής του Ισραήλ Γεδεών, όταν κλήθηκε από το Θεό να σώσει το λαό, είχε ζητήσει ένα θαύμα για να βεβαιωθεί πραγματικά ότι θα σωθεί ο λαός δι' αυτού. Και το θαύμα αυτό ήταν το εξής. Ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία το επόμενο πρωί, σε έναν πόκο ερείου, δηλαδή ποκάρι, όγκο ακατέργαστων μαλλιών από πρόβατο, που ο Γεδεών έβαλε έξω στο ύπαιθρο, θα υπήρχε δροσιά. Ο Θεός έκανε αυτό το θαύμα και ο πόκος είχε τόση δροσιά, ώστε ο Γεδεών όταν πίεσε το ποκάρι, γέμισε μια λεκάνη με νερό.
Κρητές, έκτο κεφάλαιο. Ονομάζεται λοιπόν η Παναγία Πόκος Ένδροσος, διότι όλος θαυματουργικός και υπερφυσικός συνέλαβε και γέννησε τον Κύριο, ο οποίος σαν ουρανία δροσιά κατέβηκε σε αυτήν ήσυχα και αθόρυβα, χωρίς να προξενήσει φθορά στην Παρθενία της. Από τον Πόκο, δηλαδή την Παρθένο, υφάνθηκε ένδυμα αυθαρσίας τόσο στον Αδάμ που γυμνώθηκε με την παράβασή του, όσο και σε όλους τους απογόνους του. Πόλης Θεού, όρος ποιον, τετηρωμένον. Πόλης Θεού ονομάζεται εκ του ψαλμικού, δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης του Θεού. Πρόκειται εδώ περί της Αγίας Ιερουσαλήμ, η οποία ήτο εις πολλά προτύπωση της Παναγίας. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχε ο ναός όπου λατρεύονταν ο Θεός, αλλά η Παναγία έγινε έμψυχος ναός, πραγματική κατοικία του Θεού. Επίσης και η φράση «όρος ποιον και τετηρωμένον» εκ του ψαλμικού «όρος του Θεού», «όρος ποιον, όρος τετηρωμένον». Ξη ζήτα το νούμενο 16 ο ψαλμός. Αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, τη Σιών, η οποία προτυπώνει, όπως είπαμε, την Παναγία. Ο λόφος Σιών ονομάζεται «όρος Θεού», επειδή εκεί είχε εγκατασταθεί η σκηνή του μαρτυρίου. Ονομάζεται όρος ποιον, πλήρες ποιότητος δηλαδή, ουσίας, παχύ, έφορο, διότι εκ της σκηνής του μαρτυρίου πήγασαν όλες οι πνευματικές ευλογίες του Ισραήλ. Για τον ίδιο λόγο ονομάζεται και όρος τετηρωμένο, δηλαδή καθώς το πυγμένο γάλα, το τυρί, που στάζει βούτυρο. Έτσι και το όρος του Θεού είναι πυκτό από θείες ευλογίες, επειδή αυτό εξέλεξε ο Θεός για κατοικία του. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο λαός του Θεού ήσαν οι Εβραίοι για χάρη της πίστεως του γενάρχου Αβραάμ, Γένεσης Ιώτα Βήτα, και πόλης του Θεού ήταν η Ιερουσαλήμ μέχρι να έρθει ο Χριστός, μετά τον οποίον μιλούμε για νέα και άνω Ιερουσαλήμ, που έχει τις ρίζες της στον ουρανό. Η παλαιά επίγεια Ιερουσαλήμ και η δόξα της είναι το όνειρο των μη χριστιανών Εβραίων, ενώ η νέα είναι ο στόχος και η επιδίωξη των χριστιανών. Η επίγεια Ιερουσαλήμ προορίζεται να σβηστεί μπροστά στην Άνω Ιερουσαλήμ, την οποίαν και καταδιώκει. Αλλά η Άνω είναι η μητέρα μας, η κληρονόμος των θείων επαγγελιών, όπως λέει και ο Παύλος στους Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο. Στην Άνω Ιερουσαλήμ είναι ο αχυροποίητος ναός του Θεού, ενώ ο ναός του Σολομώντος είναι αντίγραφο των Άνω, σκιά, αντίτυπο, εικόνα του. Στην Αποκάλυψη η Νέα Ιερουσαλήμ ταυτίζεται με την Εκκλησία και την ύμφη του Αρνίου. Και η Εκκλησία μας ψάλλει στους ένους του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και σε έναν υψώ ημάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Πύλη και κλεισμένη. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ στο κεφάλαιό του Μη Δέλτα είδε σε όραμα την πύλη των Αγίων του Ναού, την εξωτέραν, την βλέπουσα κατά Ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη, όπως γράφει. Άκουσε δε ο προφήτης από το Θεό ότι «η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Αυτή είναι μια θαυμάσια προτύπωση της Θεοτόκου. Την πύλη αυτήν μόνο ο Κύριος διόδευσε, πέρασε δηλαδή. Διεφύλαξε δηλαδή άφθαρτη την Παρθενία της. Οι αιρετικοί
παραλυρούν ότι η μητέρα του Θεού γέννησε έπειτα και άλλα παιδιά με το φυσικό τρόπο. Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε, με βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, ότι η Παναγία μας είτο παρθένος και πρώτου τόκου και κατά τον τόκο και μετά τον τόκον αυτής. Κανείς άλλος λοιπόν εκτός από τον Θεό Λόγο δεν διόδευσε την πύλην του Θεού. Και η πύλη του ουρανού λέγεται η Θεοτόκος κατά το όραμα του Ιακώβ, γένεσης κάπα ήτα. Δια του τόκου και της μεσητείας της Παναγίας ανοίχτηκε ουρανός. Και τώρα εισέρχεται σε αυτόν όποιος πιστεύει στον Υιό της Παρθένου και φυλάει τις εντολές του. Μια άλλη προτύπωση της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι ράβδος η μυστική. Στην Παλαιά Διαθήκη το ξερό ραβδί του Αρών βλάστησε θαυματουργικός. Εξήνεγε βλαστών και εξήνθησε άνθη, αριθμούς, ιώτα ζήτα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε στους Εβραίους ότι επιτρέπει μόνο στους απογόνους του Λεβί, τους Λεβίτες, εκ των οποίων ήταν και ο αδελφός του Μωυσή Ααρών, να τον υπηρετούν. Και αυτό το θαύμα ήταν προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου από την Παναγία, η οποία ενώ ήταν παρθένος γέννησε τον Υιόν του Θεού. Είναι μεγάλο θαύμα να ανθίσει και να βλαστήσει ένα ξερό ραβδί, αλλά πολύ μεγαλύτερο και παραδοξότερο είναι να γεννήσει η Παρθένος. Η ράβδος αυτή του Ααρών φυλαγόταν στην κυβωτό της Διαθήκης.

Σεραφείμ. Ο προφήτης Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο είδε το Θεό να κάθεται επί θρόνου υψηλού και υπηρμένου, και γύρω του πετούσαν τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, φωνάζοντας το ένα προς το άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος Σαββαώθ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ των δυνάμεων, όλη η γη γεμάτη από τη δόξα Του». Και είπε ο Ισαΐας: «Αλίμονος σε μένα, διότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ εν μέσω λαού που έχει ακάθαρτα χείλη, και είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε, λέγει, ένα σεραφείμ πέταξε προς τον Ισαΐα με ένα αναμένο κάρβουνο, το οποίο πήρε με λαβίδα από το θυσιαστήριο, το πλησίασε στο στόμα του Ισαΐα και είπε: «Να, άγγιξε τα χείλη σου». Έτσι εξαλείφθηκε η ανομία σου και συγχωρέθηκε η αμαρτία σου. Η λαβίδα λοιπόν αυτή είναι τύπος της Παναγίας, η οποία με τα Άγια χέρια της μας προσέφερε το θείο άνθρακα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν μας κατακαίει, αλλά μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας. Σκηνή. Η σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή ο τόπος όπου λατρευόταν ο Θεός από τους Εβραίους προτού να χτιστεί ο ναός, είχε κατασκευαστεί κατ' εντολήν του Θεού. Αυτό αναφέρεται στην Έξοδο στο ΚΕ και ΚΖ κεφάλαιο. Για να γίνει τόπος εμφανίσεως της δόξης του Θεού, τόπος παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, διακρινόταν η σκηνή σε δύο μέρη. Το πρώτο που λεγόταν Άγια και το δεύτερο το πιο ιερό που λεγόταν Άγια Αγίων. Στο δεύτερο μέρος που χωριζόταν με παραπέτασμα από το πρώτο υπήρχε χρυσό θυμιατήριο και ένα ολόχρυσο κυβότιο, η κυβωτός της Διαθήκης που περιείχε τις πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, τη χρυσή στάμνα με το μάνα και τη ράβδο του Ααρών. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν δύο χερουβίμ της κυβωτού που λεγόταν Ηλαστήριο. Στο πρώτο μέρος της σκηνής εισέρχονταν τακτικά οι ιερείς και τελούσαν τά της λατρείας, ενώ στο ιερότατο και αγιότατο δεύτερο μέρος εισερχόταν μόνο ο αρχιερέας μόνο μία φορά το χρόνο και ράντιζε τα Άγια με αίμα θυσιασμένων ζώων για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού και οι δικές του. Εβραίους κεφάλαιο Θ. Όλα αυτά ήταν προτύπωση και σκιά της αληθείας και της πραγματικότητος. Η σκηνή ήταν τύπος της Εκκλησίας και της Παναγίας, η οποία έγινε η πραγματική κατοικία του Θεού. Μέσω αυτής φανερώθηκε στον κόσμο ο ίδιος ο Θεός με σάρκα. Και όχι μόνο η δόξα Του, όπως γινόταν στη σκηνή της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι ανωτέρα και από το πιο άγιο μέρος της παλαιάς σκηνής, δηλαδή από τα Άγια των Αγίων. Στάμνος χρυσή. Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώντος την έρημο, γόγγιζαν κατά του Θεού για την έλλειψη τροφής. Ο Θεός τότε τους έστειλε μία ουράνια τροφή, που οι ίδιοι την ονόμασαν μάνα. Έξοδος για τα σίγμα κεφάλαιο. Ο Μωυσής είπε στον Ααρών να γεμίσει με μάνα ένα δοχείο, μία χρυσή στάμνα, και να τη βάλει στην κυβωτό της Διαθήκης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, για να θυμίζει πάντοτε στα παιδιά των Εβραίων το θαύμα αυτό του Θεού. Η στάμνα αυτή η χρυσή προτύπωνε τη Θεοτόκο, η οποία βάστασε μέσα της τον άρτο της ζωής, τον Κύριον Ιησούν, ο οποίος είναι για τους πιστούς τροφή πραγματική στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, απείρως γλυκύτερη από το παλαιό μάνα. Τόμος. Ο προφήτης Ισαΐας πήρε από το Θεό την εντολή να γράψει εις τόμον καινού μεγάλου, δηλαδή σε πίνακα καινούριο και μεγάλο, μια προφητεία για τα μέλλοντα. Ισαΐας ήτα κεφάλαιο.
Η Παναγία ονομάζεται τόμος, δηλαδή πίνακας, βιβλίο, στο οποίο έχει γραφεί όχι με ανθρώπινο χέρι, αλλά με το δάχτυλο του Θεού Πατέρα, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Με αυτό εννοεί ότι η γέννηση του Κυρίου έγινε υπερφυσικά, με μόνη την προσταγή του Θεού.

αλλά και τράπεζα χρυσή, τη συμβολίζει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Μωυσής, μετά την εντολή του Θεού, είχε κατασκευάσει και τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου λατρευόταν ο Θεός, ένα χρυσό τραπέζι, πάνω στο οποίο έβαζαν άρτους, εναντίον, όπως λέει, δηλαδή ενώπιον του Θεού διαπαντός. Έξοδος ΚΕ κεφάλαιο. Η Παναγία μας, σαν έμψυχος και ζωντανή τράπεζα, είχε μέσα της όχι υλικούς άρτους, αλλά τον άρτον της ζωής, όπως αναφέρει ο Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χερουβίμ. Η Παναγία ονομάζεται όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ. Βασίζεται δε ο ποιητής στον ψαλμό όμικρον θήτα, ο καθήμενος επί Χερουβίμ εμφάνιθη. Τα Χερουβίμ είναι ένα από τα αγγελικά τάγματα, τα οποία είναι τα εξής: άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχέ, εξουσίε, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνοι, Χερουβίμ και Σεραφείμ. Η Παναγία είναι ανώτερη από τα Χερουβίμ, που είναι το ανώτερο αγγελικό τάγμα, διότι βρίσκονται πάντοτε γύρω από το θρόνο του Θεού και το όνομά τους σημαίνει πλήθος γνώσεως ή χύσιν σοφίας. Και είναι ανώτερη, διότι εβάστασε στην άσπορο κοιλία της σαν βρέφος το Θεό, που κάθεται νοητός επάνω στα ασώματα Χερουβίμ. Αυτής της νοητής επί των Χερουβίμ καθέδρας του Θεού, τύπος ήσαν τα δύο αισθητά Χερουβίμ που βρίσκονται στα Άγια των Αγίων της Παλαιάς Σκηνής, πάνω στα οποία φαινόμενος ο Θεός εφανέρωσε τις θείες βουλές του. Τέλος, η Παναγία μας λέγεται και χώρα ανήρωτος. Ο ποιητής μας μεταφέρει στην αγιόργητη γη, στην αρχή της δημιουργίας, η οποία χωρίς αρωτρίωση και χωρίς σπορά, με μόνο το πρόσταγμα του Θεού, βλαστάνει τα φυτά της. Όπως αναφέρει ο Μωυσής στο πρώτο του βιβλίο Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Ότι δηλαδή είπε ο Θεός και γεννήθηκαν όλα τα σπέρματα της γης. Έτσι και η αϋπάρθενος Μαρία, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση, χωρίς ανθρώπινο σπέρμα, διαμόνης της επισκέψεως του Αγίου Πνεύματος, βλαστάνει το θείο φυτό της, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας.

0: μητέρα των χριστιανών. Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Οι θαυματουργικές εικόνες και τα θαύματα της Παναγίας. Άγιον Όρος, ο κλήρος της Παναγίας. Σε παλαιό κώδικα της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας αναφέρεται το περιστατικό περί της συνδέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου με το αγιώνυμο Όρος του Άθωνος. Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρους για να οριστεί ο τόπος όπου θα πήγαινε ο καθένας να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τότε ζήτησε και η Παναγία να κηρύξει και εκείνη κάπου, για να μην μείνει αμέτωχη στο θείο έργο της εξαπλώσεως της χριστιανικής πίστεως. Της έπεσε λοιπόν ο κλήρος να πάει στην Ιβηρία, δηλαδή στη σημερινή Γεωργία ανατολικά του Ευξήνου Πόντου. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, οπότε παρουσιάζει το Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει: «Θεωτό και Παρθένε, ο Ιησούς Χριστός, ο εξού γεννηθής, σου γνωρίζει ότι ο τόπος που σου κληρώθηκε δεν είναι η Ιβηρία, αλλά η Χερσόνησος της Μακεδονίας που λέγεται Όρος Άθο, η οποία θα φωτιστεί από το πρόσωπό σου». Όταν η Θεοτόκος έφτασε στον Άθωνα, λέει η παράδοσή μας, κραυγή και σύγχυση μεγάλη και βοή έγινε από όλα τα είδωλα που υπήρχαν στον Άθωνα και ακούγονταν τα εξής: «Όλοι οι άνδρες του Απόλλωνος πηγαίνετε στο λιμάνι του Κλίμεντος να προϋπαντήσετε τη μητέρα του μεγάλου Θεού Μαρία». Πήγαν λοιπόν οι ιερείς των ειδώλων στο λιμάνι όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή των Ιβύρων και υποδέχτηκαν με σεβασμό τη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τους άλλους συνοδούς και την ερωτούσαν περί του μεγάλου μυστηρίου της εσάρκου οικονομίας του Σωτήρος Υιού της. Θαύμαζαν πως ενώ ήταν Εβραία εξήγησε τα πάντα σε άπτεστα ελληνικά. Η Παναγία ευχαριστήθηκε από τον τόπο που της κληρώθηκε και έκανε την εξής ευχή: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησε αυτόν τον τόπο και κλήρο μου, σκέπασέ τον από το έλεο σου και φύλαξε τον αυλαβή μέχρι τη συντελείας του αιώνος, καθώς και τους κατοικούντες αυτών για το Άγιο όνομά σου και το δικό μου, ώστε με λίγο κόπο και αγώνα της μετανοίας να τους αφαιθούν τα πολλά τους αμαρτήματα. Γέμισέ τους με κάθε αγαθό και αναγκαίο στην πρόσκαιρη ζωή και αξίωσέ τους της μελούσης αιωνίου ζωής. Και δόξασε περισσότερο από κάθε άλλο τόπο αυτό το όρος και κάμε το αξιοθαύμαστο με παντός είδους θαυμάσια. Φέρε εδώ ανθρώπους από κάθε έθνος της Οικουμένης που ονομάζονται με το όνομά σου Χριστιανοί και πλάτινε τα σκηνώματά τους από τη μία άκρη έως την άλλη, από τα βορρά έως τον νότο. Απάλλαξέ τους από την αιώνια κόλαση και σώσε τους από κάθε πειρασμό ορατών και αοράτων εχθρών και από κάθε αίρεση και ειρήνευσέ τους μέσα στην ορθόδοξη πίστη». Μόλις τελείωσε την ευχή της η Θεοτόκος, της απάντησε τα εξής μία φωνή από τον ουρανό: «Όσα με παρακάλεσες μητέρα μου, θα σου γίνουν όλα, αν όμως και αυτοί φυλάξουν τις εντολές μου. Από τώρα και στο εξής, ο τόπος αυτός θα είναι δικό σου κλήρος, περιβόλη σου και παράδεισος και λιμάνι σωτήριο αυτών που θέλουν να σωθούνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιο και ατάραχο λιμάνι μετανοίας των φορτωμένων από πλήθος αμαρτιών».

Γι' αυτό και το Άγιον Όρος ονομάστηκε το περιβόλι της Παναγίας. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εικόνες που υπάρχουν εκεί στο Άγιον Όρος και πρώτη θα αναφέρουμε την εικόνα του πρωτάτου των Καριών που λέγεται Άξιον Εστί. Η θαυματουργική αυτή εικόνα που φυλάσσεται σήμερα στο ιερό σύνθρονο του πρωτάτου των Καριών βρισκόταν κατά τα τέλη του 10ου αιώνα σε ένα κελί κοντά στις Καριές που σήμερα φέρνει την ίδια επωνυμία Άξιον Εστί, λόγω του εξής θαύματος. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία του πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του, που έμενε μόνο στο κελί, κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό, μαζί με τον οποίον μάλιστα έψαλε και την ακολουθία του όρθρου. Όταν λοιπόν έφτασε στην ενάτη οδή του κανόνος, ο μεν μοναχός του κελίου έψαλε την τιμιωτέραν, το γνωστό και αρχαίο αυτό ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, που ψαλόταν τότε όπως και σήμερα μαζί με τους θεομητορικούς στίχους της ενάτης οδής, δηλαδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο» κλπ. Ενώ λοιπόν ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή το μέχρι τότε άγνωστο προήμιο «Άξιον εστίος αληθώς», το οποίο με τόσο θαυμασμό άκουσε ο ντόπιος μοναχός, ώστε ζήτησε αυτό γραπτός για να το ψάλει και ο ίδιος. Επειδή όμως δεν βρέθηκε μελάνι και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο αυτό με το δάχτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους, έγινε άφαντος. Οι αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στο βασιλιά και τον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός αυτός ύμνος την μετέφεραν στο πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και αιτήσια πανήγυρης εις ανάμνηση του θαύματος και προς τιμήν βεβαίως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάριο, η γιορτή αυτή άρχισε να τελείται στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο αυτός ήταν ο θαυμαστός εκείνος ξένος μοναχός.

Και τώρα να περάσουμε σε μια άλλη εικόνα θαυματουργή, την Παναγία την Κουκουζέλισσα της Μεγής της Λαύρας. Μπροστά σε αυτή την εικόνα ετελεί το από πολύ παλιά στη Λαύρα η αγρυπνία του Σαββάτου του ακαθίστου ύμνου. Μετά το τέλος αυτής της αγρυπνίας και απέναντι από αυτήν την εικόνα συνέβη μια φορά να έχει αποκοιμηθεί ελαφρά στο στασίδι του ο κουρασμένος πρωτοψάλτης της Λαύρας και τέως αρχιμουσικός του παλατιού Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, όταν είδε μπροστά του την Παναγία να του ανταποδίδει το χαίρε και να του λέει «Χαίρε Ιωάννη, ψάλε μου και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Ενώ συγχρόνως έβαζε στο χέρι του και ένα χρυσό νόμισμα που ξυπνώντας βρέθηκε πράγματι να το κρατά ο Άγιος. Όταν αργότερα από την πολύ ωραία αγρυπνία και ορθοστασία στις οποίες επιδόθηκε με ζήλο προσβλήθηκαν τα πόδια του, του Ιωάννου, η Θεοτόκος πάλι τον εμφανίστηκε στο όνειρο και τον εθεράπευσε. Η θαυματουργία αυτή εικόνα σήμερα βρίσκεται τοποθετημένη σε ξύλινο θρονείο μέσα στο ομώνυμο παρεκκλήσι της Μονής.

Παναγία η Οικονόμησα. Η εικόνα αυτή ζωγραφίστηκε εις ανάμνηση των λόγων της Θεοτόκου προς τον ιδρυτή της Λαύρας, Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα μεριμνά στο εξής για την υλική συντήρηση της μονής και να μην ονομάζεται άλλος οικονόμος στη Λαύρα, γιατί αυτή θα είναι η οικονόμησα σε αυτήν. Πράγματι, μέχρι σήμερα ο μοναχός που είναι επιφορτισμένος με το ανάλογο διακόνημα στη Λαύρα δεν ονομάζεται οικονόμος, αλλά παραοικονόμος, δηλαδή βοηθός οικονόμου. Η εικόνα που παριστάνει συνολικά 14 πρόσωπα που έχουν σχέση με τη μονή και την ίδρυσή της βρίσκεται στην λυτή αριστερά της κεντρικής εισόδου προς το καθολικό, μέσα σε μεγάλο ξύλινο προσευχητάριο.

Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου υπάρχει η κτητόρισα ή βηματάρισα. Όταν κάποτε έγινε επιδρομή των Αράβων στη Μονή, ο ιεροδιάκονος και βηματάρης, δηλαδή επιμελητής του Ιερού Βήματος και συνεπώς υπεύθυνος για τα Άγια Λείψανα και τα λοιπά κοιμήλια της Μονής που φυλάσσονται εκεί, πρόλαβε και έκρυψε μέσα στο φρεάτιο της Αγίας Τραπέζης, αρχαϊνικό χωνευτήρι, μια πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου και ένα σταυρό, τοποθετώντας μπροστά τους και μια αναμένη λαμπάδα. Το μοναστήρι λαιλατήθηκε και οι μοναχοί οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στην Κρήτη, από όπου μετά από 70 χρόνια ο επιζήσας ιεροδιάκονος ελευθερώθηκε και επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί βρήκε νέους αγνώστους μοναχούς που δεν ήξεραν τίποτα για τα κρυμμένα κοιμήλια. Τότε άνοιξαν το φρεάτιο και βρήκαν την εικόνα και το σταυρό όρθια επάνω στο νερό, ενώ η λαμπάδα έκαιγε ακόμη. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σήμερα στο σύνθρονο του Ιερού Βήματος, λέγεται δε και κτητόρισα, από το γεγονός ίσως ότι η ανέβρεσή της σχετίζεται με την ανοικοδόμηση της Μονής από τους τρεις αδελφούς και κτήτορες της Μονής, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο, που εμόνασαν εδώ περί τα τέλη του 10ου αιώνος. Υπεραγία Θεοτόκεσο

Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος, που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείον βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, μέσα στο όραμα, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του γιού της, στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Σημειωτέων ότι η εικόνα αυτή είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό το μονίμου παρεκκλησίου της Μονής.

εσφαγμένη. Για την εικόνα αυτή διηγούνται ότι πληγώθηκε κάποτε από το μαχαίρι ενός δίστροπου ιεροδιακόνου και εκκλησιάρχη, επιμελητή δηλαδή της εκκλησίας, νεοκόρου θα λέγαμε, ο οποίος εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του έφτανε πάντοτε καθυστερισμένος στην τράπεζα. Σε μια παρόμοια περίπτωση ο τραπεζάρης, υπεύθυνος της τραπεζαρίας, αγανακτισμένος, αρνήθηκε να του δώσει φαγητό. Οι ταραγμένοι και οργισμένοι λογισμοί του εκκλησιάρχη στράφηκαν εναντίον της Θεοτόκου, που ενώ αυτός την υπηρετούσε, αυτή δεν μεριμνούσε ούτε για την τροφή του. Από την πληγή αυτή ξεπήδησε αίμα. Το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε, ενώ ο τολμητίας τυφλώθηκε και έπεσε κάτω φρενόληπτος από τον έλεγχο της συνειδήσεως, μένοντας στην κατάσταση αυτή επί 3 χρόνια. Τότε, χάρη στις προσευχές του ηγουμένου και της αδελφότητος, η Παναγία εμφανίστηκε στον ηγούμενο και του ανήγγειλε τη θεραπεία του. Ο εκκλησιάρχης, από ό,τι λέγεται, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του σε ένα στασίδι απέναντι από αυτή την εικόνα, θρηνώντας το φοβερό αμάρτημά του, και πριν πεθάνει πήρε τη συγχώρηση από την ίδια την Παναγία, που του ανήγγειλε όμως, όπως προηγουμένως και στον ηγούμενο, ότι το βλάσιμο χέρι του θα υφίστατο παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατον. Πράγματι, μέχρι σήμερα φυλάσσεται άλλοτο και κατάμαυρο το χέρι του κοντά στην εικόνα που είναι τοποθετημένη στον άρθικα του παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου.

Παναγία η Ελαιοδρίτισσα. Βρίσκεται η εικόνα της αυτή στο δοχείο, αποθήκη υγρών, δηλαδή λαδιού, κρασιού κλπ, της Μονής Βατοπεδίου, και διηγούνται το εξής θαύμα για αυτήν. Όταν κάποτε Όσιος Γενάδιος ο Βατοπεδινός, έχοντας το διακόνημα του δοχιάρη, γνωστοποίησε στον ηγούμενο ότι το λάδι είχε τελειώσει και θα έπρεπε να περικόψει τη χρήση του από τους αδελφούς για να μείνει το τελευταίο αγγείο για τις ανάγκες της Εκκλησίας,

Εκείνος του απάντησε να μην με ρημνά αυτός, αλλά να συνεχίζει να το παρέχει ελεύθερα όπως και πρώτα. Όταν λοιπόν μια μέρα πήγε να αντλήσει και την τελευταία ποσότητα που όπως νόμιζε είχε απομείνει στο δοχείο, το βρήκε ξεχυλισμένο και το λάδι είχε φτάσει μέχρι την πόρτα του δοχείου. Η εικόνα αυτή αναδίδει μια θαυμάσια ευωδία και λέγεται αλλιώς και δοχιάρισα.

Και πάμε τώρα σε μια άλλη εικόνα που λέγεται η πυροβοληθήσα. Όταν κατά το 1822 το Άγιον Όρος κατελήφθη από τουρκική φρουρά, ένας στρατιώτης τόλμησε να πυροβολήσει την εικόνα της Θεοτόκου που βρίσκεται εξωτερικά επάνω στην είσοδο της Μονής. Η σφαίρα πλήγωσε το δεξί χέρι της Παναγίας, ενώ ο ιερόσυλος που ήταν ανυψιός του αρχηγού του αποσπάσματος παραφρόνησε και κρεμάστηκε σε μια αλιά του κήπου που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο της Μονής. Ο κίνδυνος για αντίπεινα και δίωση της Μονής ήταν βέβαιος. Αν η σκηνή δεν γινόταν αντιληπτή από συνάδελφο του αυτόχειρος που ενημέρωσε σχετικά με το θείο του και το θείο του. Εκείνος ομολόγησε ότι πρόκειται πράγματι περί θείας δίκης και διέταξε να πετάξουν άταφο τον ιερόσυλο.

Η αντιφωνήτρια. Η κόρη του μεγάλου Θεοδοσίου, 379-395, Πλακιδία ονόματι, ήρθε από τη Ρώμη να επισκεφτεί τον αδελφό της Αρκάδιο στην Κωνσταντινούπολη. Ζήτησε και την άδεια, περνώντας από το Άγιον Όρος, να έρθει να προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Έγινε με λαμπρότητα δεκτή και είτε εκ ταπεινοφροσύνης είτε κατά θεία οικονομία εισήλθε στο καθολικό ναό, όχι από τις βασιλικές πύλες, με ευλάβεια και κατάνοιξη. Μόλις μπήκε από τη βόρεια μικρή πόρτα στον Άρθικα, ξαφνικά ακούει δυνατή φωνή που της λέει: «Τι θέλεις εσύ εδώ? Εδώ είναι μοναχή και εσύ είσαι γυναίκα. Γιατί δίνεις αφορμή στον εχθρό να τους πολεμεί με πονηρούς λογισμούς? Στάσου και μην προχωρήσεις ούτε ένα βήμα, εάν βέβαια θέλεις το καλό σου». Έντρομη η Πλακιδία τάχασε από το φόβο της και γονάτισε και ζήτησε έλεος. Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος, έκτισε το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου και εκεί που ακούστηκε φωνή, διέταξε να γεωγραφηθεί στον τοίχο εικόνα της Θεομήτωρος, πρώτης οποίας ως σήμερα καίει ακίμητη κανδύλα. Η εικόνα αυτή ονομάζεται Αντιφωνήτρια. Η βασίλισσα ανέφερε το γεγονός στον Αρκάδιο, ο οποίος αφιέρωσε μετόχιο στη Μονή και έδιδε κατέτος χρήματα και θέσπισε να μην εισέρχονται οι γυναίκες στο Άγιον Όρος. Και οι μοναχοί κράτησαν αυτή την αρχαία παράδοση και δεν επιτρέπουν την είσοδο ούτε σε θηλυκά ζώα ακόμη. Αυτόν τον κανόνα το σεβάστηκαν ακόμη και οι Τούρκοι κατακτητές επί 450 χρόνια. Παλαιοί πατέρες αναφέρουν μάλιστα ότι όταν κάποτε Τούρκοι αστυνομικοί θέλησαν να φέρουν τις γυναίκες τους και έκαναν τις απαιτούμενες ενέργειες, έγγραφο με υπογραφές κλπ, προτού να ξεκινήσει ο ανώτερός τους από τη Δάφνη, πίνοντας τον καφέ του, έπεσε κάτω και πέθανε. Οι άλλοι τάχασαν και έλεγαν στους μοναχούς: «Το γυναίκα που έχετε εδώ δεν αφήνει να φέρουμε γυναίκες μας». Σπαστά ελληνικά μίλησαν οι Τούρκοι. Τον νεκρό τον έθαψαν και ακολούθησε νεροποντή κατακλυσμιαία, ώστε παρασύρθηκε το πτώμα και εξεβράστη στην απέναντι Χερσόνησο. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε η Παναγία ότι ούτε και νεκρό ακόμη δέχεται αυτόν που τόλμησε να παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους. Ασόψονται οι σημερινοί. Το άβατο εφαρμόστηκε και διατηρείται, διότι με τον συγχρονισμό ανδρών και γυναικών υπάρχει κίνδυνος πτώσεως των αδυνάτων, και διότι η συνάφεια αυτή γίνεται ύστερα λαβή για κατηγορίες εναντίον του μοναχισμού. Αυτό τονίζει και ο 18ος κανόνας της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου, της 7ης δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, και ο πατέρας του μοναχισμού Μέγας Αντώνιος. Η εκτροπή από τον κανόνα αυτόν στυλιτεύεται από όλους τους Αγίους Πατέρες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι κατά συνασάντων. Υπήρξαν αιρετικοί όπως ο Σίμων ο Μάγος, ο Απολλινάριος, οι Γνωστικοί, οι Μασαλιανοί και άλλες ενθουσιαστικές αιρέσεις που με τη συμβίωση ανδρών και γυναικών έγιναν αίτιοι πολλών σκανδάλων. Στο Άγιον Όρος το άβατο κατοχυρώνεται με αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, με πατριαρχικά συγκύλια, με σουλτανικά φυρμάνια, με άρθρα διεθνών κανονισμών και με όλα τα ελληνικά συντάγματα, με το νομοθετικό διάταγμα 2623 ΦΕΚ 268 / 28 ενάτου 1953.

Και περνάμε τώρα, αγαπητοί μου, στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα «Η Πορταΐτισσα». Στην Ιερά Μονή των Ιβύρων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα «Πορταΐτισσα», η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, το παλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας. Έχει διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος και 94 πλάτος και το βάρος της εικόνας είναι 96 κιλά μαζί με τα αναθήματα κτλ. Στη σεβάσμια μορφή της κυρίας Θεοτόκου διαγράφεται εναργώς μια πλούσια δέσμη ευγενών και δυνατών συναισθημάτων. Η αυστηρή έκφραση του ιερού προσώπου της, τονισμένη από την επιβλητική καθηλωτική ματιά της, προξενεί το δέος. Αυτή η εικόνα ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στην Νίκαια. Όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της, μπροστά από την οποία έκαιγε ακίμητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων, η Σόφρον Χείρα πήρε μία μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με το γιο της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην τον συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στη Μονή Ιβύρων. Κάθονταν οι παλιοί γέροντες, άγιοι γέροντες της Ιβύρων και μιλούσαν περί σωτηρίας ψυχής. Όταν ξαφνικά βλέπουν στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμασαν που έβλεπαν ακόμη και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και οικέτευαν θερμός τον Πανάγαθο Θεό να τους επιτρέψει να πάρουν την Άγια αυτή εικόνα. Πράγματι ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής. Έξω από το μοναστήρι ασκητεύει κάποιος μοναχός Γαβριήλ ονόματι από την Ιβυρία. Ήταν απλός αναχωρητής ο Γαβριήλ αυτός και αδιαλείπτος έλεγε «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών» και συμπλήρωνε ο Θεός «Η λάστη τίμη του αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό του το νερό και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μια λέξη ζούσε ως επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ αυτός προσευχόταν, νύσταξε λιγάκι, έκλεισε τα μάτια του και τότε βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα να του λέει «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά η Παναγία, χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ. Μετά πήγε στο μοναστήρι, είπε το νέο και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γέρον Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα ήρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολύ ευλάβεια και χαρά τον υπεδέχτηκαν και έκαναν ολονύχθιες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής. Αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου παρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας σε αυτήν και την μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν την απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος
και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα ως επιβεβαίωση των λόγων μου. Σας δίνω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από το όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού. Όταν τα άκουσε όλα αυτά, ο ασκητικός και θεοφόρος πατήρ Γαβριήλ έρχεται βιαστικά στο μοναστήρι και τα αναφέρει στον ηγούμενο, ο οποίος χάρηκε πολύ, συνάθρισε την αδελφότητα και διατάζει να κτιστεί στην είσοδο της Μονής ειδικό παρεκκλήσιο για την φύλακα της Μονής, θαυματουργό εικόνα. Άπειρο είναι το πλήθος των προσκυνητικών της εικόνας αυτής, ιδιαίτερα τον 15 Αύγουστο και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Οπότε λιτανεύεται και γιορτάζεται η ανάμνηση της ευρέσεώς της με λειτουργία σε παρεκκλήσι της παραλίας, στο σημείο ακριβώς που την έβγαλε από τη θάλασσα ο Άγιος Γαβριήλ. Από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα. Έχουν θεραπευτεί δαιμονισμένοι, κουτσοί, τυφλοί και κάθε άλλο είδος ασθενίας.

0: την εκπομπή «Η Μητέρα των Χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής. Τα Βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Τον παλιό καιρό ένας οδοιπόρος ξεκίνησε από την έρημο του Άθωνος και οδοιπορώντας όλη την ημέρα, το απόγευμα έφτασε στη Μονή των Ιβύρων. Επειδή βιαζόταν δεν μπήκε μέσα, ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, ο οποίος δεν του έδωσε, και νηστικός και επικραμμένος συνέχισε την πορεία του προς τις Καριές. Σε 20 περίπου λεπτά από τη Μονή, κάθισε ο οδοιπόρος σε μια πέτρα να ξεκουραστεί λίγο, αναλογιζόμενος το γεγονός με δάκρυα και στενάζων κατά του πορτάρι. Τότε άκουσε βήματα, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει μια σεμνή γυναίκα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδί. Τον πλησιάζει και τον ερωτά με συμπονετικό ύφος: «Τι έχεις και κλαις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απαντά ο οδοιπόρος, «δεν είμαι άρρωστος, αλλά πεινώ. Ζήτησα από τον πορτάρι των Ιβύρων λίγο ψωμί και δεν μου έδωσε». Η γυναίκα τότε του λέει: «Μη λυπάσαι τέκνον κατά του θυρωρού, διότι θυρωρός της Μονής των Ιβύρων είμαι εγώ. Πάρε αυτό το φλουρί, γύρισε στο μοναστήρι και αγόρασε με αυτό ψωμί και εγώ θα σε περιμένω εδώ». Ο οδοιπόρος πείθεται και επιστρέφει στο μοναστήρι. Βρίσκει τον πορτάρι και ζητάει να αγοράσει ψωμί, δίνοντας και το φλουρί που, καθώς είπε, του το δώρισε μία γυναίκα. Όταν ο πορτάρης άκουσε για γυναίκα, σαν να κατάλαβε κάτι, και μόλις είδε το φλουρί θαύμασε και έσπευσε να χτυπήσει την καμπάνα να συναθροιστούν οι πατέρες για να τους αναφέρει το συμβάν. Συγκεντρώθηκαν οι πατέρες και μόλις άκουσαν το παράδοξο γεγονός έμειναν κατάπληκτοι. Διαπίστωσαν ότι το φλουρί που έφερε ο οδοιπόρος ήταν το από παλιά αφιερωμένο στην εικόνα της Πορταΐτισσας, το οποίο με πολύ ευλάβεια ξανατοποθέτησαν και πάλι πρώτης Αγίας εικόνος. Αμέσως όλοι μαζί πήγαν στον τόπο της εμφανίσεως της γυναίκας, 20 λεπτά από το μοναστήρι προς τις Καριές, και δεν βρήκαν κανέναν. Η ανάμνηση του θαύματος έστησαν εκεί μικρό προσκυνητάρι. Το 1960 ο ιερομόναχος Μάξιμος, πνευματικός Ιβυρίτης, ανήγειρε περικαλέστατο ναίδριο στον τόπο εκείνο του θαύματος προς τιμήν της Πορταϊτίσης Θεοτόκου. Ενώ ερχόταν ο γέροντας κάθε δειλινό και άναβε το καντήλι στην εικόνα της αναπαράστασης του θαύματος κάτω από το δέντρο, όπου μια βραδιά ακούει από την εικόνα: «Θέλω εκκλησία εδώ». Ξαφνάστηκε, σταυροκοπήθηκε και δεν είπε τίποτε. Μήπως ήταν ιδέα του, σκέφτηκε. Την άλλη βραδιά όμως πάλι τα ίδια. Και τρίτη φορά ακούστηκε η φωνή και ο γέροντας απήντησε: «Δεν μπορώ». Και η Παναγία: «Θα σε βοηθήσω εγώ». Τότε έπιασε το γέροντα ένα ζήλος άλλο πράγμα. 2 χρόνια κουβαλούσε πέτρες από το ποτάμι, καθάρισε τον τόπο από τα βάτα και τα άγρια ξύλα. Ο μάστορας δούλεψε πρόθυμα και έγινε ένα ωραιότατο εκκλησάκι που οι ξένοι επισκέπτες δεν χορταίνουν να το βγάζουν φωτογραφίες. Κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή, βρέχει ξυχονήσει, ο γέροντας λειτουργεί μέσα στη νύχτα με έναν υποτακτικό του. Εκεί δίπλα θέλει πολύ ο γέροντας να αναπαυθεί αιώνια. Γι' αυτό έχει ετοιμάσει από πολύ πριν εκεί τον τάφο του.

Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, Παναγία η Τριχερούσα. Η εικόνα αυτή είναι εκείνη στην οποία με δίκιο παράπονο κατέφυγε και προσευχήθηκε θερμά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι με το οποίο συνέγραψε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων και το οποίο του εκόπη από επιβουλή των εικονομάχων. Η Παναγία θαυματούργησε συγκολώντας και ζωοποιώντας το νεκρό χέρι του θράποντός της και εκείνος της αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού που η θέση του στην εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Η εικόνα που μέχρι τον 10ο αιώνα φυλάσσεται στη Λαύρα του Αγίου Σάβα δωρήθηκε στον Άγιο Σάβα, αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτήτορα της Μονής Χιλανδαρίου κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Αυτός την μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετακινήθηκε με θαυμαστό τρόπο στο Άγιον Όρος. Όταν, κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί του βασιλέως Ούρωση του Πέμπτου, ο ημίωνος που τη μετέφερε πάντοτε πρώτου στρατεύματος στις διάφορες μάχες χάθηκε και προχωρώντας μόνος του έφτασε μέχρι το Χιλανδάρι. Σε μεταγενέστερη εποχή, όταν προέκυψε διχόνοια στην αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου εξαιτίας της εκλογής νέου ηγουμένου, η Τριχερούσα, η εικόνα αυτή, μετατοπίστηκε θαυματουργικά από το Ιερό Βήμα, όπου ήταν μέχρι τότε, στο στασίδι του ηγουμένου, ενώ συγχρόνως ενάρετος ερημίτης μοναχός πληροφόρησε την αδελφότητα ότι στο εξής και προς αποφυγή φιλονικιών να μην εκλέγεται ηγούμενος στο Χιλανδάρι, διότι η Παναγία θα κρατήσει τη θέση του και θα διοικεί το μοναστήρι. Πράγματι, μέχρι σήμερα η Χιλανδαρινή αδελφότης, ενώ διαιτάται κοινοβιακά, στερείται καθηγουμένου και διοικείται κατά το σύστημα των ιδιορύθμων μονών.

Η γαλακτοτροφούσα. Η γαλακτοτροφούσα είναι εικόνα και αυτή που δωρήθηκε από τους πατέρες της Λάβρας του Αγίου Σάβα στον Άγιο Σάβα Αρχιεπίσκοπο Σερβίας κατά την επίσκεψή του εκεί, εκπυρουμένης έτσι παλαιάς προρήσεως του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου. Ο νέος Σάβας την καθιέρωσε στο σερβικό κελί των Καριών, Τυπικαριό, όπου ο ίδιος συχνά διαμένει και όπου υπάρχει μέχρι σήμερα τοποθετημένη στο τέμπλο στα δεξιά της ωραίας πύλης, η οποία βρίσκεται στα αριστερά αντίθετα από την επικρατούσα συνήθεια.

Ιερά Μονή Διονυσίου, Παναγία του Ακαθίστου. Ένα από τα σημαντικότερα κοιμήλια της Ιεράς Μονής Διονυσίου είναι η Παναγία του Ακαθίστου, δώρο του Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομινού του Τρίτου στον κτήτορα της Μονής Άγιο Διονύσιο κατά το 1375. Είναι η ίδια εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλασαν για πρώτη φορά οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη προς ευχαριστίαν για τη σωτηρία της πόλεως από τους Πέρσες και Αβάρους επί Αυτοκράτορος Ηρακλείου και Πατριάρχου Σεργίου ύστερα από τη γνωστή πολιορκία κατά το 626. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 μικρές εικόνες του Ευαγγελιστού Λουκά. Η ύλη της εικόνας είναι κυρός και μαστίχη και η μορφή της αρκετά αλλοιωμένη με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει πολλές φορές αναβλήσει ευώδες μύρο. Ευρίσκεται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο, το ενωμένο στη βορειοδυτική πλευρά του Καθολικού, και καθημερινά διαβάζονται οι χαιρετισμοί εμπρός της. Εορτάζει το Σάββατο του Ακαθίστου, την πέμπτη δηλαδή εβδομάδα των νηστιών, κατά το οποίο για περισσότερη λαμπρότητα μεταφέρεται στο Καθολικό και τίθεται επί ειδικού θρόνου. Οι διαστάσεις της εικόνος είναι περίπου 31 επί 27 εκατοστά. Στην ασημένια επένδυση της θαυματουργής αυτής εικόνος και στο παμπάλαιο ξύλο της, επιγραφές πληροφορούν πως η εικόνα αυτή είναι που κράτησε ο Πατριάρχης Σέργιος 610-638 και περιερχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης εξεδίωξε όλους τους πολεμίους το έτος 626. Κατά το έτος 1592 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν την Αγία εικόνα και ο αρχηγός τους την έκλεισε μέσα σε κυβότιο και απέπλευσε απειλών και υβρίζων τους μοναχούς. Τη νύχτα εκείνη βλέπει τρεις φορές το όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο να τον απειλεί και να του λέγει «Γιατί πονηρέ άνθρωπε με ασφάλισες μέσα στη φυλακή, γύρισέ με στο κάλυμά μου όπου περνούσα ήσυχα και ειρηνικά». Αυτός δεν εννόησε. Περιφρόνησε τα λόγια αυτά και μήτε τα συλλογιζόταν. Αλλά αμέσως σηκώθηκε σφορδρός άνεμος και φοβερή θαλασσοταραχή, ώστε το πλοίο κινδύνευσε να βυθιστεί. Μόνο τότε θυμήθηκε τα περί της εικόνος, της Αγίας αυτής εικόνος, οπότε έτρεξε στο κυβότιο και έβρε σπασμένο σε πολλά μέρη και την Αγία εικόνα λουσμένη σε πολύ ευωδιαστό μύρο που έλεγε συνεχώς. Μόλις την πήρε στα χέρια του, αμέσως άρχισε να κατευνάζει ο σφοδρός άνεμος και η τρικυμία και οι σύντροφοί του τον παρακινούσαν να την γυρίσουν στο μοναστήρι. Προσορμίστηκαν στο λιμάνι, ειδοποίησε τους μοναχούς για την εικόνα και τους παρακάλεσε να κατεβούν να την παραλάβουν με τιμές. Οι μοναχοί μόλις άκουσαν αυτό το θαύμα, αμέσως κατέβηκαν ντυμένοι στις ιερατικές στολές του με λαμπάδες και θυμιατά, παρέλαβαν την Αγία εικόνα και την έβαλαν πάλι στη θέση της. Ο δε πειρατής έδειχνε το σπασμένο κυβότιό του και τα ρούχα του που ήταν βρεγμένα από το ευωδέστατο αυκίνο μύρο, ώστε όλοι εθαύμασαν. Και πολλοί των συντρόφων του εγκατέλειψαν την αποτρόπαιη πειρατεία, μετενόησαν και άφησαν τον αρχηγό τους και έμειναν στο μοναστήρι όπου βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί, ενώ όσοι σκληρύνθηκαν είχαν κακό τέλος σε λίγες ημέρες. Το έτος 1767 έκλεψε την Αγία αυτή εικόνα σπύραλο ποδητών από τη Δαλματία. Στο δρόμο όμως της επιστροφής έγιναν αντιληπτοί από Έλληνες βοσκούς που τους την πήραν και την έφεραν στη Σκόπελο. Οι δημογέροντες του νησιού της Σκοπέλου αρνήθηκαν να επιστρέψουν την εικόνα στους διονυσάτες μοναχούς που ήλθαν για να την πάρουν. Μετά από τρεις μήνες το νησί τιμωρήθηκε με πανόλη και οι σκοπελίτες μεταλλιωμένοι επέστρεψαν την εικόνα στο μοναστήρι, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα μετόχι στο νησί τους.
Το 1917 απεβίωσε ο Διονυσιάτης μοναχός Άνθιμος σε ηλικία 72 ετών. Το 1916 προσευλήθη από ελονοσία ο αρχάριος μοναχός Λάζαρος, τον οποίον επισκεπτόταν και παρηγορούσε ο γέρον Άνθιμος. Να ελπίζει στη βοήθεια της Παναγίας μας, της μεγάλης ιατρού και προστάτητος των μοναχών, και για επιβεβαίωση των λόγων του διηγείται την προσωπική του περιπέτεια. Κι εγώ, παιδί μου, όταν ήμουν στην ηλικία των 25 ετών και μάλιστα νεόκουρος, με βρήκε μια μεγάλη ασθένεια που έγινα ένα πτώμα για μεγάλο διάστημα. Όμως ευχαριστώ την Παναγία μας που με λυπήθηκε και με θεράπευσε. Είχα αδυνατήσει τόσο πολύ τα μέλη του σώματός μου, ίσως από ρευματισμούς ή άλλη ασθένεια, ώστε για λίγο καιρό παρέλυσα όλος. Τα πόδια μου αδυνάτησαν τόσο, ώστε βάδιζα με δεκανίκια, και σαν να μην έφτανε αυτό, έπεσε στα μάτια μου ένα σύννεφο που μόλις διέκρινα μπροστά μου. Φρόντισε λοιπόν το μοναστήρι και ήρθαν δύο γιατροί, αλλά δυστυχώς καμιά ωφέλεια δεν είδα. Μάλιστα, όσο περνούσε ο καιρός, χειροτέρευα. Μέρα νύχτα έκλαιγα και έλεγα: «Ω Χριστέ μου, τι είναι τούτο το κακό που με βρήκε? Εγώ είμαι αμαρτωλότερος? Να είμαι από τώρα νέο καλογεράκι στο νοσοκομείο και να με υπηρετούν οι γέροι, παράλυτος, τυφλός? Καλύτερα να πεθάνω, Κύριέ μου». Τέτοια και άλλα παρόμοια έλεγα με δάκρυα και παράπονο στο Χριστό μας. Πολλοί αδελφοί μου έλεγαν να πάω έξω στον κόσμο σε καλύτερους τάχα γιατρούς. Αλλά ένας ευλαβής που με αγαπούσε με όλη του την ψυχή και με λυπότανε, σαν άκουσε που με συμβούλευα να πάω στους γιατρούς, με πλησιάζει, με παρηγορεί και μου δίνει θάρρος, τονώνοντας την πίστη μου. Με προτρέπει να προσπέσω στην Παναγία του Ακαθίστου που έχουμε εδώ, να την παρακαλέσω με πίστη θερμή και δάκρυα, και μάλιστα τώρα που πλησιάζει η γιορτή της, ήταν μεγάλη Σαρακοστή, και αυτή σαν συμπονετική μητέρα και πέλαγος της ευσπλαχνίας θα κάμει σε μένα τον ταλέπορο έλεος. Επίστηκα και δέχτηκα τις συμβουλές του αδελφού αυτού και στράφηκα με όλη με την ψυχή και την καρδιά στην Παναγία μας, παρακαλώντας την με θερμά δάκρυα. Όταν ήρθε η γιορτή της, το 5ο Σάββατο της Αγίας Τεσσαρακοστής, από την παραμονή κλείστηκα μέσα στην εκκλησία και αγρυπνούσα. Δεν έπαυσα να κάνω μετάνοιες κοντά στην εικόνα όσες μπορούσα, και από τον πολύ κόπο απόκαμα και με πήρε ο ύπνος μπροστά στην εικόνα. Αλλά ο πανήμητε μήτερ, πόσο μεγάλη είναι η χάρη σου και πόση ευσπλαχνία σου. Βλέπω, αδελφέ μου, την Παναγία στα ολόχρυσα ντυμένη και μέσα σε ένα λαμπρότατο φως, εξαστράπτουσα από λάμψη και δόξα, ως δύο πύχεις ψηλά από τη γη, και με έβλεπε με ηλαρό βλέμμα. Άνοιξε το Πανάγιο και με λύρει το στόμα της και μου λέει: «Γιατί κλαις, παιδί μου Άνθιμε?» «Πώς να μην κλαίω, Παναγία μου, δεν βλέπεις τα χάλια μου πως έγινα?» «Μην κλαις, αλλά επιμελήσου τη σωτηρία σου». Αυτά μου είπε, και αφού με ευλόγησε ανελήφθη. Εγώ τότε ξύπνησα και νόμιζα πως είχα δει όνειρο. Τρίβω τα μάτια μου, έβλεπα τις καντήλες που άναβαν. Κάνω κουράγιο να σηκωθώ όρθιος. Βλέπω πως πεπατάω με ευκολία. Τότε συνήλθα στον εαυτό μου και κατάλαβα ότι η Παναγία με θεράπευσε και από τις δύο ασθένειες. Ω, πόση χαρά μου ήρθε! Πόσα δάκρυα έχησα ευχαριστώντας την Παναγία! Πόσους ύμνους έψαλα, αδελφέ μου! Δεν περιγράφεται. Σε λίγο ήρθε ο εκκλησιαστικός, άνοιξε την εκκλησία και σαν με είδε η γη, όλοι οι πατέρες με είδαν, δοξολογούσαν τον Κύριο και από τα βάθη της ψυχής τους ευχαριστούσαν την Παναγία μας για την άπειρη αγάπη και συμπάθεια που έχει προς όλους τους χριστιανούς και ιδιαίτερο σε εμάς τους μοναχούς.

Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου. Φοβερά προστασία. Αυτή η εικόνα της Θεοτόκου ήταν το μόνο αντικείμενο που σώθηκε από μια φοβερή πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολόκληρο ένα μετόχι της Μονής στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στη Μονή, όπου εξακολουθεί να επιτελεί πολλά θαύματα, όπως μαρτυρείται από τους πατέρες της Μονής και τους προσκυνητές της. Σε πρόσφατη πυρκαγιά του δάσους της Μονής, οι μοναχοί έτρεξαν επί τόπου με την εικόνα και σε λίγο ραγδαία βροχή σταμάτησε την καταστροφή. Βρίσκεται στο τέμπλο παρεκκλησίου του Καθολικού και την τρίτη της διακαινησίμου λιτανεύεται από το μοναστήρι στο Πρωτάτο, όπου ανταποδίδει την επίσκεψη του άξιον εστί που έχει γίνει την προηγούμενη μέρα στο Κουτουλουμούσι.

0: χριστιανών. Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τα βυζαντινά μέρη είναι από τον μικρό παρακλητικό κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
1: Ιερά Μονή Παντοκράτορος, η Γερόντισσα, σε αυτή την εικόνα που βρίσκεται στον κείμενα του αριστερού χορού του Καθολικού της Μονής, η Παναγία παρίσταται σε όρθια στάση δεήσεως χωρίς τον Χριστό. Στην ασημένια επένδυση της εικόνας φαίνεται και ένα πιθάρι που ξεχυλίζει, θυμίζοντάς μας ένα θαύμα της Παναγίας, η οποία εισακούοντας τις προσευχές του γέροντος, εξού και γερόντισσα όπως ονομάζεται, γέμισε με λάδι τα άδεια πιθάρια της Μονής. Σε μια επιδρομή σαρακινών στη Μονή, ένας από αυτούς προσπάθησε να σχίσει την εικόνα σε κομμάτια για να ανάψει με αυτά το τσιμπούκι του, αλλά έχασε αμέσως την όρασή του και οι σύντροφοί του πέταξαν την εικόνα σε ένα κοντινό πηγάδι. Ο τυφλός ιερόσυλος παιδεύτηκε τόσο κατά την ώρα του θανάτου του, ώστε παρήγγειλε στους δικούς του ακόμη και μετά το θάνατό του να πάνε στο Άγιον Όρος και να βγάλουν την εικόνα από το πηγάδι, πράγμα το οποίο και έγινε, αφού η εικόνα είχε παραμείνει εκεί 80 χρόνια. Στη σημερινή της μορφή η εικόνα είναι μάλλον επιζωγραφισμένη.

η ραμονή ζωγράφου, η προαναγγελωμένη ή του ακαθίστου. Κατά την εποχή της ψευδενώσεως της Συνόδου της Λιώνος επί Μιχαήλ Ήτα Παλαιολόγου και Ιωάννου Βέκου των Λατινοφρόνων, κατά το 13ο αιώνα, Λατίνοι κληρικοί μαζί με στρατιώτες εισέβαλαν στο Άγιον Όρος, το χειρό αυτό της Ορθοδοξίας, για να επιβάλλουν δια της βίας την ένωση με τους Δυτικούς. Η Μονή Ζωγράφου, όπως και άλλες αγιορείτικες μονές, είχε την τιμή να αναδείξει στον αγώνα αυτό, κατά της πλάνης, τους 26 ζωγραφίτες οσεομάρτυρες. Την εποχή αυτή ασκήτευε κοντά στη Μονή ένας ενάρετος γέροντας που είχε τη συνήθεια να απαγγέλει τον ακάθιστο ύμνο πολλές φορές την ημέρα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Μία ημέρα άκουσε την Παναγία να του μιλά από αυτή την εικόνα και να του αναγγέλει, εξού και προαναγγελωμένη, ότι οι λατινόφρονες πλησιάζουν στο μοναστήρι και όποιος είναι ψυχικά αδύνατος να κρυφτεί, ενώ εκείνοι που επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια ας παραμείνουν στο μοναστήρι. Ο γέροντας, τρέχοντας να αναγγείλει το γεγονός στους αδερφούς, συνάντησε την ίδια αυτή εικόνα που του μίλησε στο κελί του να έχει τοποθετηθεί θαυματουργικά στις πύλες της Μονής. Την προσκύνησε, την πήρε και δείχνοντάς τη στον ηγούμενο και στους αδελφούς τους πληροφόρησε για το θαύμα. Πολλοί μοναχοί κρύφτηκαν, αλλά ο ηγούμενος και άλλοι 25 μοναχοί κλείστηκαν στον πύργο πάνω από την είσοδο της Μονής, όπου αρνούμενοι να ανοίξουν τις πύλες και να συλλειτουργήσουν με τους Λατίνους, κάηκαν από αυτούς ζωντανοί μαζί με τον πύργο στις 10 Οκτωβρίου του 1274. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είχαν μαζί τους βρέθηκε σώα στα ερείπια του πύργου και τοποθετήθηκε στο τέμπλο του παρεκκλησίου της Κοιμήσεως, όπου υπάρχει επιζωγραφισμένη μέχρι και σήμερα. Οι Βούλγαροι μοναχοί της Μονής Ζωγράφου την ονόμασαν Χέροβο, δηλαδή Παναγία του Χέρε, και στις λειτουργίες αυτού του παρεκκλησίου διαβάζουν τους χαιρετισμούς αντί του κοινωνικού.

επακούσα. Όταν ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης, αναχωρητής που ήκμασε γύρω στα τέλη του 13ου αιώνος, βρισκόταν ακόμη στο κοινόβιο, συνέβη κάποτε να βρεθεί μόνος του μέσα στο ναό και να στραφεί προς την ελόγου εικόνα με γκάρδια προσευχή λέγοντας: «Υπεραγία Θεοτόκε, προσευχή σου στον Υιό σου και Θεό για να με οδηγήσει σε οδό σωτηρίας». Άκουσε τότε την Παναγία να του λέει: «Υιέ και Θεέ μου, δίδαξε το δούλο σου πώς να σωθεί». Και να απαντά αμέσως ο Χριστός: «Ας αναχωρήσει από τη μονή και ας ησυχάσει μόνος του». Πράγματι, ο Όσιος αυτός, ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης, διέπρευσε στον ησυχαστικό βίο και δοξάστηκε και με το χάρισμα της θαυματουργίας. Η εικόνα που επίκουσε την δέησή του βρίσκεται στο ιερό βήμα του καθολικού της μονής.

Ιερά Μονή Δοχιαρίου, Γοργοϊπίκος. Η γνωστότερη μετά την πορταίτισσα θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους είναι αρχαία τυφογραφία της Παναγίας, τυφογραφία που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα, κρατώντας στο χέρι αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του τραπεζιού, άκουσε μια φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολύ ευλάβεια μπροστά από την εικόνα. Της κρέμασε ένα κύμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε. Όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφόρησε τον Νίλο